0: πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγχτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να απεραιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά, όπως είπε, μέσω της διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, όμως όπως συμπλήρωσε, ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα. Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στα υπηρετικά με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογία σας, στα ραδιόφωνα σας, το ημερολογία είναι στον αέρα. Και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-0-170-174. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει ταξίδια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλοί εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι. Από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές όσον ούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καριστιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμαρά να κάνει το δικό του. Ο Σαμαράς πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Με τους παράξενους τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε δύο μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία, και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια,
1: αλλά είναι
0: οι βουλευτές και οι δημοσιογράφοι επίσης.
1: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές, εκτός αν η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις χάσουν τη διδηλωμένη στη Βούλη. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: είναι
0: δε,
1: απλό.
0: Δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
1: Ορίστε, είπατε.
0: Λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ούτε αυτή τη φορά.
1: Όχι, όχι. Αλλά είμαι στην
0: είναι
1: αρμόδια
0: μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
1: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία, ναι. Σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σαν σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
1: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
1: ναι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: να γίνει,
1: ναι,
0: να γίνει στο τέλος.
1: Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση, ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Να. Α, να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε. Και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία.
1: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
0: Αχα.
1: Θέλω να πω στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι. Είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε ένα κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας.
1: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλγεται από χρυσαυγήτικες απόψεις, και το λέω να κάνω το διαχωρισμό. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καρισιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι, θα φέρει τη δικαιοσύνη ως άλλη, ως Ντι Πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
0: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
1: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο, μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρηγμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γυτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Για τη συμφωνία τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
0: Κρατάω αυτή την παρατήρηση και τελευταίο ερώτημα βέβαια είναι το αν η κυρία Καρισιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά, απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
1: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βίκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγή από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
0: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
1: Με αυτό όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ είμαι από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαραχταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του, δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιμόπουλε. Κουράγιο. Καλή δύναμη δηλαδή, γιατί θα τρέχετε. Από τώρα, όχι από το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
1: Μην το συζητάτε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ημερολόγιων Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό. Ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, των Blind Faith. Γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker, που είχαν φύγει από τους Cream, συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου, μπροστά σε 100.000 θεατές ακροάτες. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα αναμαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία, οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας την στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να το αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή
ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά, έχουμε τι σπάει και χειρία. Το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, τη Βηρυτό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι, τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει. Κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι, νομίζω, η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές τις μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους. Καινούργια άλμπουμ. Ο Paul McCartney είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους, θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ, και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή να το ξεχωρίσει, το πρώτος ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και ήταν να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα. Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το ΣΚΑ και το ΚΟΜΑ3, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια 20ετία σχεδόν στην πολιτική ζωή, μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Καριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
0: για πέστε τα,
1: ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγαίνω στην εκπομπή σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
0: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχει ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχεις και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
1: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος, τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
0: ναι, ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5 στο 15% για τις επιχειρήσεις οι οποίες, ή μάλλον για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχές πάνω από 2 εκατομμύρια με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θυγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θυγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
2: ναι,
1: βάζω,
2: πληρώνω γιατί 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
1: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είμαι υπερβολικός, τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
2: Τώρα, η συζήτηση για το ΦΠΑ, γιατί την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
1: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
2: Με μια έννοια, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, είπαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις. Mm. Μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεφών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πας και επιδόματα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή, γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχομένως κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
1: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26, χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα του κύριου Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10% το πήγε στο 5%. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του Πασόκ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθνικά κάποιοι να δώσουν.
2: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη. Ενώ Απρίλιος είναι πιο πιθανός.
1: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το Πασόκ θα γίνει κυβέρνηση.
2: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μαρίου Τόκα. Ο Μάριος Τόκας, αν ζούσε, σήμερα θα ήταν μόλις 72 ετών. Μοιάστηκε να φύγει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε επίσης: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λισβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Σαργκάζ στα νότια του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως μετέδωσαν οι ίδιες πηγές, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του Ιράν. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Για μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά, όπως είπε, μέσω της διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, όμως, όπως συμπλήρωσε, ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα. Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εδιάν και χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων και, με συγχωρείτε, και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στα ηπειρωτικά, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης ο Μπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: φορές αυτό που το βρήκε στο πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει, ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει, σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική, όπου τα λιοντάρια κοιμούνται και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσουμε?
0: Α, γι' αυτό το έκανες. Όχι ότι σ' άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Ιδιαίτερα το ρεφρέν του.
1: Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε Σιγιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Σκανέλης, κύριε
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό ύμνο.
1: Στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιόκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Εκλογικός ύμνος περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω να το παίξουμε.
1: Καπετάνιο, να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λόλιου, που όλοι το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους
2: νοικιάστηκε. Το μάθατε με το τελικό του conference. Α, στο Final Four. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι
1: και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά, το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή, βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό νέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ
0: λέει:
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό την παλαιά διεύθυνση. Που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφασίσαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα. Τα ραδιόφωνα. Τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνάς και λες, και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχάς πώς θα φύγουν, που θα πάνε. Και ποιος θα πάρει τα κλειδιά? Γιατί εγώ τον ρώτησα χαρακτηριστικά ότι αν πας το Σεπτέμβριο και πατήσεις το κουδούνι, θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου.
1: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών, διάβαζα, έχει πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα, ναι. Ναι. Πήρε τα λογιστικά βιβλία, δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι, όχι,
1: αυτό λέω. Το ταμείο.
0: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Τα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει.
1: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό από το τραπέζι. Την μέρα των εκλογών.
0: Πριν. Τώρα δεν βγήκε
1: αυτό. Ναι, τώρα βγήκε.
0: Το κόμμα λέει
1: τελειώσαμε.
0: Κατεβάσαμε διακόπτη.
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
1: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
1: Λοιπόν, άστα Σιριζέικα, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά, που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε, τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Άλλαξε τώρα. Χθες είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα, μου τσετάξει το αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν. Αλλαγές την Πέμπτη, μη βιάζεστε.
1: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπονίσει. Δεν το κρατάει
2: τόσο πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει και να συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με
1: για
2: το
1: πάμε
0: τώρα. Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Στο τέλος δεν γίνει τίποτα.
0: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη των μεταφορών. Και το Σάββατο το μεσημέρι, ο ίδιος ο Μητσοτάκης
0: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό παρά να επανέλθει στο αρχικό. Λέω εγώ.
1: Κάτσε να συμπληρώσω εγώ τώρα. Γιατί συμπληρώνουμε τις πληροφορίες μας. Οι πιθανότητες σήμερα του Παύλου Μαρινάκη να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι 0.
2: Σωστά.
1: 0. Ο Παύλος Μαρινάκης θα μείνει στη θέση του, διότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ανακατουσούρα δημιουργεί με το να τον αντικαταστήσει.
0: Θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο θα τον ψηλώσεις ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν για το Μαρινάκη στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για τους Δούκους στην Αλφα Αθήνας.
2: Με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει, και αν στη θέση του Κυριανάκη πήγαινε ο Μαρινάκης. Ρε εσύ τώρα, του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που 3 χρόνια τα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ. Παρότι ίσχυε, παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω Μητσοτάκη σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
0: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς
2: του? Όχι, δεν βγήκε από άλλους.
1: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκη.
1: Με το Μαρινάκη.
2: Το είπε.
1: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το ότι σκέφτηκε το Μαρινάκη εκεί, το είπε στο Μαρινάκη ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα πέσει στο Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση εν ώψη των εκλογών.
1: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Έχω πληροφορία
1: δεν
2: γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
2: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν ένα-δύο μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
0: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Καραμαλή που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για το Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
0: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, είναι καλά. Είναι δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω 2 ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσα.
2: Θα σου πω το ένα.
1: Πες το.
2: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
2: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει 2 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση γιατί το ένα μάτι το έχει στις εκλογές, θα τους βάλει εκεί και τελειώσαμε. Σωστά. Τώρα, ποιοι θα είναι δεν ξέρω γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει ακόμα.
2: Εγώ εκτιμώ ότι θα μετακινηθεί ο Κότσιρας των μεταφορών αν δεν προχωρήσει το σενάριο Μαρινάκη.
1: Και αυτό τέλειωσε, ξέχασε.
2: Και θα μπουν 2.
1: Το παίρνω πάνω μου.
2: Ναι, ναι, όχι, το λέω εγώ, να είμαστε, να το κυκλώσουμε. Και θα μπουν ένας βουλευτής, θα μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος. Συν
1: έχει και το μεταφορό.
2: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασίλειου
0: που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
2: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας μεταοικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας στο μεταφορό.
1: Α, και θα πληρώσει πάλι 2 θέσεις.
2: 2 θέσεις.
1: Ναι, μπορεί. Ο Χατζηβασίλειου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
2: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
2: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι, γιατί με 2-3 τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω, σου λέει, αυτό καλά. Που ξέρω.
2: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες.
0: Ωραία.
1: Το άλλο το ξέρω.
0: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
2: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καραστιανόλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει
2: θα δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι,
2: και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά? Υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι,
2: θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς τους δίνει μια εναλλακτική,
1: ναι,
2: να δείξουν τον εκνευρισμό τους και το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγαν εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που σε δω, δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα. Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν το στεφάνι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Νότι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
2: Λογικό. Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
0: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα είχε καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. Φάγαν οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα. Αυτός ξέρει.
2: Πιο έμπειρος.
1: Ναι, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα τον Σαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και τον Σαμαρά.
0: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απάκι.
2: Πού είχε πάει στην Πύλο, ήσουνα?
0: Όχι.
1: Σαββατοκύριακο στην Πύλο, ήσουνα. Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
2: Μας κοροϊδεύει.
1: Μόλις είχε φτάσει η Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
0: Πετάγεται ένα λοιπόν από διπλάνο τραπέζι και λέει: πες τα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πες Σαμαρά, τι είναι αυτά? Μου λέει: εγώ είμαι απογοητευμένος στη Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ακούω τη Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περπατήσω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρους που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
2: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκείνη το πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού, το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η μεγάλη, ναι, συμμετοχή. Ναι. Άρα και αυτό δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε, ναι, ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα, συνοψίζουμε, γιατί φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί. Και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία. Θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί. Όχι μεγάλη, απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών.
0: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
0: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλον.
1: Δεν το ξέρει το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιο θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει. Άστο να πάει
0: και να μιλήσει
1: καλό.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξη. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάσει.
2: Εντάξει, όλα αυτά. Το παρασκήνιο σε όλα αυτά το ωραίο επίσης είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση, γιατί έρχονται διάφοροι και λένε τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση. Ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό, ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανέναν που θα κυνηγάει το σταυρό.
1: Στο μεταξύ, τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, ο Θήμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θήμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράνικο Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο και παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει στεφάνι και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ.
0: Είδες.
1: Είναι rebranding.
0: Ναι. Κάνει επικοινωνία full. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πύραυλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω. Ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη, ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι.
2: Για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διεσέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των σιητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ, επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίστων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλινούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν. Γιατί το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν κακοσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου. Κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και ότι τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, θα έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα. Και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Αντιθέτως, ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Το στενό του Ορμούς και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ.
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να. Ούτε καν μία πυρηνική κατάσταση να αναπτύξει.
0: Ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα και χειρίας για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ,
0: ναι,
2: ζωντανή,
0: ναι,
2: με εμένα στο στούντιο για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό του όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες.
1: Αυτό να δω γιατί.
0: Αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Ναι. Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή, ναι, τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν,
0: ναι,
2: για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά. Δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή που επηρέασαν τη δράση κρατών. Mm-hmm. Το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.
0: Mm-hmm.
2: Το 2022 μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες η χειμερινή και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψημαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών,
0: mm-hmm,
2: σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα πριν κλείσουμε να ρωτήσω, τι γίνεται με την Τουρκία? Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν όψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους, αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμάτους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς άμυνας.
0: Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας, ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια. Βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα οι δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα σοβαρότερες σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύος περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν όπως είπα πριν, με τους γείτονές του, να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι, ή τέλος πάντων μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε σε
2: αυτό, όχι, δεν υπάρχει η νατοϊκή αντίδραση. Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Σεύρον. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες έτσι υπερβολικές αντιδράσεις, όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών, διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο, που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο, ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε, όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια καθοριστικά. Γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη, υπό την έννοια ότι φεύγει από εκεί για να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, γιατί θεωρεί ότι το άλλο κομμάτι έχει καλύτερες
1: πιθανότητες.
2: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι περίπου τριπλάσεις οι πιθανότητες να εξευρεθεί κάτι εκεί που τελικά κατέληξε.
1: 15% είδα στο ένα, 5% στο άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, 5 με 15. Ναι. Αυτό που έχει σημασία και ολοκληρώνω με αυτό είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Σεύρον, γιατί η Σεύρον είναι σε ένα σημείο νοτίου της Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ή μάλλον το επόμενο, όχι το αμέσως επόμενο, να δούμε όταν εκκινήσουν οι πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές. Και μετά, βέβαια, εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία, θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητική γεώτρηση, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μουντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τι θες να πούμε τώρα?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
0: να
1: πηγαίνουν εκεί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα?
1: Φαίνεται προχωράει όμως, γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής, που εκεί είναι μία και μία.
1: Ήδη λέει, βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε ποιες.
0: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο? Διότι όπως είναι γνωστό, σε όσους είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά, επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε μας είχε εξηγήσει η Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24. Και δεύτερον, είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, αλλά έχει και αυτό
1: το αξίζει. Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Δηλαδή έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Παρά το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο δυνατή, πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβή θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον εάν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπι, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11:10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτήο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτης 9 Ιουνίου και ο μήνας έχει 9 λοιπόν. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά μας λοιπόν καθημερινά, εδώ που συναντιόμαστε και συνδεόμεθα για να έχετε και εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, έτσι όπως είναι και ολοκληρώνεται, έχετε ακόμα περίπου μια ώρα. Εμείς ξεκινάμε στο πρωινό μας, να είμαστε καλά, δυνατοί και γυροί, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Ξέρετε λοιπόν εδώ ότι καθημερινά θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, πάντοτε με τη ματιά όλων των συναδέλφων και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου και παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης κάθε βράδυ στις 8 παρά 10 με την Λένα Φιλτζάνη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα συγκεντρώνουμε με όλη την εξέλιξη των δεδομένων και όλα τις εξέλιξεις στα ρεπορτάζ και είμαστε εδώ καθημερινά, έτσι ώστε να σας κρατάμε στην καλύτερη συντροφιά και την ας πούμε την πιο παραγωγική και βεβαίως στην καλύτερη φάση και στην φάση όπου πρέπει να έχετε την ενημέρωση για την έναρξη του νέου σας πρωινού. Από την από τον ανασχηματισμό στις οριακές αλλαγές, έτσι κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει σε αυτήν την πολύ πολύ περιορισμένη μίνι αλλαγή, τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, έτσι όπως επέλεξε να φέρει και τις αλλαγές αυτές και τις ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν και να δώσουν το δικό τους μήνυμα προς όλες και σε όλους και φυσικά να πάνε, το βάζω σε ερωτηματικό, πιο πίσω και κανονικά τις εκλογές, διότι εάν και εφόσον πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ο παραμένων κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα λοιπόν με τους πολιτικούς συντάκτες, θα πρέπει να παραιτηθεί 40 μέρες, 30 με 40 μέρες πριν τις εκλογές. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έμενε για κυβερνητικός εκπρόσωπος για ακόμη μόνο ένα μήνα, δύο το πολύ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχοντας και άλλο ρόλο να παίξει και φυσικά και άλλο και νομοσχέδιο να φέρει. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε επαναλαμβάνουμε προνόμιο του Πρωθυπουργού, η εξαγγελία του οποιοδήποτε ένα σχηματισμό και η αλλαγή, αλλά και βεβαίως η προκήρυξη των εκλογών. Αυτά έτσι ως προβληματισμό. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα παραμείνει συνεπής στα λόγια του Πρωθυπουργός, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας το τέλος τετραετίας και έχει πει το 27. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μένει να δούμε και φυσικά όλα τα γεγονότα τα οποία θα συναποτελέσουν και θα συνδιαμορφώσουν την τελική απόφαση του Πρωθυπουργού. Στα υπόλοιπα φυσικά βεβαίως έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και το Ισραήλ, όπου ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο παραμένει όμως ένα τεντωμένο σχήνιο και χειρία στην Μέση Ανατολή, μετά και τη σοβαρή ανάφλεξη που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά το Ισραήλ, όπως ξέρετε, και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Έχουμε τον κύριο Αούν, τον πρόεδρο του Λιβάνου, να απευθύνει μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά και τον λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως στην επίθεση που δέχεται και ο Λίβανος, ενώ ο κ. Νετανιάχου δηλώνει ότι ο Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει μια νέα έξωση. Έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλα αυτά από τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ έχουμε τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να διατηρεί υψηλά και διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά στα τα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με αυτήν την πράξη και με αυτές τις εμπόλεμες πράξεις που έχουμε στην περιοχή. Από την άλλη βεβαίως, εδώ επιστρέφοντας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε όλη αυτήν την διαδικασία που έχουμε με τα νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε ακόμα μία, νομίζω σήμερα η interview θα δώσει μία συνέντευξη, μία μάλλον δημοσκόπηση, έχουμε και εκεί τα αποτελέσματά της, θα τα περιμένουμε και φυσικά έχουμε τις διεργασίες εντός και εκτός κοινοβουλίου στην αριστερά, στην αριστερή πολυκατοικία αλλά και στην δεξιά με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της.
και περιμένοντας βεβαίως όλα αυτά τα οποία ο εκπρόσωπος της εχθές διεμήνυε μέσω του Μέγκα, του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης, ότι τώρα επεξεργαζόμαστε και το οικονομικό πρόγραμμα, θα το δείτε, θα περιμένετε. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία πρέπει να έχουν και να είναι κατανοητά και με πλήρη διαφάνεια και αποκρισταλωμένα για τον οποιοδήποτε πολίτη θελήσει να διαβάσει ή να ακούσει όλα αυτά τα οποία θέλει και πρεσβεύει το νέο κόμμα. Από την άλλη, έχουμε την είσοδο στην Βουλή του κ. Δραγασάκη και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε, πήρε την έδρα της κ. Αχτσιόγλου ο κ. Δραγασάκης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Δραγασάκης. Όλα αυτά βεβαίως λοιπόν έχουν να κάνουν με την λεγόμενη αριστερή πολυκατοικία. Έχουμε επίσης τις πολύ γρήγορες αλλά και βεβαίως την γρήγορη αντίδραση των ελληνικών αρχών, οι συναντήσεις στα Πατήσια αλλά και η εκπαίδευση στην Μαλαισία. Πέντε άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο, με όλη αυτή την αναστάτωση που φέρανε και βεβαίως με όλη αυτή την επιτυχία των ελληνικών και κυπριακών αρχών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών λοιπόν διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμη Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς εδώ στην στα γειτονιά μας, στην Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύθηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος ληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Όλα αυτά βεβαίως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεσα αντανακλαστικά τα οποία έδρασαν οι ελληνικές και κυπριακές αρχές. Όλα αυτά επίσης βεβαίως στην υπόθεση των δεδομένων αυτών της Χαμάς έχουμε τη σύλληψη ενός Γάλλου για τη φωτιά στο Λουτράκι. Η πρώτη μάχη με τις φλόγες για αυτό το καλοκαίρι δόθηκε εχθές στο Λουτράκι Κορινθίας λόγω φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην λίμνη Βουλιαγμένης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αυτό δόθηκε αμέσως ενημερωτικό μήνυμα 112 προς τους πολίτες περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού που έσπευσε στο σημείο προχώρησε τη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και όταν λέμε ότι υπάρχουν μέτρα, οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και φυσικά να μην κάνουμε στα κουτουρού και να μην λειτουργούμε στα κουτουρού. Από την άλλη, έχουμε το 2-1 που έκανε ο Ολυμπιακός και αναμένεται το τρίτος αγώνας, έτσι ώστε να πάρει την νίκη. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα του Πειραιά, με το επόμενο ραντεβού να είναι αύριο Τετάρτη, 9 η ώρα το βράδυ, στην ΕΡΤ 2, που κανείς μπορεί να δει το μάτς αυτό. Ο Γιώργος Βλαχνός μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογράφος και επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τις μουσικές, πάντοτε σύμφωνα και καθόντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, στο 210-48-00-170 έως και 174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Και φυσικά εμείς θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα όμορφο πρωινό λοιπόν να έχετε. Καλημέρες και νομίζω ότι ξεκινάμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει μιληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και φυσικά τι άλλο κανείς μπορεί να μην συζητήσει αλλά και να μην πραγματικά συγκλονιστεί με το τελευταίο χθεσινό επεισόδιο στο Χιλιοστό. Βικτώρια Δεδερνού και Ελένη Βαρδιτσιώτη, Ελένη Βαρδιτσιώτη και Βικτώρια Δεδερνού, πραγματικά προφτάσαμε στο Χιλιοστό. Τι έγινε εκεί με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορούσε να διαβάσει στο βιβλίο Τελευταία Μπλοφ, αλλά άλλο να τα διαβάζεις. Θα μου πεις, διαβάζοντας τα κάνεις και εικόνες άλλες μόνος σου, και άλλο να βλέπεις πραγματικά κάμερα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, χαρές και πανηγύρια για το όχι, αγκαλιές, φιλιά, λες και ήταν γήπεδο όπου επιφημούσαν και βεβαίως τον ήρωα και τον πρωταθλητή Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά εντός του Μεγάρου Μαξίμου και όλα αυτά εκείνη τη νύχτα. Είναι μια καταπληκτική νύχτα, θυμάστε εκεί στην Ερατζία σε όλες τις δηλώσεις που γινόντουσαν. Όλα αυτά βεβαίως αλλιώς να τα διαβάζεις, αλλιώς να τα βλέπεις πώς ακριβώς αντιδρούσανε τα γέλια, τα χαμόγελα, τα μάτια, διότι τα μάτια είναι όπως ξέρετε και η ψυχή και ο καθρέφτης της ψυχής και φυσικά τα λένε όλα και όλα αυτά ερχόμενοι πάντοτε και βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση τότε, το 2015, με τα capital controls, τις σούρες, τις τράπεζες, όλα αυτά για τα οποία ήρθανε ξανά στην θύμηση, διότι δεν είναι και πολλά χρόνια πίσω, όπου η Βικτώρια Δεδερνού και η Ελένη Βαρβουσιώτη μας απέδειξαν, βεβαίως μέσω των συνεντεύξεων των πρωταγωνιστών, στο γιατί φτάσαμε πραγματικά στο χιλιοστό. Όλα αυτά βεβαίως είναι μαθήματα για να θυμόμαστε τι ακριβώς δεν πρέπει να ξαναζήσουμε. Αλλά αν το θέλουμε, γιατί όχι, δικό μας είναι. Εμείς ό,τι θέλουμε κάνουμε.
Ιράν και Ισραήλ, λοιπόν, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα, πάντως, έχουμε σιρήνες αναγεννημού που σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, λέγοντα τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εν αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Το Ιράν και η Χεζμπολά είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά αυτά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τώρα της τηλεομιλίας του υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε και την πλήρη νίκη. Όταν ρωτήθηκε ο κ. Τραμπ σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο κ. Ζωζεφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τραυματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Τώρα, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σαργκάζ, στα νότια του Ιράν, σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τις αλλαγές, τις οριακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα αναλάβει ο Γιώργος Κότσε στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί και γραμματέας και πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά αύριο Τετάρτη, όπου θα εγκριθεί και θα ψηφιστεί ο κ. Κυρανάκης. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιων για την Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιας για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Κωνσταντίνου Τασόλα θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσε από τον κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του Ασημάντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από εχθές το πρωί αυτοψίες στη Βόρειο Εύβοια στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες το βράδυ σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που έχει συλληφθεί στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης και για τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει στόχο Ισραηλινό ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο 5η 11 του μηνός έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στην Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Εργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και των αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη προφανώς έμφαση δόθηκε και στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, τώρα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στο εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της κλιματικής οργάνωσης. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος κατηγορηζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν το 2025 οι παγκόσμιες δαπάνες για την συντήρηση, τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη πυρηνικών οπλοστασίων, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 119 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώντας αύξηση 19% σύγκριση με το 2024. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου και θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί ένας 70χρονος Γάλλος

0: Των Μαλλαδικών για τα γενικά λύκεια συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Και έχετε κατά νου ότι ως τις 12 το μεσημέρι έχουμε και έχετε το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκευαστικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Τέταρτος τελικός αύριο στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από το τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Και η Ιράν λοιπόν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ να σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ενώ λίγες ώρες πριν πάντως τα χτυπήματα, ο Τραπάντος ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται. Και τώρα, αφού αναψηφωτιά, λέει ότι εκείνος ήταν αυτός που την έσβησε. Περισσότερα από την ανταπόκριση το βράδυ από τον Μιχάλη Γνατίου στην Λένα Φιλτζάνη και στο κεντρικό δελτίο.
1: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή για την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
2: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά η συμφωνία είναι κοντά, είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση έτσι, αλλά δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
0: Την ίδια ώρα λοιπόν, να ξέρετε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών Δυνάμεων. Καλά, πάντως στην υγεία τους είναι και 24 Ινδοί ναυτικοί. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αθήνα Μαράκη θα εκφωνεί στους κυριότερους τίτλους ειδήσεων με ό,τι τελευταίο έχει συμβεί και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς επιστρέφοντας θα περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με το ανασχηματισμό, αυτές οι πολύ οριακές αλλαγές στο προσκήνιο της κυβέρνησης και στις θέσεις αυτές, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν και με την παρενόχληση, θυμίζουμε, του αεροσκάφους του Υπουργού Άμυνας, όχι μόνο του δικού μας, αλλά και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Θα περάσουμε και γύρω από την υπόθεση με τον Παλαιστίνιο Τρομοκράτη και την Χαμάς, το προφίλ αυτού, αλλά και φυσικά όλες οι τελευταίες δραματικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών από το χιλιοστό της Ελένης Μπαρτσιώτη στη Βικτόρια Νοδύρνο. Τι τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν.

Ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο και παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στη ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινημέρωση. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, και να δούμε και τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς έχουμε σαν σήμερα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 9ης Ιουνίου. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 46 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 411 π.Χ. έχουμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα. Το 1815 εκρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης, υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε το συνωστισμό που σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και η διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη, την Ελληνίδα Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Το 2010 ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαρης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Εδώ, 9 η ώρα, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, έτσι να τα θυμηθούμε και αυτά και όχι μόνο και πολλά πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσει με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα κυρία Χαλκιά, συνέχεια στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Και έχουμε επίσης και στη 1 η ώρα το μεσημέρι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, εδώ στην πρώτη συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης, θα είναι καλεσμένος του Βασίλη Χιώτη και Ενώτου Παπαδόπουλου, ενώ στη 1:30 η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πολλά και ενδιαφέροντα και στα του Πασόκ. Έτσι, σας τα συνδέω όλα για να έχετε πλήρη ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει, θα συμβεί σαν σήμερα στον Sky. 1781 γεννιέται ο Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, ευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 γεννιέται ο Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, ενώ το 1963 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός τοπίος, ο Τζόνι Ντεπ. 1847 φύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστηριογράφος, ενώ το 2012 εδώ φεύγει από τη ζωή Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην χώρα μας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ζορζ Σαρή. Ενώ. Θα δώσει για σένα, ναι, Φράγκη, καθώς έτσι κατέρχεσαι στον Κηφισό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Under my skin, I've got you. Και ακούμε Φράγκη, διότι σαν σήμερα το 1891 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και δεν είναι άλλος από τον δημιουργό και αυτού του τραγουδιού, μεταξύ πολλών πολλών άλλων, του Φράγκη, ο Cole Porter.

Νίκο Παφάντη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Παναγιώτη Σταθή, καλημέρα. Μάνος Δεφλής και Γιάννης Κολοκυθάς. Χτύπη το δίδυμο, καλημέρες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια και σένα, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δουλειά. Να και η Αυστραλία, καλημέρα. Αστρέλια, Δημήτρης από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Την Καγκουροχώρα, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Μήπως θα πρέπει να διαδάσκεται στο Λύκειο και να βγαίνουν από αυτό θέματα τις πανελλαδικές. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσί, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος, ευχείται εκείνος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα και εσένα, ναι. Repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Και από τον Φράγκη, σαν σήμερα που ταιριάζει, νομίζω, Δημήτρη, έτσι ώστε σε αυτά τα οποία λες και για το χιλιοστό, σαν σήμερα μπορεί να το αναφωνούμε και να το λέμε και αργότερα. Σαν σήμερα, το 1984, το τραγούδι αυτό βρίσκεται πρώτο στη Βρετανία, στα βρετανικά chart, και δεν είναι άλλο από την τεράστια επιτυχία της Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Θα μπορέσεις πάντως, Δημήτρη Παπουτσή, στο sky.gr, στο εικονίδιο που είναι η τηλεόραση, να βλέπεις όσες φορές θέλεις και να το βάζεις σε όποιον άλλον θέλει, να τον στέλνεις ως διεύθυνση, ως link, να δούνε το χιλιοστό. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε και όλοι, και θα ρωτήσω και την Ελένη, αν και εφόσον το η μεγάλη μπλόφα, η τελευταία μπλόφα, μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των κοριτσιών, των συναδέλφων, είναι στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε. Διοητική πραγματικά, είναι άλλη διάσταση των, το τι ακριβώς ζήσαμε. Με τις περιγραφές αλλά και τις μαρτυρίες και των δύο συναδέλφων. Όλα αυτά βεβαίως στο χιλιοστό, όλα αυτά που πραγματικά συγκλώνησαν την διακυβέρνηση της χώρας από τον Άλεξ Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπαμε να βλέπετε, αν δεν έχετε δει, δείτε το πώς κάνουν και πώς χαίρονται σαν οπαδοί και χειρότεροι μάλλον από οπαδοί ομάδος όταν βλέπουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Δεν είναι ούτε χώρος ούτε τίποτα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα καταγράφει κάμερα, διότι ήταν κάμερα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, και μιλούν σαν να μην υπάρχει, δεν λογαριάζουν καν τον δημοσιογράφο ο οποίος είναι εκεί και καταγράφει, και πραγματικά οι δικές του αντιδράσεις είναι χωρίς πραγματικά περιγραφή. Αυτό όμως επίσης το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε και ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί και πάντοτε είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Γονοστάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως καταλαβαίνετε τον τίτλο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερώνει αυτή τη συναυλία, την καλοκαιρινή συναυλία του, στον Μάνο Λοΐζο, τον και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, όπου συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι έρχονται καλλιτέχνες να συνδράμουν και βεβαίως να περάσουμε υπέροχα, και όλα αυτά θα γίνονται για έναν και μοναδικό σκοπό. Πρωτίστως για την ψυχαγωγία μας και τη διασκέδασή μας, αλλά και βεβαίως για την ενίσχυση των δράσεων για το περιβάλλον και τη διάσωσή του, βεβαίως και την αποκατάστασή του από τη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε.gr και ticketmaster.gr, κλείνετε από τώρα τις θέσεις για το Παναθηναϊκό Καλημέρα Μαροστάδιο. Πάμε στο ανασχηματισμό της αλλαγής στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακοίνωσε λίγο λεπτά μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση τώρα του Πρωθυπουργού υπάρχουν μικρές αλλαγές, οριακές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Πενελόπη Γκάλιο.
1: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το πάζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα, την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μια άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
3: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
4: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
5: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός, που δήθεν ήταν θησαυρός.
1: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση. Κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
9: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
1: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
10: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
11: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτόν τον σχηματισμό, πώς είχε ξεκινήσει, τι υπήρχε ως πληροφορίες, τι υπήρχαν ως πληροφορίες, όλα αυτά εχθές από τον Γιάννη Καντέλη.
12: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυριανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κυρίου Μαρινάκη.
1: Και εκεί άλλαξε το πλάνο.
12: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σήμερα τις πληροφορίες μας, τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Δούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα. Άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυριανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβηκε κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
1: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές.
12: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν όπως προβλέπει ο νόμος διαδιαπολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
0: Τώρα στον κύριο Τσίπρα θα πάμε τώρα, που κινείται η αριστερά και αναδιατάσσεται χωρίς οδικό χάρτη. Ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται μεν με καθυστερήσεις δε. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς το Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος εκλογής. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
13: Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα. Από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη τον Τσίπρα.
13: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
15: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
13: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
16: Θα είναι υποψηφία.
17: Με
16: το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
17: Δηλαδή.
18: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο.
13: Στην Ελλάς δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
19: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος στην παράταξη. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
13: Βουλευτής ορκής και σήμερα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης, στην θέση της Έφης Αχτιόγλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Τώρα, Αντώνη Τζολιώτος με περισσότερο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στην αριστερά. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, να τον ακούσουμε.
20: Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια, την έχουμε ξανασυναντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.
21: Καλλιτεχνικά.
20: Ναι, ήταν μονόδρομος αυτή τη φορά και αποφεύθηκαν, νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις. Γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
21: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπες, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
20: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς, να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
21: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη?
20: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο. Και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.

0: Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την αποκάλυψη για τη συναντήση, τα πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, η σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με την Χαμάς. Και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, διότι η Χαμάς απλώνεται σε Κύπρο και Ελλάδα μετά από ενημέρωση της Μοσάντη. Οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν στα πατήσια έναν 37χρονο που, όπως όλα δείχνουν, προετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα εν Ελλάδη κατά εβραϊκών στόχων.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Η ώρα 7:15 με 3 αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
1: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
3: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
4: εδώ στη χώρα
3: και
4: μας.
3: Τι γίνεται με το θέμα του ασύλου?
4: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσους μεταξύ τους.
5: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
4: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
1: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
6: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή.
0: Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συλλήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, μεθαύριο 11 του μηνός, έχει λάβει από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Πάμε να ακούσουμε τη χθεσινή σύνδεση από την Λάρνακα, όπου βρίσκεται ο Γιάννης Σουλιώτης για τα ρουπορτάζ αυτό, στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
7: Λένα, υπάρχουν τρεις βασικοί πρωταγωνιστές, οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, 38 και 32 ετών, και ο συλληφθής, ο Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, 37 ετών, ρόλο κλειδί, οργανωτή αυτού του μικρού δικτύου τρομοκρατών της Χαμάς, αποδίδουν οι ιδιοκτικές αρχές τον 38χρονο που συνελήφθη την 21η Μαΐου στην ακτή του κυβερνήτη. Στο σπίτι του βρέθηκαν πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Γιατί αποδίδεται αυτός ο ρόλος στον 38χρονο? Γιατί το συγκεκριμένο άτομο ήταν αυτό που οργάνωσε, χρηματοδότησε αλλά και συμμετείχε στο ταξίδι που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στην Μαλαισία, προκειμένου με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών υλών. Στο συγκεκριμένο ταξίδι συμμετείχε και ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, και μάλιστα ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος, στην προανακριτική του ομολογία, προκειμένου να βελτιώσει, να τύχει καλύτερης ποινικής μεταχείρισης μελλοντικά στο δικαστήριο, υποστήριξε αρχικά ότι είχε πιστεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Στη συνέχεια υπαναχώρησε, φοβούμενος τυχόν εμπλοκή του σε θέματα τρομοκρατίας, καθώς όμως είχε λάβει χρηματοδότηση από τον 38χρονο και υπήρχε αυτή η μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, η εξάρτηση, ότι υποχρεώθηκε ουσιαστικά να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Πολύ κρίσιμο στοιχείο, το οποίο μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, είναι και ο ρόλος ενός τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται επίσης να συμμετείχε μαζί με τους δύο άνδρες σε εκείνο το ταξίδι. Πρόκειται επίσης για Παλαιστίνιο. Δεν ταξίδευσε ούτε από την Κύπρο ούτε από την Ελλάδα, αλλά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο άτομο ως σταθμάρχη της Χαμάς στην Κουάλα Λουμπούρ, δηλαδή στην Μαλαισία. Υποδέχτηκε τους δύο ανθρώπους, τους δύο άνδρες, και ουσιαστικά συντόνισε την εκπαίδευσή τους σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών. Τα στοιχεία του, να σου πω εδώ, ότι είναι γνωστά τόσο στις διοκτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, όσο και στις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών, και ενδεχομένως σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, Λένα. Κλείνοντας να σου πω ότι υπάρχουν και δύο ακόμα περιφερειακά μέλη αυτού του πυρήνα. Πρόκειται, συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο κάποιες μέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις. Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν 21 Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι άνδρες συνελήφθησαν στις 30 Μαΐου. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι 58 και 54 ετών. Έχουν κυπριακή υπηκότητα, αλλά είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν καθώς πήγαν να παραλάβουν ένα δέμα, το οποίο πιθανόν λογούμε ότι είχε μέσα κάποια από τα είδη που είχαν παραγγελθεί για να φτάσουν εδώ στην Κρήτη και να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Η ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι ο γιος του ενός εκ των δύο είναι στέλεχος της κυπριακής αστυνομίας και μάλιστα υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και είναι υπεύθυνος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων.
8: Πρόσωπα
7: μια ευαίσθητη υπηρεσία σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών, μια πληροφορία που αξιολογείται φυσικά και από τις κυπριακές αρχές, Λένα.
0: Και κλείνουμε πραγματικά με το χιλιοστό, το τελευταίο επεισόδιο, 6 επεισόδια από τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βρατσιώτη και της Βικτώριας Δενερινού, όπου μας αποκαλύπτεται και από πού εμπνεύστηκαν τον τίτλο του ντοκιμαντέρ και ποιος το είπε. Στο χιλιοστό λοιπόν, είμαστε μια χώρα με κλειστές τράπεζες, σε αυτά τα χρόνια γυρίζουμε, μια Ευρώπη που προετοιμάζεται για το αδιανόητο και δύο εβδομάδες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Μια δημοσιογραφική έρευνα της Ελένης Βρατσιώτη και της Βικτώριας Δενερινού και χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο, προαναγγελτικά το σχετικό βίντεο χθες από την Μαρία Δουρούδη.
9: Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Το χιλιοστό» μας μεταφέρει στις πιο εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015, από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έρχεται σαν ηλεκτροσόκ. Οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες είναι καταιγιστικές.
0: Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αν συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός ευρωζώνης με την επιθυμία να επιστρέψει στη δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, τον ρωτάει συνάδελφος, κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας? Σλοβενία, η Αυστρία, η Φινλανδία και ούτω καθεξής. 15 ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδος. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, ρωτάει η Ελένη Βαρετσιώτη. Μεταφέρετε το μήνυμα ότι υπήρχαν 15 ηγέτες που ήθελαν. Το ήξερε, απαντά ο κύριος Γιούνκερ.
9: Πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελών, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι περιγράφουν πως παραλίγο για πρώτη φορά θα φτάναμε στο σενάριο ενός Brexit.
0: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν υπήρχαν κεφάλαια, θεσμοί, πλαίσια, δεσμευτικοί κανονισμοί για τις τράπεζες κλπ. Οπότε ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα και αυτό ουσιαστικά δείχνει πως η Ευρώπη προοδεύει μόνο εν μέσω κρίσεων. Αναγκάζοντας όμως μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό τέτοια πίεση δεν ήταν δίκαιο. Ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαν καμαλά, καλά, όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε. Ναι, είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Ναι. Πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015 και από τον κύριο Σελμάγερ, ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Γιούνκερ. Απελπιστικά κοντά. Στο χιλιοστό. Όλα αυτά λοιπόν τα είδατε, όλα αυτά μπορείτε να αναζητήσετε και να ανατρέξετε στα 6 επεισόδια στην σελίδα του sky.gr, στο εικονίδιο με την τηλεόραση και που λέει τηλεόραση, και βεβαίως να ξαναθυμηθείτε ή να διαβάσετε το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όπου έχει πολλά πολλά ακόμα να δείτε, πολλά πολλά ακόμα να διαβάσετε και φυσικά να αποκαλύψουν πολλά, τα οποία επαναλαμβάνω και θυμίζω σε όλες αυτές τις ανατυπώσεις και εκτυπώσεις δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο σήμερα, για τη Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά επίσης στο σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης. Με όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δικές σας αναφορές, μαρτυρίες, καταγγελίες, επισημάνσεις που ο Γιώργος ασχολείται με εσάς και όχι μόνο. 8 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε, κανονικά. Θυμίζω, μία και τέταρτο ο κύριος Τουρνάς, την πρώτη του συνέντευξη, ο υπουργός, ενώ μία και μισή η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Νωρίτερα, 9 η ώρα εδώ, στο κεντρικό οροθάλμο του Σκάι, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, σαν σήμερα παρετείται μαζί με άλλους από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Εμείς ραντεβάβρο τις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τότε θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ ενημέρωσε μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Αφγανιστάν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας συνεχίζονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων. Μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή, στο Προκόπιο 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαρέη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στην αλήθεια, ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αλλάξαμε και το τραγούδι, το κριτικό. Βάζουμε κάτι άλλο τώρα, λίγο διαφορετικό, γιατί. Συγγνώμη, όλο με τα ίδια και με τα ίδια τα βαρεθήκαμε τα ίδια. Πάμε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, η οποία και σήμερα προαλήφεται γενικώς καλοκαιρινή. Ζέστη, ε! Το βράδυ δεν ξέρω, ζεσταίνεστε. Εμείς τι γίνεται, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και ο σκύλος ζεσταίνεται, που υποτίθεται το τρίχωμα το έχει για να. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πιάσαμε τις πρώτες φωτιές χθες, ε! Ο άλλος λέει, πώς το λένε, 71 ετών Γάλλος λέει. Θα μου πει, έπρεπε να τα κόψει λέει, τα χορτάρια. Τα έχει λέει με ένα δίσκο, ο οποίος δίσκος λέει ήταν μεταλλικός, ο οποίος άναψε λέει ο δίσκος, πέταξε λέει τις ασπίδες, σωστός. Λοιπόν, πήρε φωτιά λέει εκεί πέρα. Τρέχανε οι πυροσβέστες οι έρμοι να τις βρίσκουν. Εν τω μεταξύ και στον Ημιτό έμαθα λέει ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Ναι, και τρέχανε εκεί. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και κλιμάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ 15 του μηνός. Σας το έλεγα και χθες, δηλαδή την άλλη Δευτέρα τελειώνουμε όσον αφορά το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να δηλωθούν κιόλας ότι είναι καθαρά, ε? Και προσέξτε το νου σας, μην δηλώνετε ότι είναι καθαρά και δεν είναι καθαρά, διότι μου λένε ότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά και τα πρόστιμα λέει, τα οποία πέφτουν είναι ψηλά. Τώρα που λέω πρόστιμα, τι γίνεται παιδιά με τις πολεοδομίες πρωί πρωί, ε? Και επειδή θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 8 παρατέταρτο και διάβασε κάτι ανακοινώσεις του στήλου, ήταν ιδιώτες οι οποίοι. Ποια ιδιώτες? Ποιοι ιδιώτες? Μέλη κανονικά των υπηρεσιών ή το στο κύκλωμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι αδιάκριτο, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας με αφορμή τις πολεοδομίες. Αυτοί λοιπόν που πήρανε παρανόμως πώς, διότι υπάρχει εξήγηση γιατί χρειάζεται, ενώ υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα στις πολεοδομίες. Για να πάρεις άδεια κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία διαζώσεις, ε? Γιατί? Διότι υπάρχει λέει πολυνομία και αυτή η πολυνομία δίνει τη δυνατότητα λέει στους γνωρίζοντες να κάνουν παιχνίδια. Με το αζημίωτο βεβαίως, ε? Με το αζημίωτο βεβαίως, βεβαίως που έλεγε και ο γνωστός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ερώτημα. Αυτό λοιπόν το σπίτι το οποίο παρανόμως πήρε άδεια και χτίστηκε ή τέλος πάντων έγιναν οι παρανομίες κλπ. Θα έχει επιπτώσεις ή μόνο ο πολιτικός μηχανικός ή αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον για, πέρα από τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις μέσω της δικαιοσύνης όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες που κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Ε, δεν πέφτουμε, εν τω μεταξύ. Τώρα για αυτό το σύστημα και το κύκλωμα της πολεοδομίας σε 3-4 λέει δήμους εκεί στα βόρεια, ένας από αυτούς και ο δήμος λέει εκεί της, ο δικός μου τέλος πάντων ο Αμαρουσίου, είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο δήμαρχος. Λοιπόν, είχαν λέει εντοπίσει λέει ο δήμος Κηφισιάς, έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ο ένας από αυτούς που μετήχε στο κύκλωμα ήταν λέει σε εμάς, είχαμε πάρει λέει κάτι χαμπάρι και τον διώξαμε λέει, τον βγάλαμε από τη μέση. Αλλά αυτός λέει περίεργος πως μετά δεν έφυγε, παρά το ζήτημα των ύποπτων δεδομένων που κατεγράφησαν κλπ. Αντί λοιπόν να περάσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω ρε παιδί μου, να περάσει μια εσωτερική διαδικασία να δουν αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν καταγγελίες κλπ. Πήγε λέει αλλού. Ε, μα άμα πηγαίνεις αλλού δεν κάνουμε δουλίτσα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Με συγχωρείτε, ε. Λοιπόν, επίσης να μην το ξεχάσω. Με αφορμή αυτό που πιάσανε χθες τον Γάλλο των 71 ετών, τον άλλον τον Μελισσοκόμο εδώ που πήρε φωτιά, πήρα φωτιά τα κάρβουνα στο κέντρο της Αθήνας, τι έγινε, το βρήκαμε? Γιατί ξεχνιόμαστε λιγάκι με τις φωτιές εννοώ, ε. Σηκώνονται τα άρματα πυροσβεστικά, CL415, έχουμε παραγγείλει το 515, θα έρθει από τον Καναδά όταν θα έρθει κλπ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε. Δίνουμε λεφτά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, μάλιστα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, συγγνώμη. Έχουμε και το Πατριάρχη Ιερουσαλήμου να λέει χθες στην κουβέντα που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό ότι, μιας και τα είπε λέει με τον Δονάλτιο την περασμένη εβδομάδα, ότι κατά βάση πιθανότητα λέει έρχεται ο Δονάλτιος, επιθυμεί λέει να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που έχει πει η Αμερικανίδα πρέσβης με λίγα λόγια τα επιβεβαίωσε και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή και αναφέρεται σε έναν πλάτανο.
είναι, λέει, στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα, λέει, στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού στο Κουκάκι. Υπάρχει λοιπόν ένας πλάτανος, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή εκεί είσαι εσύ, Λαμόγιο, α, εντάξει. Κανόνες, πάω κάνω μια ζημιά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτός ο πλάτανος, ο οποίος είναι στο ένα πεζοδρόμιο και έχει ανέβει τόσο ψηλά, φτάνει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών. Στο σημείο, λέει, που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση, λέει, τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, διαβάζω. Η επιβίωση, λέει, ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα το καταλάβετε. Φεύγει, σας λέω, ο πλάτανος από το ένα πεζοδρόμιο και ανεβαίνει. Για να υπάρχει πλάτανος, πάνω από το κάτω έχει νερά. Εκεί στην ευρύτερη γειτονιά τη δικιά μας, υπάρχουν τρεις πλάτανοι, σε ένα σημείο τέλος πάντων, αλλά μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι από κάτω είχε ρέμα. Και εντωμεταξύ, παιδιά, όταν το καλοκαίρι που έχει και τα φύλλα και λοιπά, εντωμεταξύ, ο πλάτανος είναι και τεράστιο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έχει δηλαδή ένα κορμό, όχι επεξεγέλασε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του φθινοπόρου και πέφτουν τα φύλλα, από εκεί ο δοκαθαριστής, ο έρμος που περνάει για να τα μαζέψει. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, είναι αυτό που λέμε η σκιά. Αυτό είναι η σκιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σήμερα κατά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την απόφαση, λέει, του Αρείου Πάγου για τα θέματα των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Καξέλη. Γιατί υπάρχει νέο θέμα, λέει, που προέκυψε με την απόφαση. Ποια είναι το νέο θέμα? Πώς θα είναι η ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου, ποιοι θα είναι ακριβώς οι τόκοι των δανείων? Αλλιώς θα λένε, λέει, από την πλευρά των τραπεζών και των services, και αλλιώς θα λένε από την πλευρά των πολιτών. Και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα ποινικών εμπλοκών, μέσω δικαστηρίων δηλαδή, οι οποίες θα εξελίσσονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα και τα γεγονότα εκεί στη Μέση Ανατολή, που το ενδιαφέρον της ιστορίας εκεί στη Μέση Ανατολή είναι η παύση, λέει, των χτυπημάτων από τη μεριά της Τεχεράνης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, καθόλου τυχαία δεν γίνεται, διότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται διαμέσου του Πακιστάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε τώρα, παρακολουθεί τον τελικό του NBA. Οι New York Knicks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και τελειώνει σχεδόν ο αγώνας. Η φιλοξενούμενη ομάδα, οι Spurs, προηγείται με 108-102. Προηγούνται με 2-0 οι Knicks. Και είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί. Την ώρα του εθνικού ύμνου, από ό,τι είδα στα κοινωνικά δίκτυα, που ανακοινώθηκε και ότι ήταν παρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακούστηκαν και πολύ ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αυτά είναι τα τεκτενόμενα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα? Λοιπόν, 93.4 το Brent, με μια υποχώρηση σχεδόν 1%. Χθες τέτοια ώρα ήμασταν στα 96-97, ήταν η πρώτη ώρα των χτυπημάτων εκεί που βαράγανε οι Ισραηλινοί, βαράγανε οι Ιρανοί. Είχαμε ζητήματα και πολλές συναντήσεις έγιναν, να ξέρετε, παρά τα χτυπήματα, από ό,τι κατάλαβα, με χώρες, λέει, πέριξ της Τεχεράνης, που επισκέφθηκαν, λέει, την πρωτεύουσα του Ιράν για να συζητήσουν, λέει, μαζί με τους αρμόδιους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, περάσαν οι 100 μέρες, κυρίες και κύριοι, και ενώ τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά σχεδόν είναι κλειστά, κλειδωμένα, και ενώ λέγανε διάφορα ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου, δεν θα είχαμε ούτε αεροπορικά καύσιμα κλπ., δεν ξέρω τι γίνεται. Το χωνέψαμε κι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 90 είναι το WTI, το λεγόμενο ελαφρύ. Έτσι, και αυτό με μία πτώση 1% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Στα 50,25 όμως το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, συνεχίζει να πετάει πολύ ψηλά το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα. Αυτά για τα ωραία. Ο χρυσός, λέει, πέφτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να επενδύσετε στο χρυσό? Εκεί που ακουπάγαμε τις 5.000
δολάρια η ουγγιά τώρα είναι στα 4.364,3. Θα μου πεις και πάλι η τιμή είναι πολύ ψηλά, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά θέλω να πω ότι και τα ομόλογα μαθαίνω ότι γενικά και μου λένε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά ότι, πώς το λένε, δεν περνάνε τις καλύτερες των ημερών τους. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα τα πούμε και σήμερα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις πανελλαδικές, τα βασικά θέματα, τα βασικά μαθήματα δηλαδή. Τώρα μένουν τα υπόλοιπα και βλέπω σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται τώρα ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων. Πώς πήγαν οι μαθητές, αν έγραψαν καλά, αν δεν έγραψαν καλά. Αλλά όπως λέει ο άνθρωπός μας εκεί, ο μαθηματικός μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψουν καλά ή δεν θα γράψουν καλά, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να περάσουν. Γιατί δεν έχει σημασία, αν η γενική τάση των μαθητών δεν είναι καλή φέτος, πάλι θα περάσουν 70.000, πώς θα περάσουν 68.000 από τα παιδιά τα οποία έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Κλείνοντας την αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και με λεπτομέρειες, διαβάζω σήμερα στα νέα ένα θέμα, λέει, λύθηκε ο γρίφος της δυσοσμίας. Θυμάστε 19 Μαΐου που ψάχναμε να βρούμε τη μυρίζει, κάπου υπάρχει διαρροή, θα κάνει κανένα μπαμ και λοιπά και τα σχετικά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, το πόρισμα και λοιπά. Το πόρισμα δεν λέει τίποτα, παιδιά. Λέει ότι ενδεχομένως να είναι ένα πλοίο. Αλλά η ουσία της διαδικασίας αυτής είναι ότι τόσες μέρες μετά την ιστορία του περιστατικού δεν έχουμε μάθει, σκεφτείτε για να το πω διαφορετικά, να ήταν κάτι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Που και αυτό επικίνδυνο είναι προφανώς, λόγω της οσμής και λοιπά, αλλά σκεφτείτε λοιπόν να είχαμε κάτι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τέτοιο περιστατικό, τι θα γινότανε. Και ξαναλέω, από τις 19 Μαΐου είμαστε ακόμα στα συμπεράσματα, αλλά όχι στα τελικά συμπεράσματα, στα ενδεχόμενα συμπεράσματα. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, έως και καταπληκτικό θα έλεγα. Στα του ανασχηματισμού δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Του ανασχηματισμού αυτών των μήνυ κυβερνητικών αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του κυρίου Κότσιρα, του υφυπουργού, ο οποίος μετακινείται και γίνεται αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κύριος Κότσιρας. Η μέχρι τώρα υπουργική του πορεία, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που συμπεραίνω τέλος πάντων και συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά είναι σοβαρός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την ηλικία του, θα έλεγα. Τη θέση του κύριου Κότσιρα αναλαμβάνει ο πρώην δημοσιογράφος, αλλά άμα είσαι δημοσιογράφος, δημοσιογράφος παραμένεις, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος, ξαναλέω, γίνεται υφυπουργός, εντάξει, οικονομικών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει στη θέση του, παρά τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν γύρω από την αντικατάστασή του, ότι ενδεχομένως αυτός, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυριανάκη. Τώρα στα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τα πολλά, έχουμε μια αναμπομπούλα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, αν επιβεβαιωθούν την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι και αλλιώς ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Γιατί ιστορικό ήταν και αυτό που ζήσαμε την περίοδο 15-19, βλέποντας ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο, το υπόλοιπο θα το δω σήμερα, στο χιλιοστό. Συγκλονιστικό. Με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί ενδεχομένως φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη που θα το πω, το ότι πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι plan B μόνο, δεύτερο δηλαδή σχέδιο ή τρίτο σχέδιο, αλλά πολλά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα αν και εφόσον κριθούν δύσκολες καταστάσεις. Κλείνοντας όμως από την άλλη μεριά, να πω ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά και στην πλάτη μας αυτή την περίπτωση το πόσο ανέτοιμη για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζω, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε μια χώρα έκτακτων περιπτώσεων όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε και τίποτα υπεπατημένοι, εμείς είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας. Αλλά ξαναλέω, για σκεφτείτε να είχαν δρομολογηθεί μια σειρά εξελίξεις
και όλα αυτά που περάσαμε την περίοδο από το 10 και μετά να ήταν απλώς η παρονιχίδα και να μην είχαμε δει τίποτα ως προς τα σοβαρά τα οποία μπορούσαν να έχουν προκύψει. Διότι αν η Ευρώπη ήταν μια φορά γυμνή, εμείς νομίζω ότι ενδεχομένως να ήμασταν περισσότερες φορές γυμνοί. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι καλός, γωνιακό μαγαζί, αλλά έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3, Tidal Edition, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να...

0: φοβάται για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεις.

εσών αντίον Ισραηλών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τη ηλικία μα το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε, καλώ σα βρήκαμε. Καλημέρα σα, όλα να πάνε καλά. Είναι η ένατη μέρα του Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Κύριλο. Χρόνια πολλά και καλά. Διαβάζω το αγιολόγιο, εορτολόγιο σήμερα. Κάτσε γιατί δεν ακούω καλά και τα αυτιά μου εδώ πέρα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και τεσσάρων κανονικών Παρθένων διαβάζω. Ορέστου Διομήδους, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος Προύσης, Ανανίου, Κύρου, Κυρίλου Οσίου και Παπαδοπούλου εν πάρο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά με υγεία. Εδώ και μισή ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ένα τέλειο ήλιος και τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε και θα δεις πρώτα Θεός να είμαστε καλά στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου, μάλιστα. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Σούλα. Λοιπόν, μου λέει η ψάλτη με αφορμή τα οικόπεδα που λες και ότι τελειώνουν και πρέπει να τα καθαρίσουμε και λοιπά. Μου ζητήσανε, λέει, για να καθαρίσουν το οικόπεδο 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Τι να κάνω, λέω, το καθαρίσω ή να μην το καθαρίσω. Τα ίδια λεφτά θα πληρώσω. Την πρώτη χρονιά που πήρα να καθαρίσω ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που είχε αφήσει χωριμένος ο πατέρας μου, το είχα αφήσει, παιδιά. Είχαν γίνει δέντρα, είναι. Τα χορτάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπρεπε να καθαριστούν. Σωστό είναι αυτό εδώ που τα λέμε, γιατί αυτά γίνονται σπίρτο αναμένο, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πήραν λεφτά και τη δουλειά δεν κάνανε. Τους κυνηγούσαν από πίσω να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Λοιπόν, ευτυχώς φέτος βρήκαμε ένα καλό άνθρωπο εκεί πέρα και τα καθάρισε μια χαρά και τα έκανε τζάμι όλα. Και κλαδέψαμε και έπρεπε να τα κλαδέψουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Σούλα, είναι καταπληκτική αυτή η φάση. Τι ο καλατάφησε τελευταία στιγμή, έχει χιλιάρικο. Προφανώς τώρα εδώ πέρα βγαίνουμε ροκάμα, το έχει παξιγέλαστε. Μου λέει δεν το άφησε λέει, τελευταία στιγμή. Ο Μάστορας λέει δεν είχε κενό. Α, γιατί είχε κλείσει. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Και 1000 ευρώ λέει 1000 ευρώ. Βεβαίως πολλά λεφτά είναι. Δεν ξέρω τι έκταση έχει το οικόπεδο, αλλά 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν. Ενδεχομένως να μπορούσαν να βγάλουν και κάποια λεφτά οι Δήμοι, παιδιά, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά, με μια καλύτερο τιμολόγιο, οι Δήμοι, αν έχουν προσωπικό, θα μπορούσαν να βγάλουν αρκετά λεφτά. Τώρα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, επειδή με ρωτάτε, τελικώς στο NBA, ο τρίτος τελικός, επικράτησαν οι Knicks με 115-111, άρα είναι 2-1 τώρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε αγώνες. Spurs, τι είπα εγώ, άλλο. Α, ναι, με συγχωρείς. Οι Spurs επικράτησαν σωστά. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι την Τετάρτη, 8.30 τοπική ώρα. Ωραία, τα πάμε και αυτά, γιατί με κυνηγάτε και λίγο με τους αγώνες του NBA. Παρακολουθούμε και αυτά. Ο κύριος Ντόκας είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε πιο βατά πράγματα και πιο καθημερινά και να δούμε και τι θα γίνει και με την... Έρχεται και η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, γιατί αυτό νομίζω επικρατεί στις συζητήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα γίνει το χρήμα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δύο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, 46 χρονών, του Άλσους Βεϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Απέθηκε ελεύθερος και του βάλαν 5.800 πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό ήταν το ζήτημα, δηλαδή. 5.800, γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα του νόμου Κατσέλη, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ναι μεν το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όσο όμως δεν έχεις πληρώσει τις δόσεις, πληρώνεις ένα μήνα με το επιτόκιο το ένα μήνα, αν είναι παραπάνω μήνες που δεν έχεις πληρώσει, μετά για δύο μήνες είναι διπλό το επιτόκιο. Τρεις μήνες τριπλό το επιτόκιο. Αυτό δεν είπαν στον κόσμο και οι δικηγόροι λέγανε άλλα πράγματα και τους μπερδέψανε. Και αυτό ανεβαίνει γεωμετρικά, Γιώργο, το επιτόκιο. Αν ήταν μόνο για κάθε μήνα, θεωρητικά θα ήταν άτοκο το δάνειο. Συνεπώς, επειδή πολλοί το είχαν παρατήσει, τώρα θα επιβαρυνθούν επιπλέον. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα με το νόμο Κατσέλη, γι' αυτό έχει εμπλακεί πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι δεν λύνεται το θέμα. Αν όντως, γιατί μίλησα χθες και θα έχω και επικοινωνία αργότερα με.
1: Είναι στη σελίδα 44, ναι, που ακριβώς το λέει ξεκάθαρο ο Άγιος Πάγος. Αν έχει ένα μήνα, προφανώς είναι. Το επιτόκιο του μηνός.
0: Το 1/12 λοιπόν υποτίθεται του.
1: Αν όμως χρωστάς επιπλέον μήνες, χρωστάς δύο μήνες, θέλεις να πληρώσεις, πάει δύο φορές το επιτόκιο. Τρεις φορές και ούτω καθεξής με γεωμετρική πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έχει εμπλακεί. Λοιπόν, σήμερα η Λαγκάρτ 7,5 ώρα μιλάει. Είναι προτελευταία μέρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε πιθανότητα. Έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίου από το Σεπτέμβριο του 23. Πάμε στο 2,25.
0: Ναι.
1: Ακριβένει το κόστος χρήματος η πιο ουσιαστικά αυτοί που θα το δουν περισσότερο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες. Ανέστη και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Θα είναι πιο ακριβό, έτσι δεν είναι?
1: Συζητούν για δύο αυξήσεις υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά με 2,5%, αλλά κανείς δεν λέει ότι μπορεί να μην πάμε και για παραπέρα. Τώρα, ο νεοφώτιστος διοικητής, ο Kevin Walsh, ο οποίος θυμίζει είναι οικονομολόγος στη ΦΕΤ έναντι του Πάουλ που ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Τρίτη και Τετάρτη, 9 ευρώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ χθες, του έριξε άλλη μία τροχιοδεικτική βολή, του λέει.
0: Δεν περιμένω, ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή, μην τυχόν και δεν του πάρει την τάση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός λένε ότι επειδή ξέρει οικονομικά. Και εν πάση περιπτώσει όμως είναι και αυτός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τα αγαπημένα παιδιά του Τραμπ. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά.
0: Okay.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακολουθήσει την τάση του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, αυτή τη στιγμή που ζούμε τον Ιούνιο, έχουμε ένα μπαράζ εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε δηλαδή πλέον μια αναδιάταξη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν, εξαγοράζονται. Μετά το Νησιάκο που τα έχουμε πει,
0: ναι,
1: εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών από ουγγρικό ομιλό, ο οποίος μπαίνει στην Ελλάδα, το 65%. Η εξαγορά ανακοινώθηκε χθες,
0: ναι,
1: και θα πάρει και το υπόλοιπο 25%, 35% με συγχωρείτε, σε βάθος χρόνου. Επίσης, πουλούνται τα νερά Σαμαριά στην Κρήτη, διότι ανήκανε στην Εθνική Τράπεζα Χανίων, η οποία επειδή συγχωνεύτηκε πρέπει να δώσει όλα τα assets που δεν είναι με το τραπεζικό, που δεν έχουν σχέση με το τραπεζικό.
0: Δεν εμπλεκόμενα με το τραπεζικό τομέα. Χώρο.
1: Αλλά γενικώς υπάρχουν πολλές κινήσεις πλέον. Οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι χωρίς ρευστότητα και χωρίς δίκτυα διανομής στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν στη σύγχρονη εποχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτοί που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο μέρες,
0: ναι,
1: πέρα από τους φιλάθλους,
0: ναι,
1: είναι και ο κλάδος της μπύρας, που βλέπει μαύρες ημέρες. Ο Μάης είναι πτωτικός για την μπύρα.
0: Ναι.
1: Δεν καταναλώνει ο κόσμος. Μάλιστα, βρέθηκα σε κάποια γεύματα τελευταίες ημέρες οι ίδιες θεάτρες να λένε ότι με το αλκοτέστ έχει μειωθεί η κατανάλωση ποτού κτλ. Πιστεύω ότι με το Μουντιάλ τώρα και με τις παραγγελίες θα αυξηθεί το λαϊκό ποτό, είναι αυτό η μπύρα, έτσι όπως κανονικά λέγεται.
0: Σωστό είναι αυτό. Και τα στοιχηματικές επίσης θα πάρουν τα πάνω τους.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που είναι φοβερό είναι ότι βγήκαν στοιχεία για το ελληνικό ούζο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω, δεν έχει ξανασυμβεί, ένα στα τέσσερα ελληνικά ούζα εξάγεται πλέον στο Ιράκ. Μεγάλες πιένες για το ελληνικό ούζο. Το Ιράκ έχει ανακαλύψει ξαφνικά το ελληνικό ούζο και έχουμε φοβερές εξαγωγές.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι χρόνια που γίνεται. Τους αρέσει γιατί έχουν και. Έχουν
1: πάρα
0: και...
1: πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά φέτος τα στοιχεία που βγήκαν τώρα στο πεντάμινο είναι καταπληκτικά. Και μια και αναφέρομαι για πεντάμινο, να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκαν τα στοιχεία πενταμίνου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 7,1% αύξηση του τζίρου, 6,6 δις ευρώ σε αξία ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ στο πεντάμινο. Πάνε εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Έχουν σαρώσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ούτε τα μικρά μίνι μάρκετ, ούτε τα τοπικά μαγαζιά, τίποτα. Και βέβαια, είπαμε, το τρίπτυχο της θλίψης, αν θες, αυτή τη στιγμή είναι οι Λαϊκές, το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο. Είναι ο εφιάλτης πλέον των καταναλωτών. Τα οποία πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται από πουθενά. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και μάλιστα, να πούμε ότι ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, όταν προχθές ρωτήθηκε από συνάδελφο του ρεπορτάζ, τι γίνεται με τον πληθωρισμό, έχει ξεφύγει, λέει, εμένα ρωτάτε, λέει, υπάρχει υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λέει, σε μένα έρχεστε.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον, το ότι καταλαβαίνουν και οι δεν έχουν απαντήσεις, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Τις απαντήσεις ψάχνουμε να βρούμε και την.
1: Στις 10 του μήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πλέον ο κόσμος κάνει πλέον ασκήσεις, ας πούμε, πάει ευρώ-ευρώ, τι θα καταναλώσει μέρα-μέρα, ας πούμε. Εντάξει,
0: είναι δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Όλο και πιο δύσκολα. Και σε όποιο κομμάτι, σωστό είναι αυτό που είπες, είναι η Λαϊκή, το σούπερ μάρκετ και είναι το κρεοπωλείο. Άντε πες και ένα αρτοποιείο, αν πάρεις και ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι.
0: Αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά σε τμήμα της κοινωνίας δύσκολα.
1: Ακριβώς, σε μεγάλο κομμάτι πλέον, σε μεγάλο κομμάτι, και αυτό νομίζω φαίνεται από παντού.
0: Μετά αργότερα θα κουβεντιάσω και λίγο με τους ακροατές γιατί χθες είχα μια καλή ενημέρωση για τα περίφημα μη συφά, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόσο έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και όλοι με ρωτάγανε και μου λέγανε στην κουβέντα που έκανα χθες με κάποιους τέλος πάντων που γνωρίζουν τα ζητήματα, αν ποτέ θα ξαναγυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Τις τιμές,
1: ναι,
0: δηλαδή που ήταν πιο φτηνά. Δεν το βλέπω, χλωμό το βλέπω. Πάμε παρακάτω. Για να
1: ακούσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι και αποκλειστικό, το βγάλαμε την Παρασκευή. Πλέον διευκολύνεται πλέον να μπει κάποιο στο χρηματιστήριο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια τη Euronext.
0: Ναι.
1: Και Γιώργο, πολύ ο πύχης του κόστου και τη γραφειοκρατία που χρειάζεται μέχρι σήμερα να μπει μια εταιρεία. Πλέον χρειάζεσαι πολύ λιγότερα χρήματα,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεται τόσο χαρτιά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ρίχνει πολύ τη διασπορά για του ιδιοκτήτε. Μέχρι τώρα ο φόβο των επιχειρήσεων ήταν ότι μπαίνοντα στο χρηματιστήριο πρέπει να δώσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στους μετόχους. Εγώ δεν θέλω. Πλέον το ρίχνει πολύ αυτό το Euronext.
0: Για να
1: προσελκύσει.
0: Μπράβο, για να φέρει κόσμο.
1: Αυτό είναι και ο στόχος και του Κερακάκη ως πρόεδρος του Euronext, που θα σου λέει: έχουμε 11 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λιμνάζουν σε καταθέσεις και αποταμιεύσεις.
0: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να έρθουν μέσω χρηματιστηρίων και όχι μέσω τραπεζών. Και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα μπαράζ εταιρικών ομολόγων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν οι εταιρείες με βάση αυτό το κλίμα που έχουμε. Ακολουθεί τώρα η Motor Oil. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή Lambda Development που φτιάχνει το ελληνικό τρέχει τη Motor Oil, το Μήλο Βαρδινογιάννη, να τύσει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσει η Optima Bank.
0: Αυτά θα είναι αυτά που λέμε λαϊκά ομόλογα. Θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ένα ποσό που θέλει.
1: Ναι, θα μπορείς μέσω του κωδικού που έχεις τη χρηματιστηριακή στην τράπεζα να αγοράσεις. Και μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε είναι ο ΑΔΜΗ, έτσι που έρχεται να κάνει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκατομμύριο. Επίσης 24 με 26 Ιουνίου μπαίνουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα. Μας ακούν και κυρίες.
0: Στο
1: χρηματιστήριο τη βάζει η μητρική εταιρεία Ideal. Γενικά κινείται το πράγμα, υπάρχει κινητικότητα. Το θέμα αν σταματήσει και η ιστορία, ας πούμε, του πολέμου, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα.
0: Αυτό λέμε, να σταματήσει και ο πόλεμος, να δούμε πότε θα σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Γιατί και τον άλλο πόλεμο τον περιμένουμε να σταματήσει ανέστημο και το βλέπουμε ακόμα να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έλα.
1: Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας είναι Παρασκευή. Περιμένουμε την είσοδο της SpaceX στο Nasdaq του Elon Musk. Ναι. Μπαίνει με κεφαλοποίηση 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση να μπει να διαβάσει το ενημερωτικό, αφιερώνει 20.000 λέξεις το ενημερωτικό η SpaceX πώς θα μετοικήσει το ανθρώπινο γένος στη Σελήνη και στον Άρη και θα ζήσει εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του ρομπότ. Είναι καταπληκτικό αυτά που γράφονται.
0: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Πάντως μας άδειξε, ρε παιδί μου, και ο Κάμερον.
0: Τι να προλάβουμε, Αρσιάνε. Τα ραπανάκια ανάποδα θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόκα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει ο Ανέστη σήμερα. Λοιπόν, σωστά λες, αγαπητέ Σωτήρη. Καλημέρα. 1000 ευρώ λέει το ένα, 1000 ευρώ το άλλο, αλλά λέει μαύρια, χωρίς απόδειξη όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ποιος δίνει απόδειξη από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα οικόπεδα? Κανένας. Κανένας, ούτε ένας. Προφανώς. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό το λες το ζήτημα αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Λοιπόν, γιατί μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Γειτόνισσα, καλημέρα. Αυτό λέει το χρυσό, δεν το κατάλαβα. Τι δεν το κατάλαβα. Απλό είναι. Πέφτει ο χρυσός. Γιατί πέφτει ο χρυσός είναι ένα ζήτημα. Όταν είναι περίοδος που είναι αναταραχή γενικότερα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Απευθύνομαι στους φίλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Λοιπόν, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Διαφημίσεις.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Έχει ανοίξει μια μάχη τώρα με τους ακροατές. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνουμε απόδειξη. Λέει ο Βασίλης από την Πατρατία. Τι κάνεις την απόδειξη, μου λέει, από αυτό που θα σου καθαρίσει. Θα τη βάλεις, μου λέει, στα έξοδα. Σωστό κι αυτό. Εν τω μεταξύ, με τις αποδείξεις τελειώσαμε, έτσι. Δεν θυμάμαι παλιά. Στη λαϊκή, παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Πήγαιναν και μαζεύαν τις αποδείξεις και κόβαν από τώρα δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει μια στις 20, αλλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ασπάτογλου για να δούμε για τις τιμές των καυσίμων, ακούστε και αυτό. Ξέρετε ότι την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, η FIFA, ακούστε, επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ομάρ Αμπντουλκαμπίρ Αρτάν, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από τη Σομαλία, δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο μετά την άρνηση εισόδου του, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, αυτός διεθνής διαιτητής Σομαλός. Είχε πάρει βίζα κανονικά, μπήκε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μπήκε το στείλανε στην Κωνσταντινούπολη, ζουμπιχτό, πίσω. Η Σομαλία, λέει, βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης ταξιδιών που είχε εισάγει η κυβέρνηση του Δονάλτιου. Γι' αυτό, λέει, δε. Γεια σας. Παρά το γεγονός, λέει, ότι είχε πάρει βίζα. Λοιπόν, η FIFA έβγαλε ανακοίνωση. Δεν εμπλέκεται, λέει, σε διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζες, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση, λέει, του συγκεκριμένου διαιτητή του Σομαλού δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Άρα, με λίγα λόγια, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι να φύγετε. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ορθώς, λέει, ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής που είναι οδηγός στα λεωφορεία. Οι καταναλωτές δεν φταίμε, λέει, για τον τζίρο στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν βρίσκω εναλλακτική. Γιατί ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, που ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι και πολλά, εκεί βρίσκουν και τις ενδεχομένως φτηνότερες τιμές, κυρίες και κύριοι. Το 71% της αγοράς ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Παράγραφος. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Κάθε Τρίτη τον ταλαιπωρώ για να μας πει τις τιμές για τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
18: Καλημέρα κύριε Ψαλτή και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πολύ πρωί. Να σας πω, είδα βενζίνη τώρα το πρωί, περχόμουν 1,96 και είδα και, και πετρέλαιο 1,65-66, κάτι τέτοιο.
18: Σωστά το λέτε. Εκεί έχει διαμορφωθεί η τιμή αυτή τη στιγμή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και τα μεγάλα αστικά κέντρα, λέω.
18: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
18: Και βέβαια αυτό προέρχεται από τις τιμές του αργού, οι οποίες έχουν τελικά κάπου σταθεροποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χτες ήταν στα 96,5 δολάρια που έκλεισε το βράδυ.
0: Ναι.
18: Σήμερα κινείται στα 93,5.
0: Ακριβώς.
18: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Να σας πω κάτι. Και έχουμε και πόλεμο. Προσέξτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι.
18: Όπως το λες και εσύ, μπράβο.
0: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι στα 93, που ήταν, ξέρω εγώ, 70 πριν. Αλλά επειδή ακούγαμε διάφορα τρελά και που και πέρασε 110 και πήγε 115 και άλλοι λέγανε θα φτάσει και τα 200 δολάρια, ηρεμήσανε. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ που είμαστε.
18: Και εκεί πιστεύω θα κρατηθούν για να μπορέσουν να έχουν και αυτή κερδοφορία, γιατί το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή σου ότι πράγματι δεν θέλουν να πάνε και πολύ χαμηλά, γιατί περίπου εκεί στο κατοστάρικο θέλουν να σταθεροποιήσουν αυτή την τιμή και έτσι
0: ναι,
18: γίνεται.
0: Ναι.
18: Τη βλέπουμε στα 96,5, τη βλέπουμε στα 94, 97, εκεί περίπου και εμείς κινούμεθα σε αυτές τις τιμές τελικά και πιστεύω ότι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Δηλαδή σήμερα δεν είχαμε ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις τόσο
0: μάλιστα
18: στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο μια πολύ ελάχιστη, πολύ μικρή αύξηση η οποία δεν είναι αξιαλόγου.
0: Mm-hmm.
18: Άρα λοιπόν και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες έτσι είναι, που σημαίνει ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αυτές τις τιμές οι οποίες έρχονται από το Παρασκευή, το Σάββατο. Για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπατε και εσείς.
0: Η μέση τιμή ποια είναι, κυρία Σμάτογλου? Εντάξει, λέμε για τα μεγάλα αστικά, αλλά στην περιφέρεια πού είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται?
18: Η μέση τιμή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή ανά δύο ημέρες, όπως εφοδιάζονται τα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων,
0: ναι,
18: αλλά η νησιωτική Ελλάδα, ας πούμε, ο εφοδιασμός μπορεί να είναι ανά δεκαήμερο, ίσως καμιά φορά και ανά δεκαπενθήμερο.
0: Okay.
18: Που σημαίνει ότι υπάρχει απόκληση όσο αφορά στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό για τη μέση τιμή. Η μέση τιμή πανελλαδικά μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,040 η βενζίνη, αλλά αυτό, όπως σας είπα, λόγω του ετεροχρονισμένου εφοδιασμού των πρατηρίων της περιφέρειας
0: δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
18: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κυκλάδες, τα απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Αμοργός, μπορεί να έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή. Μπορεί να έχει υψηλή τιμή το Καρπενήσι. Γιατί όμως? Γιατί είναι ακόλουθη
0: τις
18: αξιομοιώσεις της αγοράς.
0: Μάλιστα.
18: Σωστά.
0: Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτογλου, την καλημέρα μου.
18: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο νεαρός απέναντι είναι επιτακτικός, μου λέει πες και για το ZAP Taxi Club. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες ή οδικοί ταξί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της εθνικής leasing με leasing. Μειώνουν τα μηνιαία τους έξοδα έως και 30%, έχουν δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική και μάλιστα έρχονται και νέοι ταχυφορτιστές εκτός από το ΆΚΑ, το αεροδρόμιο, τον Πειραιά ή την περιοχή του Ρέντι. Καλύπτει σέρβις και ασφάλεια και απολαμβάνει και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP-TaxiClub.gr για να κάνετε τώρα αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με την Μελάνια που ήρθε από το Λευκό Οίκο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου. Μιχάλης Ρέπας.
22: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου. Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
26: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
25: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
26: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
27: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
28: Εισιτήρια more.com.
29: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
30: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
29: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
30: Και οι επιστροφές?
29: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
30: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
29: Φυσικά. Μα πού πας?
30: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
29: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
31: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνε στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστινίο. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινή συνομιλία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, οι Σιρήνες συναγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σε συνέντευξή του απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σιουκούλη στη θέση του εκπληπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίου βραβείου ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
4: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10.50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Σύμβουλο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοσή του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότατη κατάστασή του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Και επίτρεψέ μου να αρχίσω από δύο σημεία που έχουν κίνηση και δεν την περιμένουμε. Το πρώτο είναι η Λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, που αντί να αρχίζει από το δάσος Χαϊδαρίου η αναμονή, το μποτιλιάρισμα, αρχίζει από το παλατάκι Χαϊδαρίου. Είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Η Ιερά Οδός είναι, κατά από αυτές τις συνθήκες, μια καλή εναλλακτική που μας βγάζει στο Δαφνί. Εν συνεχεία οδεύουμε προς το Σκαραμαγκά. Το δεύτερο σημείο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα. Καθώς συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στο Φλίσβο, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, συναντάμε μποτιλιάρισμα, θα δούμε αν θα μεγαλώσει ή όχι. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνη Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και εν συνεχεία στην Κόνονος για να πάμε στην πλατεία Υποδαμίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή, προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και δευτερευόντως το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, με χαμηλές ταχύτητες όμως, όχι με μποτιλιάρισμα, και έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιβόροι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η άνεμη βόρη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε 7 και 18 πρώτα λεπτά μετά το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο εδώ στον Sky 100,3 για να συνεχίσουμε την πορεία τη δικιά μας που ξεκινάει στις 6 και τελειώνει υπό κανονικές συνθήκες στις 8. Sky 100,3 λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους τους πρωινούς φίλους οι οποίοι και με μηνύματα και με καλημέρες και με σχόλια να είστε καλά για όλα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή που μας ακούει η Σαντορίνη και μου στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο και μόνο αυτή την εικόνα να βλέπεις κάθε μέρα που μπορεί να τη συνηθίζεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κύριλο που γιορτάζει σήμερα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα, λέει, αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης σήμερα. Γιώργος Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είδα μια ανάρτηση που έκανε και τον κάλεσα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το ζήτημα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Γιάνναρος που λέει ότι υπάρχει ειδοποίηση, λέει, πυρομετεωρολογικής επαγρύπνησης που είναι σε ισχύ από χθες στις 11 το πρωί και θα πάει μέχρι αύριο Τετάρτη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η επαγρύπνηση. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι ο κύριος Γιάνναρος είναι δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ξυπνάει χαράματα. Όποτε τον καλώ στο τηλέφωνο μου λέει εντάξει, ξύπνιος είμαι. Να ξέρετε φίλοι ακροατές. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πυρομετεωρολογική επαγρύπνηση και πρέπει να δίνουμε σημασία εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά μέσα από την ομάδα μας, αν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί τα πρότυπα που ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο επίπεδα προειδοποιήσεων. Το ένα στα αγγλικά ονομάζεται watch, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε επαγρύπνηση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο επίπεδο είναι το alert, συναγερμός, εμείς το ονομάζουμε ειδοποίηση επικίνδυνων συνθήκων. Είναι ένας τρόπος να μπορούμε να επικοινωνούμε το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, το δελτίο επαγρύπνησης το οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι από εχθές το πρωί 11, όπως σωστά είπατε, μέχρι και αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα περιμένουμε συνθήκες οι οποίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Οπότε υπό αυτή την έννοια χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζω να μην το χρειαστούμε, μπορεί να έχουμε μια περίοδο που οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Σε εκείνη την περίπτωση θα υπάρξει ανάρτηση δελτίου επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων.
0: Σημαίνει ότι αυτό, όταν έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Υποψιάζουμε για τις γνωστές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην Ήπεθρο, που πρέπει να μην τις κάνουμε, να τις αποφεύγουμε, μην έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή οποιαδήποτε εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Γενικότερα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, όποτε θα έχουμε συνθήκες επαγρύπνησης, έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας στραμμένη. Όποτε είμαστε σε επικίνδυνες συνθήκες, εκεί πέρα χρειάζεται πολύ αυξημένη ετοιμότητα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ομάδα στην οποία είστε, ξαναλέω, έχετε μια ειδικότητα που λέγεται πυρομετεωρολόγος. Συνεργάζεστε με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κύριε Γιάνναρε?
1: Κύριε Ψάλτη, κοιτάξτε, πέρασε νομίζω πριν από 2 μήνες ένας καινούριος νόμος που αφορά την πολιτική προστασία στη χώρα.
0: Ναι.
1: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος έχει το κωδικό όνομα Ενεργή Μάχη, προβλέπεται η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας με το Υπουργείο
0: Κλιματικής
1: Προστασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Είχε ξεκινήσει μια συνεννόηση, μια συζήτηση για το πώς θα δομηθεί αυτή η συνεργασία, γιατί ναι, προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα,
0: ναι,
1: η οποία διακόπηκε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς και με τη νέα πολιτική ηγεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λογικά ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Είμαστε ήδη μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδος σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία προϋποθέτει πολλά πράγματα, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με αυτά τα δελτία στα στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή, προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να είναι εύληπτη και από τον κόσμο, αλλά και από φορείς οι οποίοι θα τους αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία επιχειρησιακά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο όχι ανταποκρινόμαστε στις δασικές πυρκαγιές, αλλά προετοιμαζόμαστε και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννάλη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 7 και 24, ότι εκτός από την πυρκαγιά που είχαμε στην Περαχώρα, έχετε πάει από εκεί από την Περαχώρα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, πριν από κάνα δίχρονο που είχα πάει, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά. Εχθές είχαμε λοιπόν και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον Ιμητό. Είδα μια ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος του Ιμητού, ο κύριος Κωνσταντάτος, ο οποίος αναφέρει ότι σε 3 λεπτά χθες το βράδυ, μετά τις 10:30 που εντοπίστηκε, λέει, η πρώτη φλόγα, έφτασε στον Ιμητό η ομάδα εθελοντών και έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το γήπεδο της Λαύρας, που είναι στα σύνορα μεταξύ Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Λοιπόν, τα μάτια μας 14 λένε ότι ενδεχομένως αυτό να προήλθε από κάποια βεγγαλικά. Τα μάτια μας 14, το ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Γενικώς δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova

0: διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International.

0: International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο Σωτήρης ο φίλος μου έχει στείλει εδώ και καμιά ώρα ένα μήνυμα σχετικά με ένα άρθρο σε άλλο site για οδηγίες χρήσης για τους εξωγήινους. Τι να κάνω ρε Σωτήρη, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάρεις εκεί να ρωτήσεις γιατί αναφέρθηκαν στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ηλίο να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ναι, είναι συγκλονιστικό το αν το δει κανείς ψύχρεμα. Το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό νομίζω ότι αποκομίζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ψυχραιμία, ξαναλέω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι για το Μελισσοκόμο τα είπε και ο Ντόκας στο Άρσους Βεϊκού. Δεν αθώθηκε. Έφαγε πρόστιμο. Δεν αθώθηκε ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα για μένα το που πάνε τα. Πώς το λένε, οι κυψέλες. Ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Γιατί θα μου πεις στην περιφέρεια είναι καλύτερα. Όχι, αλλά λέω. Λοιπόν, και επίσης ο Βαγγέλης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ανοίγει νέα ιστορία, νέα επεισόδια μετά την απόφαση του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει ο Βαγγέλης, πολύ γρήγορα το λέω. Το Γενάρη μας πέρασε, έκανα ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, τα γνωστά βάουτσερ των 750 ευρώ. Πήρα την πιστοποίηση κανονικά, αλλά λεφτά τίποτα. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, μου ζήτησαν τον αριθμό του τμήματος, τον έδωσα και μετά μου είπαν ότι αυτό το τμήμα στο οποίο ήμουν εγώ ήταν υποδιοικητικό έλεγχο, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οπότε αυτοί που τηρούσαν τις προϋποθέσεις παρασύρονται οι πληρωμές χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Δηλαδή οι προηγούμενοι που πληρώθηκαν σε ένα μήνα τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Είναι ένα καλό ερώτημα, Βαγγέλη μου, θα ρωτήσω και εγώ τη ΔΥΠΑ και οτιδήποτε έχω τις επόμενες μέρες στην εκπομπή θα τα πούμε. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο δικηγόρος, ο κ. Γιώργος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Αν έκλεισε ή αν καταλαβαίνω ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
2: Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για το φορέα.
1: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε, γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
2: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε στα νομικά, υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
1: Σωστό.
2: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Αναμενόμενο ήταν ότι οι δαφάν θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μια αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς.
1: Ναι.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα φαντ για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι η εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστείες και ασάφειες που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
1: Διαβάζω, μου επιτρέπετε κύριε Νικολακόπουλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στο νόμο Κατσέλη ή από την αρχή όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο? Βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
2: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο Η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο ψάλτης ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
1: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα,
1: μάλιστα,
2: εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του, άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έλυνε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, ναι, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
1: Α, άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω.
2: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο, υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά, η απόφαση αυτή του Αριουπάγου, στο ολομέλειο του Αριουπάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
2: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύς του είναι από τότε που εκδίδεται.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Άριο Πάγο και οι τράπεζες και οι σέρβισες, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Άριος Πάγος στην ιστορία αυτή ή έχει κλείσει για τον Άριο Πάγο η ιστορία αυτή?
2: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Έκρινε η Ολομέλεια ύστερα από προδικαστικό ζήτημα.
1: Ναι.
2: Δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλειος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα φαντς και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
1: Μα αυτό ακριβώς, θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
2: Να το πω απλά, εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση, μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξωδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα φαντς ή μη εφαρμογή, είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
1: Και χρόνο και εμπλοκή και λοιπά, προφανώς.
2: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα φαντς και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το φαντ γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι, να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
1: Από
2: δηλαδή
1: τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
2: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να, ουσιαστικά, να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, mm-hmm, παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση,
1: mm-hmm,
2: και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνει από
1: τη διαδικασία. Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα.
2: Ακριβώς, βγαίνει από τη διαδικασία αυτή. Ή να το πω και απλά, ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
1: απογοητευμένοι,
2: λόγω απογοήτευσης
1: και κόστους.
2: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
1: για
2: και
1: να διευκρινίσει. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε, τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωσης ακινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα κίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν, διότι πέρασε και πολλά χρόνια που το κουβεντιάζουμε αυτό, δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωσης ακινήτων.
2: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26.
1: Εντάξει,
2: η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. μακάρι να εφαρμοστεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότεροι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
1: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, από το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
2: Όχι, όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Τον φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
1: Α, γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην μπούμε και στην 7 ετία.
2: Όχι, όχι, ανοίγουν οι κλειστές προσφορές, πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26
1: λοιπόν.
2: Ακριβώς θα προχωρήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αρείου Πάγου. Κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
3: Καλημέρα, Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός
1: εισαγωγικών.
3: Το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων,
1: Σταύρος
3: Νιάρχος, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Η Σχιστού, λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Γιώργο.
1: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως, Δημήτρη, που ανέβηκα, ξέρεις, στην κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι, στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός.
3: Ναι.
1: Καταπληκτικό.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα ΚΤΕΛ. Όχι, εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Ναι. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
3: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι. Η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ηρεμήσουμε από τις πολλοδομίες. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
6: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουμε και για κάποιο άλλο θέμα.
5: Αυτό σκεφτόμουν να σας πω κύριε Πετρόπουλο, ότι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, όλα για τις πολλοδομίες μιλάμε.
6: Μα σας προλαμβάνω και με το που με καλέσετε.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Σας περίμενα που είπε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Αργήσατε, λέει, να με πάρετε. Κύριε Πετρόπουλο, είδα και νομίζω βγάλετε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι.
5: Με αφορμή αυτό το νέο κύκλωμα. Που λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν, λέει, υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά ήταν, λέει, ιδιώτες.
6: Δεν ήταν μόνο.
5: Να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Νομίζω ότι κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Αφού λοιπόν μπαίνει λόγω, από ό,τι καταλαβαίνω, πολυνομίας που υπάρχει με πάρα πολλά παραθυρόφυλλα, πόρτες, πώς το λένε, πόρτες κουζίνας και λοιπά.
6: Που
5: και
6: επιτρέπουν τις ερμηνείες.
5: Έτσι, που πρέπει να έρθει σε επαφή. Μπράβο. Ο ψάλτης με τον, ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολυδομίας, εκτός ή εντός πολυδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
6: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε ότι το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
5: Ναι.
6: Και ξαναγίνει βέβαια τον ίδιο.
5: Θα αλλάξει αυτό κάτι? Ναι, θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε, ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα?
6: Προσέξτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
5: Μόλις βγήκε.
6: Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο όγκο.
5: Βέβαια.
6: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτό τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
5: Ναι.
6: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
5: Μισό λεπτό.
6: Να
5: ωραία, κατάλαβα τι λέτε.
6: Ωραία. Είναι ένα πρώτο βήμα.
5: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολυδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι, διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
6: Ναι, η προσωπική έτσι
5: επαφή
6: και σχέση δεν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία,
5: ναι,
6: είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
5: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
6: προσέχτε,
5: πάει. Ναι, παρακαλώ.
6: Σε τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
5: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Η Ρόδο δεν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
6: Η Χαλκιδική.
5: Χαλκιδική, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
6: Τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
5: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
6: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο.
5: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
6: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές. Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
5: Όχι.
6: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
5: Ναι.
6: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
5: Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι με αφορμή τα κυκλώματα. Πέρα από τις. Τι ξαναλέω, θα πάει το δημόσιο εναντίον του υπαλλήλου του ή του ιδιώτη που λοιπά που έκανε αυτή την ιστορία με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι και μεγάλα. Οι κατασκευές οι οποίες φτιαχτήκανε, κατασκευαστήκανε με παρανομία αντιμετωπίζονται ή παραμένουν όσοι έχουν, καλώς έχουν αφού έχουν πέσει υπογραφές.
6: Τακτοποιούνται αν διαπιστωθεί παρανομία, πληρώνονται πρόστιμα και συνεχίζουν και παραμένουν. Αυτέ που είναι προς κατεδάφιση είναι οι πολύ βαριές παρανομίες που δεν έχουν καθόλου άδεια ή είναι σε περιοχές προστατευμένες. Αλλά και εκεί υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις. Δηλαδή τα προς κατεδάφιση, τα είχαμε βγάλει κάποια στιγμή τα στοιχεία, είναι περίπου 2.000 και δεν κατεδαφίζεται σχεδόν τίποτε. Σέρνονται με διάφορες προφάσεις.
5: Κλείνοντας, επειδή για να πούμε και την καλή κουβέντα, ότι με βάση τα δεδομένα. Η πάγια τακτική είναι ηλεκτρονικά πλέον να υποβάλει κάποιο στοιχεία για να παίρνει μια άδεια.
6: Από το 17 και από το 20 και μετά και όλα τα είδη των κατασκευών εκδίδονται με αυτόματο τρόπο.
5: Μάλιστα. Αυτό γίνεται μέσω της εμπλοκής του Τεχνικού Επιτελείου Ελλάδος.
6: Μέσω του e-άδειες και της πλατφόρμας αυτής.
5: Μάλιστα.
6: Όλες οι κατασκευές πλέον μπορούν να εκδοθούν. Εμείς φωνάζουμε ότι αυτές που έχουν εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ελεγχθεί. Οπότε σίγουρα εκεί έχουμε και μια καινούργια γενιά αυθαιρέτων. Πρώτον και δεύτερον, ότι όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πάνε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής και στα ΣΥΠΟΘΑ που κρίνουν περιπτώσεις που χρειάζονται πρόσθετη εξέταση ή που υπάρχει διχογνωμία μεταξύ αυτού που θέλει να εκδώσει την άδεια και της υπηρεσίας που δεν την εκδίδει. Οπότε πάνε σε αυτά τα συμβούλια. Και εκεί στα συμβούλια έχουμε το φαινόμενο και το γράφουμε και στην ανακοίνωση. Εμείς είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εκεί πέρα. Έχουμε συμβούλια στα οποία είναι οι ίδιοι άνθρωποι ιδιώτες, γιατί και συμμετέχουν και δημοσιοπαλλικοί ιδιώτες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί σε όλη τη χώρα. Δεν γίνεται να είναι στα συμβούλια οι ίδιοι άνθρωποι μια ζωή.
5: Ναι, σωστό. Η παρατήρηση είναι σωστή που βάζει.
6: Πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή.
5: Ναι, και εκεί γίνεται έλεγχος για αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια. Παραπάνω, πόσο είναι αρχή η οποία. Όχι, δειγματοληπτικά να ελέγχει και να διαπιστώνει.
6: Όχι.
5: Δεν
6: υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακά επίπεδα.
5: Δόξα το μεγάλο δύναμο.
6: Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τη δόμηση, θέλουμε δημόσιο έλεγχο.
5: Ναι, και να υπάρχει και διαφάνεια. Και διαφάνεια.
6: Και λογοδοσία και διαφάνεια. Και δημόσιο λειτουργεί.
5: Άρα εντοπίσαμε 3-4 πράγματα, κύριε Πετρόπουλο,
6: που άμα θα μπορούσαν να λυθούν.
5: Όχι να λυθούν, που να δρομολογήσουν εξελίξεις.
6: Ναι, που να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον. Μάλιστα. Γιατί το κληρονομούμε στα παιδιά μας.
5: Σωστό είναι αυτό που λέτε και ωραίο ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τώρα είναι πιο άγριο σε σχέση με το μέλλον.
6: Στο κυνήγι του κέρδους δυστυχώς, γιατί αυτό είναι κινητήρια.
5: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται που και που, αλλά και το περιβάλλον να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, για τις ιστορίες των πολεοδομιών που υποψιάζουμε ότι θα τις να δούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών, διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστινίο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρνενες συναγερμούς σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ καθώς και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επιθέσεις με ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντιβάν, σε συνέντευξή του. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούσαμε τις ειδήσεις από την κυρία Πασχαλίδη και είμαστε έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε την περιδιάβασή μας στον κόσμο των ειδήσεων. Έτσι, αυτό που έλεγαν κάποτε κόσμε με ζήτα, καλημέρα. Κόσμε εννοείται εμείς. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 9 Ιουνίου. Έχει ψιλοσυννεφιά επάνω. Δεν ξέρω, θα ίσως είναι έτσι δύο μέρες λίγο να καλβάρει. Αλλά αν πιάσουμε 15 του μηνός χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τον κλιματισμό όλη την ημέρα, σε κάποιες περιοχές ήδη πολλοί συμπολίτες κοιμόσαστε και κοιμόμαστε με κλιματισμό. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, έχει υγρασία. Αλλά λέω να μην δουλεύει από το πρωί, δηλαδή μην είναι 24 ώρες λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου και του εξαιρισμού για να νεώνεται λίγο όσο το δυνατόν η ατμόσφαιρα μέσα στο διαμέρισμα ή το σπίτι ή την έπαυλη ανάλογα, ή τη μεζονέτα ανάλογα όπου κατοικεί ο καθένας και η καθεμία. Καταλαβαίνω στα δύσκολα χρόνια της μιζέριας και της χούντας κούλη που πεθαίνουμε όλοι από φτώχεια. Το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και κατανοώ και συμπάσχω και συμπονώ. Δεν μπορώ να πω είμαι αλληλέγγυος αλλιώς. Μην παρασυρθώ όμως, σας ευχηθώ, αφού σας ευχηθώ καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα, να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας και σήμερα, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Για να μην τον καθυστερώ τον άνθρωπο, άρτια αφιχθής από τη Φιλανδία, κάποια ένα πρωί θα μας κάνει την τιμή να έρθει να μας εξηγήσει τι είδε ο Αθηναίος στη Φιλανδία. Στον Νίκο Φιλιππίδη αναφέρομαι. Ένα σύντομο σχόλιο. Καλημέρα Νίκο, πώς είναι τα πράγματα?
7: Γεια σου Άρη.
6: Πώς είναι πρώτα απ' όλα τους Φιλανδούς, πώς τους είδες?
7: Τα έχουν όλα λιμένα.
6: Μπράβο.
7: Τα λέμε τα έχουν όλα λιμένα, είναι τακτοποιημένα,
6: ναι.
7: Άνετα.
6: Βαρετή ζωή.
7: Ναι, θα το έλεγα, γιατί τους πέτυχα βασικά. Δεν ξέρω πώς είναι το χειμώνα.
6: Αν τα έχεις όλα τακτοποιημένα είναι βαρετή ζωή. Ενώ αν δεν είναι τακτοποιημένα, ψάχνεις όλη την ημέρα και ψάχνεις λύσεις. Κατάλαβες. Οπότε τι να του πω του φίλου μου του Τέε μου Λέτινεν που έχει πολιτογραφηθεί Έλλην, γιατί η Ράστη τη Γιώτα ενυφεύθη και από Φιλανδός έγινε και λίγο Έλλην. Έως και πολύ δεν ξέρω τώρα, δεν του έχω βάλει το ελληνόμετρο, δεν το ξέρω έτσι, κατάλαβες. Ναι. Θα μου γράψει απάντηση, θα μου πει ο ίδιος πόσο Έλληνας είναι. Ναι, για λέγε.
7: Λοιπόν, γενικώς είναι ένας πολύ πιο πλούσιος λαός από εμάς. Είναι πολύ οργανωμένος σε επίπεδο υποδομές, με φοβερές συγκοινωνίες τραμ που δεν σε ενοχλούν.
6: Καλά, πελεγάγανε ξύλα τόσα χρόνια. Ενώ εμείς είχαμε παραγωγή πολιτισμού. Και τι έγινε τώρα, πού τους είναι καλύτεροι από εμάς? Έσχος.
7: Έλατε. Προφανώς δεν ξέρω, υποθέτω από αυτούς που μίλησε ότι το χειμώνα δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα. Έχει πάρα πολύ νύχτα. Τώρα ήταν συνέχεια μέρα που πήγα. Είχε μόνο 3 ώρες. Νύχτα όλες και όλες. Οπότε ήταν.
6: Ξεφαντώνατε όλη την ημέρα λοιπόν. Και τη μέρα και τη νύχτα ξεφαντώνατε, ναι.
7: Δεν θέλαν να είναι έξω.
6: Από ενέργεια πώς θα πάνε, από ενέργεια τι κάνουν?
7: Από ενέργεια έχουν φροντίσει να έχουν πάρα πολλά υδροελεκτρικά αυτοί.
6: Ναι, έχουν νερά πολλά, έχουν και λίμνες. Πολλές έχουν και
7: πάρα
6: νερά,
7: πολλά νερά, άρα έχουν πολύ φτηνό.
6: Και άμα πλακώσει η βροχή, δεν λέει να σταματήσει.
7: Ναι, όποιος παρακολουθεί τους χάρτες ενέργειας θα δει ότι είναι στις χώρες μαζί με την Ισπανία, για άλλο λόγο η Ισπανία, που έχουν από τις πιο χαμηλές τιμές ενέργειας στην Ευρώπη. Το έχουν ρυθμισμένο και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν κάτι πολύ κοινό με την Ελλάδα. Έχουν τον εχθρό δίπλα, έτσι.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, πώς εμείς έχουμε το νου μας συνεχώς στους Τούρκους, αυτοί έχουν το νου τους συνεχώς στους Ρώσους. Και όλο και κάτι γίνεται.
6: Άσε που έχουν ζήσει και την φιλανδοποίηση, ενώ εμείς δεν ζήσαμε στα χρόνια τα δικά μας, ενώ την τουρκοποίηση. Κατάλαβες. Άλλο τα Οθωμανικά χρόνια, αλλά για φαντάσου, αυτοί μετά τον πόλεμο είχαν την ονομαζόμενη φιλανδοποίηση. Όριζε η Μόσχα ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και πρόεδρος στο σύλλογο τον πολιτιστικό του Ελσίνκη. Για φαντάσου.
7: Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά, ότι θα είχαν κάποιο βαθμό εξάρτησης, Το έχουν λύσει και αυτό. Δηλαδή δεν έχουν θέματα σε σχέση με διασυνδετήριους, αγωγούς και τα λοιπά και καλώδια και τέτοια. Τα έχουν ρυθμίσει με αποτέλεσμα είναι σχετικά αυτόνομοι, κινούνται με μια ανησυχία ότι μπορεί να φύγει κανένα ντρόν που πάει στην Αγία Πετρούπολη, Ουκρανικό.
6: Και να χαθεί μέσα στα, εκεί στα δάση της Φιλανδίας, μάλιστα.
7: Να σκάσει αυτούς και να δημιουργηθεί έτσι ένα κίνδυνο. Είναι μια οικονομία, για να καταλάβουμε, με το μισό πληθυσμό που έχει μισό ΑΕΠ παραπάνω από την Ελλάδα.
6: Ναι, δηλαδή, αυτό θα μας το εξηγήσεις μια μέρα πώς το κάνουν, διότι. Ναι, έτσι να δούμε.
7: Βιομηχανίες. Μεγάλες εταιρείες.
6: Μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι μεγάλες εταιρείες. Πώς θα έρθουν εδώ μεγάλες εταιρείες. Ναι.
7: Αυτοί τις έχουν φτιάξει. Έχουν Φιλανδούς, φιλανδικές εταιρείες, εθνικούς πρωταθλητές. Δηλαδή με εταιρείες μεγάλες, οι οποίες στέκονται σε διεθνές επίπεδο. Άρα ένας τρόπος για να μπορέσεις να μεγεθυνθείς και να μετράς διεθνώς είναι αυτός. Να έχεις εταιρείες, εμείς θα κάτσουμε και σκεφτούμε ποια εταιρεία αυτή τη στιγμή ελληνική μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα είναι εύκολη η απάντηση. Δηλαδή ποια θα πας σε μια χώρα στο άλλο ημισφαίριο και θα την ψιλοξέρουνε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα εδώ είμαστε το λίγο-λίγο, άντε λίγο λιανεμπόριο, άντε λίγο μικρομεσαίος, άντε λίγο να ενισχύσουμε την κατανάλωση, άντε λίγο να κινηθούμε και να έχουμε δημιουργήσει μια οικονομία η οποία μπορεί και αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται και είναι θαύμα ότι πετυχαίνει τους συγκεκριμένους ρυθμούς και αναπτύσσεται. Δηλαδή αυτό το 2% που ανακοινώθηκε για το πρώτο τρίμηνο στην ελληνική οικονομία σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα μικρό θαύμα. Αν δούμε τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, πέτυχε χαμηλή παραγωγικότητα με την εξάρτηση από έναν τομέα ο οποίος είναι καλός, χρήσιμος και ενδεχομένως μας φανεί και ακόμα πιο χρήσιμο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στον τουρισμό, αλλά είναι ένας τομέας χαμηλής παραγωγικότητας, ο οποίος δημιουργεί εισοδήματα κατά κύριο λόγο εποχικά. Το ότι καταφέρουμε να έχουμε αυτό το 2% σχεδόν μόνιμο, πόσα χρόνια πλέον έχουμε σχεδόν συμπληρώσει.
6: Βαρετό και αυτό, βρε παιδί μου.
7: Βαρετό,
6: βρε παιδί μου. Ενώ, κοίτα, επειδή είναι η Χούντα Κούλη και πρέπει να τον βρίξουμε το Μητσοτάκη όλοι μαζί, πολεμάντα. Όπως καταλαβαίνεις, πολεμάει ο Αντώνης Σαμαράς, πολεμούν όλοι ό,τι πολεμά ο Νίκος Ανδουλάκης πάνω απ' όλα, πολεμά ο Αλέξης, όλοι πρέπει να φύγει. Πολεμούν οι επιχειρηματίες κάποιοι, δεν λέω όλοι, αλλά πολεμούν γιατί δεν αντέχουν αυτό το. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι. Θέλουν να υπάρχει μια νέα δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Να έρθει κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, αλλά ξέρουν εκείνοι. Δεν μας τον λένε όμως. Ούτε ο ενδιαφερόμενος λέει: παιδιά, θέλετε, ξέρετε, θέλω να είμαι εγώ. Αυτό θα το δεχόμουν. Σε μια τακτική κοινωνία θα λέγε: παιδιά, το λέω από καιρό δηλαδή και από το αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον Κουβά το σενάριο από το περασμένο φθινόπωρο. Λέω: παιδί μου, δεν σηκώθηκε κάποιος να πει: πρόεδρε, σε βλέπω. Έτσι γίνεται συνήθως στους συλλόγους. Έχει παραβρεθεί σε σύλλογο χρέων και κυριαμόνων. Όταν ήταν μικρά τα δικά μας, έλεγε, σηκώνονταν κάποιος και λέει: πρόεδρε, σε βλέπω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ο αντίπαλος. Αυτό το αντιλαμβάνουμε μέσα στη ζωή. Βεβαίως. Αυτό είναι μέσα. Αλλά τώρα, χωρίς να σηκωθεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και να πει: πρόεδρε, δηλαδή Μητσοτάκη, σε βλέπω. Λέει: να πέσει ο Μητσοτάκης. Ποιος να έρθει, ρε παιδιά? Ο Φούφουτος. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το λένε κανονικότητα στο Ελλάδα. Ναι.
7: Ναι, έτσι η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε άκρη με αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και μπλέκουμε σε καταστάσεις στις οποίες χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Δεν επαναλαμβάνω, προβλήματα υπάρχουν. Έλλειψη πολλών πραγμάτων που πρέπει να τακτοποιηθούν υπάρχουν. Αλλά η μεγάλη εικόνα φαίνεται ότι έχουμε μια οικονομία η οποία αλλάζει λίγο-λίγο. Για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν χθες τα στοιχεία των εισαγωγών και των εξαγωγών, το περίφημο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. Εδώ φάνεται μία αύξηση 35,7% το Απρίλιο στις εξαγωγές. Θα πει κάποιος τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι μικρό. Γιατί,
6: τι εξάγουμε, Νίκο, εντάχει, τι εξάγουμε, γιατί, ναι, για πες.
7: Πετρελαιοειδή.
6: Μάλιστα.
7: Μπερδευόμαστε. Πλέον σιγά σιγά οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, δηλαδή προϊόντων διήλυσης.
6: Πάνε καλά τα δηληστήρια μας. Πάνε καλά τα δηληστήρια. Μάλιστα. Ωραία.
7: Ναι,
6: πολύ
7: αυτό, είναι μέρος, αυτό είναι μέρος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Ναι. Σημαίνει πολύ απλά ότι μπαίνουν χρήματα στη χώρα.
6: Εξάγουμε περισσότερα από ό,τι εισάγουμε, λοιπόν.
7: Ακριβώς έτσι, έτσι πήγε ο Απρίλιος. Ο Απρίλιος κινήθηκε έτσι και όχι μόνο στα πετρελαιοειδή, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Τα υπόλοιπα προϊόντα αυξήθηκαν με ρυθμό 7-8% την ώρα που οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά τη.
6: Άρα έχουμε ανταγωνιστικά σημαίνει προϊόντα στο εξωτερικό που μπορούν και πιάνουν καλύτερες τιμές από ό,τι άλλων εταιριών, άλλων δηληστηρίων και άλλων κατασκευαστικών. Ή προσπαθούμε. Μάλιστα.
7: Ή προσπαθούμε.
6: Πολύ ωραίο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
7: Αυτό, ναι, είναι μια, αυτό είναι μια αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή, καμιά φορά πρέπει λίγο να βλέπουμε, λέει, και το πότε συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, μέσα στο γενικό χαμό, ναι, της, των προβλημάτων στο εμπόριο, των προβλημάτων.
6: Ναι, αλλά η Χούντα Κούλη είναι ανυπόφορη, φίλε μου. Δεν την υποφέρει τη Χούντα Κούλη. Κατάλαβε, είναι πολύ. Και το 70% του λαού είναι φτωχό. Το βλέπει άλλωστε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Σε εθνικές οδούς βλέπει ότι το 70% του λαού πεινάει. Δράμα, ναι, φίλε μου, δράμα. Δεν ξέρω πώς θα βγει και αυτό, δηλαδή πώς θα φτάσουμε σε εκλογές, δεν ξέρω. Κατάλαβες, μέχρι να κάνουμε την αλλαγή. Ναι.
7: Ναι, δε, που η οποία δεν προκύπτει.
6: Και να έρθουν, και να έρθουν οι καινούργοι, οι οποίοι δεν έχουν πει τι θα κάνουν, αλλά δεν είναι καμία σημασία και κανείς δεν περιμένει άλλωστε τι κάτι καινούριο από αυτούς, αρκεί να πέσει ο Κούλης. Το ζητούμενο να πέσει ο Κούλης τώρα. Όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης. Γιατί στον Κούλη βουρλιζόμαστε. Δεν μας έκανε πρόεδρο, δεν μας έκανε από εκεί. Έταξε, δεν μας έβλεπε, δεν έπινε έναν καφέ μαζί μας και πρέπει να τον ρίξουμε. Και αυτό, σε παιδί μου, δεν έχει καθόλου σέβαστους μεγαλύτερους. Ντροπή. Αυτό δεν είναι το θέμα. Πες μου, αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, ψάχνουν όλοι να δουν ποιο είναι, γιατί εγκαλούμε σήμερα, αν διαβάσουμε τον Ζαχαρία Ζούπη, λέει, παιδιά, γιατί κατηγορούμε τον Μητσοτάκη, πείτε κάτι, γιατί τον κατηγορούμε, ποιο είναι το πρόβλημα, πού γίνεται τώρα πρόβλημα, στα ελληνοτουρκικά, υποχωρητικότητα κτλ. Δηλαδή οι άλλοι έκαναν κάτι άλλο από αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Όχι. Και όμως είναι ενδοτικό στους Τούρκους. Λοιπόν.
7: Άρη, ναι, μισή ατάκα, γιατί θα συνδεθεί και με το θέμα σου. 30 Ιουνίου του 2015. Έχουμε πολλές ημερομηνίες στο μυαλό μας.
6: Ναι.
7: Αλλά το 30 Ιουνίου του 2015 καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Και των παιδιών μας και των ίδιων. Είναι η στιγμή που για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν αποπλήρωσε χρέος της. Το θυμηθήκαμε χθες βράδυ στο ντοκιμαντέρ της Βαρκελόνης.
6: Έχω ετοιμάσει αφιέρωμα πάρα πολλά ηχητικά.
7: 30 Ιουνίου του 2015.
6: Ναι, έχω ετοιμάσει αφιέρωμα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
7: Το λέω αυτό γιατί αυτό έχει επίπτωση μέχρι και σήμερα. Μικρή, μεσαία, μεγάλη. Κάτι λίγο μας κρατάει πιο πίσω. Γιατί είμαστε χώρα που έχουμε αθετήσει πληρωμή χρέους.
6: Ναι. Και αυτός που το έκανε κυκλοφορεί στην αγορά και λέει: παιδιά, έρχομαι να σας σώσω τώρα. Και εμείς το λέμε κανονικότητα αυτό και τον βλέπουμε και σουλατσάρει και κάνει rebranding και βγάζει βιβλία κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είσαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πρωτού προχωρήσω, θα αφηγηθώ τώρα ένα θέμα πολύ μεγάλη σημασία για μένα, έτσι όπως μου το περιέγραψε η κυρία που μου τηλεφώνησε. Και απευθύνεται σε εσάς το θέμα μου, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού. Σε εσάς τους δύο απευθύνεται αυτό το μήνυμα που θα διαβάσω. Παρακαλώ πολύ, και αν δεν ακούτε απευθείας, παρακαλώ πολύ σε συνεργάτες είτε των διευθυντών, είτε του συνεργάτες του Διευθυντού Φυλακών Κορυδαλλού, είτε κύριε, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, πείτε σας παρακαλώ από τις αποδελτιώσεις ότι αυτός εκεί ο πρωτοσάλτε κάτι διάβαζε το πρωί, ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Δύο παιδιά, τα οποία είναι στην ηλικία, είναι εφηβάκια, τα οποία ως εφηβάκια έχουν πρόσβαση στα, έχει σημασία αυτό, έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα για να μου πεις γιατί ξεχωρίζεις δύο παιδάκια από όλα τα παιδιά, τα εφηβάκια της Ελλάδος, θα σας πω γιατί. Αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα, έχουν πολύ σεβαστικά, ξέρουν γλώσσες, είναι αυτό που λέμε ήδη, έχουν κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο πεδίο μορφώσεως, μάλιστα, αλλά και ατομικής συγκρότησης. Γιατί τα λες όλα αυτά, λες και δεν υπάρχουν και άλλα τέτοια παιδιά? Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά για αυτά τα δύο παιδιά, για αυτά τα αδελφάκια. έχουν πατέρα δολοφονημένο. Ο πατέρας τους δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε με την ανάμειξη της μάνας τους. Η μητέρα αυτοκτόνησε. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία, εγώ δεν θα χαθώ τώρα, δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ και δεν με ενδιαφέρει. Τα διεκδικεί η γιαγιά και ο θείος τους, οι οποίοι η γιαγιά και θείος κατοικούν σε άλλη χώρα, γιατί ο μπαμπάς ήταν αλλοδαπός. Η μαμά Ελληνίδα και ο μπαμπάς αλλοδαπός. Πολωνός. Μπορεί να σας λέει κάτι η ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα μείνουμε στην ιστορία, θα μείνουμε στο δράμα των παιδιών. Ενώ λοιπόν αυτά έχουν ένα τεράστιο θέμα να διαχειριστούν σε ό,τι αφορά στο συναισθηματικό τους κόσμο, έχασαν πατέρα, έχασαν μάνα, με τον τρόπο που τα έχασαν, είναι ορφανά πια. Τα διεκδικεί ο θείος και η γιαγιά που ζουν στο εξωτερικό, άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την φυγή τους κάποια στιγμή να ζήσουν σε άλλο κράτος, παρά το γεγονός ότι από το σχολείο τους έχουν πει ότι θα μείνετε εδώ να τελειώσετε αυτό το σχολείο, το σπουδαίο σχολείο. Μπράβο στο σπουδαίο σχολείο, δεν το συζητώ, δεν χρειάζονται άλλες λεπτομέρειες. Ενώ λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτά τα παιδιά είναι σε αυτή την κατάσταση, μαθαίνουν από την κοινωνική δικτύωση που μεταδίδει ειδήσεις ότι η μαμά τους άφησε μία επιστολή προς εκείνα. Την επιστολή όμως, κύριε Υπουργέ, μάλλον την επιστολή όμως, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που υποπτεύεται φαντάζομαι τις φυλακές, τα παιδιά αυτή την επιστολή δεν την έλαβαν. Μοιράστηκε σε όλα τα χέρια της δημοσιογραφίας, της παραδημοσιογραφίας, της παπαροδημοσιογραφίας και του έσχους και του οχετού της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτή η επιστολή της μάνας προς τα παιδιά, προτού η μάνα δώσει τέλος στη ζωή της, αυτή η επιστολή δεν έχει φτάσει στα παιδιά. Γίνεται κατανοητό? Και μετά μου λέτε εσείς για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Φυλακών Κορυδαλλού. Όλοι για τη θάλασσα. Δεν το συζητώ. Είναι η περίφημη αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα. Είναι προφανές και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την παρέμβασή σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, μέσω ΕΜΟΥ. Ζητείτε η παρέμβασή σας προκειμένου η επιστολή της μάνας να καταλήξει στα παιδιά και όχι στα χέρια όλων των υπολείπων χαβαλεδιάριδων που κάνουμε χαβαλέ με όλα αυτά τα θέματα. Γίνεται κατανοητό, φαντάζομαι. Μπράβο. Και κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού, πώς επιτρέπετε στις κοινωνικές σας υπηρεσίες, της πυρκαγιάς δηλαδή κοινωνικές υπηρεσίες, εννοείται, είμαι εδώ όποιος θέλει να βγει από τους συνδικαλιστές να τον αντιμετωπίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν διαμαρτύρεστε για το ότι υποτιμώ και υποβιβάζω τις κοινωνικές υπηρεσίες των Φυλακών Κορυδαλλού, να πω λοιπόν ότι στείλτε αμέσως την επιστολή της μάνας στα παιδιά. Μην το ξαναπώ άλλη φορά. Φαντάζομαι, κύριε Διευθυντά των Φυλακών Κορυδαλλού και κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, θα ευαισθητοποιηθείτε για να κλείσει αυτή η... Να κλείσει, δεν κλείνει, αλλά τουλάχιστον να μην είναι έκθετο ένα ρημαδοκράτος. Όχι, το κράτος δεν μου φταίει σε τίποτα. Μια άθλια δημόσια υπηρεσία όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλλού, με άθλιες κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι οι Φυλακές Κορυδαλλού, να μην διονύζουν ένα ήδη τραυματισμένα παιδιά με ένα ακόμη τραύμα. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Τι άλλο να πω, που όλοι μαζί, που αν είχαμε σοβαρό επιτελικό κράτος, σε εσάς έρχομαι τώρα, Μαξίμου, όλοι αυτοί που υπηρετούν εκεί δεν είχαν ήδη απολυθεί. Για να μπουν καινούργιοι άνθρωποι με φρέσκα μυαλά να υπηρετήσουν το κοινωνικό κράτος μέσα από τις Φυλακές Κορυδαλλού. Αλλά εκεί θέλει τσαγανό, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο και όχι να το γράψουμε στο Σύνταγμα για να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Αξιολόγηση κάνει η κυβέρνηση επειδή κυβερνά. Πώς κυβερνά? Με 43%. Τι να πάρει, 1000%? Δεν γίνεται. Οπότε περιμένουμε αποφασιστικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, στην αξιολόγηση. Μη φοβάστε να πείτε ναι. Θα αξιολογήσουμε τον κρατικό τομέα και οι άχρηστοι θα φύγουν. Θα πάρουν σύνταξη. Είναι καλύτερα να πίνουν καφέδες από το να κάνουν αυτά που δεν κάνουν. Στην περίπτωσή μας, κοινωνικές υπηρεσίες Φυλακών Κορυδαλλού. Αυτά. Διαλυματάκι εδώ, γιατί φούσκωσα τώρα. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μήνυμα. Άρη, καλημέρα. Η εποπτεία των φυλακών δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παράκληση χωρίς. Ναι, λοιπόν. Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, παρακαλώ πολύ, αναλάβετε υπηρεσία, γιατί είμαι φουντωμένος τώρα, με φουντώνει αυτό το θέμα, έτσι όπως μου το περιέγραφαν χθες, με έχει αναστατώσει, ότι έχουμε δύο παιδιά εκτεθειμένα, κύριε Υπουργέ Χρυσοχοΐδη, παρακαλώ πάρα πολύ, αμέσως λάβετε μέτρα για τις φυλακές Κορυδαλλού. Μην επαναλαμβάνονται τέτοια έσχη. Σε ανυπεράσπιστα παιδιά, ήδη βαριά, επηρεασμένα στη ζωή τους από τις συνθήκες που δεν φταίνε τα ίδια. Διάλειμμα εδώ, για να μην πάω παρακάτω και πω χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, μάλιστα, που είμαστε τώρα, το Πανεπιστήμιο. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική.

0: Γλώσσας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το!
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχιών συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρέφει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφανιστεί αν το Απάτσι καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στο έδαφος τους. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics,

0: Europe Autonomy. Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τις επιστολές σας στο portosalta.gr και ενίοτε τα γρήγορα ωραία μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 αλλά και στα SMS. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Κίνηση παντού, σχεδόν παντού. Ο δυσκολότερος δρόμος όμως είναι το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Με το που περνάμε τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, ακινητοποιούμεθα πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου. Ακινητοποιούμεθα και πηγαίνουμε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε και ακινητοποίηση και τροχαίο ατύχημα, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Πλησιάζει σιγά σιγά τα 2 χιλιόμετρα η Λεωφόρος Χιστού, επηρεασμένη φυσικά από τη Λεωφόρο Αθηνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, να ξέρετε πως από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι να φτάσετε στο Μέγαρο του ΟΤΕ θα συναντήσετε πολύ μεγάλη κίνηση. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη το ίδιο, δύο ρεύματα Κηφισού χάλια, το ανωδικό από την Ιερά Οδό, το καθοδικό από την Αττική Οδό, πολλή κίνηση η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Εφέσου, από το ύψος του Άλσους Νέου Κόσμου δηλαδή, Νέα Σμύρνης. Γιατί έχουμε δύο συμβάντα, μια ακινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο, επαναλαμβάνω, της Συγκρού. Άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου πολύ δύσκολη και η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της, κυρίως προς τον Πειραιά. Από πού? Από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Είμαστε όλοι εδώ. Εύχομαι να είμαστε και θέλω να είμαστε, γιατί πρέπει να σας αναγγείλω την είδηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έπεσα έξω. Ο Νίκος Νιφούδης βρέθηκε. Είναι εδώ και διαπρέπει. Το αναγγέλω γιατί ξέρω πώς θα ξεκινήσει η μέρα σας. Αντιλαμβάνομαι. Έδωσε μετά την αυτεμπορική συνέντευξη στο Δίον, αλλά εθεάθηκε σε μια συγκέντρωση ελασιτών. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Ένα-ένα, σιγά-σιγά παρακαλώ. Ας ξεκινήσω από την επιστολή πρώτα. Στο Facebook, σε post της κυρίας Ζερβού, είδα τις συνεμένες φωτό που τεκμέρουν ότι ο κύριος Νιφούδης χέρι άκρας υγείας. Κάνει το αγροτικό του σε προεκλογικές συγκεντρώσεις επίπεδου ζαχαροπλαστείου. Παρακαλώ, ενημερώστε τον ηχολήπτη σας να μην διασπείρει ανυπόστατες φήμες ότι ο κύριος Νιφούδης είχε πάει για θάλασσα σκι με τσιμεντένια πέδιλα. Δεν τα κάνουν αυτά οι ελασίτες, απλώς αποφεύγουν το τσάι στο μπαλκόνι. Κωνσταντίνος Λιακέας για την αντιγραφή του μηνύματος με συνημμένες φωτό όπου δείχνουν τον κύριο Νιφούδη να απευθύνεται στο κοινό. Στο κοινό των ελασιτών. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και τώρα από την ομάδα Αλήθειας βρέθηκαν δύο καινούργια ηχητικά. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Μπράβο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει η ομάδα Αλήθειας. Ξέρω σας φουντώνω τώρα. Αλλά η ομάδα Αλήθειας δεν λέει ποτέ ψέματα. Λέει απλώς ότι η παπαρολογία κυκλοφορεί. Αυτή συγκεντρώνει και μας βοηθάει να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί πού να τα παρακολουθείς όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, τώρα. Στον τηλεοπτικό σταθμό Δίον μίλησε ο κύριος Νιφούδης, αλλά το ηχητικό που ετοίμασαν στην ομάδα Αλήθειας είναι οπτικοποιημένο και έχει άλλο ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα στο ραδιόφωνο ψιλοχάνει, πρέπει να το βλέπεις και στο βίντεο, εκεί ενώνουν και την άλλη συνέντευξη που είχε δώσει στην κυρία Δούση στην αυτεμπορική. Είναι mixed.
8: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νικό, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους και σου είπαν θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί να αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
9: Η αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει. Και μετά η συνέχισα την τοποθέτησή μου θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό.
10: Όχι, δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
8: Και τι περιμένετε να.
10: Εννοείται το 15-19.
8: Όχι, τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζομενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
10: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
9: Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
1: Από εκεί ξεκίνησε, από το ότι απομονώθηκε και από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο δράμα. Δεν έχουμε καταλάβει το εύρος αυτής της σκέψης, πως ο ίδιος ως επιχειρηματίας βλέπει τους ανθρώπους του, το προσωπικό του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, να τρώνε μόνο μακαρονάδα μετά τις 15 του μηνός, αλλά δεν τους δίνει παραπάνω αύξηση γιατί έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό η επιχείρησή του και σωστά. Αλλά όταν πρόκειται να έρθει ως πολιτικός ελασίτης να διοικήσει το κράτος, εκεί το κράτος δεν έχει προϋπολογισμό, εννοείται, και μπορεί, επειδή ακριβώς είναι τα λεφτόδεντρα των ελασιτών, ή αλλιώς, κοίτα τώρα να το κάνω παραλληλισμό. Μπορεί να ρωτήσει τον πρόεδρο του πώς είναι να μένεις πάνω στα βράχια του, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στα βράχια, να βγαίνεις όταν γυρίζεις από τη δουλειά, να πλένεις τα ποδαράκια σου σχηματικά, το λέω, στη θάλασσα του Σαρονικού, δηλαδή να χαλαρώνει το σώμα σου, και να δίνεις ενίκιο 500 ευρώ στο σπίτι που έχεις πάνω στα βράχια, πάνω στον Αιγιαλό. Μπορεί να μας φέρουν και ένα τέτοιο μοντέλο, να πάμε όλοι να πούμε, παιδιά, πάμε Σούνιο. Να ζούμε με 500 ευρώ στο σπίτι. Ωραίο, δεν είναι ωραία ιδέα? Αγαπητέ μου Νίκο Νιφούδη, μια που είναι, γιατί βλέπω η κυρία συνάδελφος στον τηλεοπτικό σταθμό Δίων, τον προσφωνείς στον πρώτο ενικό. Νίκο, γνωριμίες από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο οποίος Νίκος Νιφούδης, βέβαια, ως εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος Ελλάς που κυκλοφορεί τελευταία ο Αλέξης Τσίπρας, και έχει πετάξει τους άλλους και τους έχει στον εξώστη ακόμη και τρέχουν οι φουκαράδες παρακαλώντας να τους πάρει στο κόμμα, αλλά ο Νίκος Νιφούδης έχει ήδη πιάσει θέση. Ακούστε ποια είναι η αντίληψή του για το μισθό, το χρήμα, το πλαστικό χρήμα, μόλις σε 17 δευτερόλεπτα, δεν θες παραπάνω?
9: Λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει? Ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
1: Αυτά είναι τα οικονομικά με τα οποία θα διώξουμε τη Χούντα Κούλη και θα φέρουμε τον Νιφούδη και τον Τσίπρα να μας σώσουν. Τόσο υπέροχα δεν πάει άλλο δηλαδή. Μετά από όλο αυτό, αγαπητέ Παναγιώτη Μαυρομάτη, δεν μου μένει παρά να απευθυνθώ καλημέρα κόσμε. Γιάννη Αναστασίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στο Χρυσάκι, στην Καλιφόρνια. Γιατί είπαμε εδώ ότι μαζευόμαστε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Χρύσα, για τα καλά σας λόγια. Την καλημέρα μου στον άγνωστο, στον Στέργιο, καθόλου άγνωστο, ζητώ συγγνώμη, στη Λεμεσό. Μου λέει, και εδώ στην Κύπρο ένας από τους 4 Παλαιστίνους παραδέχθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς. Κρατούνται και οι 4, 32, 38, 54 και 57 ηλικίες τους. Ευχαριστώ πολύ, Στέργιε. Την καλησπέρα μου από την υπέροχη Τοσκάνη, γράφει μια άλλη φίλη. Κύριε Πρωτοσάλτε, σας στέλνω την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου. Είμαι φανατική ακροάτρια της εκπομπής σας. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη δημοσιογράφοι σαν και εσάς στην Ελλάδα και εμείς που ζούμε στο εξωτερικό μπορούμε να μαθαίνουμε την αλήθεια. Σας εκτιμώ και θα συνεχίσω να σας ακούω. Σας εύχομαι τα καλύτερα για εσάς και την οικογένειά σας. Πολίνα Πεχλιβανίδου Ντοναντέι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Πολίνα. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Μαρία Ζουμπούλη Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συνεχή μηνύματα. Να είσαστε καλά, γεροί δυνατοί πάντα. Μιχάλη Βενιά, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Νικόλα Σκουτή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κατερίνα Κούρτη, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Μαθαίνω και χαίρομαι, ειλικρινά, ο κύριος Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου μεθαύριο 5η 11 Ιουνίου. Και προφανώς ο Νίκος Χατζηνικολάου με την εμπειρία που έχει θα κάνει όλες τις ερωτήσεις να μάθουμε τι σκέπτεται ενώ σε αυτή τη χρονική στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο οποίος κύριος Πρωθυπουργός έκανε χθες τάχιστα και τις αλλαγές. Τώρα η δημοσιογραφία, ξέρετε, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να βρει να πει κάτι. Και αν δεν υπάρχει, πρέπει να το φτιάξει κιόλας. Δηλαδή, πώς το φτιάχνεις. Δεν είναι τίποτα, μην φαντάζεστε πώς το φτιάχνεις. Είναι πολύ εύκολο. Στοιχειώδης επικοινωνία, αν έχει κάποιος που κάνει να καλύπτει έναν χώρο κομματικό, όπως είναι της κυβέρνησης ή της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει ότι αν τηλεφωνήσει σε 2-3 ανθρώπους και με βάση την ανθρωπογεωγραφία και τα συναισθήματα που νιώθει ο ένας για τον άλλον, θα βγάλει και το υλικό που θέλει. Έχουμε πει εδώ από καιρό ότι ο Παύλος Μαρινάκης είναι ένα εξαιρετικός νέος πολιτικός, ακόμη από την πρώτη επιλογή, την ορθότατη του Πρωθυπουργού, όταν τον τοποθέτησε γενικό γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Ζητώ συγγνώμη, τους έκανα κουκουέδες. Λοιπόν, ο νέος λοιπόν Παύλος Μαρινάκης όργωσε την Ελλάδα και οργάνωσε μια Νέα Δημοκρατία, ένα κομματικό μηχανισμό με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία πήγε στις εκλογές του 23. Στη συνέχεια ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά έκανε άλλη μια επιλογή, του βγήκε, επέλεξε τον Παύλο Μαρινάκη και του ανέθεσε το δύσκολο χαρτοφυλάκιο του εκπροσώπου, δηλαδή τον έκανε επικρατείας και ήταν εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, ο κύριος Μαρινάκης απολύτως επιτυχής, 100%. Σε μια, πώς θα το πω, άριστη επιλογή του Πρωθυπουργού. Στην ίδια αντίληψη τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, μια που άδειασε η θέση μέσω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην θέση του γραμματέα, επέλεξε τον Κωνσταντίνο Κερανάκη, που έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά ως νέου ανθρώπου, ως νέου πολιτικού, με μια ματιά και προς τα δεξιά της παρατάξεως, γιατί και τα δύο παιδιά πηχούν προς την δεξιά πλευρά της παρατάξεως, και ο Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, και έτσι λοιπόν τοποθετήθηκε γραμματέας και άνοιξαν μια-δυο θέσεις και με αυτά θέματα που μεσολάβησαν εκεί με αυτό το κύκλωμα της συμμορίας στην πολεοδομία Κηφισιάς και τα λοιπά, άνοιξαν κάποιες θέσεις και ο Πρωθυπουργός πολύ γρήγορα, αντί να εμπλακεί σε μια ιστορία την οποία έφτιαξε χθες στη δημοσιογραφία και θα γίνει ένα σχηματισμό, και πώς θα γίνει ένα σχηματισμό, και τι θα κάνει στον σχηματισμό, και να η καραμπόλα η μία, και να η καραμπόλα η δύο. Λες και παίζαμε όλη την ημέρα. Πώς το λένε, μπιλιάρδο. Ανακοίνωσε χθες τρεις αλλαγές το μεσημέρι και τελείωσε το θέμα. Χωρίς κανένα ζήτημα. Τώρα θα απαντήσει σε ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, αλλά έχω μια μικρή παρατήρηση. Μαθαίνω ότι η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 12 τα μεσάνυχτα. Να με συγχωρείτε. Εννοείται δεν αναφέρομαι στον Νίκο Χατζηνικόλα, τον οποίον και εκτιμώ και κάνει και άρεσα τη δουλειά του άνθρωπος, δεν το συζητώ. Αλλά η παρατήρηση μου έγκυται στο εξής. Ο Πρωθυπουργός όταν δίνει συνεντεύξεις δεν μπορεί να προσμετράτε στο μυαλό του καναλιού και των διαφημιστών αν θα τα πάει καλά με τη μυθοπλασία και ποια θα είναι η ανταπόκριση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα σύριαλ που παίζουν εκείνη την ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού πρέπει να μεταδίδεται σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ο πολιτής που θέλει να ακούσει τον Πρωθυπουργό. Άλλος θέλει να τον ακούσει, άλλος δεν θέλει να τον ακούσει. Δικαίωμα του καθενός να επιλέξει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ταπεινά ότι όταν ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη δεν παίζει στις 12 τα μεσάνυχτα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι προσβολή προς τον εργαζόμενο κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να καθίσει να ξενυχτήσει στις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσει τι θα του πει ο Πρωθυπουργός. Άρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως το κανάλι το ίδιο, όταν του παραχωρεί τη συνέντευξη, θα πρέπει να φροντίσει αυτή η συνέντευξη να μεταδοθεί σε μία ώρα, ανεξαρτήτως τι τηλεθέαση θα κάνει, αλλά σε μία ώρα που δεν θα προσβάλλεται ούτε ο πολίτης συνολικά, ούτε ο πολίτης τηλεθεατής του συγκεκριμένου καναλιού. Δηλαδή, θα έλεγα τα ίδια πράγματα και αν ο Sky έπαιρνε συνέντευξη και την έδειχνε 12 τη νύχτα. 12 τη νύχτα δεν βάζει τον Πρωθυπουργό. Κανέναν Πρωθυπουργό. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω για όλους τους Πρωθυπουργούς. Ανεξαρτήτως αν είναι του γούστου μου ή δεν είναι του γούστου μου. Αλλά οι Πρωθυπουργοί δεν παίζουν 12 τα μεσάνυχτα. Απευθύνονται στην κοινωνία οι Πρωθυπουργοί. Και υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας που ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν ενδιαφέρεται. Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά να με συγχωρείτε, Μαξίμου, 12 τη νύχτα είναι ντροπή να μεταδοθεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Λες και ο Πρωθυπουργός, για να βγει από τον ανταγωνισμό σε σχέση με την μυθοπλασία, με τα σίριαλ, θα πάει 12 τη νύχτα να τον προστατεύσουμε. Να τον δει ποιος? Και γιατί να καθίσει κάποιος να περιμένει να δει τον Πρωθυπουργό στις 12 τα μεσάνυχτα? Οι άνθρωποι κοιμόμαστε νωρίς για να ξυπνήσουμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας. Εκτός και αν είμαστε τίποτα χράτσα χρούτσα αργόσχολοι, έχουμε την τζουγκράνα δηλαδή και το ματώνουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μπορεί να δοθεί μια άλλη συνέντευξη για εκείνους που αγαπούν το ξενυχτή, που την άλλη μέρα δεν έχουν κάποια επίγουσα εργασία να ξυπνήσουν να χάραγα να πάνε στη δουλειά τους, και μπορεί να δοθεί μια συνέντευξη για τους μεταμεσονύχτιους. Αυτό θα είναι ένα ειδικό κοινό, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι την ύπαρξή του, ότι κατανοώ ότι υπάρχει μια κοινωνία, αλλά μην μπερδεύουμε τα κοινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 9 παρα 10 η ώρα, στο δεύτερο μέρος διαλύματος, έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο μας λέει: ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άραξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε ολοκένουργιες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα κτίριο που ανακαινίστηκε ριζικά. Kilgreece.gr, πληροφορίες.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Θα συγχαρούμε άλλη μια φορά την Βικτωρία Δενδενού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη για την εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά που έκαναν και μας έδωσαν αυτά τα 6 επεισόδια της σειράς Στο Χιλιοστό, που προβλήθηκε μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 το βράδυ τις τελευταίες 6 Δευτέρες από την τηλεόραση του Sky. Και ένα μικρό αφιέρωμα στο κλείσιμο, κυρίες και κύριοι, Jean-Claude Juncker. Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αν θα συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως θα ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός Ευρωζώνης, με την επιθυμία να επιστρέψει στη δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, η ερώτηση? Κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ, απαντά ο Juncker. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας, η ερώτηση? Ήταν η Σλοβενία, η Αυστρία, η Φιλανδία και ούτω καθεξής. 15 κράτη ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδας. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, η ερώτηση? Μεταφέρατε το μήνυμα ότι υπάρχουν 15 ηγέτες που ήθελαν, αποσιωπητικά? Το ήξερε, Jean-Claude Juncker. Ακολουθεί Γερούν Ντάιζενμπλουμ. Making a country do all those reforms in that period. Πρόεδρος Eurogroup την περίοδο 2013-2018 παραδέχεται ότι, αναγκάζοντας μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό τέτοια πίεση, δεν ήταν δίκαιο και ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαμε καλά, όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε? Ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα? Ναι. Πληρώσαμε πολύ υψηλό τίμημα όμως. Μάρτιν Σελμάγερ, το τρίτο ηχητικό, διευθυντής γραφείου Juncker την περίοδο 2014-2018. Είναι πολύ σύντομο, δεν χρειάζεται καν μετάφραση, αλλά θα την κάνω. Παρακαλώ, ακούστε τον ελάχιστα δευτερόλεπτα.
21: How close did we get to an accident in the summer of 2015?
22: Bloody close. One millimeter.
1: Ρωτάει η κυρία Δενδρινού, πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015? Και ο κύριος Σελμάιερ, ο διευθυντής γραφείου του Juncker, απαντά, απελπιστικά κοντά, στο χιλιοστό. Και ήταν και ο τίτλος που έδωσε, και η ατάκα που έδωσε τον τίτλο στη σειρά. Πιέρ Μοσκοβισί, τότε Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών. Διαπραγματεύτηκε ένα πρόγραμμα που ενδεχομένως ήταν πιο σκληρό τελικά από ό,τι θα ήταν αν η συμφωνία γινόταν νωρίτερα. Έτσι είναι η πολιτική. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας με όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό που έκανε την περίοδο την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τον Ιούνιο, αυτός ο τυχοδιοκτισμός έφερε σκληρότερο πρόγραμμα από ότι αν έκλεινε την μικρή ελάχιστη εκκρεμότητα που είχε αφήσει η απερχόμενη κυβέρνηση που είχε ιτηθεί Σαμαρά Βενιζέλου. Αλλά όπως λέει ο Πιέρ Μοσχοβισή, έτσι είναι η πολιτική, λυπάμαι που το λέω αυτό. Συνεχίζουμε. Ντάλι Ψίνκ, αξιωματούχος Υπουργείου Οικονομικών 2011-2017.
0: We were back to square one. I mean, I felt like Greece is probably going to emerge.
1: Ξαναβρεθήκαμε στην αρχή. Ένιωθα πως η Ελλάδα πιθανόν να έβγαινε από τα επίγοντα, αλλά θα περνούσε πολύ καιρός μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει. Με όλα όσα έγιναν, αυτό εξηγεί εκείνο το εξάμηνο, το αχρίαστο της ιδεολειψίας της αριστερής, που εφαρμόστηκε αυτός ο τυχοδιοκτισμός, που θα τον δούμε σε λίγο να αναλύεται. Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος.
2: Just the sheer uncertainty of that period.
1: Η απόλυτη βεβαιότητα εκείνης της περίοδου, το γεγονός που επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη, οδήγησαν απόφευτα σε σκληρότερα δημοσιονομικά μέτρα συγκριτικά με το πώς θα μπορούσε να είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, επιλέγοντας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου την καλύτερη επιλογή το 2015, προκάλεσε όλα αυτά στον εαυτό του, λέω εγώ. Μάρτιν Σελμάγερ, ξανά ο διευθυντής του γραφείου του Juncker, παρακαλώ. Ρωτάει η κυρία Δεντρινού, υπήρχε σημείο στην τελική συμφωνία που ήταν καλύτερο από αυτή που τέθηκε στο δημοψήφισμα? Κανένα, νομίζω, απαντά ο συνεργάτης του κυρίου Juncker. Όλο αυτό το επεισόδιο ίσως ήταν απαραίτητο για λόγους εγχώριας πολιτικής και δεν μπορώ να το κρίνω. Από μια γενική οπτική όμως, αύξησε το κόστος για την Ευρωζώνη και τον ελληνικό λαό. Είπαμε οι επιλογές του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Γιάννης Βαρουφάκης, το μεγάλο asset του Αλέξη Τσίπρα. Κλείσαμε τις τράπεζες, όχι επειδή το επιλέξαμε, αλλά επειδή αναγκαστήκαμε. Παρ' όλα αυτά, η υπογραφή μου είναι σε ένα επίσημο έγγραφο που έκλεισε τις τράπεζες. Έπρεπε να περιμένουν στην ουρά για να βγάλουν μερικά ψώρο ευρώ. Ακούστε, λαουτζίκε μου, το λέω εγώ το λαουτζίκο, δεν το λέει ο Βαρουφάκης, αλλά όταν σας λέει, όταν μας λέει ότι μπήκαμε στην ουρά και κλαίγαμε για να βγάλουμε και μερικά ψώρο ευρώ, αυτά τα δηλώνει ένας αριστερός ριζοσπάστης, ο οποίος είναι έτοιμος για επανάσταση. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του αριστερούλη με τα ωραία του τα λεφτάκια. Λέει για τον άλλον ότι μπαίνει στην ουρά, στην τράπεζα για να πάρει μερικά ψώρο ευρώ. Αλλά ο αθάνατος, εξυπνότερος λαός του κόσμου, βέβαια τον επέλεξε για υπουργό, δεν το συζητώ. Πιέρ Μοσκοβισή, παρακαλώ.
2: This guy was elected in order to change.
1: Αυτός ο τύπος εξελέγει για να αλλάξει ή για να καταστρέψει το πρόγραμμα. Στο Βαρουφάκη αναφέρεται. Επέλεξε έναν υπουργό οικονομικών, στον Τσίπρα αναφέρεται, που κατέστρεψε την διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας. Και μετά, στο επόμενο, κυρίες και κύριοι, την επόμενη ώρα, όταν θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης Ψαριανός, θα ακούσουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη και θα κλείσουμε με τον... Όχι, τώρα με τον Γιάννη Στουρνάρα παρακάτω. Το Σταύρο τον αφήνω ξεχωριστό για να μην χαθεί ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος. Αφού τα ακούσαμε όλα αυτά, λέει...
3: Εγώ έκανα μία ήπια προσέγγιση και είπα ότι το 86 δισεκατομμύρια είναι μία προσέγγιση του κόστους, είναι... Το τρίτο μνημόνιο, αυτό καθ' αυτό δεν ήταν επιθυμητό από κανένα. Κανείς δεν ήθελε να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο, νομίζω. Άρα λοιπόν το ότι οδηγηθήκαμε σε τρίτο μνημόνιο, το ότι οδηγηθήκαμε σε περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, σε μεγάλη εκροή καταθέσεων, αυτό είναι ένα κόστος. Είναι σημαντικό κόστος.
1: Να το χαιρόμαστε το rebranding, τον κύριο rebranding και τον Αλέξη Τσίπρα που θα έρθει να μας σώσει ξανά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων κύριος Γιαννίδης. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.
23: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
24: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
23: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
24: ΕΣΧΑ?
23: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
24: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
23: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
25: Plus, plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
28: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
28: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισία σε ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως το ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσα τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβη χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα, πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένα τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γιοταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα επαναλλαγικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στο δρόμο του τηλεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αμέσως μετά το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και λεωφόρος Χιστού με 2,5 πλέον χιλιόμετρα αναμονής. Όσοι επιλέξουν να πάνε μέσω της Ιεράς Οδού προς το Δαφνί θα γλιτώσουν αρκετό χρόνο, αλλά δυστυχώς έχει δυσκολέψει τα τελευταία 10 λεπτά και η Ιερά Οδός αρκετά. Η άνοδος της Κηφισού παρουσιάζει προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος της Κηφισίας παραμένει δύσκολη από το ύψος της Πανόρμου τουλάχιστον προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν. Είμαι χαρούμενος διότι στο στούντιο είναι ο φίλος μου Γρηγόρης Ψαριανός. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σας.
8: Φίλοι, φίλοι.
7: Καλή οφίλη.
8: Ναι. Λοιπόν, αυτό με την τζουγκράνα μου άρεσε πολύ.
7: Τώρα, ένα.
8: Προχώρα, προκάνω δουλειά σου.
7: Όχι, δεν θα προχωρήσω εκεί. Από εκεί έχω φουλιστεί τώρα. Έχω φουλιστεί. Θα αρχίσω από αυτό. Λοιπόν, ένα μισό λεπτό να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό πρωινό και υγεία πάνω απ' όλα για να τα απεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε στην Αττική Επικράτεια και άλλοι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό.
8: Να κάνω κι εγώ μια έκκληση στο φίλο μας, τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη, για αυτά που έλεγες.
7: Τώρα περίμενε.
8: Να κάνει κάτι με τον Κορυδαλό.
7: Τώρα περίμενε.
8: Και με τους σοφρονιστικούς γενικά.
7: Να τα βάλω
8: κάθε μήνα. Φεύγουν 2-3 από τις φυλακές, αλλά οι σοφρονιστικοί πάλι δεν ξέρουν τίποτα.
7: Πριν από 10 χρόνια, φανταζόσου, πριν από 15
8: μην
7: χρόνια.
8: Μην το πεις.
7: Όταν το πάω, όταν σε μένα κάποιος λέει μην το πεις, τόσο πολύ
8: φουντώνεις.
7: Εντάξει, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, αλάργα από μένα, μακριά. Κάντε τη δουλειά σας, μην φώνεστε σε μένα, μην κολοκύλω
8: λίγο να κάνω, κάτσε να κάνω λίγο πιο εδώ.
7: Φανταζόσου πριν από 15 χρόνια ότι θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον δεξιού.
8: Με αυτόν τον καραδεξιό, τον Ασφαλίτη.
7: Γερμανό Τσολιά,
8: γιατί. Τη Χούντα Κούλη.
7: Ναι, ναι. Φανταζόμουν.
8: Όχι, φίλε, όχι. Όχι. Φανταζόμουν. Είχα αρχίσει να λασκάρω, αλλά όχι τόσο.
7: Ότι θα έρχονταν και ότι θα είναι. Και θα ήταν και ο μοναδικό που τον φωνάζει κιόλα.
8: Μπράβο, μπράβο.
7: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Κατάλαβε πόσο βλαμμένο είναι και αυτό.
8: Να σου πω τώρα να απευθυνθώ στον εαυτό μου και να πω αυτό που μου λέει η γιαγιά μου. Έχει ξυφύγει.
7: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, σοβαρά πιάνω αυτό το θέμα, γιατί έχω εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους, γιατί μπήκαν, πρέπει να το εξηγήσω από την αρχή το θέμα, σε φίλους οι οποίοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, αλλά έχω εξέλιξη και πρέπει να τη διαχειριστώ τώρα.
8: Δύο παιδιά.
7: Είναι δύο εφηβάκια.
8: Πολωνό
7: είναι δύο
8: πατέρα.
7: Εφηβάκια τα οποία, τα οποία δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβετε όλοι. Είναι δύο εφηβάκια. Όσα εφηβάκια έχουν πρόσβαση, έχει σημασία αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ζουν σε δομή. Μορφώνονται σε ένα εξαιρετικό σχολείο.
8: Ορφανά.
7: Είναι ορφανά. Θα εξηγήσω από πού γιατί είναι ορφανά. Επαναλαμβάνω όμως, θα δούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά τους. Ζουν σε δομή, είναι δύο αδελφάκια, εφηβάκια. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έτσι μου περιγράφουν, σεβαστικά, μορφωμένα, πολύγλωσσα. Πολύγλωσσα ήδη, γιατί πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Και το οποίο σχολείο είναι διατεθειμένο, και συγχαρητήρια στο σχολείο, να μείνουν εδώ έτσι ώστε να τελειώσουν και να αποφοιτήσουν, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεθαύριο σε πανεπιστήμια.
8: Λοιπόν, που θα το πω, ιδιωτικό σχολείο μάλλον.
7: Είναι έτσι. Ιδιωτικό και είναι και άλλης εθνικότητας σχολείο.
8: Α, μάλιστα.
7: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχασαν τον πατέρα τους, ο οποίος δολοφονήθηκε με συνέργεια της μητρός, η οποία προσφάτως ακούσαμε ότι έδωσε τέλος στη ζωή της. Αυτοκτόνησε στις φυλακές. Η μάνα...
8: Ελληνίδα η μάνα,
7: Πολωνός ο πατέρας. Την ίδια ώρα η γιαγιά και ο θείος ενδιαφέρονται να τα πάρουν τα παιδιά να ζήσουν στο εξωτερικό.
8: Στην Πολωνία.
7: Άρα έχουν και αυτό το... τα παιδιά αυτά έχουν αυτά που έχουν ως κενό μέσα τους.
8: Και το άχθος ότι μπορεί να πάνε στην Πολωνία.
7: Προσθέστε και αυτό. Λοιπόν, η μάνα, Θεός χωρέστην, άφησε μια επιστολή στα παιδιά της. Στα παιδιά της άφησε την επιστολή. Την πήραν όλη η δημοσιογραφία, η παραδημοσιογραφία, η σκατοδημοσιογραφία, όλα τα social media. Πήραν την
8: και άλλα σκουπίδια. Όλοι διάβασαν την επιστολή της μαμάς εκτός από τα δύο παιδιά.
7: Από τα δύο παιδιά.
8: Δεν δώσαν την επιστολή της μάνας που αυτοκτόνησε στα παιδιά της.
7: Και τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στη δομή απευθύνονται σε μένα και μου λένε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πίεσε λίγο να πάρουν τα παιδιά την επιστολή από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού. Εκεί κολλάει τώρα. Φτιάξτε τον Κορυδαλό, πανάθεμα. Πετάξτε τους όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι η κοινωνική υπηρεσία. Προσλάβετε άλλους, κύριε Πρωθυπουργέ.
8: Και
7: κάντε,
8: θα γίνονταν
7: κάτι.
8: Σύγχρονες μεγάλες φυλακές κάπου στον Ασπρόπυργο, μακριά από τον Κορυδαλό.
7: Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι. Ναι. Έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, έτσι θα βγω και οι
8: στον
7: φυλακές
8: τρίτο
7: δεν
8: αιώνα.
7: Έχουν. Δεν έχουν. Ναι, στον τρίτο
8: 2200 αιώνα. Τόσο.
7: Ναι, πραγματικά. Εμείς είμαστε του προηγούμενου.
8: Βέβαια. Μη σου πω του προ-προηγούμενου.
7: Έλατε. Λοιπόν, κάτσε, μην χάθουμε τώρα. Μην
8: ναι. Λοιπόν. Όχι, το κρατάω, ξέρω που είμαστε.
7: Λοιπόν, οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου, των φυλακών Κορυδαλού δεν δίνουν την επιστολή στα παιδιά, τα οποία για τα παιδιά την άφησε η μάνα τους. Λοιπόν, μου γράφει, το θέμα είναι λοιπόν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γιατί είναι ο υποπτεύων υπουργός των φυλακών.
8: Δεν ήταν του Φλωρίδη που έλεγες, και είπε ο Φλωρίδης, έστειλε μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι είναι αρμοδιότητα του προπό.
7: Δεν το έχω εμπεδώσει ακόμη, οι φυλακές είναι πια
8: προπό.
7: Είναι πια προπό. Δεν είναι δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Στις αυτοκτονίες σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα και τα ιδιόχειρα σημειώματα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας που διαβιβάζεται στο εισαγγελέα. Δεν δίνονται σε συγγενείς, αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Απαντώ. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου. Μα η επιστολή απευθύνεται στα παιδιά της. Μέσω της δικογραφίας που είναι διάτρητη στα χέρια των. Που είναι διάτρητη, βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων, κυκλοφορεί σε όλους εκτός από τα παιδιά. Τι να σας πω, λάθος, της λέω. Μου απαντά. Κακώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο φυσικά, αλλά αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυτοχειρία και αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στον εισαγγελέα. Τώρα εσύ βγάλετε άκρη, τι να σας πω, παιδιά, με συγχωρείτε.
8: Από
7: εγώ
8: που,
7: σηκώνω τα χέρια.
8: Από πού και από ποιους διέρευσε η επιστολή που άφησε η μάνα η αυτόχειρη που αυτοκτόνησε στα παιδιά της τα ορφανά. Από την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού εκεί μέσα. Ποιοι την έδωσαν στη δημοσιότητα.
7: Την διέσπηραν, παιδί μου, την διέσπηραν.
8: Ποιοι είναι αυτοί.
7: Μπορεί να μην είναι αυτοί και να είναι μέσα στη δικογραφία που τη βρήκε κάποιο στη δικογραφία. Τι να σου πω τώρα, είναι τώρα εδώ. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά θα πάρουν την επιστολή, ναι ή όχι.
8: Ελπίζω να
7: πρέπει
8: υπάρουν.
7: Να νομοθετήσουμε δηλαδή γι' αυτό. Να υπάρξει, δηλαδή, νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που, να... δεν είναι πολλές, ναι, ναι, που δεν είναι πολλές.
8: Μήπως να φτιάξουμε ένα μικρό παραθυράκι
7: μια
8: σε αυτό το
7: τροπολογία
8: νόμο.
7: Της
8: όπως νύχτας. Έχουμε χιλιάδες παραθυράκια και μπαλκονόπορτες, ναι, σε όλους, ναι, τους νόμους, ναι, να φτιάξουμε ένα μικρό σε αυτό.
7: Μια τροπολογία της νύχτας που να λέει ότι νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που τότε.
8: Γονέας αφήσει, ναι, ναι, επιστολή στα παιδιά, ναι, του να. Τα πάρουν αμέσως τα παιδιά. Ναι. Και κανείς άλλος, όποιος άλλος θέλει μετά, αν τα, ναι, παιδιά θέλουν, ναι, να τη δώσουν.
7: Η ανταπάντηση που έρχεται τώρα από τους ανθρώπους που είναι μαζί με τα παιδιά λέει ότι τα παιδιά πρέπει να καλύψουν. Δεν θέλω να πω τώρα σε πεδίο άλλων, ναι, επιστημόνων, ότι είναι αναγκαίο για τα κενά. Δεν θέλω να πω άλλο.
8: Για την ψυχοσύνθεσή τους και για το μέλλον τους και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα ορφανά.
7: Κράτος, γραφειοκρατία, κυρία Δημογλίδου μου, κύριε Ξοχοίδη μου, κύριε Διευθυντά των Φυλακών.
8: Κύριε Πρωθυπουργέ.
7: Τι να πω, κύριε Υπηρεσία Κοινωνική των Φυλακών Κορυδαλού. Κύριε Μαξίμου, επιτελικό κράτος.
8: Κύριε των δυνάμεων.
7: Βρείτε λύση. Βρείτε άκρη, τι να σας πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια.
8: Μην το πεις αυτό.
7: Από αυτό αρχίσουμε.
8: Το 2000.
7: Θέλεις Σταύρο Θεοδωράκη ή αυτό. Θες να το πάμε τη σειρά.
8: Όχι, μη μου το κάνεις αυτό. Και τα δύο. Όπου είναι overdose. Και Κουβέλη και Σταύρο.
7: Όταν έρχεσαι εδώ, θα ξέρεις ότι έρχεσαι πριν σε έναν παλαβό.
8: Και Φώτιο Φανούριο και Σταύρο.
7: Και Σταύρο.
8: Ωραία.
7: Λοιπόν, τώρα από τι θες να αρχίσουμε.
8: Σαν σήμερα ο μήνας έχει 9, ναι, ήταν η χρονιά ήταν 2010.
7: Μάλιστα.
8: Υπήρχε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Φάληρο και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, εγώ βουλευτής τότε, χωρίς να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα πιο πριν της ανανεωτικής αριστεράς, ΕΑΡ και Ρήγας και τα λοιπά, Κύρκος, Παπαγιαννάκης και τα ρέστα, Γιάνναρος και τα ρέστα. Βρέθηκα. Έγινε πρόταση από τον Αλαβάνο, αν είπα υποψήφιος, βγήκα βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε ο Αλαβάνος, ήρθε ο Τσίπρας, μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα άθροισμα από γκρουπούσκουλα, του έλεγα του Τσίπρα μάζεψέ τους, εδώ θα μας βγάλουν στο βουνό με τα φυσεκλίγια σαν τον Μάρκο, μου έλεγε ποιο Μάρκο, του έλεγα το Βαβακάρι. Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια. Ευθράπελα και όχι μόνο. Και
7: με βαθιές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Και πολύ ναι, βέβαια. Πάντα. 360 στροφές, 360 μοιρών, Μυτιλίνη, Λέσβος, οι θάλασσες δεν είναι, όλα αυτά. Όλο αυτό το γνωσολόγιο, όπως λέμε, εορτολόγιο, έχει ένα τεράστιο γνωσολόγιο ο Ελασσίδης.
7: Εύρος γνώσεων. Εύρος γνώσεων, ναι, λοιπόν.
8: Λοιπόν. Και αποφασίσαμε να βάλω εδώ μία μικρή παρένθεση και να πω ότι ως βουλευτής είχα πει στον Κουβέλη, επειδή αυτό είχε δρομολογηθεί με έναν τρόπο η ανανεωτική πτέρυγα να φύγουμε από το άθροισμα των γκρουπούσκουλων που είχε μέσα από 17 Νοέμβρη μέχρι Χαμάς και Χεσμπολάχ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαν μαζευτεί όλοι με πρόταση του παλιού μου φίλου και σύντροφου.
7: Εσύ καφίγια δεν φόρουσες τότε, δηλαδή καφίγια δεν φόρουσες.
8: Ναι, είχα φορέσει μετά που πήγα ως βουλευτής, πήγα Ραμάλα, Ναμπλούς, Τζενίν στην Παλαιστίνη. Πήγα ως Χαμάς και γύρισα πίσω ως. IDF, πώς να σου πω, ως Mossad.
7: Δηλαδή, σαν Χαμάς και γύρισε σαν.
8: Μπράβο, μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβα τι γίνεται ακριβώς. Στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν πήγα, γιατί θα ήμουν τώρα χειρότερος και από τον Νετανιάχου. Νετανιάου.
7: Λοιπόν, και ο Κουέν.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα πει στον Κουβέλη και στον Λεβέντη και στον Νίκο, τον Τζούκαλ, το φίλο μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Και ναι, μουσουξου. Και είπα, έκανα δημόσια δήλωση και είπα ότι αν στο τέλος συνεδρίου δεν αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα δώσω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ότι φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιούμε. Και τους πίεσα όσο μπορούσα και αποφάσισε ο Κουβέλης και ο Λεβέντης, ο Τσούκαλης, εγώ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ήτανε από τους προεξάρχοντες που έλεγαν να φύγουμε, αλλά μετά φαίνεται έγινε ένα deal με την Ευρωβουλή, δεν ξέρω τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ αστυνομία, ας τα βρει η αστυνομία αυτά. Η κυρία Δημογλίδου μπορεί να το ερευνήσει.
7: Ούτε είσαι το ηθικό πλεονέκτημα.
8: Καθόλου ηθικό πλεονέκτημα. Τελείως ανήθικος. Λοιπόν, και δεξιούρα και γυρολόγος, ναι, και όλα. Μπορώ να σου πω πολλά
7: και
8: τέτοια.
7: Κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες,
8: ναι,
7: και
8: ναι, ναι,
7: και φτύνεις.
8: Ναι. Και θέλω να πάω να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΙΖ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχω στηρίξει αθλειότητες κατά καιρούς, ξέρεις. Στηρίξει. Δηλαδή, σερνόμουν σαν προοδευτική
7: Προοδευτικός άνθρωπος, προοδευτικός.
8: Ως προοδευτικές δυνάμεις. Έτρεχα εκεί και ελευόηθαγα. Ωχ, Παναγία μου, τι μου θυμίζεις. Και αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το δικό μου εκβιασμό, δικό μου το μου και το εκβιασμό, σε εισαγωγικά πολλά δεν μου αρέσουν αυτά τα δικά μου και εγώ. Όλοι δικοί μας είμαστε. Και αποφασίσαμε να φύγουμε. Και Κυριακή απόγευμα από εδώ απέναντι είπαμε χαίρετε και φύγαμε. Αποφασίσαμε να φύγουμε και μετά ιδρύθηκε η Δημάρ, η Ρημάδ μάλλον, δηλαδή η Δημάρ η οποία διελήθη στα έξω, συνετέθη πολύ σύντομα και ο Κουβέλης και διάφοροι άλλοι γύρω το αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που του λέω εγώ, Φώτη, αν έχει στόχο. Μετά από χρόνια τώρα, το 2014, μετά την κυβέρνηση Σαμάρο Κουβέλο Βενιζέλων, που ήμουνα κατά της αποχώρηση από την κυβέρνηση, ο Κουβέλης αποφάσισε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση την τρικομματική. Τεράστιο έγκλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και προϊόντος του χρόνου έβλεπα ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και στρίβει συνέχεια και συριζοφέρνει κάπως. Και του λέω, ρε Φώτη, φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναρχίσουμε να κολλωτήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη λογική αυτή. Ότι εμείς... Και μου λέει, Γρηγόρη μου, εμείς είμαστε αριστεροί. Δηλαδή...
7: Δεν πάμε, δεν πάμε κάνουμε κάτι άλλο.
8: Του είχε γίνει η πρόταση, γίνει η πρόταση να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά να γίνει πρωθυπουργός στην τρικομματική σε πρώτη φάση.
7: Από ποιον
8: έγινε? Από τον Σαμαρά Βενιζέλου.
7: Έγινε η πρόταση να γίνει.
8: Να γίνει πρόεδρος μου και είπε όχι.
7: Είπε όχι.
8: Και του λέω γιατί, Φώτη, μου λέει δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας με τους δεξιούς. Λέω και ο Βενιζέλος δεξιός είναι όλοι και το Πασόκ που ήταν... Τέλος πάντων, του λέω Φώτη, αν έχει σκοπό να μας σύρεις πάλι πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δυνατή αρρώστια η αριστερίλα, έτσι.
8: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία.
7: Ψυχολογική.
8: Μπορεί να είναι από τα τρίκαλα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι αρρώστια των τρικάλων αυτή. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν.
7: Χώθηκαν τα τρίκαλα τώρα.
8: Το Κουβέλι, το χωριό.
7: Α,
8: μπορεί να είναι
7: αρρώστια
8: καταγωγή.
7: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
8: Μπορεί να είναι.
7: Άρα τον φάμε να τον καταλαβαίνει που του δίνει, που του σερβίρει κόμμα. Δεν του πιάνει όλου αυτού.
8: Το έχω.
7: Το έχει όλο. Είναι το. Όχι, γι' αυτό εγώ σκοπίμω σε κάνω την ερώτηση. Είναι η αριστερή, δηλαδή το μεροκάματο. Η ανάγκη για μεροκάματο.
8: Και τα δύο. Δύο. Απλώς μερικοί χάνουν το μεροκάματο, όπως οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο και τέτοια. Άμα τα δουν τα λεφτά, σφύρα μου. Ναι, μπορεί να τους τα δώσει ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Που θα πάρουν την κληρονομιά. Το κτίριο και τους οργανισμούς.
7: Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για
8: να σου πω τώρα. Του είπα, αν έχει σκοπό, Φώτη μου, να μας ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα αυτό το σχέδιο δεν με περιλαμβάνει. Όχι, μη μου το λες αυτό! Πεταχώθησαν οι φίλοι στο έξω, γινόταν έξαλλος. Και μετά από 3 χρόνια το έκανε. Πάμε παρακάτω. Μην μου πείσει τώρα για το Σταύρο, για το επόμενο.
7: Όχι, και Σταύρο και ηχητικό Σταύρο, και μετά όμως θα κάνουμε διάλειμμα.
8: Okay.
7: Έχουμε διάλειμμα. Και έχω κρατήσει και ένα κομμάτι σήμερα από, από τη στήλη του Ηλία Κανέλη.
8: Γεια σου, Ηλία.
7: Και από το The Books Journal που εκδίδει ο Ηλίας Κανέλης. Και εκεί λοιπόν ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καραγιάννης εξηγεί τι γίνεται με την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δηλαδή αυτή η πρόταση.
8: Τι θα γίνει με τα φράγκα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που θυμίζει Γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Δηλαδή όπου αυτά είναι.
8: Γιούρια στον ταβλά με τα αγκούρια.
7: Είναι μια ενιαία αντίληψη. Το Γιούρια του Παναγιώτη στο νομιζοτοκοπείο να αρπάξει τα λεφτά.
8: Με το ταξί που πήγαινε.
7: Με το ταξί που πήγαινε και το έκανε και χιουμοράκι.
8: Για να μετά. Κόψουμε δραχμές.
7: Ναι, ναι. Ναι. Και σε συνδυασμό, σε αυτό πάνω αναφέρεται και ο Θοδωράκης το ηχητικό χθες από την εκπομπή.
8: Ο Σταύρος, ναι.
7: Ναι.
8: Το είδα.
7: Που πήγανε στον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά είναι η ίδια αντίληψη και του Χατζησοκράτη. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το ένα

0: Τηλεονομήσει ο Πουλάκη, η Δούρου και ο Παπά.
1: Σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιο θα το μπορεί η εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, μάλλον μπορεί μια άλλη εκκλησία.
1: Γιατί θυμάστε, μας δείτε ή που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη στο day.gr κάτος Fiber αρκεί. Ήταν και είναι απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: People have Repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισού.

0: Ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής της Χαμάς μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Ιράν και Ισραήλ ανακοινώσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τροχόσπιτου με γιοταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε αυτό το πρωινό.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα και μπαίνετε ελεύθερα.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Είναι ανοιχτή για σας πάντα. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
4: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών. Από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο καλύτερη η Ιερά Οδός προς το Δαφνί. 2,5 σχεδόν χιλιόμετρα πλέον η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η Κηφισού παραμένει δύσκολη. Η άνοδος της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος της Συγκρού βελτιώνεται σταδιακά η παραλιακή.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος. Κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Λοιπόν, κύριε Ψαριανέ, το ηχητικό
3: του Σταύρου
2: Θεοδωράκη, με το οποίο κλείνω το αφιέρωμα το σύντομο σήμερα στην,
3: στο παρελθόν.
2: Την υπέροχη δουλειά που έκαναν οι κυρίες Δεντρινού και
3: Αυτό το αριστούργημα. Έξι με μέρη του ντοκιμαντέρ, ένα αριστούργημα. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε όλο από την αρχή στο sky.gr, τηλεόραση και τα 6 επεισόδια. Άμα έχετε δηλαδή με το που θα τα αρχίσεις, εγώ περίμενα πότε θα έρθει η επόμενη Δευτέρα. Παρόλο που τα έχω φάει στη μάπα και ανατριχιάζω και τρελαίνομαι που τα ξανακούω, αλλά όποιος δεν το έχει δει και δεν το έχει ακούσει, και ξέρεις, πιστεύω ότι ένα 10% αν έχουν δει, και όσοι έχουν καταλάβει από όλους αυτούς, γιατί είμαστε λίγο για τα μπάζα, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ράνταν Πλάν.
2: Στο δεκάλεπτο από τις 9 παρα 10 έως τις 9 είχα ένα μικρό αφιέρωμα με πολλά ηχητικά, τα οποία είναι μια περίληψη πολύ μικρή, εννοείται, της θεσινής εκπομπής του χθεσινού τελευταίου επεισοδίου. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης.
10: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
11: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει ή να βοηθήσει, να παίρναμε ρούλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
2: Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε. Ναι,
3: να ακούσουμε το σήμα από τους πρωταγωνιστές. Γεια σου Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη.
2: Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το σκηνικό αυτό, όπως το
3: μέσα έχει στο πάει ο Τσίπρας με το Λαφαζάνη στα Μόσχα. Έχει κάνει ο Παναγιώτης τους Θεμενάδες.
2: Ναι, ναι.
3: Αρχή.
2: Όταν αναλαμβάνουν την εξουσία. Ενώ
3: ναι, το 15 του Αγίου Γρηγορίου που ξεκίνησε αυτό.
2: Μάλιστα,
3: το κακό.
2: Μπράβο. Έτσι. Εκεί λοιπόν τηλεφωνεί ο Πούτιν στον Γάλλο, πώς τον λέγανε, στον Ολάν, και του λέει: ήρθαν κάτι τύποι εδώ και ζητάνε να τους τυπώσω λεφτά σε δραχμές. Και λέει, ναι, του λέει: Ολάν, άσε, είναι δικό μας θέμα αυτό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: είχε πάει ο Παναγιώτης.
2: Ο Πούτιν δεν θέλει να παίξει. Ο Πούτιν δεν θέλει να.
3: Αφού πήγε η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και είδε τον Πούτιν και έκανε τους δεμένους Παναγιώτης.
2: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ήταν το παίξει αντισυστημικός ο Πούτιν, παίρνει τηλέφωνο την Ευρώπη και λέει: έχουν κάτι δική σας εδώ, κάτι παρτάλια, μαζεύτε τους.
3: Με την διαπραγμάτευση.
2: Σε ελεύθερη απόδοση τα λέω.
3: Με τη διαπραγμάτευση που ξενύχτησε ψόφιος ο Τσίπρας 48 ώρες και δεν άντεχε άλλο και έκανε την κολοτούμπα ολοκληρωμένη. Στα διαλύματα ανάμεσα στη διαπραγμάτευση έπαιρνε τον Πούτιν και του έλεγε:
2: εδώ έχουμε συνάντηση πολιτικών αρχηγών, έρχεται.
3: Ναι,
2: πίσω.
3: Το ξέρω. Εδώ. Μα την αυτή την έκανε από εκεί.
2: Ναι, ναι, και την ώρα που συζητούν οι πολιτικοί
3: αρχηγοί με τον Προκόπη Παυλόπουλο.
2: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έχει αποδεχθεί το δημοψήφισμα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
3: και που είπε ότι άμα υλοποιήσετε το ναι του δημοψηφίσματος, εγώ παρετούμε. Ναι, πρέπει να κάνετε την κολοτούμπα.
2: Και φοβήθηκαν αυτοί. Λοιπόν. Τηλεφωνεί στο μεταξύ ο Λαφαζάνης στον Πούτιν και ξανακανονίζει και βγαίνει από τη σύσκεψη
3: ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας να πάει να ξαναμιλήσει στον Πούτιν. Και εκεί πάνω είναι αυτά
3: λέει
2: που λέει ο
3: Τσίπρας στο Σταύρο, ότι μίλησα με τον Πούτιν και μου είπε αυτό, ότι εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω, του είπε ο Βλαδόλφος, ο Βλαντιμίρ, αυτός ο καλός, ο σωστός, ο Άγιος, ο αδερφός Ξανθού Γένους.
2: Αρχηγός του Ξανθού Γένους, ρε φίλε.
3: Τα αδέρφια μας,
2: τόσο
3: αδέρφια μας, αλήτες πουλιά, ο χριστιανισμός, ορθοδοξία, κομμουνισμός. Λοιπόν,
2: μαζί είναι αυτά.
3: Έλασε λίγο χριστιανό, ναι. Και του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Αλέξη μου, του είπε ο Βλαντιμίρ, ο Βλαδόλφος, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στη λύσα, την Κάρια, τη Μέρκελ, να σας βοηθήσει, ας πούμε. Και αυτά, κατάλαβα.
2: Να σου πω κάτι, ο Σταύρος
3: μου έλεγε, ναι. Γρηγόρη μου, του λέγα, θα σε βάλει στο... Έχει πουλήσει τον Παπαγιαννάκη, τον Γκύρκο, τον Αλαβάνο που του έδωσε το δαχτυλίδι, τον έχει πουλήσει. Ρώτα τον Αλαβάνο, σου πήγε τον Τσίπρα, να τον πάρουν μια μέρα τηλέφωνο τον Αλέκο. Να μας μιλήσει. Γιατί έχουμε ακούσει τον Παναγιώτη, την Ζωή, έχουμε τους άλλους, τον έχουμε ακούσει. Να ακούσουμε και τον Αλαβάνο μια μέρα.
2: Ωραία, τα έχει πάει. Τέλος πάντων, έχει κάνει χαρακτήρα
3: να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, και όταν αυτά γίνονται, ο Τσίπρας έχει πουλήσει μέχρι τον. Το Δημήτρη για πρόεδρο Δημοκρατίας του είχε πει του Αβραμόπουλου: θα σε προτείνω για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έφτιαχνε τις βαλίτσες στους Βρυξέλλες τότε ο Αβραμόπουλος και πρότεινε το Μπάκι. Έτσι.
2: Τον
3: σύντροφο Προκόπη. Φίλο μου.
2: Και αυτός φίλος. Μια παρέα είστε όλοι μαζί.
3: Γιατί όταν μου ανοίξαν το σπίτι. Το
2: δεξιό
3: και...
2: κομμουνιστό, δεξί μαζί σας.
3: Όταν ανοίξαν το σπίτι και μου πήραν το μισό σπίτι δίσκους και τέτοια και αυτό από την εκεί που έμενα, είχα πει, ήμουν το 8 ήταν αυτό, ήμουν δεύτερο χρόνο βουλευτής και είπα στον Προκόπη, ήταν υπουργό εσωτερικών με δημόσια τάξη, το Χινοφώτη, που ήταν υφυπουργό εσωτερικών επιθεμάτων δημοσία τάξη, ο Χινοφώτη. Και του λέω, αγαπητέ μου Προκόπη, έτσι και έτσι με διαρρήξαν, μου έγινε αυτό και αυτό. Βουλευτή και σε διαρρήξανε. Άστο, θα το τακτοποιήσω εγώ.
2: Αυτά. Τακτοποιήθηκες. Λοιπόν.
3: Τακτοποίησε περίπου 800.000 άτομα στο δημόσιο. Και μου είπε λοιπόν τότε ο Σταύρος.
2: Τον είχε πιστέψει ο Τσίπρα.
3: Ο Σταύρος μου είπε, όταν έφτιαξε το τρίτο μνημόνιο, μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital control κτλ. Μετά την Κολοτούμπα που κλείνει, εκεί κλείνει το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά. Και το βιβλίο, η Μπλόφα, και αυτό το σύριαλ όμως είναι ανατριχιαστικό, είναι θρίλερ πραγματικό. Για να μαθαίνουμε ιστορία και για να μην κάνουμε, να κάνουμε καινούργια λάθη. Ναι, μην κάνουμε τα ίδια.
2: Ναι, έχει καμία σημασία ότι μαθαίνουμε ιστορία.
3: Και μου είπε λοιπόν.
2: Αφού είμαστε έτοιμοι να το φέρουμε, γιατί έχει αλλάξει.
3: Θα σε βάλει στο βρακί του, του λέω, Σταύρο. Δεν μπορείς να διανοηθείς, θα σε τυλίξει, θα ψηφίσουμε το μνημόνιό του, το τρίτο το μακρύτερο, με τα 100 δις με υπονόμευση εθνικής περιουσίας, όλα αυτά που περιγράφουν και τα κορίτσια. Όχι τα κορίτσια, η πραγματικότητα, ναι. Όλη η Ευρώπη τα περιγράφει και οι Αμερικάνοι, Υπουργοί Οικονομικών κλπ. Και ο Γιούγκερ τα έχει δώσει όλα, τα δώσαν όλα χήμα. Ντάισεμπλουμ, τι υπέροχος. Τέλος πάντων. Και του λέω, πρόσεξε, θα ψηφίσουμε όλοι το μνημόνιο του Τσίπρα και θα μας πάει σε εκλογές. Μου λέει, αυτό αποκλείεται, μου δώσε το λόγο του. Μου είπε ο Σταύρος για τον Αλέξη. Ότι του δώσε το, ότι αν ψηφίσε το μνημόνιό μου, δεν θα πάω σε εκλογές. Του λέω,
2: έλα τώρα,
3: το πιστεύεις εσύ... Μου λέει, μου δώσε το λόγο
2: ναι,
3: του.
2: Ναι, εντάξει, άλλο με τον Τωτό, για πες.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι. Ο Ανδρουλάκης τη γλιτώνει από το να τους χάψει ο Τσίπρας, νομίζεις?
3: Με τίποτα. Παλεύει για την τρίτη θέση, νομίζω, ο Νίκος. Φίλος μου, είναι στεναχωριέμαι, αλλά τόσος ήταν. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν νομίζω να την βγάλει.
2: Καινούργια interview πολύ γρήγορα.
3: Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει στις εκλογές.
2: Ναι, λοιπόν, καινούργια interview, κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και τα τρέχω, γιατί είναι πολύ ωραίες κάρτες. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας σε επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου δίνει λύση έστω ένα, που θα μου λύσει έστω ένα πρόβλημα 43%. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή 39%. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω 15%.
3: Θα ψηφίσω επειδή με ψεκάζουν και κάτω η Χούντα Κούλη 70%.
2: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
3: Το ψεκαστικό.
2: Αποτέλεσμα μια πραγματική πολιτική ανανέωση 19%. Ένα προσωρινά πολιτικό φαινόμενο 48%. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα 27%. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
3: Όλοι είναι ίδιοι.
2: Έλα ρε.
3: Αυτή είναι η πιο χοντρή, ναι, χοντράδα. Όλοι είναι ίδιοι.
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Ελλάς, αρνητική 75%. Θετική, μάλλον θετική 20%. Ελπίδα, αρνητική, μάλλον αρνητική 60%. Θετική, μάλλον θετική 30%. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? 23% Τσίπρας, 27% Σαμαράς και οι δύο, το ίδιο και οι δύο 3%, κανένας από τους δύο 45%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%, λίγο 9, αρκετά 6, πολύ 5. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29.4, κανένας 17.4, Τσίπρας 13.6,
3: Ανδρουλάκης. 13.6 έχει ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
3: Δηλαδή, ψεκ.
2: Λοιπόν, Ανδρουλάκης 9.7, έλα ρε! Ανδρουλάκης 9.7, Βελόπουλος 9.6, Καριστιανού 5, Κουτσούμπας 3.3, Λατινοπούλου 3, Κασελάκης 2.6, Βαρουφάκης 2.2, Κωνσταντοπούλου 1.5, Χαρίτσης 1.2, Φάμελος 0.5, Νατσιός 0.5, Σακελαρίδης 0.5. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ρωτάει η interview του Δημήτρη Βασιλιάδη, και απαντούν. Είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση. Θα την πούμε και την εκτίμηση μετά. Νέα Δημοκρατία 28-3, Ελλάς 14-6, η διαφορά τους το 13,7%. Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα 7,3, Κουκουέ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, εντυπωσιακό, η Λατινοπούλ αντέχει. Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 2, Δημοκράτες 1,8.
3: Θα την καταπιεί ο Σαμαράς μόνο αν κατέβει,
2: ναι,
3: αν
2: ναι,
3: κάνουν
2: θα
3: κάποια,
2: το δούμε. ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, αναποφάσιση στην 10,3.
3: Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 06, ναι. Μπράβο.
2: Λοιπόν, σκέψου, πήγαμε κάτω και από το 3 που έλεγα εγώ. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νούδου 31,2. Ελλάς 16, η διαφορά τους 15,2. Πασόκ 14,7 στην εκτίμηση, έτσι.
3: Άρα,
2: Ελληνική Λύση 8,2. Ελπίδα Καριστιανού 8,1. Κουκουέ 4,6. Φωνή Λογικής 4.
3: Κουκουέ 4,6.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση.
3: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2. ΣΥΡΙΖΑ 06. Νίκη 04. Νέα Αριστερά 04. Άλλο 4.
3: Μάλιστα. Νέα Αριστερά 04 και yes. ΣΥΡΙΖΑ 06. Ναι. Ωρε φίλε.
2: Διάλειμμα εδώ.
3: Ντέρμπι.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν,
6: μισό λεπτό να πω κάτι που έχασα. Ναι, ότι ο Νίκος Νιφούδης με πληροφορεί ο Τάσος ότι ήταν χθες το βράδυ στο Action 24 και εγώ το έχασα.
5: Θα το βγάζουν παντού τώρα.
6: Η Ελασίτης. Κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ, αύριο πρέπει να βγάλουμε τα ηχητικά.
5: Είναι ο φρέσκος Ελασίτης, πρώην ποτάμι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το. Διαφωνώ με την Ελλάς. Έπρεπε να το βγάλει Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας. Όχι Ελλάδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας, δουσουέ, για να παραπέμπει στον εμφύλιο.
6: Έτσι, κανονικό, καθαρό.
5: Ο Ελλάς έχει για κάτι το εθνικών.
6: Σωστά. Ενώ ο δουσουά είναι κανονικά. Ο δουσουέ.
5: Δουσουέ. Ο άλλος είναι δικηγόρη.
6: Συγγνώμη.
5: Λοιπόν, ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο θεός των παραμυθιών για μεγάλους. Έχει βγάλει του Νελόδρακου και βγάλει αριστουργήματα. Το καινούριο του βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά είναι Η Εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Αριστούργημα εκδόσει. Ψυχογιός, μην τα πειράζεις, ναι. Ανδρέας Πανταζόπουλος, το κάλεσμα του Ντοστογεύσκη, εκδόσεις επίκεντρο του Πέτρου του Παπασαραντόπουλου.
6: Φύγαμε.
5: Το ένα και η πίστη, ομορφιά και η ταυτότητα. Πάει αυτό. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Μας αφορά όλους. Του Μίχαλ Πόλαν. Είναι αριστούργημα. Keybooks.
6: Ναι, πολύ φύγαμε.
5: Έλα. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Πάρτε το, σωθείτε. Παρακαλώ, σωθείτε. Να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Δεν πάμε καλά.
6: Δεν αλλάζει τα μυαλά.
5: Βασίλης Παπαθεοδόρου, εκδόσεις Μπέλ, Σπασμένος Χρόνος. 343 μέσα στη φυλακή. Και Athens Voice, γεια σου Φώτη Γεωργελέ και η παρέα. Athens Voice, χίλιοι λόγοι που να αγαπάς στην Αθήνα.
6: Μπράβο. Αριστούργημα, καλοτάξιδα και καλοδιάβαστα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε.
5: Συντρόφισσα Δήμητρα, γεια σου.
7: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι?
7: Γρηγόριο Ψαριανέ, το ξέρεις ότι δεν έχουμε καμία καλή σχέση. Δεν θέλω πραγματικά να μιλάω μαζί σου.
5: Δεν είχαμε καμία καλή σχέση από παλιά. Αλλά τώρα που σε ακούω συνεχώς εδώ, σου εγώ αυτό θα πω, έτσι. Άσε τη σχέση που είχαμε. Σου βγάζω το καπέλο για τη στάση που έχεις. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
7: Την ίδια είχα και τότε που με έβριζες.
5: Όχι, δεν. Εσύ με έβριζες, όχι εγώ.
7: Μιλάμε στον αέρα, νομίζω, έτσι.
5: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλήθειες λέμε.
7: Εγώ δεν ξέρω. Δεν θέλω
5: δεν κρύβουμε
6: κυρία
5: τίποτα.
6: Κυρία Χαλικιά, ζητώ μισό λεπτό.
5: Καλή συνέχεια.
6: Μην μιλάς. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό. Δεν ήξερα καν τα προσωπικά σας. Ζητώ συγγνώμη.
5: Δεν είναι προσωπικά.
6: Ναι. Όχι, αυτό που είτε. Δεν. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι.
5: Δεν πειράζει.
6: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαλικιά, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη το θέμα μας. Σύμφωνοι, απλώς ήταν να σας πω να μην. Για να. Πώς θα το πω.
7: Είχα σκοπό να. Ναι. Θέλατε να ακούσω ότι ο κύριος Ψαριανός διάβασε το βιβλίο για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ελπίζω να τον ακούσω την επόμενη φορά με αλλαγμένα μυαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Κι άλλο να τα αλλάξω, τα έχω αλλάξει τόσες φορές.
7: Έλα, δηλαδή, Γρηγόρη, εντάξει.
5: Εσύ μένεις σταθερή εκεί που ήσουν, α.
7: Εκεί που ήμουν, Γρηγόρη, ναι.
5: Μπα, όχι, εγώ αυτά που λες, σου βγάζω το καπέλο γιατί βλέπω ότι περιγράφεις τα πράγματα καθαρά. Τότε ήσουν αλλιώς.
7: Εκεί που ήμουν. Όχι. Η σταθερότητα εκεί
5: εντάξει,
7: που
5: εντάξει,
7: ήμουν.
5: Εντάξει, αυτά εντάξει. Είναι. Εντάξει, μιμή μου, δεν πειράζει.
7: Ωραία. Εντάξει.
6: Λοιπόν, no συνεχίζουμε την Πέμπτη, συνεχίζουμε και ζητώ συγγνώμη.
5: Τα σβιντάνια.
6: Λοιπόν, ωραία. Ναι. Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά. Επειδή είπα χθες ότι θα συνεχίσουμε το θέμα
5: δεν
6: του ΟΚΕΠΕ, το οποίο θα μου πει και ΟΚΕΠΕ, βλέπω ότι χάθηκε, έφυγε, τέλειωσε.
5: Πάει
6: τέλειωσε
5: αυτό. Άμα το ξανακούσεις.
6: Η διαφθορά της Χούντα Κούλη.
5: Και τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
6: Και δεν σου πω κάτι, η οικονομική αστυνομία βρίσκει διαφόρους.
5: Έχουν πάρει πολλά ως τώρα.
6: Κάτι ακούω, κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα πάρουν πίσω. Δεν είμαι μέσα στην οικονομική
5: 1500
6: αστυνομία.
5: 1500 μαραβέδια συνολικά.
6: Η οικονομική, θέλω να σου πω, διότι γίνονται κάποιες δίκες.
5: Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να τα πάρουν πίσω, μακάρι να γίνουν και όσα δεν έχουν γίνει ως τώρα και μακάρι με τα καινούργια μας μυαλά να μην παίξουμε τις τύχες της χώρας πάλι κορώνα γράμματα. Έχουμε παίξει τις τύχες της χώρας όλοι οι Έλληνες κορώνα γράμματα πολλές φορές με 6 πτωχεύσεις και 3-4 εμφύλιους. Ας μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή δεν είμαστε για πειράματα, είμαστε σε ένα δρόμο που όλη η Ευρώπη μας βγάζει το καπέλο και η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο νοήμων κόσμος παγκοσμίως.
6: Ναι, αλλά δεν υποφέρεται.
5: Αφού όλοι μας βγάζουν το καπέλο, εμείς να μην φορέσουμε
6: ναι,
5: το σομπρέρο.
6: Ο Μητσοτάκης δεν υποφέρεται.
5: Ναι, κάτω η Χούντα Κούλη, δεν το συζητάω.
6: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.
5: Γεια σας.
6: Γεια σας. Συντόμως, κυρίες και κύριοι, καλή
5: χαρήκαμε σήμερα που σας ακούσαμε. Γεια σας.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το!
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
19: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
18: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Άλυμο ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά μέσα, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγέλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη σύνδρομη της τεχνητής νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones. Στον βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατικό όχημα ταγωγόπλοιο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόκλησης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για δύο επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Αυτό είναι το ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Και εγώ θα διαβάσω μηνύματα που θα στείλετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr. Τρίτη 9 Ιουνίου βρήκα στο περιθώριο του ημερολογίου μια μικρή σημείωση που θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια ακριβώς, 1976, 9 Ιουνίου, είχε γίνει ο πιο αξιομνημόνευτος τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδας. Έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή. Το μάτς τέλειωσε 2-2 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και το πήρε ο Ηρακλής 6-5 στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε αυτός ο μέγας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Κατσιπαναγής, μπροστά στο εθνικό κοινό. Είχε μόλις έρθει εκείνη τη χρονιά, 75, από την τότε Σοβιετική Ένωση στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, αλλά το δώσε και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια επιτυχία. Και αφού πιάσαμε τις παλιές ιστορίες, να σας πω άλλη μία. Σαν σήμερα, 2017, κυκλοφόρησε ένας πολύ είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το δίσκο. Ήταν ο τελευταίος δίσκος ενός μεγάλου στάρ της country μουσικής στην Αμερική, Glen Campbell. Ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, είχε δική του εκπομπή στη τηλεόραση. Είχε διαγνωστεί ήδη με Αλτσχάιμερ. Θέλησε να ηχογραφήσει έναν τελευταίο δίσκο που να τον θυμάται ο κόσμος με αυτόν. Ο δίσκος είχε τίτλο «Αντιός». Ήταν δίσκος αποχαιρετισμού. Είχε ήδη διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Στο άλμπουμ έκαναν δεύτερες φωνές τα παιδιά του και το ηχογραφούσε έχοντας δίπλα του έναν συνεργάτη ο οποίος του έδειχνε στίχο-στίχο, γιατί ήταν αδύνατον πια να θυμάται τον επόμενο στίχο κάθε τραγούδιου. Η ηχογράφηση έγινε στίχο-στίχο και το τραγούδι μονταριζόταν στη συνέχεια. Αυτό είναι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2017, 9 Ιουνίου. 2 μήνες αργότερα ο Glen Campbell έφυγε από τη ζωή, αλλά είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ.

0: Στις ιστορίες της σημερινής ημέρας, γιατί σας είπα δύο ιστορίες παλιές ή τρεις, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι αν ρίξετε μια ματιά, όσοι ασχολείστε με αυτά, στις τιμές, το πετρέλαιο, το Brent, έχει κατέβει στα 86 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν διότι επετεύχθη χθες το βράδυ μια συμφωνία Ισραήλ και Ιράν, με τα πολλά και με μεγάλη πίεση από τον Τραμπ, πρέπει να αναγνωρίσουμε, συμφώνησαν να έχουν κατάπαυση πυρός προς το παρόν. Στις άλλες ιστορίες της ημέρας έχουμε μια καταρχήν εκτίμηση, αν θυμάστε εκείνη τη μυρωδιά που πριν από πόσο, 20 μέρες, 19 Μαΐου, μας είχε τρελάνει εδώ στα νότια προάστια. Κανένας δεν ήξερε από πού προήλθε. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Υπήρξε μια έκθεση του Atmo Hub, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θεωρεί πιθανότερο να ήρθε από ένα πλοίο που περνούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και για κάποιο λόγο από το πλοίο έβγαινε προπάνιο ή βουτάνιο. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να προερχόταν από την Ψιτάλια. Δεν θα μάθουμε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Κανείς δεν σκέφτηκε τότε, και δεν υπήρχε για καμιά υπηρεσία μάλλον να το κάνει, να πάρει ένα δείγμα αέρα και να το αναλύσει, ώστε να μάθουμε με σιγουριά από πού προερχόταν η μυρωδιά. Η Χαμάς είναι η καινούργια άφηξη στη ζωή μας. Αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, η Χαμάς ως τώρα δεν είχε κάνει ποτέ ενέργειες εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δηλαδή. Αν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι σημάδι μιας γενικότερης αλλαγής στάσης της οργάνωσης αυτής, είναι όντως σοβαρό. Περιμέναμε μεθαύριο Πέμπτη έναν ανασχηματισμό. Τελικά έγινε χτες και δεν ήταν ανασχηματισμός. Μια εφημερίδα έχει σήμερα τίτλο στην πρώτη σελίδα: τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Η γρήγορη απάντηση είναι: τίποτα απολύτως. Θα ήταν ανασχηματισμός αν μετακινείτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε άλλο υπουργείο. Αυτό ναι, θα το έκανε ανασχηματισμό, αλλά αφού αυτό για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης ματαιώθηκε, αυτό που συνέβη δεν είναι ανασχηματισμός, είναι απλώς αναπλήρωση κενών. Και στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο, μια εκδήλωση που έγινε χθες στο ΙΟΒΕ, μια έκθεση του ΙΟΒΕ που απαντάει σε ένα ερώτημα που και εγώ το έχω και πολλοί το έχουμε. Αφού τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τρέχει με πιο γρήγορους από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού οι δείκτες ανισότητας, με όποιο τρόπο αυτό μετριέται αντικειμενικά, μοιάζει να, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν, να μειώνεται το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα και η εισοδηματική ανισότητα κάπως να εξομαλύνεται. Γιατί το αίσθημα ανισότητας και αδικίας μεγαλώνει στην ελληνική κοινωνία, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Η γρήγορη απάντηση είναι ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα, είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Είναι το γεγονός ότι για να μπει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις φροντιστήρια και γι' αυτό μόνο 1 στα 10 παιδιά από τα χαμηλότερα εισοδήματα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Είναι γιατί η στέγαση, η φροντίδα ηλικιωμένου και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά. Συνεπώς για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό δημιουργεί αυτό το αίσθημα, το οποίο μοιάζει να διαψεύδει τους αντικειμενικούς δείκτες, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δείκτες είναι πιο σοβαροί. Αλλά αυτό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Παρακάλεσα τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την μελέτη, γιατί και όλοι το αναρωτιόμαστε, γιατί στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη. Ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες της οικονομίας και τα εισοδηματικά, θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Mm-hmm. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και μια τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο,
0: πόσο άσχημα τη βγάζουμε. Περνάμε.
1: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα. Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
0: Να.
1: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε. Διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και έτσι η ανισότητα αυξήθηκε. Και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι...
0: Αν μου επιτρέπετε κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας.
0: Ναι.
1: Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους, όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπεις σε αυτές τις σχολές.
0: Το στοιχείο που αναδείξατε ότι μόνο ένα στα δέκα παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως
1: παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν πάλι εντός εισαγωγικών εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι και γιατί αυτοί το αξίζουν αλλά και γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη και για την οικονομική του εξέλιξη, αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
0: Εγώ ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, πήγα να σας διακόψω. Αλλά,
1: ναι, άρα οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν, ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Ναι. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι, προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
0: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό.
1: Ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
0: Τώρα, αυθαιρέτως, εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία? Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως καταλαβαίνω εγώ συμπέρασμα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία.
1: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα, όμως αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αλλά μην ξεχνάμε και το μείζον, μιλάτε με έναν οικονομολόγο, το να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καινοτομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το είπαμε και πριν από λίγο, και προς τα εκεί ο όποιος χώρος υπάρχει πρέπει να δημιουργήσει θέσεις. Ναι. Οι ανισότητες και η κοινωνική, πολλές φορές η αίσθηση ότι κοινωνικά δεν συμμετέχω, έχει και μια ηλικιακή διάσταση που η οποία είναι προφανής, διότι άνθρωποι πάνω από μια ηλικία είχαν καταφέρει και είχαν αποκτήσει τη δική τους στέγη με όρους οι οποίοι τότε δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Έβγαινε.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας πολύ σοβαρός.
1: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα. Καλημέρα.

0: Plus στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχιών συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω σύγκρουσης. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι 3 άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται έτον αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, 3 κατηγορούμενοι συνολικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη.

0: τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή στο ημερολόγιο, ανοίγω παρένθεση, έχω δύο μηνύματα να σας μεταφέρω. Το πρώτο είναι η απάντηση σε όσους θα ήθελαν να έχουν γρήγορο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκονται δεν φτάνει οπτική ίνα. Η απάντηση ονομάζεται COSMOTE 5G Wi-Fi. Το ίντερνετ έρχεται γρήγορο, χωρίς καλώδια, τηλεφωνικά πιάτα και τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση παίρνετε και δύο μήνες δώρο. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια. Τώρα πια ένας προσωπικός σύμβουλος συνοδεύει τον καθένα μας από τη στιγμή που κάνει αίτηση. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες από την αίτηση και η εκταμίευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Διόρθωσης λαθών. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για τον Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλοι του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολεοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της, και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς ή δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την τελευταία στιγμή. Συνεπώς, όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά, με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστινίου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της, αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε. Την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόνη στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγον μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν επιτράπει. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεζμπολά σε προάστια της Βηρυτού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρυτό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και δύο μήνες πυράβλους του στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είπε συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι. Κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε μην ανησυχείτε, εντάξει, προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση, τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά, γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος.
δεν θα μπορούσαν να διαφωνούν περισσότερο.

0: Ένα μήνυμα και έρχονται άλλα διαφημιστικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πυρός ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα πάρκο εκεί στην περιοχή της Κρουαζιέρας, σύγχρονο, ανοιχτό, πλήρως προσβάσιμο, που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών και στους κατοίκους των γύρω δήμων. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούμπης. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Ημερολόγιο από το ΣΚΑ 100,3. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των αιώνων, ο Κολ Πόρτερ, 1891. Αυτή είναι καινούργια σχετικά ηχογράφηση. Ο Βαν Μόρισον τραγουδάει Κολ Πόρτερ. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, το ένα μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι φυσικά η εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, που είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, στην τεχνητή νοημοσύνη γενικώς. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ακόμη και όταν τα πράγματα στον κόλπο πηγαίνουν άσχημα, όταν δημιουργούνται φόβοι αναζωπήρωσης του πολέμου, οι αγορές παραμένουν ψύχρεμες. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση, η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν κοιτάζουν τον Περσικό κόλπο, κοιτάζουν την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο των γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης, που ετοιμάζονται να μπουν και να σηκώσουν τα περισσότερα χρήματα που έχουν σηκωθεί ποτέ από χρηματιστήριο σε όλη την ιστορία της οικονομίας, του καπιταλισμού αν θέλετε, των χρηματιστηρίων. Θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί που οδηγούν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπουν στο χρηματιστήριο για να βρουν χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Θα μιλήσουμε επίσης γιατί πυκνώνουν και οι αναγγελίες ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή είναι και το θέμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Economist, ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αναπαραχθεί μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας σοφός πρόβλεψε ότι μέχρι το τέλος του 2028 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να φτιάξει τον διαδοχό του χωρίς απολύτως καμία ανθρώπινη μεσολάβηση. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χθες η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας είναι ο Θόδωρος Κυλακάκης, τον ξέρετε. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας» και ο υπότιτλος τα λέει όλα, «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Παρουσιάστηκε χθες, πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, ήμουν και εγώ εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για έναν γρήγορο επίλογο στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ξανά συγχαρητήρια, να το ξαναπώ, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό θα έλεγα. Είναι ένας οδηγός και για να καταλάβεις την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να πας και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που θα φέρει στη ζωή μας αυτή η επανάσταση και τους τρόπους που έχουμε να τη διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πολλοί κόσμος χτες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απλώς μια ευεργετική τεχνολογία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία, πιο ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και τρέχουμε σαν τρελή να είναι ισχυρότερο από εμάς, να είναι νοητικά ισχυρότερο από εμάς. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές ανατροπές, με πρώτη και σημαντικότερη την απίστευτη πίεση στην καθημερινή, απλή καθημερινή εργασία με πολλούς τρόπους και σε διαδραστικά κείμενα.
0: Αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του δικού σας βιβλίου, δηλαδή ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εκτοπιστεί εργασία. Η εργασία που σε όλες τις περιστάσεις, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν όχι απλώς η δημιουργία, αυτό που δημιουργούσε αξία, πλούτο, ήταν επίσης αυτό που έφτιαχνε τις κοινωνίες, έφτιαχνε τις, και στήριζε και τη δημοκρατία. Ότι αυτό θα χαθεί.
1: Θα πιεστεί.
0: Ναι, θα πιεστεί, σωστό. Αυτό, το ακούγοντας το κανείς, φαντάζεται ότι αυτό που θα πιεστεί θα είναι κυρίως, ξέρετε, οι εργασίες χαμηλότερης ειδίκευσης, οι χειρονακτικές εργασίες, εκείνοι που κάνουν δουλειές που με τα σημερινά μέτρα ευκολότερα αντικαθίστανται.
1: Όχι, είναι, αυτή η επανάσταση ξεκινάει ανάποδα. Δεν είναι σαν τη βιομηχανική επανάσταση ή την αγροτική επανάσταση που πίεσε χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή ξεκινά με τα πιο ισχυρά εισοδήματα στη Δύση που προέρχονται από εργασία, όχι από κεφάλαιο. Γιατί πιέζει πρώτα τους εργαζόμενους της γνώσης και ο μηχανισμός που το κάνει είναι εξαιρετικά αθόρυβος και με αυτή την έννοια με έναν τρόπο ύπουλος, αν μου επιτρέπετε την εικόνα. είναι αθόρυβος γιατί θα το κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας των ίδιων των εργαζομένων σε περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή έχετε μια φορολογική δήλωση, ο λογιστής κάνει και οι φορολογικές δηλώσεις, αν αυτό το κόστος φορολογικής δηλώσης πέσει στο 1 πέμπτον, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή, που μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά. Είναι απλώς η αύξηση προηγικότητας των ίδιων των ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να... Σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Ανθρώπη και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η ΜΕΤΑ παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους. Και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
0: Ναι. Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται η πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου, τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
1: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανεμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν ισχυρό τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά θα έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργητικές και πάρα πολλές τρομερά αναθρεπτικές.
0: Σας το είπα παρεπιπτόντως χθες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι επειδή είμαστε στον πρόλογο μιας ακόμη προεκλογικής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω. Να. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι συνέβαινε 50 χρόνια πριν. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί αύριο, τι έρχεται. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
0: ως
1: πολιτικές για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις τη ζήτηση δημόσια, δεν έχει πολιτικές.
0: Ναι.
1: Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετά στα δόντια δράκου και να βγουν απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Ναι. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
0: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας», μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Pick yourself up. Take a deep breath.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter, που θα είχε, είναι μάλλον η μέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1891, προαμνημονεύτων ετών. Οι μουσικές όμως μένουν αθάνατες. Έχω δύο μηνύματα να σας αφήσω πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά. Το ένα είναι ότι αν ήδη πληρώνετε τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε κάτι περισσότερο από αυτές? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο απαντά το Magenta One Business της Cosmote Telecom. Συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης, μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, μέχρι δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας. Και προπάντων, μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής για τις συναλλαγές σας, αγορές και πληρωμές, μπαίνετε σε κλήρωση και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει 110, ένας από τους 110 μάλλον τυχερούς, που θα κερδίσει δίπλες προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλείου Σοφία, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτική. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη-Αθηνών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται ότι το Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω εμού συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομακρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφισε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε και στα 2. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης μαζί άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια καμία
1: σε πολλά μέρα. Σχόλια, σε πολλά σχόλια. Αλλά εντάξει,
0: σε πολλά σχόλια.
1: Λογικά πράγματα.
0: Αντίθετες απόψεις, οι οποίες καταντίθενται και συνήθως οι απόψεις δικές μου είναι πιο.
1: Βαρύνουσες.
0: Εντάξει. Και σύμφωνα με τα σχόλια του κοινού είναι και πιο αποδοτικές, νομίζω. Έτσι.
1: Μάλλον.
0: Έχω λοιπόν, ελαφρώσει.
1: Δεν μπαίνω στην υπόθεση γιατί είναι στρατηγική φύσεως.
0: Λοιπόν, εντάξει. Απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου μαζί μας. Όπως σας είπα, ο κύριος Μωραΐτης και η κυρία Μπουλιέρη θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας στο 210-4800-170-174. Και με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, χθες δεν έχουμε προλάβει να πολυσυζητήσουμε τα πολιτικά.
1: Έχει κάθε μέρα όμως.
0: Λέγαμε
1: έχει,
0: μόνο έχει, για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτό τραπέζι. Ανοιχτό τραπέζι διαρκείας. Και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τώρα διάφορες τοποθετήσεις. Θα προσπαθήσουν να φουσκώσουν οι διάφορες ερμηνείες της απόφασης, αλλά η ουσία είναι μία.
0: Όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ,
1: η δημοσκοπική αποτύπωση.
0: Όλη αριστερά πια, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πολλές, έτσι, πολλά παρακλάδια. Είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα έχουν όμως αναφορά τον κύριο Τσίπρα.
1: Πια. Όλα τα σχήματα τέλος πάντων θα περιμένουν το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να αναπροσαρμόσουν διάφορες τακτικές. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ να κυριαρχεί, το συζητήσαμε λίγο και χθες, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τη βλέπω να γίνεται και από πολλούς αναλυτές ότι έρχονται οι εκλογές το φθινόπωρο. Εγώ θα επαναλάβω μονότονα ότι ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ακούω, θα δώσει και μια συνέντευξη τις επόμενες ημέρες σε ένα μεγάλο κανάλι.
0: Νομίζω. Στον Αθένα,
1: ναι, ωραία, σωστά. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα.
0: Νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Είναι
1: ωραία, θα τον ακούσουμε και στη συνέντευξη λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει προσέγγιση. Και αν μη τι άλλο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή ακούσαμε και πάρα πολλά ενός μεγάλου ανασχηματισμού, λέει, που θα έφευγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδεχομένως θα εμπιστευόντουσαν πολύ. Τελικά είδαμε μια στοιχειώδη ανασύνθεση σε τέσσερα υπουργεία, η οποία ήταν και αναγκαία, διότι μετά τις μετακινήσεις του κυρίου Κυρανάκη, που αναμένεται να αναλάβει ως νούμερο ένα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι όλοι ομοθήμως θα τον επιλέξουν, γιατί είναι και νεότερος και δυναμικός.
0: Έγινε μια προσθήκη στο Υπουργείο που αποχωρεί ο κύριος Κυρανάκης και έγινε μια προσθήκη ουσιαστικά στο Υπουργείο που χείρεψε λόγω της απώλειας του Νίκου Ταγαρά.
1: Και, και γυρνάει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Και έγινε μια προσθήκη στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως πολύ σωστά λες, όπου γύρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου, για το αυτονόητο που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, της προετοιμασίας της χώρας για την Προεδρία του 2027, την Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Χατζηβασιλείου
1: πράγματι
0: έχει δουλέψει αρκετά, κυρίως μέσω της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι γραμματέας διεθνών σχέσεων και ταξιδεύει στο εξωτερικό με τον Πρωθυπουργό. Πηγαίνει, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό σε όλα τα ταξίδια στην Ευρώπη. Κυρίως έχει εμπειρία, έχει ήδη σχέσεις στέρες. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει και θα πρέπει να μπορέσει, υποχρεούται να μπορέσει και πρέπει να το κάνει, να συντονίσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να είναι αποτελεσματική και αποδοτική. Ως
1: είναι ένα στοίχημα
0: Ευρώπης.
1: Και αν κρίνουμε από την Κυπριακή Προεδρία, που δεν είναι το ίδιο βέβαια, αλλά είδαμε ότι ανακοίνωση από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, δεν είδαμε για τις παρενοχλήσεις της,
0: ακόμα, γιατί
1: τις πτυτικές.
0: Έχει μια καθυστέρηση φάσης η Ευρώπη.
1: Αυτό λες να είναι.
0: Κοίταξε
1: να βγάλει ανακοίνωση.
0: Μια ανακοίνωση, Δημήτρη.
1: Θέλει επεξεργασία.
0: Θέλει να επικοινωνήσουν 27 πλευρές μεταξύ τους, να λιάνουν τις φράσεις, να ξαναεπικοινωνήσουν με τους άλλους 26, για παράδειγμα, αν κάποιος διαφωνεί, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη λίανση μιας φράσης. Είναι συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Ισπανία έχει και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην Ισπανία, στην Τουρκία. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολο. Είναι όμως υποχρέωση της Ευρώπης να βγάλει μια ανακοίνωση όταν ένα κράτος μέλος έχει αυτή τη συμπεριφορά, δέχεται αυτή τη συμπεριφορά από τρίτους.
1: Και ήταν και η Γαλλίδα υπουργός άμυνας και ο Ολλανδός.
0: Και ο Ολλανδός, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι θέλανε να κάνουν παρενοχλήσεις και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν συμβολικές οι κινήσεις και νομίζω ήταν και επιλεκτικές.
0: Να είμαστε όμως δίκαιοι. Στην τελευταία έκθεση προόδου της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τόσο καλά, τόσο καλή η βαθμή που παίρνει η Τουρκία, κυρίως για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά και για τις απειλές έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Κάτι είναι και αυτό, γιατί μετά από πολλά χρόνια έρχεται και αυτό και κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Μακάρι να κινητοποιηθεί πάλι η Ευρώπη και
1: για να δούμε.
0: Αυτονόητο για μια χώρα η οποία, επαναλαμβάνω, είναι αναπόσπαστο μέλος της, και δεν είναι μόνο η ελεύθερη Κύπρος, είναι και τα κατεχόμενα μέλος της Ευρώπης με βάση την απόφαση που έχει βγει, αρκεί να επανενωθεί το νησί. Έτσι, να είναι προς το συμφέρον τους και αυτοί να βρουν μία λύση σε συνεννόηση προφανώς με την ελεύθερη πλευρά για να μπουν και αυτοί στην Ευρώπη.
1: Είχαν ακουμπιστεί και αρκετές ελπίδες, όχι πολλές, αλλά αρκετές με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας, ότι θα είχε κάπως πιεστεί μια κατάσταση για να επανέλθουν οι συνομιλίες. Από ό,τι βλέπω,
0: βέβαια,
1: μάλλον μπήκαν, πάνε πολύ πίσω τα πράγματα.
0: Πάνε πολύ πίσω γιατί μπήκαν διαφορετικές παγκόσμιες προτεραιότητες. Τώρα δεν είναι η ώρα της, μάλλον των επανενώσεων ή της ειρήνευσης. Τώρα είναι η ώρα των διχασμών, δυστυχώς, στον πλανήτη. Και τους διχασμούς αυτούς τους πληρώνει και η Κύπρος, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια συγκυρία που είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προκειμένου να δοθεί λύση το πρόβλημά της. Όμως πέραν της Κύπρου, πάμε πάλι στα πολιτικά και στην κουβέντα μας θα βάλουμε και τον Πάσχο Μανδραβέλη, τον εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Θα μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό συνάδελφο, γιατί είναι τιμητικό για μένα να τον αποκαλώ συνάδελφο. Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην Καθημερινή με καυστική πένα.
1: Κάτι χρόνια αναλύει με υπεύθυνο τρόπο. Τον καλημερίζουμε.
0: Και πάντα έχει το θάρρος της γνώμης του σε δύσκολους καιρούς και με απόψεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς. Καλημέρα, Πάσχο.
2: Καλημέρα. Συνάδελφοι είμαστε, απλώς εσύ έχεις και έναν επιπλέον τίτλο και πολυτιμητικό του εκδότη.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι, ξέρεις τι, πέραν του επαγγέλματος, είναι και πολύ έτσι ευχάριστος τίτλος, πράγματι. Εντάξει, και με βάρος, γιατί αυτό το τίτλο μάλλον τον έχουν χρησιμοποιήσει, έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες.
2: Ναι, και σε μια εποχή δύσκολη για τον βιβλίο.
0: Δύσκολη για το βιβλίο. Διάβαζα όμως τη συνέντευξη ενός εξαιρετικού βιβλιοπόλη στην Καθημερινή της Κυριακής, του βιβλιοπόλη που είναι επιχειρηματία στο βιβλιοπωλείο των Πλειάδων, που θεωρεί ότι η χρονιά ήταν εξαιρετική για το βιβλίο. Πράγματι είναι μια καλή χρονιά, όμως έχει μια αστάθεια το βιβλίο και έχει μια αστάθεια, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, και στα οικονομικά και κυρίως στην αύξηση της τεχνολογίας και σε συγκυρίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι το βιβλίο θα συνεχίσει να υφίσταται με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι θα υφίσταται σε ένα ειδικό κοινό ανθρώπων, το οποίο δυστυχώς συνεχώς και μεγαλώνει, το οποίο όμως είναι αυτό που μπορεί να καθορίζει και τις τάσεις στην κοινωνία. Θα δούμε. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν γίνει συζητήσεις, γίνονται συνέδρια γι' αυτό. Πάντως η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά την παραγωγή, κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπορευσιμότητα του βιβλίου.
2: Πράγματι.
0: Πάμε στα δικά μας, Πάσχο. Πώς βλέπεις το νέο πολιτικό περιβάλλον και τις δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού?
2: Εξαιρετικά ρευστό, και νομίζω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη γίνεται τώρα για το πώς θα είναι τα πράγματα το Σεπτέμβρη, που κάπως θα κάτσει στη σκόνη, είναι πολύ παρακινδυνευμένη. Με την έννοια ότι πρώτον ζούμε υπό το κράτος των εντυπώσεων, εκείνης της θαυμάσιας φιέστας που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φυσείο, υπό το κράτος των εντυπώσεων της κυρίας Καριστιανού, η οποία είχε μια μεγάλη αποδοχή, αλλά τώρα δεν φαίνεται να εμφανίζεται αυτή η αποδοχή, υπό το κράτος των εντυπώσεων της αμηχανίας και των σπασμωδικών κινήσεων που έκανε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Παρένθεση, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι το πρόβλημα που επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ από ένα δικό του γυνάτι και τα λοιπά, ή πικρία, όπως να το πούμε. Επομένως, νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης ήταν καθοριστικός μήνας, διότι με 5% πληθωρισμό και με Έλληνες που θα γυρίσουν άφραγγοι από τις διακοπές όπου και αν πάνε, θα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπουμε σήμερα.
0: Και μάλιστα ο πληθωρισμός, έγραφε ένα άρθρο ο Μιχάλης Σάλλας την Κυριακή, ότι ο πληθωρισμός θα επιδεινωθεί λόγω της αύξησης των επιτοκίων που ήδη έχει προαναγγελθεί κατά 0,25. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί κυρίως το καλάθι του νοικοκυριού που έχει δανεισμό.
2: Ακριβώς, και εδώ είναι το ζήτημα των υποδομών που δεν έχουμε φτιάξει. Έλεγε ο κ. Μητυλινέος στον κύκλο ιδεών ότι ένας μεγάλος τροφοδότης του πληθωρισμού είναι οι μεταφορές στην Ελλάδα, και όταν ανεβαίνει το κόστος του καυσίμου εκτινάσεται και ο ελληνικός πληθωρισμός. Και είναι λογικό αυτό. Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οδικών χερσαίων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχει το προνόμιο αυτό, σωστά.
2: Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, οι επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων δεν θα ήταν τόσο μεγάλες.
0: Σχεδόν μηδενικές, διότι θα πήγαινε κατευθείαν από το λιμάνι το κοντέινερ μέσω του τρένου στην υπόλοιπη.
2: Ναι, μπαίνει μετά και η μικρομεταφορά.
0: Ακριβώς.
2: Η μικρομεταφορά μετά έχει ένα ζήτημα, διότι έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι πόλεις μας, η μεταφορά στα πολλά μικρά μαγαζάκια κοστίζει πάρα πολύ. Συνεπώς έχεις διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία δεν τα κοιτάμε, δεν τα αντιμετωπίζουμε, και απλώς ξαφνικά μας προσκύπτει ένας πληθωρισμός 5% και λέμε μα πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Δουλεύουμε χρόνια για να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχει βέβαια και και ο τουρισμός, ο οποίος ουσιαστικά από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, προφανώς αυξάνονται οι τιμές και των τροφίμων αλλά και των οροκυπευτικών, είναι και αυτό προφανές, και αυξάνονται και οι εισαγωγές σε αυτό, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο είναι ένας δείκτης ο οποίος πάντα ανεβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πάμε στο πολιτικό σκέλος. Πώς φάνηκε όλο αυτό το σόου του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και το πρωτοφανές ένα κόμμα να διαλυθεί προκειμένου να προσχωρήσουν τα στελέχη του, όχι το κόμμα, σε ένα άλλο κόμμα?
2: Εντάξει, από μια μεριά καταλαβαίνω την αμηχανία τους κατά που να κάνουν τώρα, διότι ούτε ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει, απλώς υπάρχουν διάφορες αργίες από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσουμε μαζί του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένα κόμμα να λέει ότι θα υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα στις εκλογές ή θα ρευστοποιηθεί υπέρ ενός άλλου κόμματος. Είναι βαρύνουσα η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στον χώρο της αριστεράς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε την αριστερά κυβέρνηση, έστω με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, με τα go back κυρία Μέρκελ και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης και τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, αλλά τέλος πάντων την έκανε. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι συζητάμε πάρα πολύ για το τι έγινε και συζητάει η αντιπολίτευση το πρώτο εξάμεινο του 2015, το οποίο πραγματικά ήταν τραυματικό, και όπως έδειξε πολύ καλά το ντοκιμαντέρ των δικών μας κορισιών, κόντεψε η Ελλάδα, αλλά δεν συζητάμε τι έκανε ο κ. Τσίπρας μετά το 2015. Μετά το 2015 ο κ. Τσίπρας εφάρμοσε στο μνημόνιο καλύτερα από όλους και γι' αυτό βγήκαμε.
0: Και με μέτρα τα οποία δεν είχε διανοηθεί κανένα άλλο σχήμα να λάβει, όπως για παράδειγμα την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το βάζανε και στον Παπανδρέου και στον Σαμαρά, προκειμένου να μπει το σύνολο της περιουσίας σε ένα φαντ και να είναι προς αξιοποίηση, δηλαδή τα έσοδά του. Δεν το έκανε κανένας γιατί φοβόταν το κοινωνικό κόστος, το έκανε ο κ. Τσίπρας.
2: Και όπως επίσης, και μην ξεχνάμε και το άλλο, την αυτονόμηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, το οποίο επίσης δεν έκανε ούτε ο κύριος Παπανδρέου ούτε ο κύριος Σαμαράς, διότι θέλαν το μηχανισμό να είναι υπό κεντρική καθοδήγηση. Επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα αφήγημα για το οποίο εκπληκτικό, το άλλο εκπληκτικό είναι ντρέπεται.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα αφήγημα για το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, ντρέπεται να το πει. Δώσ' μας τη δυνατότητα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου.

0: με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τρεις νεκροί σε ισάριθμα τροχιά δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, συνολικά τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Έσυο τέλος στην υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελία του στη θεία από την πλευρά της μητέρας. Τα παιδιά πήραν εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν προληπτικά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και πάντα στην γραμμή μας είναι ο εκλεκτός αρθρογράφος της Καθημερινής, Πάσχος Μανδραβέλης. Πάσχο, Δημήτρης Τούμπος ήθελε να σε ρωτήσει.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκτός από τις δημοσκοπήσεις βλέπω ότι φουσκώνει πάρα πολύ η ανάλυση για πρόωρες εκλογές. Προφανώς κάποια στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας κάποιες εκτιμήσεις κάπως από εδώ από εκεί δίνουν έστω και εξόφαλτσα. Πιστεύεις ότι σε αυτή τη φάση ο Πρωθυπουργός θα αλλάξει αφήγημα για θέμα πρόωρες εκλογές?
2: Σ' άκουγα και χθες που έλεγες ότι ορχιζόσουν ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει όλα τα σενάρια μπροστά του και τα έχει ανοιχτά. Κοιτάει την καμπύλη των δημοσκοπήσεων. Εάν η καμπύλη των δημοσκοπήσεων παραμένει σταθερή ή δείχνει έστω μια μικρή άνοδο, θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Εάν αρχίσει να δείχνει μια μικρή κάμψη, επειδή υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών, θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο περισσότερα από τα χαρτιά που διαθέτει τώρα για...

0: για μετά τις εκλογές και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν μετά τις εκλογές, επομένως θα τις επισπεύσει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προφανώς ο Πρωθυπουργός κάνει συζητήσεις με συνεργάτες του, οι οποίες διαραίουν στον τύπο εάν κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβρη, τι θα συναντήσουμε και εκείνο και τ' άλλο. Αν κάνουμε εκλογές το Δεκέμβρη, τι θα συναντήσουμε το ένα ή το άλλο. Αν κάνουμε εκλογές την Άνοιξη κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αποφασίσει ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το ερώτημα είναι ότι ανεξαρτήτως χρόνου, εάν επιβεβαιωθούν τα σημερινά ευρήματα των δημοσκοπήσεων Πάσχου, με ποιον θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ενδυνάμει σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, εάν επαναλαμβάνω επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις?
0: Εγώ που είμαι παλιότερος, θυμάμαι ότι στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ για τίποτα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου να είναι υπόδικο στο δικαστήριο από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και να συναντιόνται με τον Κώστα μου Ανδρέα μου. Θυμάμαι διάφορα πράγματα. Θυμάμαι την αριστερά που είχε κυβερνήσει τότε με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη για να παραπεμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επομένως, θυμάμαι τον κ. Βενιζέλο με τον κ. Σαμαρά. Αν κάποιος το έλεγε αυτό το 2009, ότι το Πασόκ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα του κ. Σαμαρά.
1: Θα σας πω και ακόμα χειρότερο, την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.
0: Την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, θα έλεγε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ειδικά τώρα το τοπίο είναι τόσο ρευστό, νομίζω ότι οποιαδήποτε πάλι πρόβλεψη, θα το ξαναεπαναλάβω, είναι παρακινδυνευμένη.
1: Πάντως φυσικό σύμμαχο δεν έχει, με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ή του κόμματος Τσίπρα που έχει αριστερά ή προς το κέντρο δυνάμεις που θα μπορούσε να συνοηθεί.
0: Δυστυχώς στην Ελλάδα το σύστημα είναι τόσο πρωθυπουργοκεντρικό που δημιουργεί τέτοια εξουσιολαγνία που οι φυσικοί σύμμαχοι που είναι οι όμορφοι χώροι δεν δημιουργούνται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχει ιδεολογικά σύμμαχο. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα ιδεολογικά, δεν συμπίπτουν όλοι σε όλα. Αλλά επειδή όλοι θέλουν το πάρτα όλα, έτσι είναι φτιαγμένο το ελληνικό σύστημα, με έναν πρωθυπουργό που ελέγχει τα πάντα, έτσι, όλοι θέλουν να προχωρήσουν. Επομένως, δεν μπαίνει ζήτημα φυσικής συμμαχίας, ιδεολογικής πολιτικής, διότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, βλέπουμε το Βουλή ΓΟΣ βγάζει κάθε χρόνο πόσα νομοσχέδια και πόσες τροπολογίες υπερψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Τώρα έχει πέσει το ποσοστό, αλλά είναι του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 40% υπερψήφισε τροπολογίες και νομοσχέδια της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης.
1: Όπως συνέβαινε και αντίστροφα την προηγούμενη περίοδο, η Νέα Δημοκρατία υποψήφιζε νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα, έτσι, δημιουργείται μια πόλωση άνευ αντικειμένου. Δεν είναι ιδεολογική, δεν είναι πολιτική η λόγη που δεν μπορούμε να συνεργαστούν. Είναι ότι έχουμε ένα σύστημα που ο Πρωθυπουργός τα παίρνει όλα και όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
2: Παρότι σχολιάζουμε κριτικά πολλές φορές και νομίζω καλά το κάνουμε, το θέμα ότι είμαστε σε μια πρωθυπουργικοκεντρική πραγματικότητα και η οποία επηρεάζει και τη διαμόρφωση πολλών πολιτικών σχηματισμών, αν πάρουμε υπόψη και το νέο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτή τη φάση που πάμε και σε μια, ας το πούμε, σε ένα πρώτο βήμα συνταγματικής αναθεώρησης, βλέπεις τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συζητάνε ακριβώς αυτό το σημείο?
0: Όχι.
2: Ενώ το επικρίνουν πολλές φορές.
0: Όχι, ούτε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συζητάνε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν βάζουν κάτω προγράμματα να συζητήσουν. Και οι συμπράξεις που έγιναν κατά καιρούς έγιναν υπό το άγχος να βγει κυβέρνηση, διότι κάτι άλλο μεγαλύτερο πεζόταν. Είτε το 89 με την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, είτε το 2012, διότι ήμασταν με το νερό μέχρι το λαιμό. Επομένως, δεν δημιουργεί το πολιτικό σύστημα κουλτούρα συνενέσεων για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθούν οι συνεργασίες. Παρόλο που επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά και υπερψηφίζουν πάρα πολλά.
2: Και ένα πρόσφατο στοιχείο που φαίνεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις είναι το γεγονός της αντίφασης ανάμεσα στο ποσοστό, ας το πούμε, της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη, ή πολλές φορές ακόμα και στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι στην πραγματικότητα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει μεταπτώσεις αρκετά σημαντικές. Αυτό δεν εντυπωσιάζει ένα μέσο πολίτη σε σχέση με το αποτύπωμα των ερευνών?
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά το σημαντικότερο παράδειγμα σε αυτή την οτροπία είναι η εκλογή Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης δεν εκλέχθηκε ως ιδεολογικός φορέας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως στέλεχος με μακρά πορεία. Εκλέχθηκε διότι κάποια στιγμή ένα εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ πίστευσε ότι ο κ. Κασελάκης, επειδή μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον κ. Μητσοτάκη, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει την οτροπία του ενός πολιτικού συστήματος που δεν νοιάζεται παρά μόνο πώς θα ελέγξει το κεντρικό σύστημα.
2: Άρα με κάθε τρόπο είναι το ζήτημα το να υποστηρίξεις, ας το πούμε έτσι, μια προσπάθεια απλά για το θέμα της εξουσίας. Εκεί έχει φτάσει η πολιτική σήμερα και η αξιοπιστία της.
0: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι. Και νομίζω και με ανοχή των δικών ημών των πολιτών, ημών των σχολιογράφων, ημών των δημοσιογράφων, που το πρώτο πράγμα που ρωτάμε δεν είναι αν υπάρχουν κινήματα, αν υπάρχουν τάσεις, αν υπάρχουν κτλ. Αλλά ρωτάμε τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός και αν κάποιος βουλευτής αντισταθεί στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Άρα σε αυτό θα χρειαζόταν μια πολιτική πρωτοβουλία που θα έδινε κάτι, ή απλά το σχολιάζουμε και θα συνεχίσουμε ως φωνή?
0: Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε, διότι πολιτική πρωτοβουλία δεν νομίζω να υπάρξει. Έτσι, το πολιτικό σύστημα βολεύεται σε αυτή την αυτοαναφορικότητά του και δεν υπάρχει από κάτω, ούτε από εμάς τους δημοσιογράφους, να δούμε το σύστημα συνολικά. Mm. Δηλαδή, πού πάει.
1: Εντάξει,
0: απλώς θα βρεθούμε προεκπλήξεων όπως βρεθήκαμε το 2009.
1: Συνήθως αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων όπως το 2009 ή σε περιόδους ευμάρειας και ηρεμίας όπου υπάρχει και κοινωνική συνένεση πέραν της πολιτικής. Οπότε αυτή η περίοδος μάλλον δεν ενδείκται για αντίστοιχες αποφάσεις ή συνενέσεις. Και με αυτό πάσχω να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου στη συζήτησή μας. Ήταν όπως πάντα πολύ παραγωγική και θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάσχος Μανδραβέλης. Εγώ πριν διακόψουμε για διαφημίσεις θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 GKPPS τα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Επίσης, η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούδης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Είχαμε την συζήτηση με τον Πάσχο Μανδραβέλη, πάντα με διεισδυτική οπτική και με εμπειρία. Σήμερα έχουμε μια δημοσκόπηση καινούργια, Δημήτρη, που λίγο πολύ λέει τα ίδια. Βέβαια δείχνει λίγο πιο υψηλά τα ποσοστά και της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία είναι της Interview η δημοσκόπηση, το 31,2, 16 ο Τσίπρας, 14,7 το Πασόκ, 8,2 ο Βελόπουλος, 8,1 Ελπίδα. Τα λέω αυτά διότι φαίνεται ότι το κόμμα της Καριστιανού, τουλάχιστον σε αυτή την δημοσκόπηση, υποχωρεί στην πέμπτη θέση και είναι
1: με οριακό τρόπο, εντάξει.
0: Οριακό. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορείς τώρα για το 0,1 να δημιουργείς τέτοια εντύπωση από τη μία ή την άλλη.
1: Απαντάω λάθος εγώ ή διαφορετικά εσύ τώρα, εντάξει.
0: Εγώ να σου πω το λέω αυτό γενικώς, δεν μ' αρέσει να, και δεν το έχω κάνει ποτέ να αναφέρω δημοσκοπήσεις εκτός από την δημοσκόπηση της Πάλης του Αράπογλου που είναι και συνεργάτης της του Sky και ένας άνθρωπος που τουλάχιστον εγώ εμπιστεύομαι στην ανάλυση του και στην αποτύπωση της πραγματικότητας, γιατί έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό που λέω όμως, Δημήτρη, είναι ότι σε αυτή την έρευνα εμφανίζονται αρκετά κοντά ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει πράγματι μια μάχη για την δεύτερη θέση, και έπεσε λίγο εδώ και δύο εβδομάδες η δημοσιότητα γύρω από την κυρία Καριστιανού και υποχωρεί η πρώτη εντύπωση, το πρώτο κύμα έτσι της δημοφιλίας. Αυτό λέω απλώς ως στίγμα, αυτό ήθελα να αποτυπώσω, δεν περνώ ως δεδομένα τα...
1: Ξαναλέω τώρα λίγο αστειευόμενος αλλά και σοβαρά ότι μπαίνουμε στην περίοδο του Μουντιάλ, θα είναι λίγο πιο πεσμένα τα πολιτικά, παρότι έρχεται ένα δεύτερο κύμα πολιτικών πρωτοβουλειών. Είπαμε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πρόκειται να μιλήσει, από ό,τι θυμάμαι, στην εκδήλωση του οικονομικού ταχυδρόμου τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν, λέει, κάποιες επεξεργασίες για να γίνουν κάποιες άλλες εκδηλώσεις από την επόμενη εβδομάδα. Αυτά θα έχουν μια σημασία για το τι κινητικότητα θα αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και την σύσκεψη, την πολιτική σύσκεψη οργανωτικοπολιτική του Πασόκ, που έβαλε μπροστά τη στόχευση να κινητοποιήσει με πολύ πιο δυναμικό τρόπο όλη την περιφέρεια της Αττικής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ως γνωστόν έχει και μια σειρά ζητήματα από τις προηγούμενες εκλογές.
0: Είναι, λέει, ένα πρόγραμμα 50 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Λίγο αργά όμως δεν το θυμήθηκε το Πασόκ αυτό.
1: Νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είχε όλη την δυνατότητα να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες το προηγούμενο διάστημα που είχε την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ να μην υφίσταται καν, τον κύριο Τσίπρα εκτός, τον κύριο Κασελάκη να έχει ουσιαστικά ένα καινούριο αφήγημα, ένα καινούριο κόμμα με κάποιους εκ των συντρόφων του μαζί. Νομίζω αργά λίγο την πήρε αυτή την πρωτοβουλία ο κ. Σαντουλάκης.
1: Σκάλιο αργά παρά ποτέ, λέει η λαϊκή παροιμία. Αλλά
0: μπορεί
1: τέλος
0: να
1: πάντων,
0: είναι αποτελεσματική όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι πολύ λίγος χρόνος υπάρχει για να υπάρξουν κινητοποιήσεις και προσπάθειες πολιτικές σε αυτό το πεδίο. Ούτως ή άλλως το πρώτο κύμα των διακοπών ουσιαστικά από την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει. Ενώ ευρύτερα τα σχολεία τελειώνουν. Υπάρχει, όπως λέμε, ένα μπάσιμο στην καλοκαιρινή περίοδο. Άρα οι περισσότερες αναλύσεις, συζητήσεις και αποτυπώσεις θα γίνουν μετά το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα. Στην πράξη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και γι' αυτό, επειδή κάναμε και την προηγούμενη συζήτηση, λέω ασχέτως των εκτιμήσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις ή το πώς σκέφτονται οι άλλες δυνάμεις, σχολιάσαμε και χθες ότι ο κύριος Σαμαράς, παρότι δείχνει έτοιμος, κερδίζει χρόνο, ίσως γιατί περιμένει σε μεσοπρόθεσμη βάση να υπάρξουν και μια σειρά να κατατάξει και στις δημοσκοπήσεις. Όχι απλά σε σχέση με το αν θα φτιάξει και πώς θα φτιάξει το δικό του σχήμα. Και το βλέπουμε ήδη σε μια σειρά δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι πρόωρες οι, πώς να το πω, οι χαρούλες ή οι μεγάλες λύπες.
0: Πάντως και ο κύριος Σαμαράς, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να κάνει ένα rebranding. Αν άκουσες, δεν ξέρω αν άκουσες την ομιλία του την Παρασκευή, είχε πιο γλυκύτητα στο λόγο του, είχε λιγότερες γωνίες, θα έλεγα. Οι φράσεις που χρησιμοποίησε ήταν λιγότερο επικριτικές, ήταν πιο πολιτική η κριτική του, θύμισε το παρελθόν και τις αναφορές της οικογένειάς του στο κέντρο και όχι στην δεξιά. Σου θυμίζω ότι και προσπάθησε να απαντήσει στις κατηγορίες που τον λένε ότι είναι ακροδεξιός με τα δικά του επιχειρήματα. Είτε συμφωνεί κανένας είτε διαφωνεί, πάντως τα είπε τα επιχειρήματά του. Άρα, εγώ αυτό που επισημαίνω είναι και ο κύριος Σαμαράς επιχειρεί να κάνει ένα rebranding, δηλαδή να απευθυνθεί σε ένα χώρο ευρύτερο αυτού που αυτή τη στιγμή του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή τον χώρο πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις το rebranding λεκτικά ή πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις εκλογές του 2019, κατά την άποψή μου, ο κύριος Σαμαράς έκανε πολύ συντηρητικό το λόγο του, συντηρητικοποίησε το λόγο του στον απόλυτο βαθμό και στα κοινωνικά αλλά και στα εθνικά ζητήματα, πήρε θέσεις τις οποίες δεν είχε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε ένα κομμάτι που στοχεύει, ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές, ηλικίες και νοοτροπίες, θα έλεγα εγώ, ξέρει ότι έχει ακόμα μία περασιά.
0: Συμφωνούμε.
1: Και με αλλά... αυτή την έννοια εκεί στοχεύει τώρα. Δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Από αυτή την άποψη, είχε συγκρουστεί για το θέμα της
0: ρύθμισης
1: του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Εντάξει. Πέρα από αυτό όμως, νομίζω στην ομιλία αυτή, αυτό που έδειξε περισσότερο ήταν ότι λέμε, πώς να το πω, είναι πάντα έτοιμος, πέρα από τις όποιες λογικές που λένε κάποιοι για ηλικία, για οτιδήποτε έχει ξανακάνει και τα λοιπά, ότι ο αγώνας, ο πολιτικός αγώνας, όπως είπε ο ίδιος, για την πατρίδα και τα λοιπά, είναι μέχρι τέλους.
0: Εντάξει, ξέρεις όμως ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση στο παρελθόν με τον κύριο Σαμαρά και υπήρξα στενός του συνεργάτης και θυμάμαι τη ρητορική του επί παλιά επί πολιτικής άνοιξης. Είναι λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με το σήμερα και σε ό,τι αφορά τις ηλικίες. Τότε ασκούσε πολύ οξία κριτική για τις ηλικίες του Παπανδρέου και του Καραμαλή που ήταν απέναντι ο ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο άλλος αρχηγός του Πασόκ.
1: Πολύς χρόνος. Θα τα θυμίζουν πολύ.
0: Στην πολιτική θα τα θυμίζουν βέβαια πολύ, αλλά στην πολιτική πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα συναντήσεις μπροστά στο μέλλον. Οπότε πρέπει να είσαι αντίστοιχος και όχι αναντίστοιχος με τις δηλώσεις που κάνεις.
1: Νομίζω πρέπει να δούμε με τι, πώς να το πω, με δούλη πολιτικού προγραμματικού λόγου θα σταθούν και η κυβέρνηση και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και όποια άλλα σχήματα διαμορφωθούν ή ο κύριος Σαμαράς, αν είναι κάτι να είναι πιο ουσιαστικό στον πολιτικό διάλογο που θα ανάψει από το φθινόπωρο και
0: αλήθεια,
1: μετά.
0: Και αν έχει κάτι να προσθέσει και αν έχει κάτι να προσθέσει το οποιοδήποτε νέο κόμμα και στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική επιχειρηματολογία και στις προτάσεις, κυρίως στην προοπτική των νέων ανθρώπων, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι εξαιρετικά απαιτητικά και με τις νέες τεχνολογίες. Και εδώ, μόλις είπα νέες τεχνολογίες, ο κύριος Παπακαλούσης μου κάνει σήμα ότι έχουμε ολοκληρώσει.
1: Βάζει φρένο
0: στα σημαντικά. Άκουσε αυτά που ήθελε να ακούσει και στα σημαντικά μας βάζει φρένο. Οπότε εμείς θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Την καλημέρα μας, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης ήταν και σήμερα και μαζί και χώρια. Και αύριο, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μηδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσση Σοφίας προς τη Βουλή αλλά και στο ανωδικό ρεύμα της Πετρού Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης. Τρεις νεκροί σε ίσα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστυχήμα ταξιμερώματα στην Καστοριά, στην περιοχή Μεσοποταμία. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Οι υπόλοιποι 4 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών σημειώθηκε χθες στη Φολέγανδρο. Η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των 2-2 των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το μεταξύ σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκειται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ δήλωσε ότι σε 2 με 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή η συμφωνία θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση στο CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης, ως σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει τουλάχιστον 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας είτε πως επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερεύνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνέλθει στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα Παλαιστίνιο. Αίσια έκβαση είχε υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί επιμελία του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύονταν προληπτικά. Χθες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο. Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την αύξηση απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ζωργαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ενωσή ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
13: Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντεφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πανηγυρίζει. Ναι, πανηγυρίζει. Γιατί να το κρύψω άλλωστε, πανηγυρίζει που επιτέλους βγήκε μια δημοσκόπηση στην οποία η πασοκάρα μας είναι τρίτη. Είναι τρίτη, αναπτερώνονται οι ελπίδες για την τρίτη θέση της πασοκάρας. 31,2 Νέα Δημοκρατία, 16 η Ελλάς του Αλέξου του κύριου Μιχάλη. Τρίτο το Πασόκ με 14,7. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 8,2 και στις 8,1 η ελπίδα για τη, Ρωσία, για τη Δημοκρατία, ζητώ συγγνώμη, της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες

Είναι τυχαία, άραγε αυτή η τρίτη θέση. Το ότι αυτή η τρίτη θέση έρχεται μετά ακριβώς από την εμφάνιση της Βάσιας μας.

0: βέβαια να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν νόημα και απορώ γιατί δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πω, όταν παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις, έχει νόημα να συγκρίνονται μόνο με τις προηγούμενες της ίδιας εταιρείας. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε, α, προχτές ήταν τέταρτο το Πασόκ, τώρα ήρθε τρίτο. Είναι άλλες εταιρείες, δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Είναι το πορτοκάλι και το μήλο. Θέλω να πω, είναι μάλλον λάθος. Ενώ το σωστό είναι να πάρεις ένα μήλο, να βάλεις άλλο ένα μήλο δίπλα και να πεις ποιο είναι πιο μεγάλο μήλο. Οπότε, στις 25, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε του μηνού, μισό λεπτό να το δω για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω μπούρδες, ενώ δεν λέω πάλι μπούρδες. 25-26 του μηνός παρουσιάστηκε, του Μαΐου, δηλαδή προς το τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση της interview για την οποία μίλησα πριν είχε με στην εκτίμηση ψήφου 29,5 τη Νέα Δημοκρατία, 14,4 τον Αλέξη μας, 13,5 το Πασόκ, 8,5 την Ελπίδα για τη Ρωσία και με 7 τη ρωσική λύση. Και μιλάμε για εμφύλιο κανονικό. Τώρα έχουμε 31,2 για τη Νέα Δημοκρατία, ανέβασμα. 16 για τον Αλέξη, ανέβασμα. 14,7 για το Πασόκ, ανέβασμα και πάλι. Ελληνική λύση 8,2, ανέβασμα. Ελπίδα για τη Ρωσία 8,1, είχε 8,5, πτώση. Α, για να δω λίγο και κόρη Νίκου Κωνσταντόπουλου, 3,3 τώρα, 3,6 πριν, δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάλι νεύρα. Οπότε θέλω να πω ότι η τρίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ από στην τελευταία δημοσκόπηση δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Το τσίμπημα της μιας μονάδας που έχουν τσιμπήσει όλοι οι τρεις μπροστά, έχουν τσιμπήσει όλοι από μια μονάδα, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να απαλλαγούμε από τα κομματίδια, από αυτά τα τσουτσεκάκια που πάνε και μπλέκονται μέσα και ξαφνικά η Βουλή έχει 9 και 10 κόμματα. Τέλος πάντων, εμείς το παίρνουμε ως νίκη του σοσιαλισμού, ως νίκη του Πασόκ και θυμόμαστε το πώς καταστράφηκε η χώρα.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν, με το Πασόκ.
0: Με δανεικά λεφτά θα πει κάποιος, αλλά έλα μωρέ, τι σημασία έχει, σαν πως οι ίδιοι τα πληρώσανε, τα παιδιά τους τα πληρώσανε. Μερικιά και οι ίδιοι με τις συντάξεις τις κομμένες. Έτσι δεν είναι, κυρία μου?
1: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Καλά, οι περισσότεροι μετά το 81 έχουμε πάρει, διότι είμαστε και πια δεν είμαστε 100 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ποτέ τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από όσο ήταν με το Πασόκ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσαν σπίτια, φτιάχνουν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
1: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Τώρα αυτό γιατί είναι καλό? Θέλω να πω. Είχε και αρνητικά η περίοδος του Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ήταν το Πασόκ, παιδιά. Σαν ένα φοβερό πάρτι που είσαι λιωμίδης και είναι όλα φανταστικά. Και μετά ξυπνάς στο κρεβάτι και βλέπεις δίπλα σου και λες, «Ωχ, Παναγία μου». Αλλά στο πάρτι ωραία είχες περάσει, δεν λέω. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και δεν το έχει κάνει ποτέ. Όχι, δεν αμφισβητεί γενικώς, αλλά καμιά φορά κάνει και καμιά εξαίρεση και τις αμφισβητεί. Ποτέ. Και αυτό δεν το λέω εγώ που να σκεφτώ τέτοια χωρατά. Τα λέει ο σύντροφος Γλαβίνας.
4: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ. Πέρα από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους, αν και μπορεί κανείς να κάνει, θα πω, δόκιμη κριτική. Και υπάρχουν και πρόσφατα αποτελέσματα που δεν πέτυχαν για τον σκοπό τους και συνήθως η αλήθεια είναι το Πασόκ λίγο κάπως το υπομετρούνε κατά κάποιο τρόπο. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ. Ειδικά ο Γλαβίνας, παιδιά. Γιατί μπορεί κανένας άλλος να αμφισβήτησε. Αλλά ο Γλαβίνας, ο οποίος μίλησε και είπε ποτέ δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, όντως ο άνθρωπος ποτέ δεν τις έχει αμφισβητήσει.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
3: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
3: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
3: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
3: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
3: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Εντάξει, τα μαγειρέματα τα είπαμε, δεν είναι ότι είναι κάτι κακό. Το μαγείρεμα είναι μαγείρεμα. Μαγειρεύουμε για να φτιάξουμε ένα, δεν το λέμε για κακό. Δεν έχει... Το μαγείρεμα είναι ωραίο πράγμα. Λέμε αυτός είναι μάγειρας. Δεν το λέμε για κακό, για όνομα του Θεού. Άκου, λέει, αφισβητήσαμε εμείς τις δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Γκλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
3: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει γιατί ο Μητσοτάκης είναι στο 20%.
2: Ποιο 20 είναι?
3: Το 20 είναι, ναι.
2: 28 είναι
3: με τα μαγειρέματα.
0: Ρε εσείς, γιατί λέτε πράγματα, αφού είναι όλα ηχογραφημένα? Ρε πείτε, καμιά φορά μπορεί να έχουμε αμφισβητήσει πάνω στα νεύρα μας, πάνω στην πίκρα μας, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν βαριέσαι, όταν το δέχομαι, αλλά ποτέ κιόλας, ποτέ δεν έχουμε αμφισβητήσει ο άνθρωπος που αποκαλεί τις δημοσκοπήσεις μαγειρέματα. Πασόκ. Πασόκ. Τι είναι? Α, ναι. Βάσια.
5: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
6: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
5: Έχουμε προγραμματάρα.
6: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
5: Έχουμε στελεχάρες.

Και η φωνή, λογικής πέφτει από στην, λέμε, μετράμε, συγκρίνουμε παιδιά ίδιες δημοσκοπήσεις, έτσι, των ίδιων εταιριών. Πέφτει από 4,6 έχει πάει στο 4.

0: Τέλος πάντων, εντάξει, το Πασόκ ανεβαίνει, ανεβαίνει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία, παιδιά, διαπρέπει, αν έχω καταλάβει καλά και αν... Τώρα έτσι άκουσα το, δεν πρόλαβα να τον κόψω, δεν έχει σημασία, το πιστεύετε ότι το είπα, άκουσα το, τον Υπουργό Πλεύρη να λέει πόσο τα σύνορα φυλάσσονται. Δεν είναι νομενέα δημοκρατία, δεν είναι παίξε γέλαζε, τα φυλάμε τα σύνορα με τις μεταναστευτικές ροές και όλα αυτά, δεν είναι άντε μπάτε σκύλια λέστε. Με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο.
0: Ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς. Ρε, μην τα φυλάτε τόσο καλά τα σύνορα, αφήστε να περάσει και κανένας. Θα μου πει σιγά ρε βουλάρινε, πέρασαν και ένας τρομοκράτης και μπορεί να έχουν περάσει καμιά δεκαετία ακόμα. Σιγά πια, τι έγινε να πούμε. Κάποιοι άλλοι όμως δεν θα πέρασαν. Γιατί δεν θα πέρασαν όλοι οι τρομοκράτες. Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το πιστωθεί η κυβέρνηση. Συνεχίζω να στηρίζω Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια Αττικής. Όντως μπορεί. Είναι πράγματα που δεν ξέρω, παιδιά. Και όταν κάτι δεν το ξέρω, λέω δεν ξέρω. Κυνηγάει τα σάπια κρέατα ο Χαρδαλιάς. Το κάνει καλά. Έκαψαν κάτι αυτοκίνητα της περιφέρειας, μπορεί να είναι οι τύποι που εμπορεύονται τα σάπια κρέατα, μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι άλλοι ψυχασθενείς, κανείς δεν ξέρει. Οπότε ας υποθέσουμε, εγώ λέω, δέχομαι ότι τους κυνηγάει πολύ με τα σάπια κρέατα. Αλλά ρε παιδί μου, έχει σημασία και έχουν σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, έχει σημασία να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή,
2: μάλλον το μήνυμα δεν ήταν ξεκάθαρο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία. Οι υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής εντόπισαν και κατάσχαν περισσότερο από 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά. Μέσα από τη διαδικασία χνηλάτισης, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης και διαπιστώσαμε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έφταναν ακόμη και σε νησιά και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Έγιναν επιπλέον κατασχέσεις και δεσμεύσεις προϊόντων ώστε να προστατευτεί πλήρως η δημόσια υγεία.
0: Ναι, να πω ότι. Πώς να το πω τώρα, να το πω απαλά, να μην είναι πλήρως η δημόσια υγεία ή τέλος δεν μπορεί να προστατευτεί, αλλά πολύ να προστατευτεί μπορεί εάν μάθουμε ποιος είναι ο κύριος που είναι διευθυντής της συγκεκριμένης εταιρείας και ποια εταιρεία είναι αυτή. Επίσης ένας άλλος τρόπος ακόμα καλύτερος είναι να μάθουμε ποιοι προμηθεύονταν κρέατα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θέλω να πω προστασία του καταναλωτή χωρίς δημοσιοποίηση των εταιριών που πάνε να τον δηλητηριάσουν δεν υπάρχει. Είναι να είχαμε να λέγαμε, θέλω να πω, διότι αυτός που πάει να δηλητηριάσει μια φορά, δεν πάει να δηλητηριάσει μάλλον, αυτός που πουλάει σάπια κρέατα θα τα πουλήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κυρίως επειδή όλοι ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν τιμωρείται ανάλογα με το έγκλημά του. Οπότε θα του δοθούν ευκαιρίες να πουλήσει σάπια κρέατα ξανά και ξανά και ο μόνος τρόπος να αμυνόμαστε είναι να ξέρουμε ποιος είναι. Είναι να ξέρουμε τις εταιρείες τις οποίες ιδρύει ή έχει και να ξέρουμε και τους πελάτες του ακόμα καλύτερα. Έτσι ώστε στο μέλλον, εάν κάποιος θέλει να γίνει πελάτης του, να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γιατί λέει, όπ, θα ξέρουν ότι είμαι πελάτης αυτουνού. Γενικά, η δημοσιοποίηση στοιχείων είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Όχι μόνο σε επίπεδο εταιριών και σε επίπεδο προσώπων. Αλλά τώρα αυτά είναι η προστασία των πολιτών. Να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Ασήμαντο κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πάω σε διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά. Και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο μου σύντροφο Νηφούδη. Ή αλλιώς το Χατζιαβάτη του Αλέξη. Και ξαναλέω, το διευκρινίζω έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Απλώς ο άνθρωπος έχει πει τον πρόεδρό του Καραγκιόζη. Οπότε αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
4: Μάλιστα.
3: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα ανάγκητα. Λοιπόν,
5: μπουζούκια θα πω εγώ.
3: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused.
4: Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαλιάς.

0: η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνης και στο Σκαραμαγκά. Λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα στην περιοχή της Ηλιούπολης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Αναξαγόρα μέχρι και το ύψος της οδού Σοκράτους. Τρεις νεκροί σε εισάριθμα τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Ανάμεσα τους ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη και οδηγούσε ένας 18χρονος. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Ψηφιακές υπηρεσίες του έχουν πλέον φτάσει στις 2.257, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Έσει ο τέλος στην υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ποεδίνου, η εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί επιμέλειά του στη θεία από την πλευρά της μητέρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμου και Ζουγούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύστημα.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Πόσο ωραία χρόνια, μας λέει ο κύριος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα ανάγκητα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
1: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Πασοκάρα, όχι, όχι αστεία. Συχνά γίνεται αυτή, επιτρέψτε μου, ανόητη σύγκριση ανάμεσα στη δεκαετία του 80 και στην εποχή μας. Πόσο τότε ζούσαμε, είμαστε άνετοι, είχαμε πράγματα, μας έμεναν και λεφτά στην άκρη, ενώ τώρα πρόκειται για ανόητη σύγκριση, διότι πάλι συγκρίνουμε, όχι μίλαμε πορτοκάλια, μίλαμε καρπούζια. Διότι δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη όταν γίνεται αυτή η σύγκριση το πόσα περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε σήμερα. Πόσο περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε. Θέλω να πω, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, εάν σήμερα κάποιος ζούσε όπως ζούσε τη δεκαετία του 80, θα αισθανόταν πιο φτωχός και από άστεγος. Τι θέλω να πω, ότι αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις για την οικονομία, γιατί τι χρήματα είχαμε, έχουμε τώρα, τι χρήματα είχαμε τη δεκαετία του 80, πόσο καλύτερα ήταν.

0: η δεκαετία του 80. Καταρχήν θα πρέπει να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Μας φαίνεται πολύ το 5, το 20 κάτι. Λίγο περισσότερο δεν είναι ρε παιδιά? Αλλά και πάλι αφήστε το αυτό. Ξέρετε πως ζούσαμε τη δεκαετία του 80? Ξέρετε που δεν ξοδεύαμε? Δεν ξοδεύαμε για κινητή τηλεφωνία. Δεν ξοδεύαμε για delivery. Δεν ξοδεύαμε για συνδρομές σε πλατφόρμες για να βλέπουμε τηλεόραση. Δεν ξοδεύαμε σε συνδρομητικά. Δεν ξοδεύαμε σε γεύματα, σε εστιατόρια μια και δύο φορές την εβδομάδα. Μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ για να σας δείξω ότι δεν είναι μόνο το ότι δεν είναι ότι τότε είχαμε λεφτά, είναι ότι τότε δεν είχαμε έξοδα. Καταναλώναμε πολύ λιγότερα πράγματα. Καλό ή κακό, ξέρω εγώ. Καλό ή κακό δεν έχει σημασία, είναι η πραγματικότητα. Οπότε δεν μπορεί να συγκρίνεις τη δεκαετία του 80 με τη δεκαετία του 2020 και να λες, α, τότε μας έμεναν και 5 φράγκα στην άκρη. Ναι βέβαια, αφού δεν έκανες τίποτα. Δεν είχες που να τα ξοδέψεις. Και δεν λέω ότι είναι, ξαναλέω, καλό ή κακό. Είναι αυτό που είναι, η ζωή έτσι είναι, εξελίσσεται. Πια, εάν κάποιος προσπαθεί να ζήσει και να κάνει μόνο τα πράγματα που μπορούσε να κάνει τη δεκαετία του 80, να ζήσει όπως θα ζούσε στη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί πολύ άσχημα και πολύ στερημένος. Α, του μείνουν λεφτά στην άκρη μπόλικα. Αλλά για αρχή θα πρέπει να κόψει τον καφέ στο χέρι. Αμάν! Είναι σαν τους άλλους, λέει, ακριβήνει το σουβλάκι πάρα πολύ. Ναι, μήπως φταίει ότι είσαι συνέχεια στο app και παραγγέλνεις? Γιατί αυτό από κάπου πληρώνεται. Αυτή η ευκολία που σου δίνει το app. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν είναι πολύ καλό να συγκρίνουμε τόσο ανώμιες εποχές. Το λέω, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Απλώς το λέω, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα πράγμα στο κεφάλι μας όταν το κάνουμε. Να πάμε στα πιο ευχάριστα, να πάμε στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη μας και όχι του κυρίου Μιχάλη. Να πάμε στο Χατζιαβάτη, τον σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος, αν θυμάστε, με τον οποίο δεν θυμάστε, είχαμε γελάσει πάρα πολύ όταν είχε πει ότι δεν μπορεί, βλέπω τους υπαλλήλους μου και από τις 15 του μηνός τους τελειώνει ο μισθός. Και όταν το ρίξαν, καλά, γιατί δεν τους δίνεις αύξηση, αφού είναι τόσο λίγο, λέει, α, εδώ στις εταιρείες έχουμε προϋπολογισμό. Δεν είναι, έχουμε πρόβλημα να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Δεν είναι όπως το κράτος που κάνουμε ό,τι μας κατέβει και να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Όπως όλοι οι συμπολίτες, όλοι οι πολιτικοί μάλλον, που έχουν πει μια φοβερή μπούρδα και έχουν κάνει τον κόσμο να γελάσει, έτσι και ο σύντροφος Νιφούδης, τι λέει, απομονώθηκε η φράση του.
1: Και μετά η συνέχισα την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Ο Μαρκίσιος Νιφούδης ήθελε να δείξει ότι μιλάει με κανονικούς, απλούς, καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι σαν και εκείνον, και απομονώσαμε αυτή τη φράση του και αποδείξαμε ότι μάλλον δεν ξέρει. Είναι λίγο, πώς να το πούμε, λίγο επιπόλαιος στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Λογικό είναι, ο άνθρωπος δεν έχει στεριώσει ακόμα, δεν έχει αφήσει, τέλος πάντων. Γιατί ο σύντροφος Νιφούδης, παιδιά, έχει ικανότητες. Τον κοροϊδεύουμε, αλλά εκεί που περπατάει, καταλαβαίνει τι γίνεται, ποια είναι τα οικονομικά σας. Δηλαδή, αν δείτε τον Νιφούδη να περπατάει δίπλα σας, να ξέρετε ότι σας έχει ακτινογραφήσει και ξέρει τι έχετε και τι δεν έχετε.
2: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
1: Η αρχή της τοποθέτησης μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Περπατάμε και το βλέπουμε. Δεν κατάλαβα, εσείς δεν περπατάτε και το βλέπετε. Μα πόσο απλός ο Μαρκίσιος Νιφούδης. Περπατάει ανάμεσά μας. Καμιά αύξηση να δώσει δεν είναι. Φανταστείτε πόσο λίγο τους πληρώνει, παιδιά, στις επιχειρήσεις του, που τους τελειώνουν από τις 15 του μηνός τα λεφτά. Φανταστείτε τι Σκρούτζ είναι, τι Σκρούτζ εργοδότης. Ξέρω εγώ, ανεμόμυλους. Με ρωτάει ο Παναγιώτης τι επιχειρήσεις έχει. Ανεμόμυλους θα έχει. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζει ο σύντροφος Νηφούδης. Ο Μαρκίσιος, ζητώ συγγνώμη, γιατί έχει μια επαφή με τους απλούς ανθρώπους, παιδιά. Ο Μαρκίσιος Νηφούδης. Η επαφή σταματάει όταν πρέπει να τους δώσει αύξηση. Και μας λέει ότι. Καταρχήν αποκαλύπτει ότι αγοράζει φέτα. Επίσης αποκαλύπτει ότι τον δουλεύουν ψηλό γαζί όταν αγοράζει φέτα.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει.
0: Τι με κάνει, ρωτάει. Κορόιδο, μεγάλο. Αν πλήρωνες 10 ευρώ για μισό κιλό φέτα και τώρα πληρώνεις 10 ευρώ για 250 γραμμάρια φέτα, σε κάνει τεράστιο κορόιδο. Από πού ψωνίζεις φέτα, ρε? Α, τους θεοπαίκτες του πουλάνε του Νηφούδη 250 ευρώ φέτα, 40 ευρώ το κιλό φέτα του πουλάνε. Δεν πρέπει να έχει αγοράσει φέτα στη ζωή του ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα και που μιλάμε για λεφτά και αυξήσεις και αν παίρνεις περισσότερα, τι σημασία έχει, ρε παιδιά, αφού δεν το βλέπετε? Είναι στην κάρτα μέσα, δεν το βλέπετε εσείς, δεν το πιάνετε με τα χέρια σας.
1: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Καλώς ήρθατε στο 1980. Είναι πλαστικό, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο χρήμα. Δεν είναι αληθινό σαν ένα κομμάτι χαρτί που έχει αξία μόνο και μόνο επειδή γράφει τρεις λέξεις επάνω. Και του οποίου η αξία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, όσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και του χρήματος που έχει στον τραπεζικό σου λογαριασμό, που επίσης δεν το βλέπεις. Φαντάζομαι τον Νηφούδη να έχει σεντούκια με τα λεφτά για να τα βλέπει. Τα λεφτά μου, να τα εδώ, τα πιάνω. Ή να νομίζει ότι απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους και τώρα που το σκέφτομαι, σε τέτοιους ανθρώπους μάλλον να απευθύνεται, σε τέτοιους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται και η συντρόφισσα Δούρου που θυμίζει ο χτες μας είχε συγκλονίσει όλους με το σπαρακτικό της μήνυμα.
3: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Τώρα τι πρέπει και τι δεν πρέπει στον καθένα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό στους οποίους σίγουρα δεν πρέπει είναι στα σκυλιά. Δηλαδή τι φταίει να κάνουμε να τα ταΐζουμε με Σιριζέους. Δηλαδή είπαμε είναι, αυτό μπορεί να ενταχθεί στην κακοποίηση ζών, την οποία η συντρόφισσα Δούρο την πάει και ένα βήμα πιο πέρα.
4: Εμένα όπως ξέρετε στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ Αρτιμελής και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
0: Σκληρή Ναϊδούρου, άγρια. Η Ρένα Δούρου δεν έχει έδρα στη Βουλή, βέβαια. Δεν ξέρω τι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα αποκτήσει, παιδιά. Θα αποκτήσει έδρα στη Βουλή, γιατί.
4: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
5: Με ποιο κόμμα?
4: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα πώς να τους το εξηγήσεις αυτό το. Εσύ παραμένεις συντρόφισσα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια. Δηλαδή είσαι αυτού σου, ΣΥΡΙΖΑ, μόνη σου. Και εν πάση περιπτώσει ακούσαμε να λέει ότι θα είναι στο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι το όνειρο των άστεγων ΣΥΡΙΖΕΟΝ, των ζητιάνων αυτών της τσιπρικής αγάπης, να βρούνε, να χωθούνε, να τρουπώσουνε μέσα στην Ελλάδα, μπας και καταφέρουν να εκλεγούν βουλευτές, να μην μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι. Φοβούμαι θα φάνε πόρτα. Συντρόφισσα Κουφονικολάκου.
6: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
0: Κοινό σύντροφοι, άμα θέλετε μπείτε στην ουρά, γραφτείτε και βλέπουμε. Ξέρετε ότι δεν εκτιμώ ιδιαίτερα την ευφυΐα του συντρόφου Αλέξη, του Αλέξη μας. Όμως νομίζω ότι τη στοιχειώδη ευφυΐα, το λίγο αυτό μυαλό που απαιτείται για να καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, μάλλον ότι όχι μόνο δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, αλλά θα του κάνουν και κακό, το έχει. Και όταν λέω δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, ενώ και το Φάμελο και όλους αυτούς που έχουν βγάλει μια γλώσσα και τον γλύφουνε, που είναι πεσμένοι στα γόνατα και του κάνουν τεμενάδες, οικετεύοντάς τον να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, γιατί όλοι αυτοί μαζί βάλε Φάμελους, Αχτσιόγλους, Τζανακόπουλους, όλους, βάλ τους όλους μαζί, πιάνουν 1%. 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4% την τελευταία αυτή δημοσκόπηση που είδαμε. Να, σε άλλες λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντως εκεί κινούνται όλοι. Όλοι μαζί, παιδιά. Όλοι αυτοί τους οποίους τους αντιμετωπίζουν διάφοροι ως σημαντικά πολιτικά πρόσωπα είναι κάτι πουθενάδες, οι οποίοι, από τους οποίους μόλις έφυγε ο Τσίπρας, κατέρευσαν. Αυτούς γιατί να τους πάρει στο νέο του μαγαζί? Τι λόγο, κακό θα του κάνει. Δεν θα του φέρει τίποτα και θα του στερήσει και την. Και το. Πώς να το πούμε. Θα του στερήσει τη δυνατότητα να παραμυθιάσει ότι είναι κάποιος άλλος. Για φανταστείτε το τώρα ξανά να δείτε τον Τσίπρα πάλι δίπλα του τον Φάμελο, πάλι δίπλα του τη Δούρου, πάλι δίπλα του τον Τζανακόπουλο, πάλι δίπλα του το Χαρίτσι. Θα χάσει. Χωρίς να έχει κερδίσει όμως, σας ξαναλέω, τίποτα. Γιατί αυτοί όλοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν πολιτικά, δεν υπάρχουν. Όλοι μαζί, αν κατέβουνε, δεν θα περάσουν το 1%. Εδώ είναι που να έχει πάει. Δημήτρη.
5: Εδώ Μάνο. Τι γίνεται τώρα? Γίνεται το εξής. Επειδή είχε γίνει το πρωί ένα τροχαίο στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουδούρου, δεν έχει φύγει ακόμα επί της ουσίας η κίνηση. Και έτσι, κοντά στην αρχαία Αφέα, κινητοποιήστε φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουδούρου, επηρεασμένη και ισχυστού. Προσέξτε και στο κέντρο της Αθήνας, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και κυρίως τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας Μάνο πριν από λίγο καιρό είπε ο Φαραντούρης ότι βγαίνουμε έξω και δίνουμε 50 ευρώ τη μακαρονάδα. Πού τρώει ο Φαραντούρης, ρε εσείς? Είναι αυτό. Είναι διάφοροι φραγκάτοι τύποι που δεν έχουν. Με πολλά φράγκα όμως, όχι είναι λίγο άνετοι. Μιλάμε φραγκάτοι. Άνθρωποι που έχουν λύσει το βιωτικό τους πρόβλημα. Και ο μόνος λόγος να μην το έχουν βρήσει, να μην το έχουν λύσει, είναι ότι ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά για διάφορα λούσα. Και λένε, α, αυτό έχει ακριβήν 50 ευρώ η μακαρονάδα. Τι δια, ο άλλος λέει, αγοράζει 10 ευρώ το 1/4 της φέτας. Και μου στέλνετε διάφορα για τα δεκαετία του 80 και πόσο ανόητο είναι να συγκρίνουμε τις δύο εποχές και το πόσο οικονομικά. Τώρα είμαστε καλύτερα, έτσι, απλώς ξοδεύουμε για πολύ περισσότερα πράγματα. Πράγματα που πριν 40 χρόνια ούτε καν θα μας περνούσε από το μυαλό να ξοδέψουμε λεφτά γι' αυτό. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
6: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
7: Μάλιστα.
6: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν,
7: μπουζούκια θα πω εγώ.
6: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

Ο Αλέν Πυρόρε, μάλλον πήγαινε μακριά. Μόνο τα αυτοκίνητα που υπάρχουν πλέον σε κάθε οικογένεια να υπολογίσει φτάνει για να καταλάβει τη διαφορά. Είναι πολλές, παιδιά, οι διαφορές. Όποιος προσπαθεί να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση που είχαμε τη δεκαετία του 80 με τη σημερινή, είναι απατεώνας, παιδιά. Πάει να σας κοροϊδέψει, πάει να σας δουλέψει. Γιατί σας θυμίζω, θα τα βάλω τώρα όσα μου έρχονται και όσα μου έχετε στείλει, γιατί μου έχετε στείλει κι εσείς πολλά που τα ξεχνάω. Δεκαετία του 80. Δεν είχαμε έξοδο για κινητό. Δεν είχαμε έξοδο. Το delivery. Μια φορά τις 15 μέρες και αν. Έξω φαγητό σε εστιατόρια, brunch και τέτοια. Πολύ σπάνια, ήταν γιορτή. Καφέ στο χέρι, δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Όποιος θέλει να πιει καφέ, τον έφτιαχνε σπίτι του ή πήγαινε στην καφετερία. Στο αυτοκίνητα, ένα είχε κάθε οικογένεια. Οι πολύ πλούσιοι είχαν και δεύτερο. Συνδρομητικά κανάλια, συνδρομητικές για υπηρεσίες, Netflix και τέτοια. Τι είναι αυτά που, τι, είστε καλά?

0: ποτάκι κάθε δεύτερη μέρα και έξω και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω, δεν λέω ότι ήταν καλύτερα έτσι. Δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα των ανθρώπων που επειδή ήταν οι ίδιοι οι νεότεροι πιστεύουν ότι ήταν και καλύτερη η ζωή τότε. Όχι, εσύ ήσουν καλύτερα γιατί ήσουν νεότερος. Αλλά ξοδεύαμε πολύ πολύ πολύ λιγότερα. Δεν είχαμε τόσα πράγματα να καταναλώσουμε. Και άρα έμενε και κανένα φράγκοντι. Δεν σημαίνει ότι βγάζαμε περισσότερα. Λιγότερα βγάζαμε. Καλά, για διακοπές δεν το συζητάω. Δεν υπήρχαν η παραλία με τις ξαπλώστρες. Τι είναι αυτό? Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Σε κανένα ξενοδοχείο μπορεί. Και κυριλέ ξενοδοχείο κιόλας. Διακοπές. Πού θα πας διακοπές? Πού θα πας? Στο χωριό μου θα πάω. Πού άλλο να πάω διακοπές? Ταξιδάκια στο εξωτερικό. Τι, έφευγε ένα στο εξωτερικό και του λέγαμε τι να μας φέρει. Έφευγε με λίστα. Timberland, τέτοιο, το μπλερώνε. Γι' αυτό, παιδιά, σας λέω, μην πέφτετε τώρα θύματα του κάθε απατεώνα που θέλει να σας μιζεριάσει για να εκμεταλλευτεί τη μιζέρια. Και με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα. Αλλά στα αλήθεια αισιόδοξο, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
1: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με το μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρτιτού αλλά και στον Σκαραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, που τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του έχουν πλέον φτάσει τις 2.257, δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τρεις νεκροί σε εισάριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά, στην περιοχή Μεσοποταμία. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος, το οποίο οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Οι υπόλοιποι 4 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών σημειώθηκε στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των 2-2 των Μαλγάρων. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίγεται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Σε 2 ή 3 μέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε στο μεταξύ σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Αίσια έκβαση έχει υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελειά του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Το Κοινοβούλιο της Ονδούρας μεταρρύθμισε χθες τον ποινικό κώδικα και αύξησε σε έως 60 χρόνια την ποινή φυλάκιση για γυναικοκτονία στη χώρα, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό φόνων γυναικών στη Λατινική Αμερική. Ο εγκληματίας που ασκεί βία εναντίον μιας γυναίκας οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι αν της αφαιρέσει τη ζωή θα υποστεί όλη την αυστηρότητα του νόμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ονδούρας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με ένα θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει όλους, γιατί τις τελευταίες ημέρες όλο θαμνοκοπτικά μηχανήματα ακούω γύρω-γύρω να κλαδεύουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και έχουν αρχίσει και οι πρώτες φωτιές.
0: Χθες είχαμε μια κάπως επικίνδυνη στο Λουτράκι, αλλά προφανώς η πυροσβεστική επενέβη με όλα τις τα μέσα εγκαίρως και τη μαζέψανε. Γενικώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, να το πω έτσι, στην περίοδο των πυρκαγιών, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για να ξεκινήσουμε, αν έχετε στοιχεία για το πόσα οικόπεδα έχουν καθαριστεί φέτος σε μια χρονιά που είχαμε πολλές βροχές και τα ξερά που τώρα πια έγιναν ξερά έχουν πάει στο ένα
1: δύο
0: μέτρο.
1: Ναι, βέβαια, τεράστια.
0: Αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία αυτή και αν πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας που έχουν οι πολίτες, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
2: Το θέμα που θίγεται είναι τεράστιο, κύριε Χιώτη, γιατί πράγματι η απειλή για μας φέτος είναι η καύσιμη ύλη που έχει σωρευτεί. Εξαιτίας των βροχών έχουμε οριώδη βλάστηση. Αυτή η βλάστηση σιγά σιγά ξεραίνεται όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και οι άνεμοι. Άρα λοιπόν άνεμος, θερμοκρασία, ξηρή βλάστηση θα μας προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι οι φορείς, οι δασικές υπηρεσίες να καθαρίσουν τα περιαστικά δάση. Ένα πρόγραμμα αντινέρω που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι οι Δήμοι οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη κάνει τη δουλειά, έχουν καθαρίσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Είναι και αρκετοί Δήμοι όμως, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετή σημαντική χρηματοδότηση φέτος, αυξημένη.
0: Και δεν κάνουν τίποτα.
2: Δεν έχουν προχωρήσει δυστυχώς ούτε καν στις αποφάσεις των συμβουλίων τους, των δημοτικών συμβουλίων και την ανάθεση του έργου έτσι ώστε να κάνουν τους καθαρισμούς.
0: Αυτό θα σας λοιπόν έλεγα και εγώ, διότι έχουμε ήδη πολλές καταγγελίες. Στην Άνοιξη, για παράδειγμα, έχουμε μια σημερινή καταγγελία ότι έχουν σωρευθεί όγκοι κλαδιών, χόρτων και καύσιμης ύλης γενικότερα, στην οποία ο Δήμος αδιαφορεί, γιατί λέει ότι δεν είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του πολίτη, αφού κόψει τα κλαδιά και τα ξερά, ο ίδιος να τα πάει κάπου που δεν ξέρει πού να τα πάει.
1: Καταρχήν είναι έτσι, ποια είναι δουλειά είναι.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι πράγματι οι Δήμοι θα πρέπει να υποδείξουν τα πράσινα σημεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ, να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους. Βεβαίως, για να διευκολύνουν πολλοί εξ αυτών, δείχνουν προσωρινά σημεία εναπόθεσης των κλαδεμάτων, όπου τα συγκεντρώνουν οι πολίτες και από εκεί και πέρα με GCB, με συστήματα, οι Δήμοι τα μαζεύουν και τα πάνε στα πράσινα σημεία, στα δικά τους ή σε όμορους Δήμους. Έχει γίνει συνεννόηση και με την ΚΕΔΕ και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουν βρεθεί αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν τους δημότες τους να αποθέσουν τα κλαδέματά τους. Όμως ξανά θα πω ότι και οι ίδιοι οι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, οι πολλοί επαναλαμβάνω έχουν κάνει τη δουλειά, αλλά κάποιοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις για τους καθαρισμούς των δημόσιων χώρων και πρέπει να το κάνουν αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ιδιοκτησίες, γιατί σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουμε και ο κάθε πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του, να προστατεύσει την περιουσία του, το σπίτι του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια των γειτόνων του. Έχει αποδειχθεί ότι όπου υπάρχει αυτή η βλάστηση, η έρπουσα, διευκολύνει να τρέξει η φωτιά, να απλωθεί γρήγορα και από εκεί και πέρα να είναι δύσκολη στον έλεγχό της, ειδικά στις μεικτές ζώνες όπου έχουμε κατοικία και δέντρα. Άρα λοιπόν, ναι, να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν τις ζημιές που έχουμε πάθει και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του.
0: Από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, πόσα οικόπεδα συνολικά έχουν καθαριστεί?
2: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Τα 300-350 χιλιάδες που έχουμε σήμερα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είναι ικανοποιητικό.
1: Πέρσι ήταν να καλύτερα, Πέρσι ήταν καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι ναι, ήταν συγκριτικά, είμαστε περίπου 100.000 κάτω. Uh-huh. Αλλά θα πω το εξής. Ότι δέχομαι ότι είχαμε υγρασία, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και κάποιες βροχές, οπότε έχει καθυστερήσει αυτή η προσπάθεια. Εν τούτης, θα πρέπει να εντείνουμε τις επόμενες ημέρες, οι πολίτες να καθαρίσουν, να προχωρήσουν να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη, να τα πάρει ο Δήμος και να τα διαχειριστεί και από εκεί και πέρα να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο, έχουμε αυξήσει την ανθεκτικότητα, αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια ο πολίτης να μπει στη συνέχεια στην πλατφόρμα ακαθάριστα appsgovernment.gr και να κάνει τη δήλωσή του για τον καθαρισμό.
0: Επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Η προθεσμία θα λήξει 15 Ιουνίου ή μελετάτε πιθανότητα παράτασης?
2: Κοιτάξτε, προς το παρόν να πούμε ότι η καταληκτική είναι το 15 Ιουνίου και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει, η αναβολή δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν ο καθένας να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά του, να το δηλώσει και από εκεί και πέρα πράγματι είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Έχουν αυστηροποιηθεί με τη νέα οικία, τη φετινή οικία και είναι πολύ αυστηρά.
1: Άρα, δηλαδή, λοιπόν, πόσο είναι, για πέστε μας, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
2: Να σας πω ότι είναι καταρχάς για τα ακαθάριστα, τα μη καθαρισμένα και μη δηλωμένα είναι 500 ευρώ. Mm. Για τα καθαρισμένα που δεν θα γίνει δήλωση είναι 100 ευρώ. Πέραν από αυτό όμως χρεώνεται και ο καθαρισμός, το πρόστιμο για το ακαθάριστο είναι 1 ευρώ ανά τετρακονικό μέτρο. Συνεπώς είναι το ελάχιστο 200 ευρώ και το μέγιστο 2.000 ευρώ. Και βέβαια για την ψευδή δήλωση καθαρισμένου που δεν έχει καθαριστεί είναι 5.000 ευρώ και μέχρι 6 μήνες η φυλάκιση.
0: Αυτό ποιος θα λοιπόν το διαπιστώσει?
2: Αυτό λοιπόν από τις 16 του μήνα θα ξεκινήσουν και οι Δήμοι με τη βοήθεια των πυροσβεστικών υπηρεσιών να ελέγχουν τα καθαρισμένα και τα ακαθάριστα, να φτιάχνουν τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να επιβάλλουμε το πρόστιμο, το οποίο είναι πραγματικά πολύ τσουχτερό.
0: Μα δεν θα πολύ επιβληθεί, πιο... ούτε πέρυσι επιβλήθηκε. Και πέρυσι την ίδια δουλειά είχαν να κάνουν οι Δήμοι, αλλά λέγανε ότι δεν έχουν το προσωπικό ούτε για να διαπιστώσουν αν τα οικόπεδα της περιοχής τους καθαρίστηκαν, ούτε έχουν το προσωπικό, λένε, γιατί έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους προς το παρελθόν, που να μπορούν να μαζέψουν αυτή την καύσιμη ύλη από εκεί που την έχουν αποθέσει οι πολίτες.
2: Εγώ θα σας πω ξανά, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, θα σας πω ότι οι Δήμοι έχουν βοηθηθεί αρκετά, έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τους έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας πω ότι έχουμε φτάσει φέτος στα 50 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που εισέπραξαν απευθείας, είναι και η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο μπορούν να αντλούν πόρους με την έγκριση του ΙΠΕΝ, εγκαίρως, έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις δουλειές. Άρα λοιπόν και κόσμο προσλαμβάνουν μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και μπορούν να συνάπτουν εργολαβίες με ανθρώπους οι οποίοι, με εταιρείες, αρκεί να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν στα δημοτικά συμβούλια και να αναθέσουν το έργο εκεί που πρέπει να το αναθέσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι με παίρνουν, μου λέει, έχω φτιάξει task force, έχω φτιάξει μια ομάδα με την οποία πάω και καθαρίζω. Καθαρίζω τα ακαθάριστα των δημοτών μου και τους χρεώνω και τον καθαρισμό. Και μάλιστα κάποιος μου έστειλε και έγγραφο ένα email και μου λέει, μπορώ να μπω και να καθαρίζω και να επιβάλλω και πρόστιμα από τώρα. Πριν από την λήξη της ημερομηνίας της 15 Ιουνίου δεν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Οι Δήμοι όμως έχουν εργαλεία, έχουν τις δυνατότητες και πρέπει να το κάνουν. Επαναλαμβάνω, είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εμείς η κεντρική κυβέρνηση με τα προγράμματα Αντινέρω, είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι και βέβαια ο κάθε πολίτης.
0: Όλοι μαζί πρέπει να περιορίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολίτης έχει την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να πάει και αυτά που θα έχουν μαζευτεί ως καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο που θα το υποδείξει ο Δήμος.
1: Το πράσινο σημείο.
0: Μέχρι εκεί είναι ευθύνη του πολίτη, σωστά?
2: Να σας πω πράγματι κύριε Χιώτη μου, πράγματι είναι ευθύνη του πολίτη. Να σας πω τι έκανα εγώ. Γιατί και εγώ καθάρισα το δικό μου χώρο κτλ. Πήρα λοιπόν τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, το ρώτησα τι γίνεται, πού τα βάζουμε, μου λέει εκεί και εκεί έχω κάδους, αυτούς τους μεγάλους τους μεταλλικούς κάδους, έχουμε εκεί για τη συγκέντρωση αυτών των κλαδεμάτων. πράγματι τα πήγα και εγώ εκεί και την επόμενη μέρα με ένα GCB πήγε και τα μάζεψε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και τα πήγε εκεί που πρέπει να τα πάει. Μένω στη Μαγούλα, στο Δήμο Ελευσίνας, έγινε δουλειά και γίνεται σε πολλούς δήμους έτσι, διευκολύνονται οι πολίτες έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο όμως πολύ σημαντικό για μας είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών. Έχουμε ως χώρα μεσογειακή που είναι ευάλωτη, που έχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των συνθήκων που επικρατούν κάθε καλοκαίρι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Και αυτό μας ανησυχεί.
0: Και γι' αυτό θα κάνουμε. Πόσες πυρκαγιές είχαμε μέχρι σήμερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε χρόνο στην αντιπυρική μέσα, σε βάθος 20 ετίας, έχουμε περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος από την 1η Μαΐου είχαμε 556 πυρκαγιές.
1: Και πιο πολλές από ό,τι πέρσι δηλαδή?
2: Είναι λιγότερες κατά 17%, αλλά και πάλι είναι ανησυχητικός ο αριθμός.
1: Γιατί φέτος υποτίθεται πως έχουμε πολύ χειρότερο καιρό, έτσι λένε, El Niño κτλ.
2: Όντως, όπως το λέτε κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε εμείς τώρα? Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με 37 περιφερειακά ανακριτικά κέντρα, τα οποία κάνουν μια εκστρατεία να πιάσουμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Mm-hmm. Να σας πω ότι κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών είναι ανθρώπινη αμέλεια. Από αυτές τις 556 πυρκαγιές φέτος.
0: Όπως η χθεσινή, έχουμε, ας πούμε, που πήγε κάποιος να κλαδέψει με μεταλλικό τροχό, σωστά?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε 404 διοικητικά πρόστιμα στις 556 φωτιές. Έχουν καταβληθεί 391.000 ευρώ από τα πρόστιμα αυτά και έχουμε μέχρι εχθές τη χθεσινή σύλληψη, έχουμε 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν θα το αφήσουμε αυτό έτσι, θα κυνηγήσουμε αυτούς τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς.
1: Τα ντρόουνς αυτά που λειτουργούσαν πέρσι, που ήταν σε 24ωρη περιπολία και εντόπιζαν τις φωτίες, λειτουργούν και φέτος?
2: Έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, φέτος έχουμε αυτή τη στιγμή 109 drones, πέρυσι είχαμε 80, φέτος έχουμε 109, συν 47 drones κινητά που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, μόνο στην Αττική έχουμε 30 drones που καλύπτουμε όλες τις περιοχές. Πέρυσι μας βοήθησαν πολύ, φέτος είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, δουλεύουν πραγματικά μέρα νύχτα. Κάποια από αυτά δεν κατεβαίνουν ούτε για επαναφόρτιση μπαταρίας και τα λοιπά, είναι καλωδιακά και πραγματικά μας δίνουν ένα πολύ καλό, μας δίνουν ένα πρόβλημα στο κομμάτι της επιτήρησης και της έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα δάση της Αττικής έχουν καθαριστεί? Γιατί αυτό δεν είναι ευθύνη πια του πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας.
2: Ωραία, πράγματι αυτό το διάστημα κάνουμε αυτοψίες. Ξεκινήσαμε από την Μπεντέλη, το Σάββατο ήμασταν στον Ημιτό. Πράγματι γίνεται μια σημαντική
0: στο
2: προσπάθεια.
0: Στο Λυκαβιτό και δεν έχετε πάει ακόμα, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι στο Λυκαβιτό είναι
2: όχι,
0: γεμάτο ξυλόφορτα. Πείτε να πάει και κάποιος στο Λυκαβιτό, γιατί και αυτός άμα καεί.
2: Πάω και εγώ ίδιος, κύριε Χιώτη, και πραγματικά.
0: Άρα τα έχετε δει. Ότι είναι
2: κάνουμε,
0: δράμα
2: εκτενή,
0: η κατάσταση.
2: Κάνουμε εκτενή έργα αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει και την ΔΚΑΦΚΑ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων του ΓΕΘΑ και μας βοηθάει σε αυτά τα έργα, τα αντινέωρα που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάνει έργα αυτή τη στιγμή στον Ημιτό, στην Μπεντέλη και βεβαίως στην περιοχή του Διονύσου στη Ραπεντόζα από εκείνη την πλευρά. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στην Δυτική Αττική, μια δύσκολη περιοχή όπου έχουμε και αρκετές πυρκαγιές σχεδόν καθημερινά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Το καλοκαίρι σας θα είναι πολύ βαρύ, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να σας φιλοξενούμε συχνά, έτσι ώστε να μαθαίνει και ο πολίτης τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει και να έχουμε και εμείς την ενημέρωση για αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ στη δεύτερη σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και είναι τιμή που μας εμπιστεύθηκε να μιλήσουμε λίγο. Άντως, ακούσατε τι γίνεται.
1: Ήμουν στην Ήπειρο εγώ το Σαββατοκύριακο. Όλη τη μέρα άκουγες κάποιον να κόβει χόρτα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ναι. Εκεί που είμαι στη γειτονιά μου, αυτή την περίοδο ακούω συνέχεια. Προσπαθεί ο κόσμος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι ότι δεν ξέρει πού θα τα πάει. Ακόμα και αν έχει το μηχανισμό, γιατί άμα κόψεις και πολλά πρέπει να έχεις δικό σου φορτηγό. Αλλά δεν ξέρει, είναι κάποιοι δήμοι οι οποίοι και φέτος αδιαφορούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν είναι πολλοί, μακάρι να μην είναι πολλοί, γιατί εγώ έχω την εικόνα ότι είναι αρκετοί οι δήμοι που αδιαφορούν ως προς αυτή την υποχρέωση. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό τις φορές θέλεις μες στη βδομάδα και να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στον Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού. Νεκροί μέσα στο σπίτι του, στο Λόγκο Αιγίου, εντοπίστηκαν πριν από λίγη ώρα μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Τα δύο θύματα φέρουν

Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. 3 νεκροί σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων. Ανάμεσά τους, ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη και οδηγούσε ένας 18χρονος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Τι τραγούδι είναι αυτό που διάλεξες?
1: Δεν το βάλες, εσύ το βάλες, αλλά μια χαρά είναι.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Θες να πεις κάτι για το Πασόκ?
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Και θέλω να σας πω ότι είστε έτσι εύθυμοι.
1: Τι να κάνω.
0: Θέλω να σας πω ότι πράγματι εγώ το διάλεξα το τραγούδι, διότι την τελευταία περίοδο παρακολουθώντας αυτά που κάνει το Πασόκ μετά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, μου ήρθε πολύ έντονα η αίσθηση ότι πρέπει να το τραγουδάτε αυτό στη Χαριλάου Τρακούπη. Και ο μήνας έχει 9, όσα πάνε και όσα έρθουν.
2: Αλλά
0: πείτε το να την ασχολιάσετε. Ναι. Okay. Πείτε το με δικό σας τρόπο. Με δικό σας...
2: Όχι, θα απαντήσω με γεγονότα και με πράξεις.
0: Ναι.
2: Γιατί ζούμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, δεν την αμφισβητώ, και είναι η αλήθεια ότι όταν οι καιροί γίνονται σκληροί, χρειάζονται δυνατοί χαρακτήρες, και δυνατοί χαρακτήρες σημαίνει να έχεις και αυτογνωσία, να έχεις και δημιουργικότητα και να λειτουργείς άμεσα και να έχεις αντανακλαστικά. Εάν τα έχει όλα αυτά το Πασόκ, γιατί εκεί νομίζω απευθύνεστε.
0: Εκεί ακριβώς.
2: Ακριβώς. Το Πασόκ λοιπόν το τελευταίο διάστημα έκανε την ανακοίνωσε μια οργάνωση διαφορετική, δηλαδή μπαίνει μέσα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής ουσιαστικά με πολύ έντονο τρόπο, δηλαδή ανακοίνωσε, δεν θα έλεγα σκιώδης κυβέρνηση, αλλά...
0: Έτσι συνηθίσαμε ομάδες... να το λέμε πάντως. Ναι.
2: Εντάξει, ωραία. Τις ομάδες εκείνες, τους ανθρώπους εκείνους που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω τους ως μια νέα ηγετική ομάδα ή ως μια συγκροτημένη ηγετική ομάδα.

0: τα θέματα της ανάπτυξης, της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και τα, όλα τα κοινωνικά που είναι τα ζητούμενα για τη χώρα, και για το καθένα από αυτά βάζει μπροστά μια ατζέντα. Δηλαδή, θα σας πω ότι εγώ μόλις γύρισα από τη Λίμνο. Δεν είναι τυχαίο πήγα στη Λίμνο για βόλτα. Είναι θέματα ακτοπλοείας, είναι θέματα σύνδεσης των νησιών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συγκεκριμένη θέση για το πώς πρέπει να δημιουργηθεί το καινούριο δίκτυο για το θέμα της σύνδεσης των νησιών. Είναι το θέμα της κτηνοτροφίας, τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχει καταθέσει πρόταση το ΠΑΣΟΚ για όλη τη διαδικασία και της ευλογιάς, αλλά και της υποστήριξης της κτηνοτροφίας. Το θέμα το στεγαστικό. Είναι ένα νησί Λίμνος όπου όλα τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο να κατοικήσουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι στρατιωτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με το κόστος του αντίστοιχα και τώρα το συνδέουμε με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης και για το πώς σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή πρέπει να οργανωθεί η κατοικία του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτά, κύριε Χιώτη, δεν συζητώνται, και το ότι με αφήνετε τόση ώρα και μιλάω χωρίς να με έχετε διακόψει το θεωρώ τρίαμβο.
1: Επειδή σας αγαπάμε, σας αφήνουμε να μιλάτε, αλλά επιτρέψτε μου τώρα.
2: Όχι,
1: να
2: μισό λεπτό. Πάντως έχετε καταλάβει ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει τρίτο σε αυτές τις εκλογές, είναι η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυσή του.
1: Πόσο μάλλον όταν βγει τέταρτο. Γιατί τώρα εγώ δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις μακριά από την κάλπη, αλλά προς το παρόν αυτό δείχνουν.
0: Να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν υποψήφια πρωθυπουργός με υποστήριξη 14 και 15%. Να υπενθυμίσω ότι.
2: Δεν είναι το ίδιο πάντως πράγμα, κύριε Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Τσίπρα.
0: Δύο λεπτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σας διακόψω για να το απαντήσετε συνολικά. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό που κάνει ένα κόμμα με σαφή στόχευση να συνασπίσει στο κόμμα του, να συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους της αριστεράς. Και έχουμε και ένα ΠΑΣΟΚ που επιμένει να κοιτάει μόνο προς τα αριστερά, ενώ η δική μας εικόνα είναι ότι οι ορφανοί ψηφοφόροι πια είναι στο κέντρο και στην κεντροδεξιά.
0: Ωραία. Επειδή λέτε δεν είναι ίδιο πράγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος δεν έχει να επέρεται για πολλά πράγματα.
2: Σωστό.
0: Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος ανέτρεψε όλες τις υποσχέσεις του, υπήρξε το πρότυπο του λαϊκισμού για τη χώρα και φεύγοντας άφησε υποθηκευμένη όλη τη δημόσια περιουσία. Τώρα, τι αριστερά είναι αυτή και γιατί ο κύριος Τσίπρας επιμένει να έχει τη λέξη αριστερά στο κόμμα του, είναι κάτι που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα το κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι.
2: Υπόσχεται πάντως ότι θα βοηθήσει τον οικονομικά ανίσχυρο κόντρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι κάποιοι τον ακούνε.
0: Θα τον είχε βοηθήσει και πριν, όταν κανένα σπίτι δεν θα ήταν σε χέρια τραπεζίτη και όταν το μνημόνιο θα εξαφανιζόταν και όταν κατά την περίοδό του εφαρμόστηκε με τον πιο σαφή τρόπο το πιο σκληρό μνημόνιο. Αυτά και θα τα θυμίσουμε στον κόσμο και θα τα θυμηθεί ο κόσμος, για να δούμε τελικά η ψήφος του πολίτη με ποια κριτήρια θα κριθεί. Γιατί θέλω να σας πω ότι ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι ο λόγος του ΠΑΣΟΚ υποχρεούται πλέον να γίνει πάρα πολύ καθαρός, απευθυνόμενος στις δυνάμεις εκείνης της χώρας που θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουν και σιγουριά και θέλουν και ασφάλεια και δεν θέλουν απλά διαμαρτυρία. Το ΠΑΣΟΚ
1: προς
0: είναι
1: το παρόν κόμμα... αυτό δεν το έχετε κάνει.
0: Αυτό θα
1: το
0: κάνουμε.
1: Μόνο που κάνετε είναι να, κάποια στελέχη σας να κοιτάνε μόνο προς τα αριστερά και να λένε ότι η μόνη λύση είναι η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της αριστεράς πλέον, ενώ επαναλαμβάνω ότι οι ψηφοφόροι που αναζητούν μία νέα έκφραση γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αριστεροί.
0: Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που στην πορεία του συνέδεσε πολλά ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα και γι' αυτό υπήρξε πολύ μεγάλο. Όμως οι ηγέτες του δίνουν πάντοτε, με συγχωρείτε, οι πρόεδροι του δίνουν πάντοτε την κατεύθυνση. Θα υπάρχουν στελέχοι που θα βλέπουν μόνο αριστερά. Υπήρχαν πάντοτε αυτά. Σας θυμίζω, είχε πολύ ισχυρό αριστερό κομμάτι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πάντοτε ως φυσιογνωμία, ως κυβέρνηση και ως λόγος είναι ένα κόμμα το οποίο απευθύνθηκε και υλοποίησε στο βαθμό που μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε στο Νότο και στα Βαλκάνια την σοσιαλδημοκρατία. Η οποία τι είναι? Είναι το κέντρο ανάμεσα στα συντηρητικά κόμματα και στα αριστερά. Αυτός είναι ο λόγος του Πασόκ. Και αν έχει δοθεί κάποιες φορές η αίσθηση ότι το Πασόκ είναι περισσότερο κοιτά προς τους ψηφοφόρους της διαμαρτυρίας και της σύγκρουσης, εκτιμώ ότι είναι λάθος. Το Πασόκ είναι το κόμμα που θα διαμαρτυρηθεί, είναι το κόμμα που θα τεκμηριώσει την αντιπολίτευσή του, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά ο κόσμος θα ψηφίσει πρώτα και κύρια για την προοπτική. Θα ψηφίσει γιατί συγκρούεσαι με μια κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει τα προβλήματα που έχει και είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά θα σε ψηφίσει για κυβέρνηση, άρα θα σου δώσει πρωτεύοντα ρόλο, μόνο όταν βάλεις μπροστά την προοπτική. Αυτά που σας είπα στην αρχή και αφορούν πολιτικές, με αυτά εμείς πρέπει να πορευτούμε. Συγκρουστήκαμε, μιλήσαμε για τις υποκλοπές, φέραμε στην επιφάνεια όλο το δράμα του Κοινοβουλίου και των ανεξαρτήτων αρχών της χώρας. Μιλήσαμε πάρα πολύ σοβαρά για το θέμα της οικονομίας. Ξέρετε, μπαίνουμε σε μία περίοδο, από εδώ και πέρα να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα πολιτικά, που το 5% πληθωρισμός δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα πάει ακόμα περισσότερο. Μπαίνουμε σε μία περίοδο που τα εθνικά μας θέματα και η σχέση μας με το γείτονο μπαίνει σε μία καινούρια δύσκολη περίοδο. Αυτά που συνέβησαν με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, τη Γερμανία και με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ τώρα Γαλλίας και Τουρκίας, δημιουργούν τεράστια ερωτηματικά για το πώς πορεύεται η χώρα. Σε αυτήν λοιπόν την περίοδο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, είναι το Πασόκ το κόμμα το οποίο μπορεί να απαντήσει και με την ιστορία του και με τις θέσεις του. Είναι το Πασόκ που μπορεί να απαντήσει στην οικονομία για το θέμα της παραγωγής, των μικρομεσαίων, το θέμα των προτάσεων που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα και όχι απλά τις φωνές. Εκεί που θα δώσουμε το βάρος μας, αυτή τη μάχη θα δώσουμε απέναντι σε ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, αγαπητοί κύριοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, μεταξύ των οποίων έναν πρόεδρο του Πασόκ. Ούτε μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που έγιναν και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι, έτσι πρώτον δεν είμαστε λωτοφάγοι και είναι εκπληκτικό.
1: Άρα εσείς λέτε ότι με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν μπορείτε να συνεργαστείτε για το σχηματισμό κυβέρνησης. Το καταλαβαίνω σωστά?
0: Εμείς έχουμε πει, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ σαφές στην ομιλία μου ότι με τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας χωρίζουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά ηθικά και πολιτικά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα, το έκανε κυβέρνηση, μπράβο. Αυτό το κόμμα το διέλυσε, έγιναν 7 διασπάσεις. Τώρα διαλύεται μπροστά στα μάτια μας ο ΣΥΡΙΖΑ και ζούμε τα πρωτοφανή που δεν έχουν ξαναγίνει νομίζω σε όλη την Ευρώπη. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο βγήκε στις εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση, σήμερα να λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε. Και οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο, να είναι πια σε τέτοιο αριθμό που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά εάν μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή.
1: Αυτό πάντως που λέτε εσείς, δεν το λέει το Πασόκ.
2: Θα κάνει, αυτό λέω, θα ανεβάσει άρα τους τόνους εναντίον του κόμματος του κύριου Τσίπρα τώρα. Γιατί ως τώρα ακούω κριτική μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε όλα αυτά που έκανε, αλλά ξαφνικά με το που εμφανίστηκε είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις.
1: Και βγήκε και ο κύριος Δούκας και λέει αυτή είναι η λύση.
0: Η κριτική μας, γιατί είμαστε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί παρά να είναι προς την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για το θέμα του 5% πληθωρισμού, δηλαδή να το πούμε απλά για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί πίσω από την ακρίβεια κρύβονται οι πολιτικές για την ενέργεια, οι πολιτικές για τις μεταφορές, το θέμα των πλοίων, το θέμα των σιδηροδρόμων που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα τα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή,
1: πολύ καλά κάνετε. Αλλά το ζήτημα είναι
0: μας, ότι η σύγκρουσή μας πολιτικά είναι με το κόμμα που κυβερνά και με ένα κόμμα που έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και στη δημοκρατία και στην πραγματική οικονομία. Εκείνη είναι η σύγκρουσή μας και εκείνη και η πρότασή μας.
2: Αυτό που λέω εγώ, κύριε Κανδημαντοπούλου, είναι όλη η Ελλάδα βλέπει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή με τα κατορθώματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια. Θα περίμενα κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει κάποια επισήμανση από το Πασόκ, τι έκανε το Πασόκ και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βλέπω όμως.
1: Δεν έχετε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση.
0: Καλά, δεν ξέρω αν μπορούμε και αν το κόμμα θα βγάλει ανακοίνωση για ένα ντοκιμαντέρ. Στο σύνολό του θα βγάλουμε, αλλά προφανώς.
1: Μα δεν είναι,
0: θεωρώ,
1: δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ ξέρετε, για το ντοκιμαντέρ.
0: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι αρνούνται συνειδητά να δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Αρνούνται να το δουν συνειδητά γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τα λάθη τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι όλοι ανατριχιάζουν.
2: Ο κόσμος το ένιωσε στο πετσί του όμως. Ξέρει.
0: Εγώ όμως θέλω να σας πω το εξής.
1: Αυτό το ντοκιμαντέρ, είπατε... συγγνώμη που σας διακόπτω, προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις. Αυτές τις αποκαλύψεις το Πασόκ δεν τις έχει σχολιάσει.
0: Το λόγο μας τη σχολιάζουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν δείτε τα στελέχη του Πασόκ, το σχολιάζουμε. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή είπατε, αν εμείς θα συγκρουστούμε ή αν θα συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα κλπ. Βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι μια γυναίκα η οποία είναι νέα στην πολιτική, έτσι δεν έχει ιστορία στην πολιτική. Και ναι. Με ύφος πολλών καρατιών λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Ότι η διαφορά μας είναι γιατί δεν έχουμε ίδια κουλτούρα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική δεν ξέρει ακριβώς τι είναι το κόμμα του. Δεν υπάρχει κόμμα ουσιαστικά. Είναι φίλοι ενός αρχηγού. Και τολμά και λέει για ένα κόμμα με την ιστορία των χρόνων που έχει το Πασόκ. Ότι δεν συμφωνεί με την κουλτούρα. Και ότι δεν καλεί κανέναν. Και δεν προσκαλεί και δεν θα συνεργαστεί. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αλαζονία της πρώτης μέρας που ανακοινώνεται ένα κόμμα, θα μπει το Πασόκ στη διαδικασία να απαντάει ή να θέτει ζητήματα? Όχι. Το Πασόκ θα είναι αυτόνομο στην πορεία του όπως το έχει αποφασίσει. Θα έχει σαν στόχο μια συνεχή διεύρυνση με ανθρώπους που προέρχονται από το κέντρο την αριστερά, από τις παριστές της κεντροδεξιάς μέχρι την αριστερά. Και αυτό θα είναι ο στόχος του μέχρι τις εκλογές, αναδεικνύοντας την προγραμματική του θέση και τα στελέχη του. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν, ούτε ένα κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στην αντιπολίτευση που να έχει ρίζες στην κοινωνία παντού, από τους κοινωνικούς φορείς μέχρι την αυτοδιοίκηση, που να έχει έργο που έχει εξαιρετικά θετικά αλλάξει την Ελλάδα, που να έχει κάνει την αυτοκριτική του μέχρι αυτομαστίγωσης και που να έχει αποδείξει ότι όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κόμμα. Αυτό δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Και αυτά όλα πρέπει να επανέλθουν στον πολιτικό διάλογο. Εμείς πρέπει να τα επαναφέρουμε για να κατανοήσει και ο πολίτης πόσο σημαντικό είναι ένα κόμμα με ιστορία και βάση να είναι ο αντίπαλος πόλος. Γιατί χρειαζόμαστε δύο πόλους για να υπάρχει δημοκρατία και μόνο το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να είναι ο άλλος πόλος.
2: Εμείς παρακολουθούμε το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό τον καιρό. Πάντως μείναμε άναυδοι για το ότι ο ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν του ΠΑΣΟΚ υπουργός οικονομικών, ήταν στο επίκεντρο της μνημονιακής πολιτικής και το σωστόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ βγήκε και είπε πόσο τον. Βγήκε και ο κ. Κουκουλόπουλος, το έπλεξε το εγκόμιο του κ. Στουρνάρα και μετά είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει παρόν.
0: Νομίζω ότι σε όλες τις διατυπώσεις που έκαναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο πρόεδρος, δεν αμφισβητήθηκε ούτε ο ρόλος ούτε οι ικανότητες του κυρίου Στουρνάρα, ιδίως ο ρόλος του στις πιο κρίσιμες στιγμές που η χώρα πεζόταν στα ζάρια. Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε αυτό στη Βουλή, όπως εξήγησαν, ήταν η ανάγκη, η απόφαση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι μεγάλες όλες πολιτικές θέσεις να έχουν θητείες. Δεν αφορά επομένως επουδενή τον κύριο Στουρνάρα ως πρόσωπο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, κυρία
2: Διαμαντοπούλου. Γεια σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό απόγευμα. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να συνημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Το πρόγραμμα 5G Home Internet διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα με τα οποία διαμαρτύρεστε, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που μπορείτε να δηλώσετε ότι καθαρίσετε το οικόπεδό σας δεν λειτουργεί. Η πλατφόρμα λειτουργεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις ώρες αιχμής μερικές φορές κρασάρει. Το έπαθα κι εγώ, γι' αυτό το ξέρω. Όμως αν μπείτε σε μια ώρα που δεν είναι αιχμής, θα λειτουργήσει κανονικά. Τώρα κάποιοι άλλοι δικαίως διαμαρτύρεστε, διότι έχετε κάποια οικόπεδα σε απομακρυσμένες περιοχές, προσπαθείτε να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε, ψευδός προφανώς, αλλά το ξεπερνάω, και δεν αναγνωρίζει η σελίδα το ΚΑΕΚ που εισάγεται. Αυτό συμβαίνει στις περιοχές που το κτηματολόγιο δεν έχει προχωρήσει.
2: Λέει ο Βασίλης,
1: εκεί δεν θα βγάλετε άκρη.
2: Έβγαλε τις σακούλες, λέει, μαύρες, χόρτα, καμένα, κομμένα και δεν ξέρω τι να τις κάνω.
1: Αυτό δεν είπαμε.
2: Δεν υπάρχουν, λέει. Ούτε...
1: Ότι οι δήμοι που πρέπει να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να το πας, δεν υποδεικνύουν και ο κόσμος τα αφήνει έξω από το οικόπεδο και δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Γενικώς αυτή η κατάσταση χρόνια τώρα προσπαθούν οι κυβερνώντες, η πολιτεία, οι δήμοι να την τακτοποιήσουν και μια ζωή ατακτοποίητη μένει. Γι' αυτό βγάλαμε και τον Υπουργό και από αυτά που ακούσαμε ένα έχουμε να πούμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι και πιάσει καμιά πυρκαγιά σε ξερά χόρτα μέσα σε περιοχή που έχουν σπίτια, ο Θεός να μας βοηθήσει.
2: Στην Παλήνη λέει, δίπλα στο περιοριστικό τμήμα, υπάρχουν δύο μέτρα χόρτα.
1: Αυτό επίτηδες το κόβουνε. Δεν έχουν δει που θα βγάλουν την μάνικα. Μόλις πάρει φωτιά, τις σβήσουν αμέσως. Δεν τους απασχολεί. Το θέμα είναι δεν έχουμε σε κάθε γωνιά και ένα πυροσβεστικό τμήμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
19: Το Vertico Pool & Sunset Bar στο rooftop του St. George's Lycabettus άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ηρακλείου, Κολωνάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα, Sky 100,3 ακούτε και κεντρικό μαγκαζίνο. Οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σύγχυσαν τα όπλα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν με παρέμβαση Τραμπ. Εντός ολίγων ημερών η συμφωνία με τους Ιρανούς, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του και νωρίτερα εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εν τέλει θα επέλθει η συμφωνία. Είπε μάλιστα πως θεωρεί ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κηρύξουν ολοκληρωτική νίκη εναντίον του Ιράν.
2: Το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποιας Αμερικής.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά αγκάθια. Στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες σε αυτή την υπόθεση που νομίζω ότι δεν έπεσε και κανείς από τα σύννεφα όταν βγήκε στη δημοσιότητα.
3: Ουσιαστικά πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε οικονομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά. Πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού, άρα είτε είναι λόγω καθυστερήσεων, είτε είναι λόγω άλλης ερμηνείας του νόμου που μπορεί να δοθεί.
0: Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, πανσυμπερμία νόμων, όλα μαζί και βρίσκουν κάποιοι την ευκαιρία να κάνουν τις δουλειές τους. Προσδιορίσαμε, προσέξτε τώρα την επόμενη είδηση, έχουμε προσδιορίσει το πού. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να προσδιορίσουμε και το τι. Αναφέρομαι στην οσμή που έμοιαζε με υγραέριο και αναστάτωσε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής πριν από αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, μάλιστα, ίσως δεν μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τι αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί. Τι έδειξε η έρευνα.
4: Πιθανότητα είναι από κάποια δερή από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
0: Και την πηγή και το τι εισπνεύσαμε εκείνο το πρωινό. Και κάτι που είναι ένα θέμα οπωσδήποτε, μαζεύει κλικ στις ιστοσελίδες, όλοι το φωτογραφίζουμε, πάντα τραβάμε βίντεο, έχουμε ένα κινητό πάνω μας, κυρίως είναι ότι είναι καλοκαίρι και το θέμα τραβάει. Ξαναβγήκαν λοιπόν παγανιά τα δημοσιεύματα για καρχαρίες, μάλιστα και λευκούς καρχαρίες. Μύθοι και αλήθειες.
5: Λευκούς καρχαρίες είχαμε πάντα και βίντεο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά από εμάς θέλουν να ζουν και πόσο απίθανα, ας πούμε, είναι να τους συναντήσουμε.
6: Μάλιστα. Δεν πλησιάζουν εύκολα. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά, συνήθως από αλεία, συχνά όταν λέω μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες, είτε καμιά προσλήνω, ας πούμε, και λοιπά εκεί πέρα.
7: Για λευκούς καρχαρίες λέμε πάντα. Βλέπουμε... Για λευκούς καρχαρίες λέμε
6: πάντα. Λευκούς, ναι. Για λευκούς.
0: Τώρα που το άκουγα και εγώ μαζί σας, αυτό το τελευταίο θέμα για τους καρχαρίες ίσως κολούσε και στο προηγούμενο, στις πολεοδομίες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, συντελεστές και ο βασικότερος, με αυτόν αρχίζουμε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να ενημερώσω πως μετά από τόσες ώρες από το πρωί, τώρα σχεδόν άδειασε η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Είχε προβλήματα, όπως ξέρεις, Σπύρο μου, από το ύψος των παλιών ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τώρα σχεδόν έχει αδειάσει. Ισχυστού, φαντάσου, ακόμα όχι. Έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής. Αλλά αρχίζει να γεμίζει η άλλη εθνική. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο θα σας καθυστερήσει επίσης, φίλες και φίλοι, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης Ηρακλείου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα από το πρωί. Ευτυχώς όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας, τουλάχιστον με τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών μας, με υλικές ζημιές. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, Σπύρο. Προσέχουμε οπωσδήποτε την Σταδίου. Προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και μεγάλη καθυστέρηση η κάθοδος της Σαρδιτού.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με μια δολοφονία, μια διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, άγρια δολοφονία, σε περιοχή του Αιγείου. Και ήδη έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Με θύματα η διπλή δολοφονία, μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στον Λόγκο Αιγαλίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκαν από το άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή ανακρίνεται, εξετάζεται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Είναι 65χρονο άντρα με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, να βρισκόταν στο σπίτι. Ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος την 54χρονη και τον γιο της. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα ψυχασώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
0: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
9: Φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ημέρα που έχουμε την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό. Φέρεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή, αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτό τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
9: Λοιπόν, δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί στο σπίτι. Το σπίτι πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας, όπου ζούσε μαζί ο συγκεκριμένος άντρας.
0: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές?
9: Ανακρίνεται ως ύποπτος και μάλιστα. Αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει από το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε κι εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς. Βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό ευσταθεί. Αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονο, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης με πάρα πολλές πληροφορίες. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Έγινε πριν από λιγότερο από 2 ώρες. Μητέρα και γιος νεκροί. 54 η μητέρα, 26 ο γιος, τραύματα από μαχαίρι και οι δύο, και έχει αυτή τη στιγμή, δεν λέμε έχει συλληφθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος, σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμή οι συνήγοροι, 2 εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι 6 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
0: για τον
10: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήφες οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάμβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων που, όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις, βάζουν οι ίδιοι τέχνη έντος. Ναι, τα έξι μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά ήταν, για παράδειγμα, τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα αρχηγικά, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Φυσιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιαράκης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας. Αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου. Τα εξηγεί ο κύριος Καλογιαννάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
11: Ουσιαστικά οι επιτήρητες εκμεταλλεύονται τα δυναμίες του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι. Είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε οικονομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά, πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο, κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νοτιοανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί, έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
12: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική. Και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα AtmoHub, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην εστία αυτής της οσμής, και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα, ή είχε διαρροή αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως, η οσμή, σύμφωνα με την ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, προήλθε νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, θαλάσσια περιοχή, από κάποιο πλοίο, ναι, που ήταν εκεί πέρα υγραερίο. Γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο, που σημαίνει ότι ναι, δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται, ναι, σωστά και αυτή η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
12: πάντα μιλάμε.
0: Στους πνευμονές μας, ένα τέτοιο υλικό. Ναι, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης, ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
12: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
12: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
12: Και
0: κάτι
12: λένε...
0: το οποίο μυρίζει η μισή Αττική, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
12: Και
0: τη
12: μάλιστα...
0: στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
12: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστεροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας, διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
12: Όμως είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο. Η
0: πιο αδύναμο από το πλοίο.
12: Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο. Παρά όλα τα άλλα.
0: Άρα,
12: δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργον, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
12: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
12: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κεραμετζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου.
4: Η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή πιθανότητα από τη θάλασσα, από ένα από πλοίο, από τη μη δεν ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, ενώ πιθανότητα είναι από κάποια δερία από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διαρροή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και κάνοντας αυτές τις αναγωγές ουσιαστικά προσδιορίσαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι ρεμποτάνιο προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Αυτά είναι με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις. Μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς, τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περίστατο τον Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς και ήταν αυτός, ας πούμε, που τους καθοδήγησε καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοκτικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματα.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: τα πραγματικά του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι έβασε σε όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάντ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική, δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός, εν πάση περιπτώσει, μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, είχε υπαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν, να το πούμε.
0: Ναι.
2: Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλο αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Αν εννοείς, αν έχουν εικόνα του στόχου, πως αντιλαμβάνεις ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι Κύπροι ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή των εκρηκτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά, οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφθής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι ότι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή. Και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
0: Αλλά,
2: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα αυτό.
0: Ναι, σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
2: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής. Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας. Κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να, όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν πραγματικό τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία, του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες

0: BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Δεν ξέρω αν έχω καλή ορατότητα, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε. Αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή, είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο, με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν. Και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή, αμερικανική, ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Ναι. Πριν του τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
1: Αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό, το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Ισραήλ, υπάρχει μια αίτηση του Ισραήλ ακριβώς.
1: Είχε απαντήσει που νομίζω λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε
3: για σχέσεις. Όχι, δεν υπάρχουν σχέσεις. Υπάρχουν υπόγειες θέσεις, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
1: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
1: Ναι. Την ίδια στιγμή βεβαίως την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο.

0: το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες γεγονότα, αυτό το, την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαινα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας, την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, όπου δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να έχει τα δικά της στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι Βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων, ούτε του Ισραήλ, ούτε της Γαλλίας, και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται. Κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο, και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε, τώρα οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε, ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει μία-δύο ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
2: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
0: Τεχνάσματα.
2: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μου λες.
0: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75% και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει το 50%. Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θεωρούνταν παροχή, και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75% στο 50% και προκαλεί αύξηση στα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδο. Η μεταβατική περίοδο θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευνηδιασμό.
0: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος με όλο αυτό το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί η τιμή.
2: Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
0: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
2: Σωστά.
0: Και αιχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα κρυβίνουν. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
2: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
0: Εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις δει.
2: Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών, έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή. ο οποίος προσδιορίζεται και δεν είχε αλλάξει ποτέ με άλλες διαδικασίες και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90% του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
0: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά, πόσο...
2: Θα πω νούμερα. Ο μισός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600 μεικτά και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν, αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
2: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και το ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, ναι. Το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
0: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
2: Λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για εν ώψη της συζήτησης των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου όπου φτάνει στο 100%. Αναγνώρισε ότι στοιχίζει, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισε τη μείωση των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι η αναγνώριση ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα καύσιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών, ναι, υπό την πίεση την Αμερικανική, δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
0: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι, και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη, έτσι, με μεγαλύτερη άνεση. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους, τους συνταξιούχους, επιχειρήσεις, ναι, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα.
2: Ναι, βέβαια, κανονικά. Η φράση του ήταν: είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
0: Ωραία. Αύριο να...
2: Σενάρια επί σενάριων.
0: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε, Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘ θα είναι και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας. Στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών, του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 η αξία τους, και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας. Παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων, συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εχνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους FCAS έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού πρόεδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφιξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον ολλανδικό εναέριο χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
3: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
6: Εντάξει, ναι,
3: λογικό.
6: Το μεγάλο χθεσινό ναι. γεγονός της ημέρας. Τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη η παραγωγικότητα τότε, στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός χατεύει και χωρίς τον Όσμαν, έχασε και τον Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτες σε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιέ είναι μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία. Ανάλογα με...
3: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
6: Σωστό.
3: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
6: Εγώ θα πω ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στη σειρά αυτή ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει δικαίωμα και φωνάζει φυσιολογικά για διαιτησία. Ναι. Χθες θα πω ότι δεν θεωρώ ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Παρότι διαφορά στις βολές που επικαλέστηκε και ο Χρήστος Ερέλης, βοηθός του Αργκίνα Ταμάν, στις δηλώσεις του μετά, διαφορά στις βολές είναι μεγάλη και παραμένει μεγάλη, ειδικά στα παιχνίδια στο Φάληρο.
3: Τώρα, πριν αφήσουμε το Δημήτρη, Μουντιάλ πότε αρχίζει?
6: Αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα. Τώρα μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Πέμπτη μεθαύριο.
3: Κάτσε την άλλη Πέμπτη.
6: Όχι τώρα, μεθαύριο. Εδώ 11 του μήνα. 9 σήμερα, 11.
3: Τι λες τώρα?
6: Ναι, κανονικά. 10 η ώρα, ένα κτίριο παιχνίδι.
3: 10 η ώρα Ελλάδος.
6: 10 η ώρα Ελλάδος. Σωστά, θα έχει πολλά παιχνίδια σε δύσκολες ώρες. Το ένα κτίριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς Μουντιάλ. Δυστυχώς χωρίς την εθνική μας, αλλά. Τι να κάνουμε, θα το χαρούμε, αμιγώς ποδοσφαιρικά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
28: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισσού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Ανοπατήσια ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισσίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350.000 οικοπαίδων. Πρόκειται για περίπου 100.000 οικοπαίδα λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, ενώ υπενθύμισε ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και για όσους δεν προχωρούν σε καθαρισμούς και για όσους προχωρήσουν σε ψευδείς δηλώσεις, για τους οποίους μάλιστα προβλέπεται ακόμα και ποινή φυλάκισης. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι από τις 16 του μηνός θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους Δήμους και την Πυροσβεστική. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο Υπουργός τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Μόνο φέτος από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Θα κυνηγήσουμε τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς, σημείωσε, και έκανε γνωστό ότι φέτος από την 1η Μαΐου έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.000 ευρώ και έχουν γίνει 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Πρόκειται για τον σύντροφο της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο σπίτι. Ο 65χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που γύρω στις 12 το μεσημέρι ενημέρωσε έναν γείτονα, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν. Και όταν ξύπνησε, βρήκε τη μητέρα και το γιο νεκρούς. Εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει πολύ νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το συμβάν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε το φίλο του με μαχαίρι χθες στη Ρόδο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική Μελία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί το περασμένο μήνα στη Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στο λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης της απάτης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Έφραυστη εκεχηρία επικρατεί στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από λίγο νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες προκλήθηκαν μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα στην οδό Πίνδου στην Ηλιούπολη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα.
1: Τι έγινε?
2: Τι μας βρήκε?
1: Πώς είμαστε?
2: Τέλεια.
1: Γιατί έχεις μαυρίσει, πήγες για μπάνιο το πρωί?
2: Όχι.
1: Έφυγες μετά την εκπομπή και πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, εγώ την ώρα προερχόμενη είχε ήλιο. Και εδώ μου λέγανε ότι έβρεχε.
1: Καλά, έβρεξε πάρα πολύ κάποια στιγμή. Πριν από λίγο.
2: Εντάξει, έχει κάτι νερά κάτω στους δρόμους, δεν τα είδα.
1: Όχι, αλήθεια το λέω, έριξε και χαλάζει.
2: Είναι συγκλονιστική εικόνα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό είχε ήλιο, ήλιο. Μέχρι Ρέντι είχε ήλιο, ξαφνικά άρχισε και βρέχει το δρόμος.
1: Ναι.
2: Και λες πώς έγινε αυτό.
1: Κουρτίνα.
2: Κουρτίνα,
1: τέλειο. Περίφημη κουρτίνα.
2: Ήταν ένα σύννεφο πάνω από το Φάληρο, μάλλον, και κάποιες άλλες περιοχές.
1: Έχουμε επιλέξει τον τελευταίο καιρό στις εκπομπές μας, ψαχουλεύοντας τα αρχεία των παιδιών της αλλαγής. Έχουμε βρει πολύ πράγμα. Θυμάστε που κάναμε την εκπομπή αλλαγής χρονιάς με τις πολύ ωραίες δικές σας ευχές που ευχόσασταν διάφορα για το 2026? Πέραν του ότι έχουμε πάει κουβά, στο πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, θυμήθηκα την πιο ωραία ευχή που μας είχε κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος μαζί με την κόρη του.
2: Ναι, ναι.
1: Μωρό.
2: Ναι, ναι.
1: Για τη νέα χρονιά.
2: Αχα.
1: Θέλετε να θυμηθούμε?
2: Ναι.
3: Μπέμπα, πρέπει να στείλουμε κάτι ευχές, αλλά πρέπει να τα πεις και στα μουρουδίστικα, μήπως ακούει κάποιο μωρό. Περίμενε. Χρόνια πολλά. Με υγεία και ευτυχία. Ευτυχισμένο το 2026. Πολύ σωστά τα είπες.
1: Μπορεί η Μπέμπα να μας στείλει, παρακαλώ, μαζί με τον μπαμπά της ένα ωραίο ηχητικό για το καλοκαίρι?
2: Μπας και πάει καλά.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε ένα καλοκαιρινό?
2: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα, πρόσεξε, είχαμε αυτό το ψυχουλάκι εδώ μαζί με τον μπαμπά ψυχουλακίου να μας στέλνει αυτή την ευχή. Άρα το 26 μπήκε με τους καλύτερους ιονούς. Μην κοιτάξετε τώρα τι, πώς πήγε, δεν έχει σημασία.
2: Άκουγε πάντως.
1: Δεν θα. Τι.
2: Το παιδί. Έλεγε να τα πει, απελαμβάνει μετά από μένα και έλεγε.
1: Όμως, υπήρχε περίπτωση να μην μπούμε και στην αρχή μας τα λίγο πιο πολιτικά. Τελευταίες εθνικές εκλογές. Αλέξης Τσίπρας, τελευταία φορά που έχασε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Μία πόλη.
1: Και αμέσως μετά παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θυμάσαι, θέλω να στο κάνω quiz γιατί όντως δεν κοροϊδεύουμε τώρα, δεν ξέρει ο Κολοκυθάς ποιο είναι το επόμενο ηχητικό. Θυμάσαι ποιο ήταν το σποτ που συζητήθηκε περισσότερο από όλα εκείνη την περίοδο?
2: Τις ευρωεκλογές?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Μπρο, εδρε.
2: Α, ναι, όχι.
4: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
5: Εύκολο. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι?
4: Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρε. Μπρο. Εδρε.

0: Καλώς ήρθατε. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν τον άκουσαν πολλές εκλογές πάντως.
0: Ορίστε.
1: Δεν τον άκουσαν πολύ τον μπρο, εδρό.
0: Όχι, δεν ήταν. Τώρα με το rebranding μπορεί και αυτά να βελτιωθούν.
1: Ναι.
0: Αν κρίνουμε από την εικόνα που είδαμε στην πλάκα, η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά.
1: Όχι, την εικόνα
0: γίνει
1: που
0: δουλειά.
1: Έχει παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα. Αλλά από τώρα... συγγραφές βιβλίου μας έγινε πρώτος κόμματος.
0: Νιώθω όμως ότι και αυτό με την πλάκα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, οργανωμένη. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Τι κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Έχει κάνει κάποια ομιλία κάπου ανοιχτή, έχει κάνει κάποια άλλη εκδήλωση. Όχι, άρα αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Τι να κάνουμε.
0: Στο παρόν ασχολούμαστε με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα που ετοιμάζει.
1: Ποιον Αντώνη Σαμαρά.
0: Το γνωστό.
1: Από τώρα, έλα, μην βιάζεστε. Ο Σαμαράς έχει ακόμα. Έχει ακόμα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς πρώτον δεν θα κάνει κόμμα μέσα στο Μουντιάλ. Τελείωσε. Ο κόσμος θα ασχολείται με το Μουντιάλ το Σάββατο. Δεύτερον, δεν θα κάνει κόμμα. Έτσι να το κάνει.
0: Τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα.
1: Πήγανε καλά, έπαιξε πάνω.
0: Πολύ ένταση, παιδιά, ειλικρινά. Σε λίγο ας φωνάξουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ.
1: Αδικήθηκε από τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξε καλά. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Να σου πω ότι διαπιστώνω. Θα το πω μόλις έρθει και ο Νίκος, ναι. Έτσι, για να ανοίξουμε, ναι, την κουβέντα σωστά.
1: Αλήμον.
0: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόση γκρίνια υπάρχει από το πρωί. Ας πάρει κάποιος το πρωτάθλημα να τελειώνουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω Ολυμπιακούς με Παναθηναϊκούς να τσακώνονται.
1: Ένα έως δύο αγώνες έμειναν. Τελείωσε.
0: Ναι, αυτό
1: είναι αύριο. Και το Σάββατο, αν χρειαστεί, πέμπτος αγώνας. Και τελείωσε, ναι, το θέμα. Ένας θα κερδίσει. Ένας θα το πάρει.
0: Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αταμάν.
1: Πότε.
0: Λέει, έρχεστε με ελληνικές σημαίες, αλλά η ομάδα σας δεν είχε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και τι σημαίνει.
0: Και
1: τώρα,
0: πολλά
1: αυτό.
0: Ακόμη. Και γενικώς πολύ ένταση.
1: Πολύ ένταση. Όπως, ναι, λες εσύ. Γιατί τόση ένταση.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Μου ερχόταν πάντα σήμερα το πρωί που άκουγα τους συναδέλφους να κονταροχτυπιούνται με τα επιχείρηματά τους για το τι συνέβη.
1: Δεν πιστεύω να συμμετείχε ο Κούτρας σε κάτι τέτοιο.
0: Συμμετείχε. Και ο Θεοδόσης πάνω, θέλω να το πω, ενώ παρακολουθούσαν όλοι μαζί το μαντιλάκι που φορούσε σήμερα.
1: Ο Θεοδόσης, ναι, ξέρω, ναι, με ρωτούσαν. Ο Θεοδόσης, ως τι σχολιάζει.
0: Ως Ολυμπιακός.
1: Είχε κάτι το αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Όχι, ως Ολυμπιακός. Απαγορεύεται δηλαδή.
1: Α, όχι,
0: θα
1: λέω.
0: Θα μας πείτε δηλαδή και πού θα.
1: Από πότε έγινε Ολυμπιακός στον μπάσκετ ο Θεοδόσης πάνω.
0: Το καταλαβαίνω αυτή την έντασή σας.
1: Από πότε έγινε Ολυμπιακός στον μπάσκετ ο Θεοδόσης πάνω.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Άντζελα Δημητρίου συνέχεια να λέει: Δεν φωνάζουμε.
1: Δεν φωνάζουμε.

0: και μετά μου λέτε τι με πιάνει και σας βάζω συνέχεια αυτά που δεν μπορείτε να ακούτε γιατί είστε στο δρόμο και σας δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά αν συνεχίσετε έτσι θα πάω χαλαρωτικά.
1: Μαρία μου, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ύπνο, διαλογισμό, σπα και γιόγκα θα σας πάω.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ καλά όμως.
0: Meditation.
1: Ότι όλο αυτό γενικώς, αν δεν υπήρχε αυτή η ένταση μεταξύ Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών, δεν θα έχει κανένα νόημα.
0: Εντάξει, έχω εδώ έτοιμη χαλαρωτική πιανιστική μουσική με ήχους νερού 3 ώρες. Έτσι θα σας πάω μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, θες να τη βάλουμε τη μουσική αυτή.
0: Τώρα θα μπει η μουσική.
1: Άκου το challenge. Θα βάλουμε αυτό για 1 ώρα και θα δούμε πόσες φορές θα πάει ο ένας στην τουαλέτα και πόσες φορές θα πάει ο άλλος στην τουαλέτα.

0: Ωραία, και τι έγινε δηλαδή που χθες τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα?
1: Πρέπει να αντιληφθείς ότι στεναχωριόμαστε κάποιοι.
0: Το καταλάβω.
1: Με τις ήττες.
0: Το καταλάβω.
1: Και ειδικά όταν χάνω από τον Ολυμπιακό, μην το πω διαφορετικά, στεναχωριέμαι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αντιληφθείς αυτό κάποια στιγμή.
0: Δούλεψε το μέσα σου.
1: Δεν θέλω να το δουλέψω. Δεν δουλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Δουλεύει, δεν έχεις προσπαθήσει.
1: Γεμίζω χαρά μόνο όταν κερδάω. Πώς να το πω αλλιώς.
0: Ανεβάζεις ένταση όμως τώρα και δεν μ' αρέσει.
1: Το καλοκαίρι μου αρέσει. Κολυμπάω και κερδάω.

0: αθλητισμός, μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, καλά, ναι.
0: Καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορώ να πω μπακαλιάρο.
1: Εντάξει, τι,
0: δηλαδή,
1: πάμε να δούμε Στίβο.
0: Καταλαβαίνω τη στεναχώρια σου μέχρι χθες το βράδυ. Δεν την καταλαβαίνω και σήμερα.
1: Πάμε να δούμε Στίβο, Μαρία μου, να δούμε αν κάνει καλή επίθεση τον Τόγκλο. Μένει τότε. Να είμαστε όλοι. Έλα.
0: Έλα να βλέπει λίγο τέννις για να μάθει μπαλίτσα. Καλά, τι γίνεται στο τέννις, δεν μπορώ να σου περιγράψω βέβαια.
1: Εσύ πότε παίζει ξανά τελικό?
0: Εμείς παίξαμε έναν αγώνα με τη συνάδελφο Δήμητρα Παλούδη, την οποία θα προσκαλέσω αργότερα εδώ στο ραδιόφωνο για να συζητήσουμε για αυτόν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε έναν αγώνα.
1: Α, συγχαρητήρια.
0: Ο επόμενός μας είναι το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Ελπίζω να πάει καλά.
1: Ανεβαίνετε σιγά σιγά δηλαδή.
0: Προσπαθούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε πιάσει όλα τα τουρνουά των νοτιών προαστίων. Και ό,τι γίνει. Δεν το θέλω άλλο αυτό, Δημήτρα. Πάρ το όπως είναι. Δεν γίνεται άλλο. Αλλά θα το έχω εδώ να περιμένει. Στην περίπτωση που τσιτώσετε, να ξέρετε ότι έρχονται τα νεράκια.
1: Δεν τσιτώνω. Δεν τσιτώνουμε. Τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Εξαιρετική παρουσία στο Tonight Show, γιατί ξενυχτήσαμε παρέα σας, κύριε Κολοκυθά. Πήγατε στο Γρηγόρη, τι ωραία. Πήρες και αστερί.
1: Ήταν πολύ ωραία, ναι.
0: Πήρες αστερί.
1: Ωραία. Πήρα αστερί.
0: Το κρέμασες.
1: Ναι. Πήρα, όχι, δεν.
0: Γιατί?
1: Δεν έχω κάποιο να γραφεί.
0: Δεν του Hollywood, αλλά είναι του Νόουτογλου.
1: Έχει αξία.
0: Το έχεις σε ένα γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα από τα γραφεία σου.
1: Σε ένα γραφείο το έχω.
0: Λοιπόν, έχω τώρα να σου δείξω τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο και θέλω να μου πεις, αν μπορείς να φανταστείς, εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκεται η Αθήνα.
1: Είναι η Αθήνα μέσα όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Αθήνα είναι.
1: Όχι, να ξέρουμε, αν είναι 20 καλύτερες.
0: Από το 1.
1: Γιατί υπάρχουν κάτι
0: 20.
1: Περίεργοι τύποι που βάζουν κάτι περίεργα φαγητά, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, και δεν είναι η Αθήνα μέσα.
0: Ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και θέλω να προσπαθήσεις να μαντέψεις και ποια πόλη έχει την πρώτη θέση.
1: Την
0: δεν
1: πρώτη,
0: είναι η Αθήνα,
1: ναι,
0: στην πρώτη θέση.
1: Άντε,
0: δηλαδή,
1: να μαντέψουμε, παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το πού είναι η Αθήνα. Πού,
1: ναι,
0: φαντάζεσαι.
1: Είναι.
0: Λες ότι είναι στη δεύτερη δεκάδα ή στην πρώτη?
1: 10 έως 20.
0: Είναι στην πρώτη δεκάδα.
1: Α, είναι στην πρώτη
0: είναι
1: δεκάδα.
0: Ένατη θέση.
1: Α, ακούγεται πάρα πολύ ωραία αυτό.
0: Η Αθήνα μας, βεβαίως, γιατί έχει τις ταβέρνες τις ιστορικές, έχει τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας φυσικά.
1: Σκέψω όμως τι ωραία που είναι η Αθήνα.
0: Και έχει και πάρα πολλούς η Αθήνα σεφ της νέας γενιάς.
1: Ισχύει, ισχύει. Σκέψω όμως έναν τουρίστα ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, επειδή τα λέμε και λέμε για το εξωτερικό συνέχεια κτλ. Εντάξει, δεν κάνουμε διακοπές στην Αθήνα εμείς. Αυτοί που έρχονται στην Αθήνα, πόσα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, έρχονται προφανώς για να δουν τα αρχαία, το οποίο είναι, εντάξει, είναι μοναδικό, δεν το βρίσκει πουθενά άλλου. Έχουμε τρομερά ξενοδοχεία πια. Έχει τρομερές βόλτες στο κέντρο. Έχει τρομερά μαγαζιά.
0: Ξέρεις,
1: έχει τρομερά εστιατόρια. Έχει θάλασσα στα 10 λεπτά. Τα έχει όλα η Αθήνα.
0: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πάντως, ξέρεις τι ξεχώρισαν.
1: Το προετοιμάζω για το καλοκαίρι αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Τι ξεχώρισαν περισσότερο στην αθηναϊκή, έτσι, γαστρονομική εμπειρία.
1: Την ποικιλία.
0: Τις καφετέριες.
1: Καφετέριες.
0: Και τα οικογενειακά εστιατόρια.
1: Ναι,
0: τις ταβέρνες.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί άμα έρθει να πάει σε ένα εστιατόριο που θα δώσει 150 ευρώ το κεφάλι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, περιμένει και κάτι καλύτερο. Αλλά η ταβέρνα η οικογενειακή με την οποία δίνεις 20-30 ευρώ και λες, θα δούμε τώρα τι θα είναι, ναι, αυτό, και σε κερδίζει. Εντάξει, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Στην πέμπτη θέση είναι η Βαρκελόνη.
1: Στην πέμπτη θέση.
0: Ισπανία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση είναι το Λονδίνο. Στην τρίτη θέση είναι το Μεξικό. Στη δεύτερη είναι η Μπανκόγκ, Ταϊλάνδη. Και στην πρώτη θέση είναι, για πες το, πήγαινε μακριά πολύ. Μην πας σε αυτά που σου έρχονται στο μυαλό. Θα σου πω ότι αυτή η πόλη ξεχωρίζει,
1: ναι,
0: για πιάτα με θαλασσινά, όπως, ναι, είναι π.χ. το σεβίτσε, για παραδοσιακές
1: συνταγές. Περουβιανή τότε είναι.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Λίμα!
1: Λίμα.
0: Συγχαρητήρια!
1: Α, υπέροχο.
0: Σου είπα μόνο σεβίτσε και θαλασσινά και το τσίμπησε απευθείας.
1: Όχι, απλά είχατε την έρευνα.
0: Και είναι και η πιο. Και είναι μάλιστα η Λίμα και η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού.
1: Και πρώτη και οικονομική.
0: Κρατήστε το.
1: Και πρώτη και οικονομική, μάλιστα. Είναι λίγο μακριά, βέβαια, τα εισιτήρια για να πας.
0: Μεξικάνικος αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά ναι, το ιταλικό είναι το αγαπημένο μου. Μακράν.
0: Το ιταλικό, ε.
1: Μακράν, μακράν.
0: Κάτσε να δω που είναι.
1: Τα ασιατικά δεν είναι, τα βάζω πολύ χαμηλά στη λίστα.
0: Η Ιταλία δεν είναι πουθενά.
1: Έλα τώρα. Άρα δεν είναι λίστα αυτή τώρα.
0: Έχω. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Με συγχωρείτε. Νάπολη. Ναι, στη 14η θέση.
1: Η Νάπολη είχαν πάρα πολύ γαστρονομικά, όντως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί περνάει στην πιο φθηνή στην ουσία ιταλική κουζίνα. Όχι αυτό που βλέπουμε, ξέρει, στα πολύ κυριλάτα τύπου.
0: Θέλω να μου πει η Δήμητρα, η J-Lo μας, που έκανε και καινούργια ταινία τώρα, ε. Έκανε καινούργια ταινία την οποία παρακολούθησα χθες. Θέλω να σας πω πάρα πολλά για την ταινία της J-Lo.
1: Κάτι πλάνα που έχω δει από αυτή την ταινία είναι πιο ωραία από ποτέ.
0: Η J-Lo είναι 56 ετών.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ταινία, μα τη δείτε, όντως μοιάζει με 18, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι πιο ωραία από ποτέ, πάντως.
0: Είναι ομορφότερη από ποτέ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για τον συμπροταγωνιστή της. Βεβαίως. Πέτυχα την ταινία χθες στο Netflix, τη βγάζει φαρδιά πλατιά με το που μπαίνει.
1: Στα πρώτα λογικά.
0: Πριν από λίγο. Ναι, ανέβηκε τώρα. Και μου έχει μείνει το τελευταίο τέταρτο. Δεν έχω δει το τέλος.
1: Office Romance.
0: Office Romance, σωστά.
1: Το είδα που το γράφουν κάποιοι.
0: Για τις σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Μακριά από εμάς, Μαρία, αυτά.
0: Πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά Δημητρά, αν πρέπει να διαλέξεις το πιο ωραίο φαγητό σε όποια πόλη έχεις πάει, ποια θα διάλεγες?
1: Εσύ που έχεις πάει από αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα τις 20 λεπτά, έχεις πάει σε 18 εσύ.
0: Έχεις πάει σε πολλές, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νάπολη
1: είναι, έτσι, ναι.
0: Τη βάζεις δηλαδή ψηλά.
1: Μα, ίσως είναι η πιο ωραία πίτσα στην Ιταλία.
0: Το ωραιότερο φαγητό που έχεις φάει στον κόσμο.
2: Έχει τις δύο καλύτερες
0: πιτσαρίες
2: στον κόσμο.
1: Στην Νάπολη.
0: Οι δύο καλύτερες πιτσαρίες
1: έχει
0: στον κόσμο.
1: Την καλύτερη πίτσα στην Ιταλία έχει η Νάπολη.
0: Οκ. Okay. Πολύ ωραία.
1: Άμα θες πίτσα δηλαδή, πας στην Ιταλία καρφί.
0: Θες πίτσα τώρα εσύ από την Ιταλία.
1: Σαν τρελό, σαν μπαλαβό. Θέλω πίτσα πάντα. Δεν είπε άλλη πόλη. Το Λονδίνο έχει ποικιλία απλά. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και όντως έχει τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Ναι, όντως. Τα λανδέζικο που λέμε εδώ, έτσι, ή τα σχετικά, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Στο skyradio.gr στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας πριν καν το ζητήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
1: Ούτε μέχρι το Πορτοράφι δεν πάμε εμείς,
0: αλλά
1: Δημήτρης
0: τα λέμε. Ο Δημήτρης λέει: είναι υπέροχες οι βόλτες πέριξ της Αθήνας. Έχω απολαύσει την Αττική ως τουρίστας και τη λατρεύω ακόμη και με τα αρνητικά της.
1: Μένει για Παρασκευή, λέει ο ίδιος.
0: Μένει για Παρασκευή.
1: Αυτή είναι η παρηγοριά για όσους, ξέρεις, δεν παίρνουμε μεγάλη άδεια το καλοκαίρι. Αλλά για σκεφτείτε λιγάκι όταν πηγαίνετε σε μια πόλη στο εξωτερικό που είχε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή είναι ένα πακέτο τρομερό και σε σύγκριση με το εξωτερικό, με αυτά που πληρώνουν έξω, είναι πιο οικονομική πόλη από τις δικές τους. Δηλαδή από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Πολύ οικονομικά όμως μπορείτε να ψωνίσετε, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα, εννοείται στα Hondo Center. Και γιατί το λέω αυτό,
1: γιατί
0: θα γίνω και συγκεκριμένη, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι γενικότητες. Mm. Και μπακαλιάρι. Mm. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις λοιπόν στην παραλία, αν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη, και αν έχετε ξεκινήσει, γιατί να μην πάτε να ψωνίσετε από τα Hondo Center, θα βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα δηλαδή το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο σώμα σας και στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center και είναι Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε και σε εξαιρετικές τιμές. Σημαντικό.
3: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι.

0: λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως της Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας, της καθόδους Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα, αλλά και προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350 χιλιάδων οικοπαίδων, 100 χιλιάδες λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από 16 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Σε εξέλιξη δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρετε.
1: Όχι.
2: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
3: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
4: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια. Γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά. Γιατί δεν τη βγάζετε?
2: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
4: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
2: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
5: Γιατί... Τα πρόβατα!
4: Τι να βάλω?
6: Αντισηπτικό θα
5: βάλω.
6: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
5: Αντισηπτικό θα βάλω.
6: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
5: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό.
6: Είσαι κάτι διαφορετικό από όλους αυτούς
5: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό.
6: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
5: που βάλαμε. Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο το κορονοϊό, το μουφά. Γιατί... Τα πρόβατα.
7: Τέσσερις, δεν είναι τέσσερις, τέσσερις παρά 25 είναι, 3:35 πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο την κίνηση. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση, κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Αλεξάνδρα και στα δύο ρεύματα. Έχει πολύ κίνηση τώρα εδώ το παραλιακό μέτωπο. Από στην ουσία από το παλαιό Φάληρο μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Είναι σταματημένα σχεδόν, έχει πάρα πολύ κίνηση. Όπως επίσης επηρεάζεται και το παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει πάρα πολύ κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Αλίμου. Η περιφερειακή Μητού βγαίνοντας από προς Κατεχάκη προς Καρέα κίνηση. Η Αττική Οδός έχει ένα μικρό κομμάτι λίγο πριν την Πεντέλης. Και επίσης έχει κίνηση η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Αυτά είναι. Α, και ο Κηφισός κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
8: Δεν ξέρω αν έχεις δει ποιος πάει να καθίσει δίπλα σου.
7: Καμάρι μου και τιμή μου, ένας κορυφαίος αθλητικός συντάκτης. Πάνε μαζί μας.
8: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρο.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
8: Καλώς τον.
7: Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια.
8: Δεν είχε ετοιμάσει, θα πει, το σκέφτεται τώρα.
7: Ένα παιδί το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τα πρώτα βήματα και τον καμαρώνω.
8: Ωραία, συνάδελφοι, θέλω να είστε ψύχρεμοι. Εγώ τα νεράκια τα έχω έτοιμα, τα smooth νεράκια.
7: Με το Δημήτρη δεν έχω να χωρίσω κάτι.
8: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είναι εδώ ο Σταματέλος.
7: Ο Σταματέλος είναι ένας προκλητικός τύπος.
8: Ο Σταματέλος δεν είναι καθόλου
7: προκλητικός.
8: Σου φέρεται πολύ στοργικά στον αέρα.
7: Ένας προκλητικός ζάμπλουτος ξενοδόχος. Ο οποίος.
8: Έχει πάει τώρα στα ξενοδοχεία.
7: Νομίζω ότι με τα λεφτά του θα μας κάνει και ό,τι θέλει.
8: Θα μας κλείσει τα στόματα.
7: Ναι, ναι, ναι. Θα το πιει στο ποτήρι μέχρι τέλους και τέτοια. Δηλαδή με απειλές.
8: Ο Νικόλας μας που δεν είναι εδώ και δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, σου είπε μία φορά ότι θα πιει στο ποτήρι μέχρι τέλους για το Final Four, όπως και συνέβη. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι πάει να, τέτοιο πάει να επαναληφθεί και στο πρωτάθλημα.
7: Εσύ εκπροσωπείς το Σταματέλο εδώ πέρα.
8: Εγώ σε συμπαραστέ.

0: Ακούσω εδώ, να ξέρω.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις εν τη απουσία.
0: Δεν κάνω τίποτα εν τη απουσία, του τα έχω πει και.
1: Μπροστά δεν τα λες, Κώτα.
0: Εγώ. Σε αυτόν.
2: Άμα θέλει, μπορεί να παρέμβει πάντως. Άμα θέλει, μπορεί να παρέμβει.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τώρα με τον κόσμο του.
3: Δεν μπορεί τώρα. Έχει άλλο δουλειά να κάνει. Κολυμπάει
1: τα
3: ξενοδοχεία του.
1: Τα μαστέρα, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Και τα μπουτίκ hotel που έχει στη Λευκάδα.
1: Το μπουτίκ το άνοιξε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, γιατί εντάξει είναι παραλιακό.
1: Το γνωρίζετε φυσικά ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν στη Λευκάδα και του λένε αν μπορεί ένα δωματιάκι. Με όλα αυτά που λέμε.
0: Και καλά να πάθει, είναι πολύ προκλητικός.
1: Τον έχω ικανό, κοίτα πώς γυρνάω την μπιφτέκα. Τον έχω ικανό πάντως να έχει ξενοδοχεία και να μην μας έχει καλέσει το μια φορά.
0: Έχει ξενοδοχεία και δεν μας έχει πει τίποτα.
1: Λοιπόν, Χριστίνα μου, πάμε να δούμε πρώτα τον καιρό, παρακαλώ, και θα πάμε σε όλα αυτά τώρα σε λίγο να τα συζητήσουμε. Έβρεχε πριν από λίγο εδώ.
3: Η επιτομή της μπόρας.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
3: Μία σταγόνα εδώ, μία πιο εκεί, μία παρακάτω.
1: Πες το γιατί δεν πίστευε. Πες το, δεν πίστευε, δεν είχε φτάσει ακόμα.
0: Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, ήμουνα στο ύψος Σαχαρνών, ναι, και είχε λιακάδα.
3: Λιακαδούρα που λέει.
0: Και προχωρούσα και είχε ακόμα ήλιο, συννεφιά, ήλιο κτλ. Και μου λέει, εδώ, ρίχνει με το τουλούμι.
3: Καλά, με το τουλούμι δεν ήταν, αλλά εντάξει.
0: Εδώ χαλάσει μου που τη έριξε.
2: Δυόμιση ώρα έχει καλά. Δυόμιση ώρα έχει καλά.
1: Πες Δημήτρη.
3: Πολύ.
1: Τώρα που μαζευτήκαμε τρεις άνθρωποι, το πίστεψες.
3: Ήταν η επιτομή της μπόρας.
0: Μα είδα νερά κάτω εδώ πέρα.
3: Σωστά του όμβρου.
0: Αυτό είναι όμβρος.
3: Όμβρος. Ήτανε, τη βροχή δηλαδή την ξεχώριζε. Στις σταγόνες της βροχής τις έβλεπες με μισό μέτρο διαφορά.
1: Αχ, τι ωραίο που λέει ο λόγος. Ναι, ήταν, ναι, ήταν χοντρές και ρηξιές.
3: Γι' αυτό σου λέω, η επιτομή του όμβρου. Αυτό.
1: Όμβρος. Χοντρή ρηξιά το παγώ.
0: Ωραία. Ήταν χοντρή ρηξιά.
1: Συνεννοηθήκαμε. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν, για σήμερα.
3: Για την Αττική τελειώσαμε, αλλά έχει και η Πελοπόννησος έχει καταιγίδες και η Κεντρική Μακεδονία έχει καταιγίδες, η Ανατολική Μακεδονία, γενικά τα υπηρετικά. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
3: Και περισσότερες θα είναι την Παρασκευή.
0: Ασταθιούλα. Παρασκευή, μπράβο, έτσι.
3: Η Παρασκευή θα είναι. Ναι. Η Παρασκευή θα έχει περισσότερες. Δηλαδή θα έχει και πρώτα στην Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα έχει βροχές, θα έχει και σποραδικές καταιγίδες. Πιστεύω ότι θα βρέξει και εδώ στην Αττική το μεσημερό απόγευμα εκεί περίπου. Mm-hmm. Και στη συνέχεια άλλη μια μπόρα μπορεί να βγάλει το Σάββατο το μεσημερό απόγευμα.
1: Α, μάλιστα.
3: Η Κυριακή θα είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Αλλά η θερμοκρασία εντάξει, θα πέσει λίγο.
1: Ο Γιώργος ρωτάει, ρωτήστε τη Χριστίνα, παρακαλώ, Ήπειρο, Επτάνησα του Σαββατοκύριακο, αν θα παίξει κανένα βοριαδάκι να δροσιστούμε λίγο, να σπάσει η υγρασία. Έχουν μουσαφιρέους και θέλουν βόλτες.
3: Να κάνουν βόλτες. Βοριαδάκι δεν έχει.
1: Δεν έχει.
3: Έχει βοριαδάκι.
0: Ο Γρηγόρης το λέει. Καλυθέα μόλις έριξε χαλάζι. Ναι. Τώρα 3 και 38.
3: Ναι.
0: Έτσι ξαφνικά μέχρι και η λαϊκή σχόλα.
1: Σχόλα η λαϊκή, παιδιά. Αυτό
3: καλό.
0: Ο θόρυβος θα πει. Καλά, μέχρι χαλάζι θα κάνω. Θα
3: ναι, προφανώς. Αλλά δεν κρατάει πολύ. Αυτά δεν κρατάνε πολύ. Είναι για πολύ λίγη ώρα. Αλλά ναι, άμα είναι χαλάζι, εντάξει, το φας το κεφάλι του χαλάζι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Πολύ ωραία, Χριστίνα.
3: Πάντως, μέχρι και την άλλη εβδομάδα συνεχίζεται ο ίδιος παρόμοιος καιρός, με την Παρασκευή να είναι περισσότερες βροχές. Δηλαδή το χαμηλάκι να περάσει από τα κεντρικά. Χαμηλάκι.
0: Η δεξιά το χαμηλάκι, για κατώρα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Να σου πω, δεν είναι ωραία.
1: Άσε μας μόνο με τον περίεργο τώρα.
0: Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι ξέρω.
3: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Έτσι έμαθα κάποια πράγματα.
3: Δημήτρη, η σειρά σου.
2: Ναι. Αναλαμβάνω.
1: Δημήτρη, βγαίνεις.
0: Μαρία,
3: παριούλα, πάμε.
1: Με έχετε νευριάσει πάρα πολύ από το πρωί.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι τώρα, κοιτάζω εσένα.
0: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανέναν.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω φασαρία από το πρωί σε όλα τα γραφεία μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών.
0: Πας λίγο από την άλλη για να σε βλέπω. Δεν μπορώ, ναι, να σε βλέπω. Στην πλάτη
2: προτιμώ
0: μου
2: και εγώ να ξέρεις, αλλά.
0: Ναι, ήταν Χριστίνα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Μαρία, κάτι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε λίγο. Με τον Βάλσαμο όμως το θαυμάζω το παιδί, το παλικάρι.
2: Τα έχουμε πει αυτά.
0: Τα έχουμε πει, ναι. Μαρία, backhand. Παίζεις με ένα χέρι με δύο. Backhand, είπα, ναι.
1: Όχι, backhand.
0: Backhand, εμείς έτσι το λέμε.
1: Backhand.
0: Okay, backhand, να το πω λαϊκά, έτσι ωραία ταινιστικά.
1: Ναι, με τα δύο χέρια.
0: Με δύο. Είσαι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, λέει ο Στράτος.
1: Δεξιόχειρας.
0: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Το backhand, εσύ τι.
0: Backhand, δεν ξέρω τένις. Γιατί γελάρε. Γιατί γελάρε.
2: Το backhand.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι σε όλο Αγκαρός παρακολουθώ. Τίποτα άλλο.
1: Backhand και forehand.
0: Και forehand, ωραία, ναι. Έχω κάνει και τένις, όπως ξέρεις πολύ καλά. Έχω κάνει και τένις.
1: Δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ρεβέρ, δεν το λέγαμε αυτό.
1: Ναι, backhand όμως.
2: Εντάξει, κοίταξε, αν σκεφτούμε επώνυμους Έλληνες που παίζουν τένις, σε πολλούς δεν φαίνεται.
1: Μεγάλη.
0: Ότι ξέρουν, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ότι παίζουν.
1: Έχω πετύχει. Τώρα,
2: είσαι εξ αυτών και ο Γιάννης, φυσικά.
1: Πρέπει να το πω αυτό. Τέλος πάντων, θα το πω.
0: Πες αυτόν. Ποιον.
1: Δεν θα πω όνομα φυσικά, αλλά έχω βρεθεί σε διπλανά γήπεδα με έναν άνθρωπο, ο οποίος ούτε καν θα πω σε ποιο χώρο. Είναι πάρα πολύ γνωστός όμως.
2: Okay.
1: Τον ξέρουμε όλοι. Ο οποίος ισχυρεί. σταματάω την ιστορία. Δεν θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό είναι, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα την ιστορία. Μου την έκαψε, ενώ πριν θα την έλεγα όλη μέχρι τέλους. Και ο καθένας θα μπορούσε να σκεφτεί.
0: Θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτός.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτός είναι όμως. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Ο οποίος δεν ξέρει πολύ καλό τένις.
1: Όχι, όχι, ίσα-ίσα. Αγωνιστής.
0: Εγώ έχω ακούσει τον συνάδελφό του πια στη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδο, να λέει ότι είναι φανταστικός τενίστας.
1: Εντάξει, όλοι αυτοί μεταξύ του τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιο παραδέχεται για τον άλλον ότι παίζει καλό τένις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και επίσης οι άνθρωποι που ξέρουν καλό τένις δεν το λένε.
0: Δεν το λένε.
1: Όχι.
0: Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Το λένε οι άλλοι.
1: Το λένε οι άλλοι.
0: Έχεις ακούσει τον Τζόκοβιτς να λέει ξέρω καλό τένις.
1: Τον οποίο Τζόκοβιτς σας έχω πει ότι τον πετυχαίνω στο καβούρι.
0: Ναι, τον πετυχαίνει στο σεφ κάθε λίγο
1: γελιάκι. Γιατί μένει και εκεί. Όχι, να παίζει, να προπονείται και όλη του οικογένεια, τα παιδιά του κλπ. Στο καβούρι προπονείται. Στο
0: κάρφο να έρθει να μείνει στην Ελλάδα, θέλω.
1: Ναι.
0: Κάτι φορολογικό θα
1: είναι. Φτιάχνουν και ένα σπιτάκι. Πολύ μικρό εκεί.
0: Διαμέρισμα.
2: Διαράκι, φαντάζομαι.
0: Διαμέρισμα, ναι.
1: Μια καρσονιέ.
2: Μη υπόγειο είναι.
1: Ναι.
2: Ό,τι βρήκε.
1: Ισόγειο, ισόγειο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χθεσινά.
2: Γιάννη, έρχεται πώς.
1: Πώς ξύπνησες.
2: Άλλο αυτό. Όχι. Ένα σχόλιο που έχει γίνει άνδρο επωνύμων και γνωστών αθλητών και όχι μόνο το σεφ. Στο ΆΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες.
0: Ναι.
2: Πώς το σχολιάζουμε.
0: Δεν ξέρω. Χθες ήταν και ο Τζόκοβιτς, ήταν και ο Μπογκδάνοβιτς.
2: Ναι.
0: Ήρθε και ο
1: Μπογδάνος, νομίζω θα έλεγες.
0: Το είδα τώρα τον Μπογδάνο, είμαστε μαζί. τον Κάουι Λέωνα.
2: Καουάι, ναι, ναι.
0: Καουάι, έτσι λέγεται.
2: Λέω ο Ζόζεφ, παίζανε μαζί με τον Καναδό.
0: Είναι κορυφαίος NBA αυτός. Κορυφαίος.
1: Ποιο δεν ήρθε και τσινάτε τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, δεν πάνε στο ΆΚΑ. Πάνε όλοι αυτοί στο σεφ και στο ΆΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες, ας πούμε.
1: Πώς εξηγείται αυτό.
2: Μια σύνδεση μάλλον με τον Ολυμπιακό υπάρχει παραπάνω. Δηλαδή ο Τζόκοβιτς τώρα Ερυθρός Αστέρας, αυτά ο Ολυμπιακός.
0: Ερυθρός Αστέρα.
2: Ναι.
0: Η υπόλοιπη, ο Αντετοκούμπο πήγαινε σε όλα τα γήπεδα, εντάξει. Ο Γιάννης, οικογένεια, ναι.
2: Στο Final Four, αλλά πιο πολύ και αυτό στο.
1: Καλά,
2: στο
1: παιδιά, το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο συνάδελφος Βάλσαμος μαζί μου.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε συνάδελφοι με τον Βάλσαμο.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω, έβλεπα ας πούμε το Γιάννη τώρα στο Final Four που πήγε, ναι, για να παρακολουθήσει τον τελικό κλπ. Είναι γεγονός το να έρχεται ο Αντετοκούμπο εδώ και να παρακολουθεί όλα. Δηλαδή, σε όλο τον πλανήτη τον κυνηγάνε για ένα καρέ το Γιάννη. Εμείς τον έχουμε εδώ, ο Γιαννάκης, το δικό μας το παιδί.
2: Εντάξει. Και νομίζω ότι.
1: Τώρα.
2: Νομίζω θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις σιγά-σιγά, τουλάχιστον όταν έχει,
0: ναι,
2: αγωνιστικό κενό. Oh, αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει, το χρόνο θα παίζει, σίγουρα. Αλλά επειδή υπάρχει και μια σχέση με τον διοκτήτη του Άρη. Τον κύριο Σιά, αυτό τον. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ένας κοσμοντάρης Κινέζος είναι, ο οποίος είναι ζάμπλητος και έχει πάρει τον Άρη και πάρα πολλά λεφτά.
2: Εκπρόσωπος ενός φαντ ουσιαστικά και φίλος του Γιάννη. Εντάξει, προφανώς ότι ο Άρης πήρε το σπανούλι, ας πούμε, προπονητή, λέγεται ότι έχει παίξει ρόλο ο Γιάννης.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και η άνοδος γενικότερα και πολλές επαφές που γίνονται. Υπάρχει μια φήμη την πάει ο Παπα-Νικολάου εκεί του χρόνου, του Ολυμπιακού.
0: Από τον Άρη ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου.
2: Σωστά.
0: Και ο Λούκα ξεκίνησε.
2: Και ο Σλούκα, εντάξει, τι λέω.
1: Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε καθόλου χθες.
0: Είχε τη μέση του, νομίζω.
1: Α, οκ.
0: Okay. Γιατί μια ζώνη okay, ήταν.
2: Γι' αυτό okay. Είπε και ο Αταμάν ότι δεν πήγε να παίξει ούτε ένα Έλληνα διεθνή κανονικό.
0: Ο Παπα-Νικολάου δεν
1: έπαιξε. Ο Αταμάν εξεράγει κάποια στιγμή. Καλά, στο τέλο του αγώνα.
0: Γενικώ αυτά τα εθνικά που κάνει ο Αταμάν είναι λίγο. Άστο λίγο στην άκρη. Ναι. Είναι Τούρκο και παρά είναι Τούρκο πολλέ φορέ. Αλλά...
2: Και δεν έχει λόγο να μπει αυτό στο
0: αγώνα.
1: Όχι, λέω και με τι τεχνικέ ποινέ που αποβλήθηκε κιόλα.
0: Αυτό γίνεται πάντα για τον επόμενο αγώνα, Μαρία. Προετοιμάζει το κλίμα για τον επόμενο αγώνα.
2: Ναι, και μη σου πω ότι πολλές φορές θέλει και να αποφύγει τις δηλώσεις ενδεχομένως μετά με την αποβολή.
0: Ναι, ναι, αυτό
2: πολλά πράγματα. Ναι, αλλά και το
0: επικοινωνιακό.
2: Κατά βάση είναι το επικοινωνιακό. Ναι,
1: πιο πολύ πάντως σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτούς τους αγώνες που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των δύο αιωνίων, καταλαβαίνω ότι είναι η συζήτηση για τη διαιτησία. Παρά για το τι
2: παρά το
1: συμβαίνει
2: το αγωνιστικό.
1: Στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, Δημήτρη.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ θα πω ότι. Οι φωνές του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία έχουν βάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα και τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που έχει αλλάξει η διοίκηση στην Ομοσπονδία. Για το χθεσινό παιχνίδι συγκεκριμένα, εγώ δεν θεωρώ ότι επηρέασε την έκβαση του αποτελέσματος. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο καθοριστικό. Ήταν εντάξει, λάθη έγιναν εκατέρωθεν. Κάποιες φάσεις να φωνάζει ο Παναθηναϊκός, κάποιες να φωνάζει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός που λέμε στα κόζια της διαιτησίας.
0: Εγώ εκεί τρελαίνομαι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Μπορεί να κερδίσει χωρίς τη διαιτησία, αλλά αυτό αρχίζει και γίνεται προκλητικό. Κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν κάτι. και κάνουν αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, να πω όμως κάτι άλλο. Αν χρησιμοποιείται ως δικαιολογία σε εισαγωγικά η διαιτησία, αυτό δεν ξέρω αν κάνει καλό και στην ίδια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είναι με έναν τρόπο
0: ένα
1: σαν
0: να...
1: Ναι. Τι άλοθη.
0: Ότι επειδή χάνει τον Ολυμπιακό,
1: επειδή
0: πρέπει να έχει πάντα ένα άλοθη.
1: Είμαστε μέσα όμως, εν μέσω της διαδικασίας για το πρωτάθλημα.
0: Έχει ζήσει ποτέ εσύ.
1: Το να λέμε τώρα είναι διαιτησία, διαιτησία, αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
0: Αν έβγαινε δηλαδή ο Αταμάν και ο Γιανακόπουλος και λέγανε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλύτερη από εμάς, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η έκθεση μεταξύ, δεν θα έβγαινε σε καλό. Ναι. Οπότε δημιουργούν ένα άλοθη πάντα, το οποίο έχει βάση όμως φέτος. Φέτος έχει βάση. Ναι. Είναι προκλητική. Είναι κάποιοι διαιτητές οι οποίοι είναι προκλητικοί. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτό.
1: Ναι. Ο Δημήτρης βέβαια μόλις είπε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.
0: Είπα, είναι προκλητική. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει και χωρίς διαιτησία. Αυτό εννοώ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν το λέω αυτό. Το λέω
1: ξέρεις. Σήκωσε το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Η συνθήκη φέτος είναι. Η συνθήκη φέτος είναι λίγο διαφορετική. Αρχικά ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε πει κάποτε, και θα συνταγλάνω τώρα με αυτό γιατί δεν τον πρόλαβα και πολύ σαν προπονητή.
0: Εγώ τώρα
2: αλλά
0: το έχω συνεντεύξει.
2: Μου το έχουν μεταφέρει ότι έλεγε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σαν αθλητή είναι να του δώσεις άλοθη και δικαιολογία για την ήττα.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό συμβαίνει. Στα. Η συνθήκη φέτος είναι τέτοια όμως γιατί ο Παναθηναϊκός, ενώ είναι μια ομάδα με τρομερό ρόστερ και φοβερές μονάδες, δεν είναι ομάδα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα και προσπαθεί. Ευγάζοντας μπροστά το ταλέντο κάποιων παικτών, αναβραδιές συγκεκριμένες, μία ο ένας, μία ο άλλος, σε μέρες που πάνε καλά, να γίνει ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που είναι ομάδα, αλλά φυσικά νομίζω έχει ένα άδειασμα μετά και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Και φαίνεται, στους δύο πρώτους αγώνες φάνηκε.
2: Φάνηκε, χθες βγήκε μια αντίδραση. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Επόμενος αγώνας.
0: Αύριο.
2: Αύριο 9 η ώρα. Και αν γίνει το 2-2 και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Το πέμπτο παιχνίδι
0: ώρα θα γίνει?
2: Είναι Σάββατο στις 6 το απόγευμα, επειδή ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο την Πέμπτη και υπάρχουν αγώνες ακριβώς πιο αργά.
0: Είναι το κορίτσι της 20, δεν πειράζει.
2: Όχι, ήταν ξυπνητήρι. Κάτι είχα βάλει τώρα.
1: Ξυπνητήρι για τις 4:10 το μεσημέρι, γιατί ρε βάλεις αυτό.
2: Τα ξυπνητήρια μου λειτουργούν ως υπενθυμίσεις. Γιατί
1: για να θυμάσαι
2: κάτι. Ναι, κάτι θέλω να. Μπράβο αυτό.
1: Θυμάσαι όμως τι είναι αυτό για το οποίο έχεις βάλει το ξυπνητήρι.
2: Το σημειώνω από πάνω, έχει όνομα το ξυπνητήρι, οπότε μια χαρά.
1: Σοβαρά.
2: Παιδί μου, υπενθύμηση. Ναι, ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη που λέτε. Οπότε στις 10 το βράδυ, επειδή έχει αγώνες πλέον βραδινούς, βάλανε πιο νωρίς τον μπάσκετ.
0: Τι ώρα θα είναι οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί είναι
1: τι
0: πολύ.
1: Τι ώρα βάζεις ξυπνητήρι το πρωί.
2: Κοίτα, θα ξυπνητήρι για μόνο.
1: Πόσα το πρωί, πόσα βάζεις.
2: Από 12 το βράδυ μέχρι 12:20 το.
1: Ναι, το πρωί βράδυ. Πόσα βάζεις για να σηκωθείς.
2: Ξυπνάω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη.
1: Α, δεν βάζεις ξυπνητήρι.
2: Ένα, άμα χρειαστεί νωρίς, ξυπνάω.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα, είναι οργανωμένος, δεν είναι αστεία.
0: Δεν ξυπνάει 3:30 Μαρία μου. Αν ξυπνήσει 3:30 δεν ξυπνήσει μόνος του.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το αυτό που λέει δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι είναι ό,τι ώρα ξυπνήσω.
0: Ναι.
2: Όχι, είναι ότι ο παιδί μου 9:30 ώρα ανοίγει το μάτι. Οπότε
1: μια χαρά.
0: 9:30 ώρα, εμεί έχουμε τελειώσει την εκπομπή.
1: Και αρχίζουν μετά τα ξυπνητήρια.
2: Γιάννη μου, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Άρα, γεια σου.
2: Τα μάτια του Μουντιάλ λοιπόν που λέτε είναι τουρλού πολλές ώρες και εύκολες και δύσκολες. Έχει πάντα σταθερά ένα παιχνίδι βραδινό προσβάσιμο, ας πούμε, για τον κόσμο, είτε στις 10, είτε στις 11, είτε και στις 8. Α. Αλλά γενικά θα δείτε μάτς και στις 7, και στις 8, και στις 10, και στις 11, και στη 1, και κάθε βράδυ αλλάζει αυτό.
1: Η
2: έχει και
1: 3,
2: έχει και 5.
1: Η χαρά σας.
2: Εντάξει,
0: δεν κοιτάξτε. Κοιμηθείτε για ένα μήνα τώρα.
2: Μαρία, όμως, όταν ήμουν πιο μικρός, άντεχα να δω και τα πολύ βράδυνα.
0: Είσαι και ο βάλσαμος.
2: Ασπρίσα τα μαλλιά μας, Γιάννη.
1: Αυτό που άκουσα δεν το πιστεύω.
2: Αντέχαμε να δούμε. Δεν βλέπω ούτε τους τελικούς του NBA. Το φαντάζομαι ότι ξυπνάω το πρωί και βλέπω τα highlights.
1: Εσύ είσαι γεννημένος.
2: Το 92.
1: Το 92. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μικρό.
2: Εδώ που τα λέμε, 34.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Δεν είναι τρομερά μικρός.
2: Επειδή με ξέρετε από τόσο δά, ναι. Δεν σημαίνει ότι.
0: Μικρός είναι ο Δημήτρης. Σε σχέση με το Σταματέλο που είναι στα πίσω-πίσω.
1: Αν ο Σταματέλος είναι στα πίσω-πίσω, είναι και κάποιος άλλος. Εδώ στην παρέα μας.
0: Ναι, το ίδιο λέμε, άρα θα με σέβεστε. Όταν λέω κάτι θα τα ακούτε.
1: Δημήτρη, γεια. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα. 4 παρα 5, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πούμε ότι μπορούμε να πάμε πολύ εύκολα στα Photo Center και θα βρούμε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ για, ακούσε την προσφορά, 35%. Αλλά αυτό θα το βρείτε μόνο στα Photo Center.
4: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
18: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
1: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
23: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
26: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
27: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
28: Το λογαριασμό παρακαλώ.
29: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
30: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
32: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
33: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
34: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε τείχο μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλαιό Φάληρο. Κίνηση σημειώνεται και από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι τον Άλυμο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου μέχρι Βύρονα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Στην αυλή του σπιτιού, μέσα σε γλάστρα, βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ στο χώρο εντοπίστηκε και αεροβόλο όπλο. Από την αστυνομία εξετάζεται ο ιταλικής καταγωγής 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος επίσης διέμενε στο σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 65χρονος έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε έντονη αντιπαράθεση με τον γιο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλα, όταν επιτίδιος προσποιούμενος στον λογιστή κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πέζης σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Άλλοι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων, ένας 16χρονος που επέβαινε στην καρότσα αγροτικού που ανετράπει στην Καστοριά. 2 μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 14χρονη μαθήτρια που φέρεται να τους επιτέθηκε με πολλαπλά χτυπήματα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τώρα, γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Έθραυστη εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο, το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίτερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Τουλάχιστον 132 μετανάστες είχαν διασωθεί νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Χριστός και Απόστολος Γλέτσος.
4: Χριστέ μου, τι είναι αυτό?
3: Δεν έχεις μπορεί, τι είναι αυτό? Γρήγορα κουνήσου, μωρί.
4: Τι να κάνω?
3: Τα πατώματα να κάνεις, τι να κάνεις, να τους κρύψουμε, ανεβαίνει η κυρία Μίνα.
4: Τι σκάνδαλο είναι και τα κανάλια έξω.

0: αγαπάς.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί δεν μου το λες.
1: Αυτό είναι, μην το κολώσεις.
0: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3. Ναι. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ παρέα.
1: Ναι, ναι, είμαστε.
0: Και έχουμε διαολεμένη όρεξη σήμερα. Τι έχω
1: δεν
0: πάθει τον τελευταίο
1: ναι,
0: καιρό
1: δεν
0: με
1: ξέρω
0: όλα
1: και
0: αυτά.
1: Εγώ τι είναι αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο μου αρέσουν όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία. Δεν ξέρω στους ακροατές μας, στους φίλους μας που μας ακούν, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να τους τα κάνουμε τα λιράκια.
1: Εμείς τα κάνουμε τα λιράκια γιατί είναι και καλοκαίρι και σιγά σιγά θα μας φύγετε. Και δεν ασχολείστε.
0: Καλά έχετε ακόμα, παιδιά. Έχουμε περισσότερο.
1: Καλά τον Ιούλιο, φεύγει ο κόσμος. Αλλά θα φύγετε και δεν ασχολείστε. Μετά θα μας λέτε, ναι, τι έγινε αυτό το διάστημα. Ναι. Πάρτε να μπουχτίσετε τώρα με πολιτική και δημοσκοπήσεις. Να πάτε μια ανάσα μετά.
0: Εχθές πάντως, όπως καταλάβατε, έγιναν, παρότι υπήρχαν διαρροές γιατί όλα αυτά οι συνάδελφοι δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους κυβερνητικοί συντάκτες ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, αντικαταστάθηκαν οι άνθρωποι που χρειάστηκε να φύγουν,
1: ναι,
0: όπως ο κύριος Κυρανάκης για παράδειγμα. Ο κύριος Μαρκόπουλος, όπως είπαμε, ο οποίος μετακινείται στο Υπουργείο Οικονομικών ως υφυπουργός,
1: αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική.
0: Αν έχει κάποια σημασία, ήταν ανάμεσα στους ανησυχούντες για το μέλλον της παρατάξεως το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μαρκόπουλος και δημόσια το διατύπωνε.
1: Μην ξεχνάμε ότι και η επιλογή Κυρανάκη στη γραμματεία του κόμματος, αλλά και η επιλογή του Στράτου Σιμόπουλου στην εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή, είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι και μια στροφή στα δεξιά. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε και λίγο τους πιο σκληρούς, ας πούμε, νεοδημοκράτες, αυτούς που έχουν κάποια συντηρητικά ένστικτα μέσα τους και λένε πού πάμε, ρε αδέρφια, τις ρίζες μας, βρε αδέρφια. Αυτοί τα λένε αυτά δύο.
0: Τώρα, σε σχέση με το χρόνο των εκλογών, για να πάμε και εκεί, φαίνεται ότι υπάρχουν εισηγήσεις, όπως έχουμε πει, προς τον Πρωθυπουργό για την επιλογή του φθινοπόρου. Αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν πρόκειται να πάρει αυτή την απόφαση τώρα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι πώς θα πάει το καλοκαιράκι που ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος, ποια θα είναι τα οικονομικά δεδομένα εν ώψη του χειμώνα που έρχεται λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο. Άρα πάμε για το τέλος του καλοκαιριού πια.
1: Εντάξει, τι να το κάνουμε. Θα περιμένουμε να μας πει πότε θα κάνει εκλογές. Θα πει στη δεύτερη, δηλαδή, αποκλείεται.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε, θα δοθεί το στίγμα. Αύριο θα παρακολουθήσουμε, μεθαύριο, συγγνώμη, Πέμπτη, και τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε πώς θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ναι, που θα γίνει σίγουρα.
1: Έχουμε φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγη ώρα απάντησε πάλι τις εκλογές. Ο ίδιος άνθρωπος.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Το ChatGPT πώς μπήκε εδώ?
1: Ρώτησε ο Παπαχλημίτζος, ήταν η εκδήλωση για τον gov.gr, και ρώτησαν το ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Και είπε το Κωνσταντίνο, τι θα πει το ChatGPT, αυτό έχει προγραμματισμένο. Θα σου πει, βλέπω προώρες.
0: Το ChatGPT προφανώς ανοιχνεύει και ψάχνει όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει από το Μητσοτάκη για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ που έχω τη φθηνή έκδοση τώρα.
0: Και όχι το Plus. Ναι.
1: Βλέπω εδώ, αν δεν προκηρυχθούν προώρες εκλογές, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα αναμένονται το 27.
0: Πάντως
1: είναι πολύ απλό.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών το έχει υπολογίσει για τέλος τετραετίας.
1: Ας είναι. Αφού το λένε Πρωθυπουργός και Υπουργάρες, θα τα ακούσουμε.
3: Το σκεπτικό του πάντα είναι πώς κάνουμε την κυβέρνηση να δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και υπ' αυτήν την έννοια καλύψαμε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες υπήρχαν, και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χτυπήσει και αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Μπορεί και πριν γίνουν οι εκλογές να χτυπήσει αυτοδυναμία.
1: Νομίζω και τώρα που μιλάμε, άμα ακούς το Δρυμιώτη, αυτό λέει.
2: Δεύτερος είναι ο Τσίπρας, ο οποίος θα κατέβει λίγο. Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω συγγνώμη,
3: ναι,
2: δημοσίως, ναι, εάν περάσει το 12.
3: Ο Τσίπρας,
4: μισό λεπτό.
2: Εγώ την βλέπω ακόμα και από τις πρώτες εκλογές πολύ πιθανό να είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
3: Η Νέα Δημοκρατία. Από την πρώτη χάλπη.
4: Δηλαδή πάνω από 35.
2: Μπράβο. Το κρίσιμο σημείο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαμαράς. Είναι πολύ πιθανό στην πρώτη εκλογές να πάρει 3-4%.
0: Εντάξει, είπε 35 για την Νέα Δημοκρατία, δεν είπε και 45,
1: μόνο,
0: ούτε 55.
1: Θα μπορούσαν και 60%.
0: Είσαι και εσύ υπερβολικός. Η Πασόκη, να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις, επειδή βλέπω
1: τώρα
0: στις δημοσκοπήσεις το Πασόκ στην τρίτη, στην τέταρτη θέση, άρα παγιώνεται η δεύτερη για τον κύριο Τσίπρα, τώρα που μιλάμε, 9 Ιουνίου του 2026, συνεχίζουν να λένε ότι θα πάνε σε πρωτιά μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτό άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, το λένε, το λένε. Συνεχίζουν το λένε αυτό. Αυτό είναι το αφήγημά τους, δεν κατάλαβα.
0: Μόνο πρωτιά.
1: Μόνο πρωτιά, τίποτα άλλο.
5: Θα ήταν τελείως ασεβές εκ μέρους μου και άκομψο και στη θέση μου το ίδιο θα κάνετε όταν λέει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ότι επιτρέψτε μου να πω εγώ όταν και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου.
1: Πάμε,
5: θα είναι τελείως άκομψο να τις πω εγώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Τσούτσια.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Δημιώτης μας είχε δώσει την πάση για το κόμμα Σαμάρα που θα πάρει 3-4% οριακά. Μπορεί να μην μπει καν στη Βουλή. Για λόγο το κάνει, λέει ο κύριος Δημιώτης.
0: Δεν είναι όλα προσωπικά, λένε. Για κάποιους που λένε ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα από γυνάτι κλπ.
1: Εντάξει, έχει και λίγο γυνάτι μέσα. Μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Δικαίωμά του
1: όμως.
5: Άλλο οι προσωπικές και άλλο οι πολιτικές διαφορές. Προφανώς δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι προσωπική διαφορά να υπάρχει. Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία. Ο κύριος Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, χειδεωτήτων,
1: προσωπικών. Υπάρχει σχέδιο.
5: Βεβαίως και υπάρχει, προφανέστατα υπάρχει.
1: Αποδόμησης.
5: Προφανέστατα, είναι εμφανές.
1: Αντώνη Σαμαρά, εν ώψη της επιστροφής του.
5: Όχι εν ώψη της επιστροφής του.
1: Εν ώψη της πιθανής.
5: Συνολικά.
0: Και από την άλλη υπάρχει και η γαλάζια πολυκατοικία, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, που έχει και εκείνη τα δικά της θεματάκια.
1: Εντάξει, 7 χρόνια πέρασαν, λογικό να μην βρεθούν κάποια προβλήματα. Και καινούργια να ήταν.
6: Ακούσατε κάποιον άλλον πρωθυπουργό πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέτει θέμα άρσης του κάζους Μπέλη? Το έθεσε σε μια στιγμή που θεωρούσε ότι είχε κάτι συγκεκριμένο να πετύχει. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
7: Προφανώς και δεν μας ευχαριστεί. Ξεχωριστές περιπτώσεις βεβαίως οι δύο προσωπικότητες των ανδρών και οι δύο τίμησαν και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα και έκαναν το δικό τους αγώνα με τον τρόπο που μπορούσαν, όσο καλύτερα μπορούσαν, εξυπηρετώντας τα εθνικά συμφέροντα σε διαφορετικές συνθήκες ο καθένας.
0: Σε ρώτησα κάτι πριν για το Πασόκ, πάλι απέφυγες να βάλεις την κουβέντα μας.
1: Μα το βάζει ο Δρυμιώτης όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Όσοι ξέρουν την ιστορία, ας πούμε, του Δρυμιώτη και του σύγχρονου έθνους, ξέρουν πολύ καλά τι σχέση είχε ο Δρυμιώτης με το Πασόκ. Κάποια στιγμή πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κάτι θα έχει συμβεί δηλαδή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά να μιλάει κάθε φορά που σταθεί και βρεθεί για το Πασόκ. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Μα αξιωματική αντιπολίτευση είναι να μην μιλήσει για το Πασόκ.
1: Να μιλήσει. Αλλά ότι έχει μόνο πρόβλημα, λέει, τίποτα άλλο. Ένα καλό δεν έχει ποτέ.
2: Το Πασόκ αποκλείεται. Εγώ τα λέω πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Μεταξύ του Γνήσιου και του Αντιγράφου και της Μαϊμούς, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Μαϊμού με την έννοια του Αντιγράφου. Το Πασόκ έχει στρέψει το κόμμα ο Ανδρουλάκης πολύ αριστερά. Είναι δυνατόν να μην ψηφίσουν τον Στουρδάρα, γέννημα τρέμα του Πασόκ, σύμβουλος του Σιμίτη. Ο άνθρωπος στήριξε κράτησε την Ελλάδα όρθια σε κρίσιμες στιγμές.
8: Άρα βλέπετε δεύτερο τον Τσίπρα και όχι τον Αδουλάκη. Τον Αδουλάκη τον βλέπετε να περνάει την Καρισιανού ή να έρχεται τελικά το Πασόκ τέταρτο?
2: Είναι πολύ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τον έχουν τέταρτο τον Πασόκ. Και αν δεν αλλάξει ρότα το Πασόκ, όταν στην καταλληλότητα παίρνει κάτω από το μισό από όσο παίρνει το κόμμα, σημαίνει ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος αυτός. Αν δεν το καταλάβει ο ίδιος να φύγει και κάποιος άλλος μήπως θα αλλάξει.
9: Δεν μπορώ να σας πω ότι φταίει όταν ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν μία δυναμική, την οποία την παρουσιάζουν πάντα τα κόμματα όταν εμφανίζονται. Για μας η στρατηγική είναι μία και αυτή είναι ο κόσμος ο οποίος δεν πάει στην κάλπη. Αυτούς θα βγούμε έξω να τους πείσουμε.
10: Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος σήμερα βλέπει ότι στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης, στο κομμάτι της εργασίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις βασικές του ανάγκες, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Εμείς αυτό ερχόμαστε να υπηρετήσουμε.
1: Κύριο Ζημιώτης και απαντήσα τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Χριστίδη, όπως ακούσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ο κύριος Φαραντούρης το σκέφτηκε πολύ καλά που πήγε στο Πασόκ.
1: Μήπως πάει στον Τσίπρα, λες. Στο λέω, σε ρωτάς ένα προσωπικά τώρα, έπρεπε να πάει στον Τσίπρα.
0: Καλά, να μου πεις τώρα τι ανάγκη έχει ο Φαραντούρης, ευρωβουλευτής μου από το 29 θα είναι.
1: Ναι, και πιάνω που θα παίζει όμως.
0: Στον Ανδρουλάκη.
1: Α, πηγαίνει σπίτι Ανδρουλάκη, ωραίο.
11: Γιατί δεν παίζει τη μουσική,
12: δεν σα αποθεώνουμε και πάτε στα κόμματα, μία από εδώ, μία από εκεί.
11: Και παίζετε εδώ πέρα τη μουσική που ήταν καταπληκτικό.
13: Και ποιο σα είπε ότι δεν παίζω μουσική.
11: Όχι, λέω μόνο μουσική.
0: Έπαιξε πιάνο στο μετρό.
1: Πήγε στο μετρό και έπαιξε πιάνο.
0: Γενικώς ο κύριος Φαραντούρης είναι καλλιτέχνης.
1: Είναι, όχι, είναι μουσικός.
0: Θέλω να πω, μη δει πιάνο μπροστά του. Δεν υπάρχει ούτε να το αφήσει.
1: Το έχει πει πριν χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο οικονόμου είναι προβοκάτορας. Γιατί του λέει, ναι, μόνο μουσική να παίζετε. Λέει, πού θα παίζετε μουσική. Λέει, μόνο μουσική θα παίζετε.
0: Αυτός είναι ο οικονόμου.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι θα κάνει, κάθε μέρα θα σε ρωτάω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα θα με ρωτάς, ναι. Κάποιοι θα μείνουν και κάποιοι θα φύγουν.
0: Από την πολιτική εννοείς?
1: Από την πολιτική εννοώ, ναι.
14: Η απόφαση δεν λέει πουθενά ότι θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές. Αυτό είναι θέμα το οποίο θα κριθεί. Σήμερα έχουμε μια απόφαση που λέει δεν πάμε αντιπαραθετικά προς την Ελλάς και είμαστε δίπλα στο εγχείρημα αυτό.
9: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε στις εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εν τω μεταξύ τελείωσε χθες και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης και της Βικτωρίας.
1: Μια καταπληκτική δουλειά πραγματικά και ξαφνικά ακούστηκε μια μεγάλη ανάσα από τα γραφεία της Αμαλίας.
0: Είναι αυτό το...
1: Δόξα το Θεό, τελειώσανε.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
16: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει? Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί, οι παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα?
17: Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
16: Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση? Και αυτός είναι παγκόσμιες εμβέλειες
17: ηγέτης.
16: Και αυτός είναι που διέλυσε λοιπόν τα αριστερά του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έρχεται να τα ξανασυζητήσει. Αυτός που τα
17: διέλυσε. Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης. Θέλω να δώσω μια απάντηση ότι δεν καταφέρατε να καλύψετε το συγκεκριμένο
16: πρόβλημα. Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης που αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να ψηφίσουν το μνημόνιο που έφερε, που ο ίδιος καταψήφιζε, θα ήμασταν τώρα εκτός ευρώ. Αυτός είναι ο παγκόσμιος εμβέλειος ηγέτης.
15: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες, 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
0: Οι κύριοι που ακούσαμε είναι από
1: το
0: την...
1: ξέρετε, ο κύριος Παπαντούς ήταν από την Ελλάδα, δεν τους ξέρουμε ακόμα, θα τους μάθουμε τις φωνούλες τους, τι να κάνουμε, μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε.
0: Καταλαβαίνεις όμως τώρα ποιοι.
1: Ναι, γιατί
0: από τα λεγόμενα,
1: έχουν τον τόνο, αλλά μόνο τον Τσίπρα ξέρουμε από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη να σας ενημερώσουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή από αέρος. Και από την ενημέρωση που έχουμε και ευχαριστούμε τη Μελίνα Σαμαραδέλη που μας τη δίνει, η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή δεν απειλεί σπίτια και αυτό είναι το σημαντικό.

0: Σε αυτά που σου αρέσουν σε πάω, ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώπη? Διαθέτει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι, διαβάζω εδώ στο Marie Claire.
1: Να μαντέψω ποια μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Είναι Κυκλάδες ή Ιόνιο?
0: Ιόνιο.
1: Κεφαλονιά, η Φτέρη.
0: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι πραγματικά.
2: Πολύ μέση τα γούστα μου. Ρεύματα, χόρυβοι, ας πάει το παιδί ελευθερολόγιο. 2-20 τα βόη που
1: δίνουν τον παλμό. Αυτό είναι παν-παν.
0: Αυτό είναι παν-παν, ναι.
1: Εντάξει, είδα τον αγαπημένο μου Παναγιώτη Ραφαηλίδη και υπερταλαντούχο στο Your Face Sounds Familiar που έκανε τον παν-παν. Δεν υπάρχουν αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το show.
0: Είναι ένας πολύ, πολύ ωραίος καλλιτέχνης, επειδή κάποιος τον παρεξηγήσει.
1: Με φωνή αδιανόητη.
0: Επειδή συμμετέχει μόνο σε πάνελ τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα, δεν βλέπουν το καλλιτεχνικό του έργο. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Δεν είναι τυχαίο ότι τον είχε ο Χατζηνάζος δίπλα και τραγούδωσε. Δεν μιλάμε για ένα κανονικό καλλιτέχνη. Απλά αποφάσισε να κάνει μια άλλη
1: δουλειά.
0: Μια άλλη δουλειά, ρε παιδί μου.
1: Η φωνή του Παναγιώτη πραγματικά είναι αδιανόητη. Όσοι τον ξέρουμε, το ξέραμε από πριν. Νομίζω ότι σε αυτό το show έβγαλε όμως όλο ό,τι είχε μέσα, το έχει βγάλει με τις μιμήσεις που έχει κάνει. Και με Γιώργο Νταλάρα που του σήκωσε, βέβαια, έτσι.
0: Γιώργο Νταλάρα ήταν εξαιρετικό.
1: Ήταν ολόιδιος. Πιο ίδιος δεν γίνεται.
0: Φανταστικό.
1: Και για να κάνεις τον Νταλάρα πρέπει να έχεις και φωνάρα. Και ο Ραφαηλίδης έχει.
0: Αυτό που λέμε.
1: Τι.
0: Δεν θα αρέσει που είσαι ο Νταλάρα, αλλά όπως και να έχει. Εμείς θα συνεχίσουμε το δέμα.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά σιγά, η BWIN, κυρίες και κύριοι, περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. BWIN και Ολυμπιακός βάθησαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Βλέπεις ότι όλοι είναι.
0: Ναι, ναι. Όπως είναι,
1: για να,
0: βρεθώ,
1: είναι για να στα υπενθυμίζουμε αυτά που συνέβησαν. Δεν σβήνεται η ιστορία, Γιάννη, από τη στιγμή που γράφεται.

0: για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Κολωνάκης. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο προς Πειραιά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία.

0: Υπό 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κυρία Μαρκορά, αυτός πίσω σας ποιος είναι?
3: Γιατί απευθύνεσαι σε μένα, παιδί μου? Δεν υπάρχει άλλος κόσμος εδώ μέσα.
2: Φλόρα, μήπως να της πούμε την αλήθεια?
3: Όχι, όχι, θα έρθει το τέλος μου.
2: Ωραία, τότε να την πούμε. Μήνα, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις είναι ένας ασθενής.
3: Α, για τον ασθενή λες.
2: Ναι,
3: τον Άγγλο ασθενή.
2: Όχι Άγγλος, μπορεί Τσετσένιος.
3: Τσετσένιος. Ναι, από τη Τσετσενία που είναι η Μπανιαλούκα απέναντι.
2: Ναι, δεν κάνει μια κούρμπα ο δρόμος, τον παίρνει δεξιά. Πώς είχα την εντύπωση ότι η Τσετσενία βρίσκεται στον Κάφκασο. Είπαμε εμείς τα αντίθετα.
4: Είπες τα αντίθετα, Μωρή.
2: Εν πάση περιπτώσει, τι θέλει αυτός εδώ?
4: Τι να θέλει ο Μαύρος?
3: Μαύρος! Μαύρο! Γκαγκανιασμένο μας το φέραν το παλικάρι.
2: Και επειδή δεν είχανε κρεβάτια, μας λένε κρατήστε τα 2 λεπτά και ερχόμαστε.
4: Καλέστε να έρθουν να τον πάρουν.
2: Από το πρωί στα καλέσματα είμαστε, αλλά...
3: Ο Γιάννης δεν μπορεί, από το κόλλο στην πονή.

0: Πασχάλης με την κόρη του, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, με τη Ζήνα.
1: Αυτό είναι 90s.
0: Το ψάρε. Όχι, άλλη Ζήνα είναι αυτή.
2: Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω.
1: Γιάννη, γιατί έβλεπες με εξωλιάκα με κάτι καρχαρίες το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: λέω ότι υπάρχουν λευκοί καρχαρίες στην Ελλάδα, το άκουσα.
1: Εκεί που καθόμαστε και κάνουμε εκπομπή και είναι τα monitor μπροστά με όλες τις εκπομπές και τους συναδέλφους, ξαφνικά βλέπω ένα λιάγκα με ένα καρχαρία στο χέρι. Και λέω, Θεέ μου, τι άλλο
0: θα καρχαρία στο χέρι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έχουμε κάτι, ο Ποσειδώνας λέει, όταν μας ακούει, κυρίως εμένα, να κάνω διαφήμιση για αρώματα, σκέφτεται μόνο τζιτζιλόνι. Το ξέρεις, τζιτζιλόνι. Βάλει διαφήμιση του τζιτζιλόνι.
1: Την έχεις.
0: Βέβαια.
1: Έχεις αρώματα τζιτζιλόνι.
0: Μας την έστειλε ο Ποσειδώνας.
1: Αρώματα τζιτζιλόνι.
0: Ρίχτω, ρίχτω. Είναι θεϊκή. Πάμε.
3: Θες όλοι με κάθε σου βήμα να γυρνούν και να σε προσέχουν? Θες να φοράς τα καλύτερα και πιο επώνυμα αρώματα στην αγορά, αλλά δεν θες να πληρώσεις και μια περιουσία για να τα απολαύσεις? Εδώ είναι η λύση. Άρωμα Τζιτζιλόνις. Μπορούμε να αναπαράγουμε με τελειότητα

0: Το άρωμα της αρασκίας σου. Μπορούμε να μιμηθούμε απόλυτα όλα τα αρώματα της τελευταίας λέξης της μόδας. Στο 50, στο 60, ακόμα και στο 80% της αξίας του αυθεντικού επώνυμου αρώματος. Για μύρισε.
1: Αυτά είναι...
2: Αυτά
1: είναι μουφ αρώματα.
2: Ναι, μωρέ.
1: Okay. Αυτό από πότε είναι?
2: Παλιό.
1: Άρα υπήρχαν από τότε...
2: Όχι τόσο παλιό που νομίζεις.
1: Α, δηλαδή πόσο?
2: Η διαφήμιση είναι εντάξει, είναι ένα δεκαετία.
1: Πριν 16 χρόνια γράφεις το.
2: Αυτό λέμε, ναι, εντάξει.
1: Άρα είναι πολύ παλιό.
2: Ναι, γιατί πρόβλημα υπάρχει δηλαδή?
1: Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου.
2: Υπήρχαν μουφ αρώματα, υπήρχαν πάντα ρε παιδί μου.
1: Και ο Τζιτζιλόνης τι ήταν κατάστημα, υπάρχει ακόμα?
2: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το άρωμα
1: Τζιτζιλόνης. Φαντάζεσαι να υπάρχει ακόμα.
2: Τζιτζιλόνης.
1: Είστε έτοιμοι για quiz? Oh. Δήμητρα, πάμε να αλλάξουμε μουσικές, να παίξουμε λίγο τώρα. Γιατί ακούω από τους φίλους μου το λένε ότι περνάτε πάρα πολύ ωραία με τα quiz.
2: Ναι, πώς να περνάνε ωραία, αφού ξεφιλιζόμαστε.
1: Να στείλω την αγάπη μου στον συνάδελφο, αγαπημένο μου φίλο συνοδοιπόρο που μας συνδέει μία κότα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αντώνη Διαμαντάκη.
2: Γεια σου, Αντώνη μας.
1: Λοιπόν, μας συνδέει μία κότα, τον Αντώνη.
2: Ωραία.
1: Μία κότα συγκεκριμένη.
2: Ζώο κανονικό δηλαδή.
1: Είναι μία κότα, δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας πάρα πολλές φορές τα μεσημέρια και του στέλνω όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πάμε.
2: Πού θα
1: έτοιμος?
2: Ναι, ναι, έτοιμος είμαι.
1: Πρώτη ερώτηση. Ποια γλώσσα έχει τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές ως μητρική? Δεν είναι τα γαλλικά, μιας και ακούμε παντάμ παντάμ. Είναι τα αγγλικά, είναι τα ισπανικά, είναι τα μανδαρινικά κινέζικα.
2: Ναι, φυσικούς ομιλητές, δηλαδή έχει περισσότερο κόσμο που μιλάει.
1: Στα.
2: Νομίζω τα ισπανικά είναι, έχει δίκιο Δημήτρα.
1: Ισπανικά?
2: Ναι, νομίζω τα ισπανικά
1: είναι. Το έδωσα, είναι τα κινέζικα, παιδιά. Κι όμως.
2: θα πρέπει να το φανταστούμε ότι είναι μεγάλο πέσο πληθυσμό.
1: Ποια είναι η πιο βαθιά λίμνη του κόσμου? Η πιο βαθιά. Τανγκανίκα, Βικτόρια, Βαϊκάλη, παρακαλώ. Η πιο βαθιά, η βαθύτερη λίμνη του κόσμου. Για να σας δω. Δεν μπορώ να το
2: πω. Βικτόρια, λέει Δήμητρα. Ό,τι λέει Δήμητρα.
1: Ωραία. Βαϊκάλη είναι. Μη συνεχίσετε να το πηγαίνετε έτσι. Σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Σε ποια χώρα ανακαλύφθηκαν τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens? Αιθιοπία, Μαρόκο, Κένια. Σε ποια χώρα τα αρχαιότερα γνωστά απολιθώματα Homo sapiens?
2: Είπες Αιθιοπία, Κένια.
1: Μαρόκο.
2: Υπήρχε ένα μαγαζί παλιά στο Περιστέρι που λεγόταν Ανάκτορο, αλλά ήταν το πρώην Κένια, να ξέρεις. Παλιά λεγόταν Κένια, μετά ήταν το Ανάκτορο. Ήταν Ανάκτορο αυτό που είχε το DJ με το μικρόφωνο που έμπαινε μέσα και λέει καλώς στη Μαρία.
1: Είχε απολιθώματα.
2: Όχι, αλλά μου ήρθε από το Κένια, μου ήρθε εμένα.
1: Τι έλεγε ο κύριος?
2: Έμπαινε η Μαρία μέσα, καλώς τη Μαρία. Σήμερα τι θέλει ο Μαράκι? Πήγαινε εκεί και έδινε και το συντήσω άμα χρειαζόταν. Αν μετά καταλαβαίνετε, το ξέρε. Δηλαδή ήθελα να μου βάλει.
1: Είχε και έκο.
2: Ναι, είχε. Το Γιώργο Βασιλείου, το τάδε, κάποιο ψαγμένο, λέει δεν το έχω, το έχω εγώ. Του είσαι συντή και το βάζε. Και γινόταν ακελιό.
1: Και ποια είναι η χώρα? Τελικά.
2: Η Κένια.
1: Κένια, το δεινό. Μαρόκο. Πάτε πολύ καλά.
2: Έχω ιστορία και για το Μαρόκο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος περιστρέφεται ταχύτερα γύρω από τον άξονά του? Κρόνος, Δίας, Ποσειδώνας. Παρακαλώ.
2: Ο Κρόνος.
1: Δήμητρα. Ο Δίας.
2: Ό,τι πει Δήμητρα, ναι.
1: Δώσαμε Δία και ευτυχώς
2: μπράβο.
1: Που δώσαμε Δία.
2: Μπράβο, μπράβο. Μία από σωστή απάντηση. Λίξτο.
1: Δήμητρα, τώρα που έχεις φόρα, αυτή την απαντάς και εσύ. Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου? Είναι η Σικελία, η Σαρδινία ή η Κύπρος? Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Το δεύτερο.
2: Σαρδινία.
1: Δηλαδή σκεφτείτε το πρώτο, το δεύτερο.
2: Σαρδινία,
1: Σικελία και Κύπρος. Με κοιτάς με αυτά τα μάτια, δεν μπορώ. Το πρώτο ποιο είναι, Γιάννη, για να σου βρει Δήμητρα το δεύτερο.
2: Λοιπόν, το δεύτερο είναι Κύπρος.
1: Να το δώσω. Λάθος είναι η Σαρδινία.
2: Στα Στάπα.
1: Τα έχετε πάει τέλεια. Να συνεχίσω ή να σταματήσω, παιδιά, να αλλάξουμε quiz, γιατί αυτό είναι δύσκολο.
2: Δεν συνεχίζεις σε ένα άλλο quiz.
1: Ναι, οκ. Okay. Να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψω με ένα ευκολότερο.
2: Να πάμε σε διάλειμμα, φυσικά. Θα πρώτα σας περάσω και τα δύο κορίτσια, γιατί ξέρω ότι θέλω να πάτε στα Hondo
1: Πριν
2: Center.
1: Πριν περάσεις, θέλω να πω κάτι. Πες για τα Hondo Center να πάμε βόλτα και θα σου πω αμέσως μετά.
2: Καλοκαιρινό στυλ. Το ανανεώνεται μόνο στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan να σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές μόνο στα Hondo Center. Δήμητρα και Μαρία.
1: Ήθελες να πεις ιστορία για το Μαρόκο. Με ενημερώνει η Νανσού,
2: Νανσού
1: TV, ότι η Μαρόκο υπάρχει καφέ στη Θεσσαλονίκη.
2: Αχα.
1: Και επίσης θέλω να σου πω, γιατί ξέρω ότι μπαίνεις και τα βλέπεις τα βίντεο της Νάνσης στο κανάλι
2: της. Έτσι μαθαίνω άλλωστε.
1: Ναι, υπάρχει νέο vidcast business oriented που ασχολείται με business, επιχειρηματικότητα, επιχειρήν κλπ. Στο ίδιο κανάλι.
2: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Να μπεις να το δεις, πολύ ωραία ιδέα. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ.
2: Μπράβο στο κορίτσι μας. Πραγματικά την καμαρώνω, να ξέρεις.
1: Οκ. Okay. Και θα σου πω για την ιστορία για την Κότα σε λίγο.
2: Με το διαμαντάκι. Την Κότα. Ωραία.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.

0: απόρρια.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας στο φαλακρό του Κλογβούνη απαντάει και λέει κρυστάλλινα νερά, γιατί λέγαμε πριν για την Κεφαλονιά, φτέρη. Κρυστάλλινα νερά ως παραλία έχει μόνο το διακοπτό. Έτσι με φωνικών λίγο λεπτά. Μαζέψου λέει. Το διακοπτών λέει.
2: Να μην τα πω εγώ.
1: Ναι, ο
2: διακοπτών για όλους εσάς, διακοπτώ για εμάς που είμαστε από εκεί.
1: Λοιπόν.
2: Δεν θα γλιτώσει το quiz. Πάμε γρήγορα.
1: Κένια, εδώ ξύπνησαν πολλοί φίλοι μου εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Κένια. Ανάκτορα πρώην Κένια, παιδιά. Φανταστικό.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα οπωσδήποτε να πάμε στο quiz. Θέλω όσο πιο γρήγορα
1: πάμε,
2: γίνεται.
1: Ρε, παιδί μου, πάμε.
2: Λοιπόν, Δήμητρα, είσαι έτοιμη? Το Κιριμπάτι βρίσκεται ταυτόχρονα και στα τέσσερα ημισφαίρια της γης. Αλήθεια ή ψέμα? Πιστικό ακούγεται έτσι όπως το γράφει το quiz. Είναι από τα μικροπράγματα, έτσι από τη life, να τα λέμε και αυτά. Αλήθεια ή ψέμα? Να το δώσουμε αλήθεια. Έλα, παίζουμε όλοι μαζί τώρα.
3: Όλοι.
2: Ναι, ψέμα. Αλήθεια.
1: Ψέμα.
2: Δήμητρα, τι λες, πού είσαι πιο κοντά?
3: Ψέμα.
2: Αλήθεια ήταν. Ευχαριστώ που δεν μας ακούσατε. Περίπου το 90-95% της έκτασης της Λιβύης καλύπτεται από την έρημο Σαχάρα.
1: Το 95?
2: Ναι, ψέμα θα πω εγώ.
1: Ψέμα.
2: Το δώσω?
1: Ναι.
2: Αλήθεια ήτανε. Καλά πάμε. Οι καμιλοπαρδάλεις έχουν τον ίδιο αριθμό αυχενικών σπονδύλων με τους ανθρώπους. 7.
1: Ψέμα.
2: Αποκλείεται ρε παιδιά. Ψέμα. Αλήθεια. Λίμνη Βαϊκάλη περιέχει περίπου το 50%
1: πάλι,
2: του
1: Βαϊκάλη.
2: Μη παγωμένου γλυκού νερού που είναι διαθέσιμο στην επιφάνεια της γης.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Ναι, ψέμα είναι.
1: Ψέμα.
2: Το πρώτο, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα ποιος τα ξέρει? Το πρώτο ζώο που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη ήταν μία μαϊμού.
1: Ισχύει αυτό?
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Ψέμα είναι. Εντάξει, δεν λέει. Τι ήταν?
1: Μια κότα.
2: Η κότα μου με το διαμαντάκι μάλλον.
1: Να, yes.
2: Ο πόλεμος των εμού ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία το 1932 με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου πληθυσμού των εμού. Ζώα είναι αυτά. Πουλιά.
1: Αλήθεια.
2: Να σου πω κάτι, αλήθεια είναι, ναι. Δόξα το Θεό.
1: Κερδίσαμε, τέλος, λήξτο.
2: Το λίγο. Το έληξα ήδη. Δεν μας ήθελε σήμερα καθόλου.
1: Ναι, δεν μας πήγε.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μας, ο μισό λεπτάκι θα σας πω, από την Καλαμάτα και θέλω να το διαβάσουμε γιατί μπορεί να αφορά πάρα πολλούς φίλους. Λοιπόν, ναι. Πρώτον, ο Μάνος ότι έβρεχε στο Παλαιό Φάληρο πριν από μία ώρα.
1: Τέλεια.
2: Τι?
1: Ωραία.
2: Τι τέλεια.
1: Πού έβρεχε, τι να κάνουμε, έβρεξε.
2: Ωραία. Και μισό λεπτάκι από την Καλαμάτα μου έλεγαν ότι έβρεχε πάρα πολύ στο δρόμο προς Καλαμάτα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου που μου έστειλε και βίντεο νωρίτερα.
1: Και ο Αβράμ μας έχει στείλει εδώ πέρα και εμείς ζήλεψαμε.
2: Λοιπόν,
1: φέραμε μια
2: προς Καλαμάτα από Τρίπολη, απίστευτη βροχή. Ακούστε τον ήχο.
1: Πολύ, πολύ, ναι, όντως.
2: Ευχαριστούμε, Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ όντως, για τα όντως, βίντεο. Σε ευχαριστούμε. Όντως.
1: Και η Θεσσαλονίκη βρέχει, μας στείλει ο φίλος Αβράμ εδώ πέρα. Ότι ζήλεψαμε και φέραμε και εμείς μια μπόρα εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Και στο φίλο μου το Γεράσιμο από τη Μάλτα να πω, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα νωρίτερα για τα νησιά που λέγαμε. Γεια σου, Γεράσιμε.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα φύγουμε. Ήρθε η στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μελίνα που επιμελήθηκε εδώ δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και μας ενημέρωνε για όσα συμβαίνουν. Επίσης, στην επικοινωνία μαζί σας παραμένει και
1: η Ελένη
2: μας,
1: το Ελενάκι μας.
2: Η J-Lo με τη νέα της ταινία και το συμπροταγωνιστή που δεν πρόλαβα να σας πω, λένε ότι υπάρχει δίλιο.
1: Ωραία.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτός.
1: Όχι,
2: αν
1: δεν,
2: με
1: είναι.
2: Ρωτάτε.
1: Δεν είναι για το κορίτσι μας αυτό. Ναι.
2: Ναι, για το Δήμητρα Σταματίου.
1: Ναι,
2: σίγουρα.
1: Γιατί Σταματίου, ναι.
2: Αλλά ούτε βρήκα καμία ιδιαίτερη χημεία, να σου πω την αλήθεια, στην ταινία μεταξύ τους.
1: Ποιος ξέρει τώρα και αυτή.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Βέβαια, ωραία, έξω τώρα.
2: Ό,τι θέλει.
1: Τι να κάνουμε.
2: Επίσης, είδε το. Να πω κι άλλα. Άστο, δεν προλαβαίνω. Δεν θα πω κι άλλα. Ήθελα να πω κι άλλα.
1: Τι αν είδα, κλείστο τώρα.
2: Δεν πειράζει, άστο. Ναι, το κλείνουμε. Λοιπόν, έρχονται οι ατέριαστοι τώρα. Τρέχουν τα αγόρια χθε.
1: Στο ταιριαστό, στην εκπομπή. Ναι. Του χάζαβα λίγο, ναι.
2: Όχι, αν του είδε που πήγαν στην Κατερίνα Λιόλιου. για τον πλατινένιο δίσκο.
1: Να διασκεδάσουν.
2: Θα ξεκινήσουν με το λογαριασμό, λογικά, τα παιδιά σήμερα.
1: Να διασκεδάσουν, πήγαν.
2: Όχι, δεν πήγαν να διασκεδάσουν, πήγαν να παρουσιάσουν, να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ανοίγματα βρέθηκαν.
2: Δουλειά του.
1: Μπράβο τα παιδιά.
2: Γιατί όχι.
1: Έχουν ανοιχτεί πάρα πολύ.
2: Τα παιδιά έχουν δείξει άλλωστε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ότι ένα κομμάτι τη ψυχούλα του ανοίξει την ψυχαγωγία.
1: Ναι, το γουστάρουν αυτό.
2: Και επίση, παιδιά παίζουν λιόλιου πόσα χρόνια, όσα είναι λιόλιου. Από τότε που ήσουν εσύ έχεις την τάξη τους.
1: Έχουμε παίξει λιόλιου τα πρώτα κομμάτια. Τώρα πια από τα story μου θα με βλέπεις αγόρι μου.
2: Μα έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
1: Βέβαια. Ήταν η κυρία Λιόλιου με την κυρία Κόνστα.
2: Άρα ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Μα τώρα το έχουμε δουλέψει χρόνια αυτό εμείς.
2: Θέλαμε να δούμε ατέρια στους δίπλα στη Λιόλιου.
1: Ναι, και έγινε.
2: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: πρόοδος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 1.80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
18: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
17: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τελεία.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά αλλά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου για τη Σαρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του και στη συνέχεια του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στην είσοδο του σπιτιού, φέροντας στο σώμα της αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Όπως εκτιμάται, είχε αντιληφθεί την επίθεση εναντίον του γιού της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να παραμένει στην ασφάλεια υγείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τρίτη αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο γιατρός δεν είχε προχωρήσει στο συγκεκριμένο γονιδιακό τεστ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στον Κορυδαλό έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλησε μοτοσικλέτα των αστυνομικών, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, κάτι που αγνώρισε ο 25χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 160 γραμμάρια κάναβης, αντιασφυξιογόνα μάσκα, ξύφος, σουγιάδες, μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, σπρέι πιπεριού και περσί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέτρα την Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθη Τούρκος υπήκοος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έφραυστη εκεχηρία στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέρισε νωρίτερα σήμερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεζμπολάχ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θερμοκαιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, 10 λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν σας έπιασε βροχούλα νωρίτερα, εκεί κατά τις 2, 2 και 4. Εδώ στο Φάληρο είχε και μια έτσι έντονη βροχούλα για κανένα 5 λεπτό. Σε έπιασε σανά?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Με κούφανες. Όντως.
0: Ναι.
1: Επειδή έφυγα εγώ, όντως έβρεξε.
0: Ναι. Και μάλιστα για 5 λεπτά ήταν, Δημητρά, ήταν και.
1: Έλα.
0: Ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήσουν κάπου και είχε βροχή και προς τα πάνω, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Θα ήταν εδώ τοπική. Άλλωστε έτσι έλεγαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι τοπικές οι βροχούλες. Τώρα πάλι, τέλος η βροχή, ξανά. Θερμοκρασία, ζεστούλα, κανονικά υγρασία, όπως όλες αυτές τις ημέρες. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού και στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170-174, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και για το διαγωνισμό της Μινώαν. Έχουμε κάνει την πρώτη κλήρωση, θα γίνει μία ακόμα την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε οι συμμετοχές σας θα συνεχιστούν. Απαντούν οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε να το διαβάσουμε. Κούτρας Τζούνος στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6.

0: Με τη Minoan Lines ανακαλύπτουμε τη γραφική Νότια Ιταλία με ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς Μπρίντεζη με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Kidon Palace σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες βρισκόμαστε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Οτράντο, τα διάσημα Τρούλι του Αλμπερομπέλο, την Οστούνη, τη Μονόπολη και τα ελληνόφωνα χωριά. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12-26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170-174, καλέστε, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Θα μπείτε σε κλήρωση για δύο γονείς και δύο παιδιά ως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής Μέγιο Ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο από τη Μινώαν. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμους 20 εβδόμου και από 1η Ενάτου ως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Λοιπόν, η κλήρωση η επόμενη θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή.
1: Οπότε μπορείτε να δηλώνετε όλη την εβδομάδα συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Δυστυχώς υπάρχει ένα διπλό φωνικό στο Αίγιο και ένα διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εκεί είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μία μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, είναι νεκρή.
2: Νεκρή σε μία λίμνη αίματος εντοπίστηκαν το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για το συγκεκριμένη διπλή δολοφονία και εξετάζεται εδώ και αρκετές ώρες ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης μητέρας που να ζούσε μαζί του. Είναι αυτός που ουσιαστικά ειδοποίησε για αυτό το έγκλημα. Έχει αναφερθεί με κάποιες λεπτομέρειες στους αστυνομικούς που τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοχή σε αυτά τα οποία περιγράφει ο συγκεκριμένος άντρας. Ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Το ερώτημα είναι γιατί ολοκληρώθηκε και η εξέταση από τον ιατροδικαστή εδώ στο σπίτι της οικογένειας και φαίνεται τουλάχιστον ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν. Το τι έχει προηγηθεί, υπήρχε μια αναστάτωση στο χώρο που υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποιος καυγάς, κάποια ένταση η οποία είχε καταγραφεί στο σπίτι ενδεχομένως τις νυχτερινές ώρες ως και τα μεσάνυχτα πριν υπάρξει αυτό το διπλό έγκλημα. Να τονίσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα ευρήματα που υπάρχουν από τον ιατροδικαστή είχαμε μια πρώτη εικόνα ότι είχαν πάρα πολλά τραύματα από μεχμηρό αντικείμενο από μαχαίρι. Υπάρχει και ένα τραύμα από αεροβόλο προς το κεφάλι του 26χρονου. Δεν φαίνεται να είναι θανάσιμο, ενδεχομένως να είχε δεχτεί πρώτα αυτό τον.
1: Άρα, όποιος το έκανε, Γιώργο, πρώτα πυροβόλησε και μετά συνέχισε με το μαχαίρι.
2: Ακριβώς. Μία εικόνα τώρα, γιατί προσπαθούν να σχηματίσουν μία εικόνα και τα στελέχη της ασφάλειας την ώρα που αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει από αυτά τα οποία αναφέρει ο 65χρονος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εξετάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας. Είναι ότι υπήρξε μία αντιπαράθεση πιθανότατα του δράστη με τον 26χρονο πρώτα. Η μητέρα, τουλάχιστον από το σημείο που εντοπίστηκε, που είναι διαφορετικό, ενδεχομένως να προσπάθησε να επέμβει, να άκουσε την ένταση, να άκουσε και κάποιον πυροβολισμό, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και δέχτηκε και αυτή δολοφονικά χτυπήματα. Έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασκευθεί και μαχαίρι από το σπίτι, αλλά και μια καραμπίνα, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, να την απομακρύνουν από το χώρο οι αστυνομικοί. Αναμένεται να δούμε τώρα ποια θα είναι η νεότερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο 26χρονος δεν έμενε μόνιμα εδώ. Φαίνεται να ζούσε στη Γερμανία, στο εξωτερικό, και είχε έρθει πριν από 2-24 ώρα στο σπίτι, στο συγκεκριμένο, όπου σημειώθηκε το έγκλημα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μας καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Για πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, γιατί έχουμε πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά περίπου στις 4 ώρα στην περιοχή των Πεύκων, κοντά σε ρέμα, σε χαμηλή βλάστηση. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική με περίπου 60 πυροσβέστες, με δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο, γιατί ήταν αρκετά δύσβατο το σημείο. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι φανώς καλύτερη. Φυσικά συνεχίζουν να συνδράμουν οι πυροσβέστες και από αέρος και με πεζοπόρα.
0: Και με προσωπόρα.
1: Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Με προσωπόρα τμήματα. Έχει σταλεί και 112, λένε οι πληροφορίες, εκεί για την περιοχή. Προφανώς για τους καπνούς δεν νομίζω ότι απειλεί κατοικημένη περιοχή. Θα επανέλθουμε με τον Δημήτρη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες.
0: Διότι όπως ακούσαμε,
1: είναι σε ρέμα και είναι σε μια δύσβατη περιοχή. Επιχειρούν βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πόσο ωραίο μήνυμα από το φίλο μας, τον κύριο Αναστάσιο Γιωβά. Ο οποίος λέει: είμαι ο χθεσινός νικητής των ακτοπλοϊκών.
1: Καλησπέρα κύριε Αναστάση.
0: Να γνωρίζετε πως το δώρο κληρώθηκε σε οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτό που λέμε to the point. Πολύ χαμό. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κάνετε ακόμη πιο χαρούμενος, βέβαια.
0: Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει: είμαι οδηγός Βιτίου. Εδώ και μία εβδομάδα έχει σπάσει αγωγός, λέει, μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ. Καταπληκτικό. Και κανένας δεν έχει φιλοτιμηθεί για να το φτιάξει. Μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ έχει σπάσει αγωγός και δεν τον έχει φτιάξει κανένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα φτιάξουν τους απ' έξω, που είναι για τους ανθρώπους και τα λοιπά.
0: Πού βρέσεις, σε ποιες εγκαταστάσεις? Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, αλήθεια έχει γίνει αυτό? Είναι φανταστικό.
1: Μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Φτιάχνουν στα σπίτια, στους δρόμους που έχει προβλήματα κτλ. Και μέσα στην ΕΙΔΑΠ δεν προκαμούν. Άμα είναι όλοι έξω.
0: Ναι.
1: Για συντήρηση και για βλάβες και για τέτοια δεν προλαβαίνουν.
0: Είναι
1: να
0: αυτό που λέει, σε φωνάζει κανένας φίλος να φτιάξει κάτι στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνει. Σε φωνάζει η γυναίκα σου να σου λέει: κάνουμε κάτι εδώ. 6 μήνες, 7.
1: Ναι. Γιατί άμα κάνει τον φίλο σου.
0: Ειλικρινά τώρα, φοβερό μήνυμα. Ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, αύριο βγαίνει το Disclosure Day του Spielberg. Θα το δεις Χρήστο? Ναι, θα το δω.
1: Μάλιστα. Να το δεις να μας
0: πεις. Είναι για τους εξωγήινους. Καταρχάς παίζει η φανταστική Emily Blunt.
1: Τι κάνει την εξωγήινο?
0: Την γήινη, ξέρω και εγώ.
1: Α, τι γήινη.
0: Ναι.
1: Τι γίνει, κάνει και θα δούμε και τους εξωγήινους. Θα τους δούμε δηλαδή.
0: Όχι τους σεξογήινους.
1: Εξωγήινους.
0: Τους εξωγήινους.
1: Εγώ θα τους δω. Όχι, θα τους δούμε στην ταινία, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι μορφή έχουν, τι φαντάζομαι.
0: Πολλές φορές δυστυχώς αυτά που έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι από το Hollywood βγαίνουν στην πραγματικότητα.
1: Έχουν γίνει πραγματικότητα πολλά
0: και από αυτά. Και καθόμαστε σαν ούφο και κοιτάμε εμείς.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη Κυλάκος. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μένεις, ναι. Τι να κάνουμε. Έχει βρέξει, λέει. Έφτασε γλυφάδα ο Δημήτρης από τον Ασπρόπυργο. Έχει βρέξει εδώ, είχε νεράσει ο δρόμος. Λέει φιλιά πολλά.
1: Ναι, έβρεξε εκεί γύρω στις 2, 2 και 4 και ήταν και αρκετά δυνατή.
0: Να πω και κάτι που μου συνέβη, το οποίο το βρήκα τρομακτικό. Δηλαδή, με έπιασε μια ταραχή η αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ήμουν σε ένα δρόμο τέλος πάντων. Μονόδρομος. Μόνες κατευθύνσεως.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνω σε ένα σταυροδρόμι. Δεν έχω stop στο σταυροδρόμι. Έχει stop αυτός που είναι αριστερά μου. Μονόδρομος πάλι κατεβαίνει προς τον κεντρικό δρόμο.
1: Μάλιστα, για να μην μπροστά σου δηλαδή. Έχει stop, αν θέλει.
0: Έχει stop. Και εγώ μπορώ να πάω δεξιά. Μονόδρομος. Μάλιστα. Δηλαδή. Πέρασε ένα μηχανάκι κάθετα από τα δεξιά μου ανάποδα μπροστά μου.
1: Δηλαδή, και από τα δεξιά ανάποδα.
0: Από τα δεξιά και ήτανε ανάποδα από τα δεξιά και μπήκε ανάποδα στον άλλο δρόμο.
1: Φρεναρές.
0: Όχι φρέναρα.
1: Κοκάλωσες.
0: Ναι, καταρχάς ταράχτηκα γιατί θα τον σκότωνα.
1: Ναι.
0: Επίσης πέρασε, αν και ήμουν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, πέρασε με συγκλονιστικά χιλιόμετρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Συγκλονιστικά. Δηλαδή, συγγνώμη για την φράση, τα έκανα επάνω μου.
1: Ναι, καλώς τα έκανες επάνω σου. Καλά που ανταποκρίθηκαν τα φρένα, τα αντανακλαστικά
0: δηλαδή,
1: σου. Το αυτοκίνητο, νέος κράνος.
0: Σαραντάρης, ναι. Με παρκετού της χακυλά.
1: Ναι, κράνος.
0: Κράνος φόραγε, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά δεν κοίταγε.
0: Πέρασε βολίδα, δηλαδή όταν μιλάμε ταράχτηκα.
1: Καλά, προφανώς και θα ταραχτείς. Προφανώς και θα ταραχτείς.
0: Θα τον σκότωνα, παιδιά.
1: Ναι. Και τέτοια περιστατικά... έχουμε δει πάπλα.
0: Αυτό το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί συνήθως δεν θα κοίταζα δεξιά.
1: Α, εγώ το έχω αλλάξει αυτό τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεξιά απαγορεύεται να έρθει κανένας. Δεν κοιτάς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις το νου σου. Κοίταξα αριστερά, μου βγει κανένας που επιτρέπεται να περάσει. Και μου έσκησε το δρόμο στη μέση, παιδιά, ανάποδα.
1: Για φαντάσου.
0: Τέλος πάντων.
1: Έτσι, εγώ το έχω δει και με τους πώς το λέμε, τους πεζούς. Εγώ κοκαλώνω πια σε δρόμο που δεν υπάρχει διάβαση, οτιδήποτε κτλ.
0: Εντάξει, το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Θα έρθει κάποιο.
0: Ο Γιώργο Οκανίδη λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ο Σπίλμπερκ ακόμα βγάζει ταινίε. Λέει: φοβερό, από του καλύτερου. Λέει: κατά τη γνώμη μου, σκηνοθέτε όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυταπόδεικτο.
1: Γιατί να μην βγάζει.
0: Το έχει δείξει η ζωή.
1: Μπαίνουμε σε
0: λογαριασμό.
4: Τι λογαριασμό ψάχνετε,
0: Γιώργο. Τη Λιόλιου, ξέρω κι εγώ.
4: Α, πόσο πάει εκεί, αλήθεια, ναι.
0: Πού,
1: τι πόσο πάει.
4: Λιόλιο.
0: Το μπουκάλι.
4: Ναι.
0: Πόσο πάει, Γιάννη.
1: Ξέρω κάνω 250, 300, κάπου εκεί δεν πηγαίνει.
0: Άλλο το τραγούδι.
4: Στα 4 ή στα 8. Στα 4.
1: Πάντα στα 4 είναι το μπουκάλι.
0: Στα 4 είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, πάντα, πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Φίλιππ.
4: Καλησπέρα σας.
1: Θα πούμε αμέσως μετά γιατί έχετε αρκετά θέματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς, η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού, στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.
0: Έχει δίκιο ο Κολοκυθάς. Πώς θα πέταζε για να κολλήσει τα ευρώ. Τα σκορπάει για τη διασκέδαση. Δε. Καλά κάνει. Εντάξει.
1: Καλά, παιδί μου, εντάξει. Ναι. Μπορεί να είστε δυο, μπορεί να είστε τέσσερις. Κάπως έτσι δεν πάει.
0: Άρα, και τώρα βγήκαμε, τώρα θα αυτό ακριβώς. Και ο παπάς πέντε. Ναι, αυτό.
1: Και ο παπάς πέντε. Επίσης στη χώρα υπάρχει ανάπτυξη. Λεφτά αριστερά-δεξιά.
0: Bon. Αρχίσαμε.
1: Τι αρχίσαμε.
4: Είναι
1: το πρωί
4: ακριβ,
1: δεν λέγαμε
4: ακριβές,
1: με το
4: Φιλίππιδη
1: εδώ για τους Μητροπολίτες.
4: Όχι, όχι, πέρα από αυτό.
1: Α, είναι ακριβές αυτό που λέω.
4: Υπάρχει, άκουνα να καταλάβει. Αυτό το γράφω για αύριο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο τι έχει μέσα, έχει μια αρρύθμιση, την οποία την περιμένει όλη η αγορά και οι υποστηρικτές των συνδικαλιστών μικρομεσαίων, των 72 δόσεων, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
4: Έχει μια άλλη ρύθμιση που λέει εξοδικαστικό χαμός, μένετε οι πάντες μέσα. Έχει μια τρίτη ρύθμιση που λέει 150 ευρώ στις οικογένειες για κάθε παιδί. Μπαίνεις μέσα στο Open Gov να δεις τα σχόλια. Αυτό κοιτούσα τώρα πριν έρθω.
1: Ναι, και.
4: Λοιπόν, το 90% είναι για τα plug-in υβριδικά.
0: Τα σχόλια στο αυτό είναι για τα plug-in υβριδικά.
4: Ναι, το 90%.
0: Έλα τώρα.
1: Φοβερό, ε.
4: Δεν πάω να φανταστείς. Με φράσεις μέσα είναι ανήθικο αυτό που κάνετε. Πολιτικά ανήθικο, είναι και προσεκτική σε εκφράση τους. Είναι αδικία, είναι απαράδεκτο, είναι, μας κοροϊδεύετε, μας καταστρέφετε. Δώστε μια παράταση, φάτε το μέτρο.
0: Πόσα λεφτά είναι να πληρωθούν δηλαδή που τους καταστρέφουν.
4: Τους καταστρέφουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχουν γράψει όλοι όσοι πουλάνε εταιρικά αυτοκίνητα μάλλον. Τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία κατά κανόνα δεν είναι. Αυτά που πλήττονται και από τα δύο μέτρα που έρχονται, ναι, είναι πάνω από 40.000.
0: Μπορείς να πεις τη ρύθμιση για να την καταλάβεις.
4: Λοιπόν, η ρύθμιση λέει, ναι, πολύ απλώς ότι μέχρι τώρα, από την, όταν γινόταν η εισαγωγή του αυτοκινήτου, ναι, υπήρχε απαλλαγή από τους φόρους στα plug-in κατά 75% του φόρου.
0: Μάλιστα.
4: Στα ηλεκτρικά είναι 100%.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει. Το 75% το κατεβάζει στο 50%. Άρα κρυβαίνουν.
0: Για αυτά που έρχονται όμως.
4: Για αυτά που έρχονται, ναι. Από τώρα. Ναι, αλλά στα εταιρικά γίνονται και σε όλα γίνονται παραγγελίες. Και σου λέει, έβαλε όριο όσα είχαν ταξινομηθεί ως τέλος Μαΐου. Και οι παραγγελίες δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν ταξινομηθεί. Θα παραλάβω σε 5 μήνες.
0: Μόνο για τα plug-in.
4: Αυτό είναι όμως ένα μέτρο. Ένα, ναι, μέτρο, ένα μέτρο.
0: Μόνο, για,
4: plug-in. Μόνο για το plug-in. Πάντα plug-in υβριδικά. Που είναι τα πιο πολλά. Ναι.
1: Μην μας πεις τα υπόλοιπα. Μην μας τα πεις γιατί θα μας δει, Δήμητρα. Μας είπε εδώ και.
0: Σιγά, παιδιά, όλοι μας δεν ρίχνουμε χτες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Διαφημίσεις, τίτλοι και θα επιστρέψουμε το 2 που λέει ο Φιλμπής. Μας είπε τώρα, μας πει το 2.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλή Σοφίας, κυρίως στο τμήμα από το Γυάλινο Δρομέα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, στη Συγκρού προς Φρατζή, στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγαίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε το Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Κύμα ζέστης αναμένεται να πλήξει από αύριο την κεντρική και νότια Ιταλία. Αύριο το θερμόμετρο στην πόλη Φόντζια της Απουλίας θα δείξει 36 βαθμούς, θερμοκρασία ρεκόρ για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum

0: Ένα άσχετο θέμα που είναι και σοβαρό όμως. Να μπω λίγο. Έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι μας μηνύματα εδώ. Δεν έχω μπει στην πλατφόρμα, θα μπω τώρα όμως για να το ελέγξω. Μεταφέρω πρώτα τα μηνύματα. Η πλατφόρμα των δηλώσεων, λέει, για τα καθάριστα οικόπεδα δεν λειτουργεί εδώ και 2 μέρες. Mm. Θέλουν να βάλουν πρόστιμα, γιατί αναρωτιόνται όλοι αν θα δοθεί παράταση.
1: Που λυγεί στις 15 ναι. Ιουνίου και
0: γιατί βγήκε ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, πώς λέγεται το Υπουργείο, τέλος πάντων, το Υπουργείο της Κρίσης, δύσκολο Υπουργείο, πάρα πολύ. Φτού στον κόρφο του κυρίου Τουρνά, δηλαδή του Υπουργού, και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει, από τις δηλώσεις. Άμα δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, πώς να είστε ικανοποιημένοι?
1: Είναι λιγότερες από πέρσι.
0: Ναι.
1: Οι δηλώσεις των οικοπαίδων που έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, ορίστε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε με το 2, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ναι, προσπαθώ να μπω και στην πλατφόρμα. Λοιπόν, ταυτόχρονα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Αν τα κατάφερα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει από 40.000 ευρώ και πάνω στο εταιρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Θεωρείται και αρχίζει και τρέχει ένας υπολογισμός ότι είναι παροχή σε είδος. Πράγμα που σημαίνει ότι φορολογείσαι από 40.000. Και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνουν οι συντελεστές ό,τι αφορά και την αξία του αυτοκίνητου, όσο μεγαλύτερη είναι η αξία, τόσο μεγαλύτερη η φορολόγηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρήπων. Με αποτέλεσμα και γι' αυτό να υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες. Γενικώς επικαλούνται ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη ρήπανση, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
2: Είναι ένα στάτους και είναι και μια επιπλέον παροχή για πάρα πολλούς εργαζόμενους.
1: Προφανώς.
2: Έτσι, οι οποίοι
1: χρόνια τώρα
2: το συνυπολόγησαν. Mm-hmm. Όταν αποδέχθηκαν μια δουλειά, συγκεκριμένη δουλειά που συνήθως είναι δουλειά στελέχους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου σε μια εταιρεία. Και αυτό τώρα έχει προκαλέσει μια αναστάτωση, να πεις για ποιο λόγο ειδικά τα plug-in υβριδικά. Γιατί δεν είναι ηλεκτρικά που έχουν κάποιους περιορισμούς, εντάξει. Και γιατί παρεπτόντως μπαίνει στην εφαρμογή, εγώ μπήκα στην εφαρμογή.
1: Μετά καθάριστα.
2: Ως πολίτης, ναι, ναι. Με τους κωδικούς μου τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορώ να την υποβάλω, αλλά ότι μπαίνεις.
0: Δεν μπαίνω πάντως.
2: Εσύ δεν μπήκες. Okay.
1: Μάλιστα.
2: Με την ταυτοποίηση δεν έγινε.
0: Δεν έχω φτάσει στην ταυτοποίηση. Δεν με φτάνει καν στην ταυτοποίηση.
2: Όχι, μπήκα.
1: Εσένα σε. Εδώ τώρα είναι δύο.

0: διαφορετικές
1: φορές. Είμαι κανονικά με τους κωδικούς μου.
0: Ναι.
2: Για, όχι, για να πάτε τη δήλωση.
0: Αυτό να μπορεί να το υποβάλει.
1: Α, το στοιχείο οικοπαίδο 1 και τα λοιπά. Το δέχεται όλο.
2: Εσένα το δέχεται.
0: Το δέχεται.
2: Εγώ δεν μπαίνω. Να
1: το δέχεται όλο. Θα έλεγα επιμείνετε οπότε.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είμαστε αυτοί.
0: Προφανώς επειδή τελειώνουν οι μέρες.
1: Ζητάει ΚΑΕΚ, ζητάει στοιχεία, ζητάει τα πάντα. Είμαι μέσα. Mm-hmm. Δεν το ζητάμε. Το έχω κάνει άλλωστε.
2: Είσαι μέσα.
1: Έτσι. Το άλλο ζήτημα, εκτός από τα υβριδικά που γίνονται χαμό, ο κακός χαμός, είναι οι αποδοχές των ιεραρχών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο εδώ είναι το εντυπωσιακό. Δεν ξέρω το πώς το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, ανεβαίνουν πράγματι οι αποδοχές των ιεραρχών. Ποιος είναι ο λόγος όμως? Ο λόγος είναι ότι υπάρχει οι ιεράρχες άλλης θρησκείας, εμπροκειμένου οι μουφτίδες, παίρνουν ήδη τα 4.672, το 90% δηλαδή των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Οι μουφτίδες
0: το έπαιρναν.
1: Το παίρνουν τώρα αυτοί, μιλάμε, από το δημόσιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: οι
2: μουφτίδες παίρνουν περισσότερο από τους Μητροπολίτες.
1: Ναι.
2: Ορθώς αυξήθηκε.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Συγγνώμη.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Μα έχουν δίκιο που φωνάζουν.
0: Ναι, γιατί όμως.
2: Και το μάθανε οι Μητροπολίτες και έγινε χαμός, φαντάζομαι.
1: Νομίζω ναι.
2: Θα πήρανε και θα είπαν ότι θα πάτε σε εκλογές σας μαζί.
1: Είναι σε εσά του συναδέλφου. Άμα κυκλοφορήσει η αμοιβή κάποιου που να τον νιώθει ως ομοιόβαθμο και επειδή παίρνει λιγότερα, δεν τζιτώνει.
2: Ναι, από πού να τα ξέρεις όμως που.
1: Ναι, αν διαρρεύσει. Αν διαρρεύσει.
2: Αν διαρρεύσει, ναι.
1: Αν διαρρεύσει.
2: Τσιτώνεις.
0: Ναι, γιατί διαγραμμένος είναι δεν μπορεί να ζητήσει.
1: Αν τα πιο επτασφράγιστα μυστικά είναι οι αμοιβές των εργαζομένων.
2: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και είμαστε.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο κάθε ένας λέει, παιδιά, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλο, γιατί παίρνω λίγα λεφτά.
1: Να, σωστό. Γιατί δεν παίρνω εγώ, έλαντε.
2: Εγώ είμαι ο καλύτερος και εγώ πρέπει να παίρνω τα λεφτά.
1: Εγώ δουλεύω περισσότερο. Και τον θυμάμαι αυτόν τότε που δεν.
2: Και ήρθε χθες τη δουλειά και παίρνει τα λεφτά. Ο
1: χτεσινός, μπράβο.
2: Κλασικά.
1: Που έχει πάρει πτυχίο, ναι, που δεν το ξέρουμε και αυτά. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι.
2: Ο Κυρλίκος λέει: δήλωση δεν μπορείς να κάνεις. Είχα ενημέρωση σήμερα από τη σχετική υπηρεσία, προσπαθούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα. Okay, άρα έχει δικαιώσει.
2: Ο Ιάσον λέει: ναι, διαμαρτυρία γιατί είναι παροχή σε είδος. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό με τα 40.000 πλάς. Αυτοκινητάρα παίρνεις με 40.000. Αν θέλεις παραπάνω, δώσε μερικά ψίχουλα φόρο γιατί η φιγούρα λέει καβούρια.
1: Ναι, δίνεις ήδη, αυτό αυξάνει.
0: Δηλαδή υπάρχει φόρος, αλλά αυξάνεται.
1: Είναι περίπου γύρω στα 400 ευρώ ανά 10 χιλιάρικα.
2: Συγγνώμη.
1: Ήταν μέχρι τώρα και αυτό αυξάνει.
2: Μισό λεπτό. Αν το αυτοκίνητο κάνει 35 χιλιάρικα.
1: Ναι, δεν πληρώνεις μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσεις να μην πληρώνεις. Δεν αλλάζει αυτό.
2: Α, είναι μόνο για το 40 πλάς.
1: Μόνο για το 40, πάνω. Ναι.
2: Καλά, ρε παιδιά. Πάρετε ένα αυτοκίνητο από την επιχείρηση 40 μάινους.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτά που.
2: Συγγνώμη.
0: Γιατί μετά πάει στο άλλο
1: κομμάτι. Είδαμε και πάθαμε, κύριε Κούντρα, να γίνουμε στελέχη. Χτίσαμε αίμα. Γυρίσαμε από το εξωτερικό. Που μας δίναξες πόσα εκεί. Τρεις φορές το μισθό.
2: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και η εταιρεία που κάνει αυτή την παροχή, ορθώς την κάνει. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Στα στελέχη της να τους πληρώσει και το φόρο. Για τις εταιρείες μεγάλες είναι εύκολο.
1: Λένε ότι δεν υπάρχει τρόπος.
2: Εντάξει, πώς δεν υπάρχει τρόπος.
1: Δεν υπάρχει τρόπος.
2: Να αύξηση σιγά, δώσε 100 ευρώ το μήνα.
1: Αυτό προκύψει άλλος φόρος, άλλος φορές.
2: Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, με μικρές εταιρείες, ατομικές, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,
1: κάτι ξέρεις, κάπου το πας εσύ.
2: Το πάω ότι όλοι παίρνουν ως αυτοκίνητα leasing.
1: Βέβαια.
2: Ή με τις επιδοτήσεις με αυτά και τα λοιπά.
1: Ηλεκτρικά.
2: Ναι, και τα περνούν στην εταιρεία.
1: Έχουν δικαίωμα, είναι νόμιμο.
2: Δεν είπα ότι είναι παράνομο. Αλλά επειδή έχουν πάρει όλοι τις αυτοκινητάρες και κυκλοφορούν εδώ και λέει εντάξει μωρέ, αλλά πληρώνουν λιγότερο εφορία για αυτό το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Ας πάει και στη Δήμητρα ή σε μένα ή σε σένα ή στο Γιαννάκη που είμαστε μισθωτοί και να πει: αδελφέ, δεν πειράζει που δουλεύει σε εταιρεία. Εσύ, επειδή είσαι ωραίος, μέχρι 40.000 ευρώ,
1: πάρε
2: ηλεκτρικό και θα τα περνάς ως έξοδο στη φορολογία σου. Έτσι παίρνω και εγώ αυτοκίνητο, καινούριο.
0: Των 39.000.
1: Δεν διαφωνώ. Αλλά.
2: Επίσης, να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, παιδιά. Γιατί όλοι λέει οι επιχειρήσεις.
1: Γιατί εδώ παρεβαίνουν οι λογιστές.
0: Και έχουν και όρο τα επαγγελματικά.
1: Τα 40.000 ευρώ είναι λιανική τιμή προφόρων. Λέει ο Νίκος Φραγκιαδάκης εδώ, διάσημος λογιστής.
2: Και προφόρων κιόλας.
1: Βεβαίως.
2: Άρα μετά φόρων πάμε πεντάρικο.
1: Βεβαίως.
0: Το λιγότερο πεντάρικο.
2: Τζάμπα γκρινιάζεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, όλοι πόρτσε έχετε.
1: Ναι.
2: Όλοι, πώς το λένε, Range Rover.
1: Και από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, μου λέει ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να το κάνεις. Αυτό που λες.
0: Να το περάσει στην εταιρεία δηλαδή, αυτό που λέμε.
2: Όχι, να περάσει να πληρώσει η επιχείρηση.
1: Υπάρχουν τρόποι.
2: Άμα δηλαδή η εταιρεία έχει δώσει το στέλεχος ή ταυτοχρόνως το στέλεχος είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας εκεί που θα καταλήξω εγώ. Παίρνει το Range Rover, τα βλέπετε κυκλοφορούν, τα κάνουν 150-160 χιλιάδες ευρώ και τα παίρνουν leasing.
3: Και κοίτα τώρα ποια είναι η παγίδα.
2: Και ο ίδιος...
3: Που έχεις πέσει μέσα.
2: Ναι.
3: Έχεις πέσει μέσα, όσο είπε ο Γιάννης ο Τσούνος στην αρχή.
2: Ποιο πράγμα.
3: Η συζήτηση
2: μας...
3: Ακριβώς, από εκεί ξεκινήσαμε. Τόση ώρα μιλάς γι' αυτό.
2: Έτσι
3: δεν μιλάς για τη ρύθμιση των χρεών το 72 δόσου.
2: Ναι, ναι, εσύ με
3: δεν μου μιλάς
0: για τα υβριδικά.
3: Δεν μου μιλάς για τη φτωχοποίηση.
2: Εσείς με βάλατε σε αυτήν
3: την αγορά που στενάζει.
2: Και εγώ
3: πού είναι η αγορά που στενάζει.
2: Να σου πω εγώ πού είναι η αγορά που στενάζει.
3: Πού, διαπέστη μου.
2: Να σου πω.
3: Πάμε.
2: Πήγα στο Αγρίνιο την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Okay. Να.
2: Ναι. Οι μικρομεσαίοι, ξέρεις για ποιο πράγμα διαμάρτυρε. Έχεις υπόψη σου, ας πούμε, έλεγε ένας άνθρωπος. Έφυγε από το κατάστημα που είχε. Και πήγε σε ένα άλλο κατάστημα, σε ένα στενάκι του κεντρικού δρόμου του Αγρινίου,
3: να.
2: Διότι το ενίκιο ακρίβει 120 ευρώ. Δεν μπορούσε να το αντέξει.
3: Μας, σε
2: για να έχει υπαλλήλους με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σύμφωνα με τον ίδιο, εμένα δεν με ρώτησε κανένας παιδιά να αντέχω.
3: Μπράβο.
2: Έφυγε και από εκεί να κόψει έξοδα και να μην απολύσει κανέναν άνθρωπο.
3: Σωστά.
2: Καταλαβες, εκείνο ο μικρομεσαίος, ο οποίος αφήνει πίσω το... Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που η αγορά στενάζει όντως. Σ' άκουγα το πρωί με πολύ χαρά που λες ότι αυξηθήκαν οι...
3: Εξαγωγές.
2: Οι εξαγωγές στα πετρελοειδή. Πολύ ωραία τα δηληστήρια.
3: Όχι, όχι. Ήθελα να τονίσω κάτι συγκεκριμένο, να το διευκρινίσω ενδεχομένως.
2: Ναι.
3: Ανέβηκαν στα προϊόντα εκτός πετρελοειδών 8% οι εξαγωγές στη στιγμή που οι εισαγωγές ελάχιστα μειώθηκαν.
2: Το άκουσα.
3: Είναι σημαντικό ότι έτρεξαν με 30, για να καταλάβουμε λίγο ότι έχουμε μια βιομηχανία. Αναζητώντας τη βιομηχανία στη χώρα μας, έχουμε 4 δηληστήρια που είναι βιομηχανίες μεγάλες. Οι οποίες παράγουν ποιοτικό προϊόν δήλησης. Το οποίο προκάλεσε σε κάτι που εισάγουμε τεράστιες επανεξαγωγές.
2: Σωστό.
3: Και αυτό ήρθε.
2: Εισάγουμε επέστρεψαν. Πετρέλαιο, το επεξεργάστηκαν.
3: Δεν λέμε ότι είμαστε εισαγωγικοί λόγω των καυσίμων.
2: Εννοείται.
3: Εξάγουμε τόσο πολύ που ενδεχομένως εκμηδενίζεται το κόστος των εισαγωγών καυσίμων.
2: Μπράβο. Αλλά ταυτοχρόνως, επειδή η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, οι υπόλοιποι ή θα πρέπει να προσληφθούν κάπου υπάλληλοι ή υπαλλήλοι και να κλείσουν. Αν τους θέλουμε ανοιχτούς, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτούν. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι εκεί, στο Αγρίνιο που ήμουνα, λέγανε, πώς να ανταγωνιστώ ρε φίλε μου, λέει, επειδή πιάσαμε μια συζήτηση, αυτόν που από την Κίνα φέρνει ένα πράγμα που σε μένα κοστίζει, μου λέει, 7 ευρώ, χωρίς κέρδος, μου λέει, το βάζω στη βιτρίνα, δεν βάζω καθόλου κέρδος, για μένα αυτό κοστίζει 7 ευρώ για να το φέρω. Αυτός το πουλάει με ένα 40. Πώς θα βγω εγώ.
0: Δεν βγαίνει.
2: Και
0: δεν
2: έρχεται και αδασμολόγητο. Γιατί τα 2 και 3 ευρώ που βάζουν στα πακέτα είναι κωμωδία.
3: Ναι. Μόλις περιέγραψες, αυτό είναι η οικονομία και η αδυναμία της οικονομίας μας και είναι η πραγματική σκέψη, ο συλλογισμός που πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε την οικονομία. Χτες βλέποντας το ντοκιμαντέρ της Ελένης και της Βεδρινού.
0: Το χιλιοστό.
3: Κάποια στιγμή λέει, τον έχω γνωρίσει, το γενικό γραμματέα του Σόιμπλε, ο Στέφεν λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι τις μέρες τις δύσκολες του 15 πήγα, λέει, σε μια κάβα εδώ στη Γερμανία και έψαξα να βρω ένα κρασί από την Ελλάδα. Το λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
3: Εγώ προσέχω κάτι χαζά τέτοια. Και λέει ότι βρήκα, λέει, 2 ξεπερασμένου ποικιλίες κρασιών.
0: Ναι.
3: Ποικιλίες κρασιών σε πολύ υψηλή τιμή από την Ελλάδα και τίποτα άλλο.
0: Όλα τα άλλα ήταν ξένα κρασιά.
3: Όλα τα άλλα ήταν σε γερμανική κάβα. Έψαχνα να δει τι εξάγουν αυτοί οι Έλληνες.
0: Κρασί.
3: Τη στιγμή που συζητάγανε για το Plan B, για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αναρωτιόντανε, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και τι πουλάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι. Και διαπίστωσε ότι δεν πουλάμε ούτε κρασί. Τότε. Εκείνη την περίοδο. Αυτά που εμείς θεωρούμε, τότε που η κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν στον πάτο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή δεν πωλούσε κανείς τίποτα και δεν καταφέρναμε να έχουμε ένα προϊόν προς εξαγωγή σε μια κανονική τιμή.
0: Πολλό δε μάλλον είναι ανταγωνιστικό ένα τέτοιο προϊόν.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Ο Δημήτρης λέει, επιτέλους σταματήστε να λέτε το leasing. Leasing. Διαβάζεται σε όλο τον κόσμο. Από όλη αυτή, βέβαια το παραδέχεται, λέει, εξυπνακίστικο τύπ της ημέρας, ευχαριστώ. Από όλη αυτή τη συζήτηση μείναμε ότι λέγεται leasing.
0: Εμείς leasing το ξέρουμε, leasing θα το λέμε.
3: Και το βαζέχα και όχι βάρτσικα.
2: Βάρτσικα, σωστό.
0: Διαφημίσεις.
4: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Ένας πολύ καλός σου φίλος με ρωτάει και ζητάει την άποψή σου να μας πεις εσύ.
1: Βεβαίως να το απαντήσω.
0: Να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι.
0: Για την, ποια είναι η προσωπική σου θέση δηλαδή.
1: Προσωπική μου θέση.
0: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα ότι μάλλον δεν θα το αποτολμήσει ο
0: πρωθυπουργός.
1: Τώρα έχω κάποιες πληροφορίες, ναι, ότι τελικά θα προχωρήσει
0: θα το κάνει,
1: στη δημιουργία ενός κόμματος. Εντάξει, ο ίδιος είπε και προχθές στην εκδήλωση την Παρασκευή στο Ηράκλειο ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι μέχρι πού μπορεί να πάει το κόμμα του κ. Σαμαρά, εάν θα προκαλέσει φθορά στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και τι θα γίνει στο δεξί κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με τη δημιουργία ενός κόμματος.
0: Αυτή είναι η άποψή σου, Γιάννη.
1: Αυτή
0: που λένε οι συνεργάτες του Σαμαρά.
1: Εάν θα το κάνει, δεν θα το κάνει.
0: Ναι, και πώς το βλέπεις εσύ.
1: Θεωρώ ότι θα το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Εσύ πώς το.
1: Το είπα. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Α, δεν θα έχει ανταπόκριση.
1: Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα το κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Ο επιβλέπων λέει αντικειμενική γεια σας. Μετά το έγκλημα του Αιγείου, τη διασταύρωση του Κούτρα, τις διαφημίσεις και την ακρίβεια της αγοράς, μήπως θα μας πείτε για την κατοστάρα που φάγανε οι Βάζελοι. Τι φάγανε, τι να λέμε τώρα.
1: Καλά, έχει... δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Έτσι, πώς τη φάγανε να λες.
0: Πώς τη φάγανε. Έπαιξε καλύτερα ο Ολυμπιακός και τη φάγανε.
1: Καλά.
0: Τι καλά, καλαμάκια τούμπανε.
1: Καλά, μα και έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός πάλι από τη διαιτησία. Διαφορές στις βολές, διαφορές στα φάουλ.
0: Ο ένας πάντα θα έχει παράπονο. Δεν υπήρξε κάποια φάση που έκρινε το μάτς.
1: Όχι, μπορεί όμως να υπήρξαν πολλές φάσεις που να έκρινε το μάτς.
0: Δεν υπήρξαν και πολλές φάσεις. Τώρα μην τρελαθώ.
1: Δεν μπορώ να πω γιατί δεν το είδα. Δεν το είδα, εσύ που το είδες.
0: Άπαξ και δεν το είδες, τι ασύζηταμε τώρα.
1: Διάβασα μόνο. Να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει άλλο αύριο.
0: Άλλο μάτς αύριο. Τι να κάνουμε τώρα, ο Φουρνιά ήταν καταπληκτικός εδώ τώρα χθες. Θα λέμε τώρα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
1: Καλό υπόλοιπο
0: λοιπόν,
1: ημέρας.
0: Ο Πέτρος λέει, Πέτρε Χρήστο, ένα ποσοστό πρόβλεψη για Σαμαρά. Πέτρε Γιάννη.
1: Εσύ είπε, Χρήστο είπε.
0: Πρώτα, εσύ που ξέρεις.
1: Εγώ θεωρώ ανάμεσα στο 5 και το 7.
0: 5 και το 7.
1: Ναι.
0: 3,5.
1: Μάλιστα.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Ακούσατε και τις προβλέψεις μας.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη.
1: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα.
0: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη, αλλά έρχεται εμφανιστεί κανένα δύο που επιμείνατε και την κάνατε τη δήλωση. Mm-hmm. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα.
8: με ένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
14: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο και στη συνέχεια να του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Στην ασφάλεια Αιγίου παραμένει ο 65χρονο σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν νωρίς σήμερα το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επέβαιναν σε λέμβο 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στο νότιο Λίβανο. Το μεσημέρι το Ισραήλ εξαπελίσε 9 πλήγματα στην πόλη Τύρο, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 3.666 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φόντζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Μπολόνια, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο θεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολοι είναι οι Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία Ντόρσεϊ και Παπανικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029. Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βορείου Ιρλανδίας με 3-1.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θερμός καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Τελικά ποιος να μας δω, λέει, ότι το χιτάκι του καλοκαιριού σφαίρεται από όλα αυτά που είδαμε πρόσφατα και ακούσαμε βεβαίως στη Eurovision, θα ήταν αυτό, η συμμετοχή της Ιταλίας.

Ωραίο είναι. Κάνει να θέλει έτσι να κουνηθεί ρυθμικά. Και το μπαγκαράγκα τρεντάρι, αλλά νομίζω από 30 και πάνω είναι αυτό. Περσέμπρεση. Και είναι ωραίο να έχει κάποιον να σου λέει σε όλα ναι. Δεν είναι. Ναι, σε ένα ταξιδάκι στη Ρώμη, Φερρυππίν. Ναι, και στην αποπληρωμή δανείου με παρμεζάνα. Ναι, ναι, το διάβαζα σήμερα. Μη σας φαίνεται περίεργο. Στον ελεύθερο τύπο το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Στην καρδιά της Βόρειας Ιταλίας, εκεί που η γαστρονομία αποτελεί κομμάτι έτσι της εθνικής τους ταυτότητας, η βασίλισσα των Ιταλικών τριών, έχει αποκτήσει ένα ρόλο που ξεφεύγει βεβαίως κατά πολύ από αυτό που λέμε μαγειρική. Η Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, η αυθεντική δηλαδή η παρμεζάνα, γιατί κυκλοφορούν και πολλά έτσι προϊόντα που μοιάζουν αλλά δεν είναι, δεν συνοδεύει μόνο ζυμαρικά και ριζότο, χρησιμοποιείται και ως εγγύηση για τραπεζικά δάνεια, παρακαλώ. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 50 από μια τράπεζα που λέγεται Credem. Δέχεται λοιπόν η τράπεζα αυτή κεφάλαια παρμεζάνα ως ενέχειρο για να χρηματοδοτήσει τους παραγωγούς. Είναι ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο που διδάσκεται και στο Harvard. Η τράπεζα δίνει δάνεια που αντιστοιχούν μέχρι και στο 80% της αξίας των τυριών και αναλαμβάνει βεβαίως και την φύλαξη όπως πρέπει σε ειδικές αποθήκες. Η τροχή της παρμεζάνας, φανταστείτε τώρα, τους τεράστιους τροχούς παρμεζάνας να μένουν εκεί για μήνες, μπορεί και για χρόνια. Οριμάζουν έως ότου ο παραγωγός να μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο και να πάρει πίσω το προϊόν του. Αν αθετήσει τις υποχρεώσεις του, η τράπεζα πουλά τα τυριά. Και υπολογίζεται ότι στις αποθήκες αυτές φυλάσσονται σήμερα τροχοί παρμεζάνας που φτάνουν τα 325 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως οτιδήποτε αξίζει, έτσι και η παρμεζάνα αποτελεί στόχο της μαφίας, είναι στόχος πια του οργανωμένου εγκλήματος και κατά καιρούς υπάρχουν συμμορίες οι οποίες φεύγουν με φορτία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μπαίνουν στις αποθήκες και ρημάζουν τους τροχούς της παρμεζάνας. Για φαντάσου, εμείς πάλι καλά έχουμε τη φέτα που μια χαρά τυρί είναι, δεν λέω, και τώρα που καλοκαιριάζει έτσι όπως στολίζει ωραία και τις χωριάτικες που αγαπούν να καταναλώνουν οι τουρίστες μας, μας κάνει και πολύ καλή διαφήμιση. Αλλά ο Τραμπ, βλέπετε, βάζει τους δικούς του κανόνες. Ακόμα και σε αυτή την έτσι γνωστή νομοθεσία των προϊόντων pop, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Μετά τη φέτα ελασσόνας λοιπόν έρχεται η φέτα από το Wisconsin. Και μην το γελάτε καθόλου, στην επίσημη ιστοσελίδα παραγωγών τυριού στην αμερικανική αυτή πολιτεία που φημίζεται για τους Milwaukee Bucks, τις Harley και τις μπύρες, συνδυασμός full στην τεστοστερόνη είναι αυτός, το γράφουν πεντακάθαρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος η ελληνική φέτα να κάνει ταξίδι και να διασχίζει τον Ατλαντικό, γιατί η φέτα από το Wisconsin θα είναι πάντα πιο φρέσκια.

Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του και εντάξει τον ακούσω ότι η παρμεζάνα πάει στις μακαρονάδες πάει και στα δάνεια είναι και κάπως αστείο, καθόλου αστείο δεν είναι αυτό το οποίο βλέπω ότι αναδεικνύει και η καθημερινή μεταξύ άλλων σήμερα σε ό,τι αφορά τα δάνεια, νομικοί σύμβουλοι δανειοληπτών, νομικοί σύμβουλοι τραπεζών διαφωνούν για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση που συζητήσαμε πρόσφατα, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και βέβαια ανάλογα με την ανάγνωση που τελικά θα επικρατήσει και το όφελος για τους δανειολήπτες και άρα αντίστοιχα το κόστος για τις τράπεζες και τα funds που τα λέμε πια servicers θα είναι περιορισμένο ή μεγαλύτερο. Όλοι συμφωνούν πάντως πως η ολομέλεια έκρινε πως ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όχι το σύνολο του κεφαλαίου. Μια πρώτη διαφωνία έχει να κάνει με την αναδρομικότητα, εάν δηλαδή ισχύει για τις μελλοντικές δόσεις ή για όσες έχουν ήδη καταβληθεί. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει επιστροφή χρημάτων και για τις παρελθούσες καταβολές. Νομικοί σύμβουλοι των τραπεζών λένε ότι απαιτούνται νέες προσφυγές. Και αυτό γιατί από την απόφαση δεν προκύπτει αυτόματα η υποχρέωση επιστροφής. Επίσης έχει προκύψει και ένα δεύτερο σημείο διαφωνίας ως προς το χρόνο υπολογισμού της δόσης. Οι νομικοί που εκπροσωπούν τις τράπεζες θεωρούν δεδομένο ότι η διάρκεια εκτοκισμού ισούται με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που άρχισε η ρύθμιση μέχρι τη δόση. Με την άποψη αυτή διαφωνούν οι νομικοί εκπρόσωποι των δανειοληπτών. Η ολομέλεια, όπως διαβάζω στην καθημερινή σήμερα του Αρειοπάγου, δεν πρόκειται να επανέλθει με νέα ερμηνεία. Άρα, αυτά τα περί μεγάλης ανάστασης των δανειοληπτών θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι ακόμη για να τα υιοθετήσουμε. Σε άλλα νέα υπάρχει το αστυνομικό δελτίο που δυστυχώς κάθε μέρα έχει και από κάτι, κάτι χειρότερο από την προηγούμενη. Είδα όμως και αυτή την είδηση που είναι από αυτές τις ειδήσεις που τις λέμε, πώς τις λέμε, η καλή είδηση της ημέρας. Από αυτές τις ειδήσεις που έχουν ακόμα την ικανότητα να μας ξεμιζερεύουν. Αφορά 11 Έλληνες, 11 προσωπικότητες που κατατάσσονται πια στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Και το έχουν καταφέρει αυτό με εργασίες που έχουν κάνει σε πολύ διακεκριμένα ακαδημαϊκά κέντρα, το Στάνφορντ, το Κολούμπια, το ΣΕΡΝ, 3 μέτρα την Ελλάδα, 8 είναι στη διασπορά, είναι στους 1000 καλύτερους του κόσμου αυτή τη στιγμή, οι 4 είναι γιατροί, οι 2 είναι χημικοί, οι 2 είναι χημικοί, μηχανικοί, ένας βιολόγος, μία φυσικός και ένας φαρμακοποιός, είναι ο κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης, που επίσης ξέρουμε ότι ασχολείται με την επιστήμη του, τη μεταέρευνα, είναι εκ των θεμελιωτών της μεταεπιστήμης, ο Τζόρτζ Ιανκόπουλος, ο νικητής του έμπολα, συζητάμε για τον έμπολα το τελευταίο διάστημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσβλέπει πολύ στην εταιρεία του για την εξουδετερώση αυτής της απειλής που θερίζει στο Κονγκό, ο Τόμ Μανιάτης που πρωτοστατεί στη μάχη κατά των νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η ALS από την οποία έφυγε πρόσφατα ο Παρασκευάς Άντας, ήταν για κάποιους και η αφορμή για να μάθουμε περί τίνος πρόκειται και βέβαια μια κυρία, όχι μόνη ευτυχώς, ανάμεσά τους, κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Το λέω γιατί πραγματικά χαίρεσε να την ακούς και ευτυχώς για όλους μας είναι και εκείνη πάντα πρόθυμη να μας εξηγήσει πως είμαστε ό,τι τρώμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά παρακάτω με τις συστάσεις. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να σας ενημερώσω αν είστε στο αυτοκίνητο αυτήν την ώρα ότι θα συναντήσετε κίνηση στο καθοδικό του Κηφισού. Τα προβλήματα ξεκινούν από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος έχουμε θέμα, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τα προβλήματα ξεκινούν στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και βεβαίως στο κέντρο. Το κέντρο έχει κίνηση, όπως και η Κηφισίας, στο γνωστό σημείο που μποτιλιάρει. Από Χαλάνδρη, εκεί από σίδερα Χαλανδρίου, μέχρι να δείτε μπροστά σας το Μαρούσι, μετά το δαχτυλίδι του ΟΤΕ.

0: Λοιπόν, ο Σταύρος Παντωνίου είναι μαζί μας για μια συζήτηση επί των επί του ανασχηματισμού στην πραγματικότητα, στον απόϊχο του ανασχηματισμού. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Πατερίνα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστημένοι όλοι από τον ανασχηματισμό. Τώρα ξέρεις, κάποιοι γράφουν σήμερα ότι αυτό δεν ήταν ανασχηματισμός, ήταν μη ανασχηματισμός. Όμως αυτό που μετράει είναι ότι κάθε μέρα από την η κυβέρνηση εκπέμπει πολιτικά μηνύματα. Παρότι ο Πρωθυπουργός διαψεύδει ότι θα έχουμε προώρες εκλογές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Το Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φημίζεται για τους μεγάλους ανασχηματισμούς. Είναι τώρα στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Αν ανατρέξουμε πίσω όσες αλλαγές έχει κάνει στο κυβερνητικό σχήμα, πολύ δύσκολα, άντε εμέναν μπορώ να πω ότι ήταν ανασχηματισμός έτσι κανονικός. Όλες τις άλλες φορές έκανε διαρκώς σημειακές αλλαγές πάνω σε υπουργεία τα οποία ήθελε να πειράξει ή να στείλει κάποιο μήνυμα. Νομίζω ότι. Και χτες, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι και χτες αυτό είχαμε. Ουσιαστικά η μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη ήταν αυτή που ξεκλείδωσε τις αλλαγές και το πολύ δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του κυρίου Ταγαρά. Από εκεί και πέρα το μείζον ήταν αν θα υπήρχε μετακίνηση ή όχι του κυρίου Μαρινάκη. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπέμπεται κάποιο πολιτικό μήνυμα αναλόγως ποια θα ήταν η επιλογή του επόμενου κυβερνητικού εκπροσώπου. Τελικά ο κύριος Μαρινάκης παρέμεινε στη θέση του, οπότε δεν έχουμε πολλά να πούμε για τον ανασχηματισμό ο οποίος έγινε χτες, για τις αλλαγές οι οποίες γίνανε χτες, παρά μόνο ότι ο κύριος Μητσοτάκης προτίμησε την ασφάλεια του νυν κυβερνητικού σχήματος ουσιαστικά, χωρίς κάποια αλλαγή η οποία θα έκανε αίσθηση, και έτσι προχωράμε παρακάτω. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές, δεν ξέρω αν έχεις κάτι για τον ανασχηματισμό που θέλεις
0: περαιτέρω
1: όσον αφορά το παρασκήνιό του και τα λοιπά. Νομίζω ότι τον έχουμε αφήσει ήδη πίσω. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές που είπες, ναι, είναι κατά κοινή ομολογία, τα ρεπορτάζ όλα λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτεται το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί, το φθινόπωρο, αναλόγως το πώς θα είναι οι συνθήκες. Νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μια επιλογή την οποία δεν την έχει βγάλει ποτέ από το μυαλό του. Αλλά δεν νομίζω ότι ταυτόχρονα ότι υπάρχει και έχει αποκλείσει τελείως και το θέμα του 2027. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι σε αρκετά επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό, και νομίζω ότι αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο είναι πάγιο στην πολιτική ζωή της χώρας, ότι είναι τόσο ρευστή και αλλάζει με τόσο γρήγορο ρυθμούς, που νομίζω ότι προβλέψεις πιο μακροπρόθεσμες, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά Κατερίνα, ότι είναι και λίγο ρυψοκίνδυνες να πούμε από τώρα ότι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα θα κάνει εκλογές. Βέβαια, το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μας δείχνει κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι δείχνουν προς εκλογές το φθινόπωρο. Το πώς κινείται το κόμμα του κύριου Τσίπρα τη συγκεκριμένη χρονική.
0: Είναι όλοι δηλαδή έτοιμοι. Εκτός από τον κύριο Σαμαρά που είτε δεν το έχει αποφασίσει 100% είτε δεν έχει, πώς να το πω, είναι σε διαδικασία συγκέντρωσης των ανθρώπων που θα τον στηρίξουν, συζητήσεων.
1: Αν θέλεις μπορούμε να τα πάρουμε και ένα επί του πεδίου, να πούμε πώς έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός αντίπαλος τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι και ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το έχει κερδίσει σε πολλές εκλογικές διαδικασίες. Όμως το 2026 δεν είναι ούτε 19 ούτε 23. Ο κύριος Τσίπρας με την αμέσως τη εμφανίση του νέου κόμματος αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει αδιάφορο. Και δεδομένου ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη, αναζητά τον άλλο πόλο που τον συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Σταύρο, σε χάσαμε. Σε χάσαμε πάνω. Όχι, σε έχουμε.
1: Με ακούς?
0: Ναι,
1: εγώ
0: σε ακούω
1: μια χαρά. Λέω ότι έλεγα ότι ζούμε τη δημοκρατία του 1,5 κόμματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η Νέα Δημοκρατία και κάποιο μισό κόμμα. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από κάποια χρόνια, είτε ήταν μετά για λίγο ο κύριος Κασελάκης, είτε μετά το ΠΑΣΟΚ όταν πρωτεξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Συνεπώς θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά τον αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα μπορούσε να το παίξει ο κύριος Τσίπρας αυτό το ρόλο? Την απάντηση δεν την ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην σκέπτεται ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί ο κύριος Τσίπρας, ασχέτως αν το λένε δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη, να παίξει αυτό το ρόλο. Συνεπώς τώρα που είναι στο 15-16% στις δημοσκοπήσεις, ανάλογα τη δημοσκόπηση πόσο του δίνουν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εξακολουθεί να είναι ένας εύκολος, το βάζω σε εισαγωγικά, αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα επιχειρηματολογώ γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν νωρίτερα από 27, όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να πούμε τα εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα έχει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, κάθε άλλο θα έλεγα, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ένα τρίτο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι τώρα, τρίτο ή και τέταρτο σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί το περνάει η κυρία Καρισκιανού, ένα τρίτο-τέταρτο ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πιεστεί για να μπει σε μια συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πολύ καλά, Κατερίνα, ότι ο δεύτερος είναι δεύτερος, παίρνει ουσιαστικά θέση για το μέλλον ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει στην κυβέρνηση συνεργασία με το πρώτο κόμμα. Ο τρίτος όμως τι θα κάνει,
0: έτσι,
1: είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Συνεπώς
1: και αυτό είναι ευνοϊκό. Και τρίτο, για να έρθει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έχει γίνει ακόμα. Βλέπουμε όμως ότι προετοιμάζεται με πάρα πολύ υγωρούς ρυθμούς. Εγώ θα σου έλεγα, Κατερίνα, ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ήδη έτοιμο.
0: Είναι
1: ακόμα,
0: έτοιμο
1: και σε ένα επίπεδο, ακόμα και σε ένα επίπεδο ψηφοδελτίων κινείται πάρα πολύ το παρασκήνιο ο κύριος Σαμαρά. Ναι, νομίζω ότι κινείται για να πατήσει το κουμπί.
0: Και το ρεπορτάζ σου τι λέει, δηλαδή θα έχουμε ανακοινώσεις άμεσα ή θα περάσει ο Αύγουστος ή στον Αύγουστο εκεί μέσα?
1: Ναι, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα το πάει όσο πιο κοντά στις εκλογές. Δηλαδή, όταν αντιληφθεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να ανακοινώσει εκλογές, λίγο πριν θα ανακοινώσει και αυτό το κόμμα του. Είναι κάτι το
0: οποίο θα το σιγουρέψει από παντούλες πριν τον
1: ανακοινώσει. Δεν τον πειράζει, γιατί οργανωτικά ο κύριος Σαμαράς ούτως ή άλλως έχει ένα οργανωτικό πεδίο σε όλη τη χώρα από την εποχή της πολιτικής άνοιξης, μπορώ να σου πω, πολύ πίσω. Το έχει αυτό ο κύριος Σαμαράς. Προετοιμάζεται εντατικά ήδη στο παρασκήνιο με ψηφοδέλτια. Οπότε ουσιαστικά θα μένει μόνο η ανακοίνωση, η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, για να κλείσω, όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το κόμμα του, νομίζω ότι είναι πιο καλό για τη Νέα Δημοκρατία να προετοιμάζεται για να τον βρει όσο το δυνατόν πιο απροετοίμαστο τον ίδιο όταν το αποφασίσει.
0: Θα τα ξαναπούμε, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ όμως για το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε, θα έχουμε σίγουρα αφορμές πολλές από εδώ και πέρα. Σταύρος Παπαντονίου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα Γιαννάκη σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στην Ποσειδόνος προς Πειραιάς, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προβλήματα σημειώνονται στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή.

Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φυλάξη 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική με λία άνω των 100.000 ευρώ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιόφωνα σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Να, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε νωρίτερα με τον Σταύρο Παπαντονίου. Τέτοια ώρα αύριο, είναι 6,5 ώρα, τα παρά. Νομίζω πανηγυρικά θα έχει εκλεγεί στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Αύριο το απόγευμα θα ασχολούμαστε με την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Συνεδρίαση που θα γίνει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και θα έχει μόνο ένα θέμα. Την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη στην θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα εκλογικό σήμα. Από εκεί και πέρα ο κύριος Κυρανάκης θα πάρει το κόμμα στην πλάτη του και θα τρέξει, θα οργανώσει τον μακρύς, δεν ξέρω αν θα είναι ο δρόμος. Δύσκολος είναι πάντα ένας δρόμος με προορισμό την κάλπη. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, για εσάς που παραμένετε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από εκεί, επιστρέφετε ή μετακινήσετε στην πόλη. Το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το ανωδικό δεν έχει κανένα θέμα, όσο βλέπω. Έχουμε τα προβλήματα για τα οποία σας μιλούσα και νωρίτερα στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στο ρεύμα προς Λιφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, θα χρειάζεται να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Πείτε μου και μια μέρα, βεβαίως, που το κέντρο της Αθήνας δεν έχει κίνηση, και θα το βάλουμε πρώτο-πρώτο στις ειδήσεις. Και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Λοιπόν, έχω παραλείψει να σας πω, γιατί έχουμε χάσει ήδη ένα ημίωρο, ότι σήμερα σας δίνουμε εισιτήρια. Από σήμερα και για όλη τη βδομάδα έχουμε διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά με ένα νικητή ανά ημέρα για την C-Jets. Τα εισιτήρια, λοιπόν, ένα τυχερός θα τα κερδίσει και θα τα αξιοποιήσει όποτε θέλει. Το μόνο διάστημα που δεν μπορείτε να τα αξιοποιήσετε είναι από 9 μέχρι 24 Αυγούστου. Προσωπικά εισιτήρια δεν επιτρέπεται, δηλαδή, η παραχώρησή τους. Με τις E-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Τις αλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο E-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33,70 € για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου, ιδηλιακό, δεν ακούγεται? Και ξεκινάς το καλοκαιράκι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και, αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, δηλαδή γίνονται κρεβατάκια, σε περιμένουν. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε τώρα κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό πράκτορα και κερδίζεις το καλοκαίρι. 2-10-48-00-170-174. Η Ρούλα, νομίζω, ήδη υποδέχεται τις κλήσεις στα τηλεφωνήματά σας. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας μέχρι τις 7 παρά το επιχειρείτε. Στο τέλος της εκπομπής, με την βοήθεια της Δήμητρας, θα κάνουμε την κλήρωση. Και επειδή σήμερα μπορεί να μην κερδίσετε, δεν χάσετε.

0: και ο κόσμος. Είπαμε όλη την εβδομάδα και όλες οι εκπομπές, αν δεν κάνω λάθος, δίνουν εισιτήρια με την C-Jet. Δοκιμάστε το. Δεν έχετε τίποτα, μα τίποτα να χάσετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα πολύ ωραίο σήμερα στην Καθημερινή. Η Χρύσα Λιάγκου το αναδεικνύει. Αφορά κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Θα έχουμε έτσι μία πρώτη, εκτός από την εκλογή δηλαδή του κυρίου Κυρανάκη, αύριο νομίζω θα υποθούν και πολλά σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει γύρω από το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση μιας γενικής γραμματείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μιας γενικής γραμματείας η οποία θα αναλάβει να συντονίσει ένα Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας που αφορά την προστασία των υποδομών μας από υβριδικές επιθέσεις. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και αν δεν συμβαίνουν εδώ, που συμβαίνουν και εδώ, κυρίως με τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων όπως αυτή στο ΔΕΣΦΑ, αλλά δείτε τι έγινε, ας πούμε, στην Φινλανδία με την κοπή του υποθαλάσσιου καλωδίου. Όσο η τεχνολογία μας πάει πιο μπροστά, είναι σύμμαχος από τη μία, από την άλλη είναι και απειλή, υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η κυβέρνηση οργανώνεται και αύριο θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη υπό τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, στην οποία οι φορείς θα προσέλθουν ένας-ένας με σχέδια επιχειρησιακά, τα οποία βγαίνουν από το σιρτάρι και θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο πάντα της προστασίας που χρειάζεται να επενδύσουμε. Και όσο προχωρά το πράγμα, νομίζω περισσότερο. Τώρα, αλλάζω θέμα. Η κυρία Ελένη Δρακάκη είναι φυσικός, είναι ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι συνεργάτης του Atmo Hub. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας, γιατί φαίνεται ότι έχουμε τη λύση σε ένα μυστήριο που πολύ μας ταλαιπώρησε. Θυμάστε, πολύ φαντάζομαι, τι συνέβη στις 19 Μαΐου στην Αττική. Ιδίως εδώ στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Υπήρξε μια οσμή δυσάρεστη, δεν μπορεί κανείς σε καμία περίπτωση να την χαρακτηρίσει ευχάριστη, περίεργη, που μας κινητοποίησε. Προσπαθούσα να μάθουμε τι συμβαίνει, μόνο εικασίες ακούγαμε. Κανείς δεν είπε με τα βεβαιότητας τι ακριβώς συνέβη. Το ευχάριστο είναι ότι κάποιοι, παρότι το θέμα προσπεράστηκε από την επικαιρότητα όπως συνήθως συμβαίνει, επέμειναν σε αυτό και το έψαξαν. Η κυρία Δρακάκη είναι μεταξύ αυτών. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα λιγάκι να πω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε τη λύση ακριβώς, αλλά έχουμε καταλήξει σε κάποια πιθανά και επικρατή σενάρια. Mm-hmm. Έτσι, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, γιατί για να έχουμε τη λύση χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, χρειαζόμαστε μετρήσεις εκεί την ώρα του συμβάντος, για να δούμε ακριβώς ποια ουσία ήταν αυτό που μύρισαν οι άνθρωποι. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς είναι χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας και τις μαρτυρίες των πολιτών και τις ώρες που αυτές αναφέρθηκαν, προσπαθήσαμε να δούμε ποιες αέριες μάζες, από πού μπορεί να ήρθαν οι αέριες μάζες, οι οποίες περάσαν πάνω από την Αττική εκείνη την ημέρα. Και το πιο επικρατές σενάριο είναι ότι ήρθαν από το Σαρονικό, από τη θαλάσσια περιοχή δηλαδή του Σαρονικού. Και βέβαια και ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι ότι μπορεί να ήρθαν και από την Τζιτάλια. Mm-hmm. Ωστόσο από την Τζιτάλια και την γύρω περιοχή δεν είχαμε μαρτυρίες. Γι' αυτό και λέμε πως ίσως το επικρατέστερο σενάριο είναι η περιοχή του Σαρονικού.
0: Μάλιστα. Βλέπετε και εσείς προς το Σαρονικό. Συμφωνείτε δηλαδή και με συναδέλφους σας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μας είχαν υποδείξει προς τα εκεί, η κυρία Δρακάκη. Εδώ σας άκουσα να λέτε ότι αυτή η οσμή προκλήθηκε από κάποιο πλοίο που περνούσε, ας πούμε, ανοιχτά της Σαλαμίνας και μετέφερε LNG, βουτάνιο, προπάνιο. Δηλαδή αυτή εισπνεύσαμε προπάνιο, κυρία Δρακάκη.
1: Πάλι και αυτό είναι με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τις πιθανές πηγές που είπα, το Σαρονικό, εφόσον είναι μια θαλάσσια περιοχή και εφόσον έχει αποκλειστεί κάποια πηγή φυσικής προέλευσης, μετά καταλήγουμε στο ότι μπορεί να προήλθε από κάποιο πλοίο που πιθανότατα να βρισκόταν σε αυτή την περιοχή, καθώς αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πολλά πλοία και διέρχονται. Και πιθανότητα να κουβαλούσαν κάποια από αυτές τις ουσίες. Για να απαντήσουμε αν όντως αυτό που μυρίσαμε ήταν προπάνιο ή βουτάνιο, θα πρέπει να έχουμε μετρήσεις που δυστυχώς δεν τις έχουμε. Θα πρέπει να είχαμε σταθμούς δηλαδή εκεί, οι οποίοι να μετρούσαν αυτή την ουσία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Δεν έχουμε, άρα αυτό είναι ένα κενό που προκύπτει από αυτή την ιστορία. Ότι δεν υπάρχουν σταθμοί, δεν μπορούν να γίνουν μετρήσεις. Άρα και αυτές πώς να το πω, η πρώτη αντίδραση στο σκηνικό που ήταν καθησυχαστική. Λέτε κακώς βγήκε, δηλαδή δεν θα πρέπει να καθησυχάζουμε εφόσον δεν ξέρουμε τι είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν ισχύει το σενάριο αυτό και ήταν όντως προπάνιο και βουτάνιο, αυτές είναι κάποιες ουσίες οι οποίες δεν είναι βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά όμως όλο αυτό προκάλεσε μια αναστάτωση.
0: Δεν είναι άουσμες ουσίες, κυρία Δρακάκη, αυτές.
1: Είναι, σωστά, είναι άουσμες ουσίες, αλλά συνήθως ακριβώς επειδή είναι άουσμες, αναμειγνύονται με άλλες οι οποίες έχουν χαρακτηριστική οσμή, έτσι σε περίπτωση διαρροής να γίνουν αντιληπτές.
0: Μάλιστα. Συνθήκες που ευνοούσαν τη συγκεκριμένη μέρα ήταν και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Θέλω πω, αυτό μπορεί να έχει ξανασυμβεί και να μην το αντιληφθήκαμε ή να μην το αντιληφθήκαμε σε τόσο μεγάλη έκταση, γιατί εδώ η οσμή έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι ότι μιλούσαμε με τους δημάρχους στα νότια προάστια και μας λέγανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Δηλαδή, εμείς που είμαστε κοντά σε περιοχές που περνούν πλοία κτλ., το βιώνουμε πιο συχνά. Απλώς τώρα έγινε αντιληπτό στους περισσότερους, γιατί αυτό είχε και διάρκεια και ξαναλέω, έφτασε η οσμή μέχρι το κέντρο της πόλης στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εάν ακολουθήσουμε το σενάριο που δίνουν οι προσομοιώσεις. Το πιθανότερο σενάριο των προσομοιώσεων και όντως προέρχεται από κάποιο πλοίο, δεν είμαι η αρμόδια να απαντήσω πόσο συχνά μπορεί να γίνεται κάποια τέτοια διαδικασία από ένα πλοίο, έτσι. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πόσο συχνά θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν όμως διάφορες πηγές που μπορεί να διάφορα άλλα φαινόμενα τα οποία μπορεί να συμβούν και να εκπροσθούν κάποια άλλα σωματίδια, είτε όπως τώρα, είτε κάποιες άλλες πηγές, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία από τους δορυφόρους μας λένε ότι γενικά υπάρχουν τοπικές πηγές διαφόρων σωματιδίων, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Οπότε θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε. Μάλιστα. Μια πιθανή εκπομπή.
0: Ναι. Αλλά λέτε ξανά το επικρατέστερο σενάριο από τα μοντέλα που τρέξατε κι εσείς δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση ενός πλοίου, μια διαδικασία καθαρισμού κάπου στο Σαρωνικό, έτσι.
1: Δείχνει την περιοχή του Σαρωνικού. Και στην περιοχή του Σαρωνικού μπορεί να βρίσκονται πλοία. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι ένα πλοίο.
0: Μάλιστα. Κυρία Δρακάκη, εσείς είστε και συνεργάτηδα του Άτμο Χαμπ, εκτός από ερευνήτρια στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τι είναι το Άτμο Χαμπ? Αναλαμβάνει να καλύψει, ας πούμε, το κενό που υπάρχει και αναφέρατε νωρίτερα στη βάση αυτή δεδομένων και μετρήσεων?
1: Κοιτάξτε, το Άτμο Χαμπ είναι ο κόμβος η πύλη πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με το Κέντρο Κοπέρνικος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοπέρνικος και συντονίζεται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να μελετούμε την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και να ενημερώνουμε και τον κόσμο, βέβαια, έτσι, μέσω του πόρταλ που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να το ξέρουμε και εμείς σε περίπτωση που ξανασυμβεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δρακάκη, για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλή συνέχεια. Η κυρία Ελένη Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνεργάτης του Άτμο Χαμπ και ένας ακροατής μας, ο οποίος ξέρει, λέει ότι το πιθανότερο είναι να προέκυψε η οσμή αυτή από τάνκερ. Από τάνκερ που έπλανε τις δεξαμενές του κοντά στην ακτή, κακός κατά τον ίδιο. Άρα στην ατμόσφαιρα εκτοπίστηκαν, λέει, αέρια φορτίου, αδρανές αέριο, το οποίο παράγεται από καυσέρια του πλοίου. Στο εξωτερικό θα το είχαν εντοπίσει και ενδεχομένως να είχαν ρίξει και ένα γερό πρόστιμα. Εδώ φαίνεται ότι θα μείνουμε με την απορία, γιατί ακούγοντας και την κυρία Βρακάκη, πάλι στα σενάρια κινούμαστε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μακάρι να έχουμε αυτές τις βάσεις δεδομένων που η ιστορία αυτή αποτέλεσε αφορμή να διαπιστώσουμε ότι μας λείπουν, και την επόμενη φορά, ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε και τις απαντήσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας για πρώτη φορά στη χώρα μας μοναδικές εξειδικεύσεις. killgreece.gr, αν θέλετε να το ψάξετε παραπάνω. Ξαναθυμίζω το διαγωνισμό μας για εισιτήρια C-Jets 210-48-00-170-174. Καλέστε, αφήστε ονοματεπώνυμο και δοκιμάστε την τύχη σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime? Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας πω όμως ότι αφού επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις που έπονται και το δελτίο στις 7, θα κάνουμε μια συζήτηση για μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Πάρα πολλές έρευνες, δημοσκοπήσεις για το τι σκοπεύουμε να ψηφίσουμε όταν έρθουν οι εκλογές. Μια έρευνα που το θέμα της χρόνια είχα να το ακούσω. Μετρήθηκε κατά πόσο εμπιστευόμαστε σήμερα τα συνδικάτα. Είμαστε, διανύουμε μία περίοδο που επανακαθορίζεται κάπως έτσι, η αγορά εργασίας. Κατά κάποιους ρυθμίζεται, κατά κάποιους απορυθμίζεται. Εξαρτάται από ποια σκοπιά θα το δεις. Είμαστε ή δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και εν πάση περιπτώσει στους θεσμούς πια δεν έχουμε εμπιστοσύνη και καταλήγουν οι περισσότερες έρευνες. Στα συνδικάτα, στους συνδικαλιστές, στους ανθρώπους που πολλές φορές μας εκπροσωπούν. Έχουμε οι απαντήσεις μετά το δελτίο ειδήσεων. Μια ωραία είδηση που διαβάζω τώρα έχει να κάνει με το λαγοκέφαλο. Είπαμε, έχει καλοκαιριάσει πια. Πρέπει να συζητάμε ειδήσεις έτσι που μας παραπέμπουν προς τα εκεί, προς θάλασσες και κρογιαλιές. Δεν είναι ιδιαίτερα ευίωνη τώρα συγκεκριμένη είδηση, αλλά οι λαγοκέφαλοι διαβάζω, στο πρώτο θέμα το διαβάζω, έχουν φτάσει μέχρι το Σαρονικό. Δαγκώνουν εντωμεταξύ, μη βρεθεί στο διάβα τους. Εκτός του ότι περιέχουν και μια θανατηφόρα τοξίνη, αυτό σημαίνει ότι διαροπάλου δεν καταναλώνει με λαγοκέφαλο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ψάρι, πολύ κακομούτσου, να επιτρέψετε μου την έκφραση. Δεν τον μπερδεύεις δηλαδή. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, αυτό θα το κάνουμε θέμα, προσεχώς. Σκοπεύει να τους επικηρύξει. Για κάθε κιλό λαγοκέφαλου θα δίνει 6 ευρώ. Στους καραφελητές. Αυτό το εφαρμόζει ήδη η Κύπρος και η Τουρκία. Είναι ένα μέτρο οικονομικής ανταμοιβής προς τους ψαράδες, που έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες τους, να συλλαμβάνουν και να παραδίδουν τον λαγοκέφαλο. Ένα ψάρι πολύ χωροκατακτητικό που έχει εξαπλωθεί παντού στη Μεσόγειο και έχει φτάσει και μέχρι το Σαρονικό. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Η Jet, εισιτήρια, ένας τυχερός. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρωθεί. Δοκιμάστε να καλέσετε. Η Ρούλα είναι στη θέση της, καταγράφει όλες τις κλήσεις. 2-10-48-00-170-174. Ρούλα Βρετάκου. Πολλοί οι προορισμοί. Ωραίο είναι έτσι να μπαίνει στο κλίμα του καλοκαιριού με δωρεάν εισιτήρια. Τα υπόλοιπα τα λέμε μετά το δελτίο που έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, προβλήματα στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το έγκλημα εκτελήχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ και έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε 17 κλήσεις για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου. Και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση δύο ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έγιναν το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επέβαιναν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη 42. Τουλάχιστον άλλοι 132 μετανάστες είχαν διασωθεί το πρωί στην ίδια περιοχή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασελγής πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε εχθές σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με drones σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 μέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστηση αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολώνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκινητά σας. Να σας πω ότι τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα όσο βραδιάζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα σας ταλαιπωρήσει μόνο το καθοδικό του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας. Στην Κηφισίας λιγάκι ανατμήματα, ανωδικό και καθοδικό, έχουν κίνηση. Και η παραλιακή βέβαια, που νομίζω κάθε απόγευμα το έχετε συνηθίσει πια, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, να χαμηλώνετε λιγάκι η ταχύτητα. Λοιπόν, ο Κώστας Παρός είναι απέναντι μου, έχουμε αλλαγή φρουράς, ρυθμίζει τον ήχο ο Κώστας, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσαμή διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Είναι τα τηλέφωνά μας, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και ένα μήνυμα αν κάτι θέλετε να μας πείτε, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, το οτιδήποτε είναι αυτό, στο www.skyradio.gr. Σήμερα έχετε ένα καλό λόγο να επικοινωνείτε μαζί μας και θα τον έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, διότι σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας νικητής ανά ημέρα, εισιτήρια από την Seajets, εισιτήρια που μπορείτε να αξιοποιήσετε όποτε θέλετε με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Seajets λοιπόν, φεύγεις από το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καλείτε 210-48-00-170-174, δηλώνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο τέλος της εκπομπής εκεί γύρω στις 8 παρά και λίγο πριν το μαγκαζίνο που εκτάκτως σήμερα θα το κάνουμε μαζί. Ο Κώστας θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, βλέπω τώρα απέναντι μου στο monitor και νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που θα έχει ενδιαφέρον οπωσδήποτε. Είναι και οι δύο συνομιλητές, πώς να το πω, άνθρωποι που μπορούν να δώσουν ειδήσεις. Είναι ο Πρωθυπουργός από τη μία και η Κριστιάνα Μαμπούρα από την άλλη. Νομίζω ότι θα προκύψουν ειδήσεις. Είναι η γνωστή παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μαμπούρ. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τώρα, σε άλλα νέα και πριν πάμε σε αυτή την έρευνα που σας έχω προαναγγείλει όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ξέρετε περί τίνος πρόκειται, μια έρευνα που έγινε για το πόσο, αν υπάρχει πια εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτό που λέμε συνδικάτα, μια είδηση έτσι που κρατάω και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Από αυτές τις νέες εποχές που διανύουμε, την έδωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έκανε μια ομιλία στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030 και είπε ότι θα είναι στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο κατά πολύ εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τι φλανάχη η Ουκρανία λοιπόν. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και κάτι ακόμα. Στη Μαλακάσα θα είναι το εργοστάσιο παραγωγής drones, στην Τρίπολη όμως. Στην Τρίπολη που την συζητάμε ως το μεγάλο hub για το φάρμακο, θα συσταθεί και η πρώτη σχολή εκπαίδευσης των πιλότων drones. Να οι νέες ειδικότητες για τις οποίες συζητάμε και ως φαίνεται πια θα συζητάμε κάθε χρόνο. Το λέω γιατί χθες ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων και αυτή η συζήτηση με έναν τρόπο περί επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται και επίκαιρη. Αυτά.

0: τα ολίγα και να δώσω το λόγο στον κύριο Κώστα Ελευθερίου, συντονιστή του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Είναι και επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στη Θράκη, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, εσείς αποφασίσατε να τρέξετε μία έρευνα και το κάνατε βεβαίως με την βοήθεια της ProRata για το εάν σε έναν κόσμο που γενικότερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, θέλω να πω, βλέπουμε κατά καιρούς τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, οι θεσμοί δεν απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη από τον κόσμο, από τη συντριπτική πλειοψηφία. Αν τα συνδικάτα τα εμπιστευόμαστε, ποιος ήταν ο λόγος που κάνατε αυτή την έρευνα? Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη αφορμή?
1: Ο αρχικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξετάσουμε κάποιες μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν τη συμμετοχή, τη μη συμμετοχή των μισθωτών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μία από αυτές τις μεταβλητές τις οποίες είχαμε θέσει ήταν και η υψηλή χαμηλή εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στους θεσμούς. Mm-hmm. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο της έρευνας προφανώς βάλαμε και κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε λίγο να μετρήσουμε την αποδοχή των συνδικάτων από τους μισθωτούς εργαζόμενους. Να δούμε αν οι εργαζόμενοι, κατά κύριο λόγο ο πληθυσμός στον οποίο έγινε η έρευνα ήταν μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, άρα το κοινωνικό υποκείμενο ουσιαστικά των συνδικάτων. Και το δεύτερο το οποίο ρωτούσαμε ήταν αν τα συνδικάτα βρίσκονται σε μια διαδικασία κρίσης και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αυτή την κρίση στην οποία βρίσκονται τα συνδικάτα. Αυτό το οποίο προέκυψε είναι ένα χάσμα το οποίο το έχουμε εντοπίσει και σε άλλες έρευνες που έχουμε κάνει για παρεμφερείς θεματικές. Από τη μία πλευρά οι άνθρωποι αξιοδοτούν ένα πολύ σε υψηλό επίπεδο την αξία της συμμετοχής και της συλλογικής δράσης. Αυτό είναι το ένα. Άρα θεωρούν ότι είναι σημαντικό να κινητοποιούνται. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν συλλογική δράση για να αντιμετωπίσουν κάποια αδικία. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν στη συνδικάτα, να υπάρχουν συνδικάτα τα οποία να μπορούν να καλύπτουν τα δικά τους αιτήματα και τις δικές τους διεκδικήσεις. Σε αυτό το κομμάτι οι άνθρωποι κινούνται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν όμως τους ρωτάς, κάνεις ερωτήσεις με τις οποίες τους ζητάς να αποτιμήσουν την πραγματική εμπειρία και λειτουργία των συνδικάτων, αν αυτά τα συνδικάτα τα οποία υπάρχουν τέλος πάντων αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες που έχουν, εκεί βλέπουμε ένα χάσμα, διότι η υψηλή αξιοδότηση της συλλογικής δράσης, ιδέας και της αναγκαιότητας συλλογικής δράσης αντιδιαστέλλεται προς μια χαμηλή αξιοδότηση της πραγματικής ουσιαστικά λειτουργίας του συνδικάτου.
0: Κύριε Ελευθερίου, να αναφέρω ενδεικτικά 2-3 σημεία προς επίρρωση όλων όσων μας είπατε. Δηλαδή, ενώ το 84 έναντι ενός 11%, υπάρχει και ένα 5% που δεν ξέρει και δεν απαντά, πιστεύει πολύ στη συλλογική δράση, ότι αν κινηθούμε προς κάτι συλλογικά έχουμε περισσότερες πιθανότητες να το καταφέρουμε. Το 88% θεωρεί ότι τα συνδικάτα έχουν ηγεσίες εξαρτημένες από το κράτος, βρίσκονται σε κρίση επίσης 88%, δεν μπορούν, που είναι και η ουσία, να ανταποκριθούν σε αυτό που σημαίνει σήμερα εργασιακά, και δεν μπορούν στην πραγματικότητα να αντισταθούν αποτελεσματικά απέναντι στους εργοδότες. Και αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Άρα οπότε η εικόνα είναι μάλλον μαύρη στο ερώτημα πώς αποτιμάτε.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι μαύρη με την έννοια, αν το δεις από τη σκοπιά της αποτίμησης των σημερινών συνδικαλιστικών μορφών. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά είναι θετικό ότι οι άνθρωποι έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη γύρω από την συλλογική δράση. Δηλαδή, συνήθως οι πολιτικοί κοινωνιολόγοι συζητάνε για τις σημερινές κοινωνίες, λένε ότι είναι εξατομικευμένες, λένε ότι οι άνθρωποι δεν επενδύουν σε συλλογική δράση και συλλογικότητες, δεν υπάρχουν συλλογικές αφηγήσεις, αυτές έχουν καταρρεύσει, ότι υπάρχει ένας φόβος, κρατεί ένας φόβος ο οποίος δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να κινητοποιηθούν. Αυτό

0: δεν προκύπτει επακριβώς από την έρευνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν στην αξία και στην αναγκαιότητα και να έχουν μια επιθυμία να κινητοποιηθούν μέσα από συνδικάτα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα συνδικάτα αυτά τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα.
1: Αλήθεια, το θέσατε αυτό σε ερώτημα. Δηλαδή, προσωπικά, πιστεύεις στη συλλογική δράση, πιστεύεις στην έννοια του συνδικαλιστικού φορέα, παρότι θεωρείς ότι ο συνδικαλισμός μάλλον έχει αποτύχει έτσι όπως γίνεται σήμερα. Υπάρχει κίνητρο να γίνει κανείς συνδικαλιστής σήμερα? Και τι είδους κίνητρο?
0: Το βασικό κίνητρο.
1: Κάποτε υπήρχε ένα πολύ σαφές κίνητρο. Έφευγες από τη δουλειά, είχες άλλα ωφέλη και κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και πολιτική καριέρα ή εμπλοκή. Σήμερα ένας άνθρωπος γιατί να συνδικαλιστεί, κύριε Ελευθερίου?
0: Εμείς στην έρευνα που θέσαμε αυτό το ερώτημα, ποιο θα ήταν ένα κίνητρο για να ενταχθείτε σε μια συνδικαλιστική οργάνωση, αυτό το οποίο προέκυψε ήταν το να μπορεί ένα συνδικάτο να παράγει αυτά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Άρα βάζουν στο επίκεντρο την ίδια την αποτελεσματικότητα των συνδικάτων. Είμαστε σε εποχές, επειδή έτσι κι αλλιώς τώρα είμαστε στα απόνερα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στις οποίες έχει υπάρξει απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, στις οποίες έχουν για πάρα πολλά χρόνια είχαν καταρρεύσει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργαλεία δηλαδή τα οποία είχαν τα ίδια τα συνδικάτα στα χέρια τους. Σχεδόν εξαφανίστηκαν. Και αυτό προφανώς επηρέασε την ίδια την ίδια την αποτελεσματικότητα και λειτουργία των συνδικάτων. Από αυτό το πλαίσιο συνήθως για τα συνδικάτα για να μπορέσουν να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να συνδεθούν οργανικά με το κράτος και να αναπαράγονται μέσα από
1: κρατικούς πόρους,
0: να έχουν αυτή την εξάρτηση, την οποία τη βλέπει ο κόσμος, η οποία εξάρτηση θα απομακρύνει τα συνδικάτα από το δικό του κοινωνικό ακροατήριο. Άρα αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς κρίσης, η οποία προϋπήρξε βέβαια του 2010 στη χώρα μας. Δηλαδή μπορεί να τη δει κάποιος να εντοπίσει αυτή την κρίση, μπορεί ενδεχομένως στα τέλη της δεκαετίας του 90. Άρα η κορύφωση αυτή της κρίσης και το γεγονός ότι αυτό διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες απαξίωσης απέναντι στα συνδικάτα είναι προφανώς προϊόν της τελευταίας περίπου 15 ετίας. Σήμερα πράγματι, όπως και άλλοι θεσμοί της πολιτικής και της κοινωνίας, όπως τα κόμματα για παράδειγμα, και τα συνδικάτα βεβαίως είναι κομμάτι μιας μεγάλης κρίσης εμπιστοσύνης. Δηλαδή αυτό δείτε το καλύτερα σε μια διασύνδεση με διάφορες άλλες κρίσεις εμπιστοσύνης.
1: Τη μεγάλη εικόνα, ναι, το κομμάτι του puzzle που έλειπε, ας πούμε. Γιατί όλα τα άλλα, με ένα τρόπο, σε ένα βαθμό, μικρό ή μεγαλύτερο, τα έχουμε δει και τα συζητάμε καθημερινά, έχουμε αφορμές. Αυτό είναι το κομμάτι στο puzzle που δεν έρχεται να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Έρχεται να δείξει ότι γενικότερα η εμπιστοσύνη είναι ζητούμενο σήμερα σε όλους τους πυλώνες. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα, μάλλον να μοιραστώ και με τους ακροατές το εξής. Ρωτήσατε τι θα μπορούσε να είναι κίνητρο για να συνδικαλιστεί κανείς σήμερα. Ρωτήσατε και ποιος είναι ο λόγος που δεν συνδικαλίζεται. Γιατί αυτό ο καθένας από τον κλάδο του το βλέπει. Άνθρωποι που κάποτε υπήρξαν συνδικαλιστές φεύγουν από αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή υπάρχει μια κούραση. Οι περισσότεροι απαντούν γιατί οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι και δεν ενδιαφέρονται. Έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος φόβος, θέλω να πω, προς τον εργοδότη. Αυτή η απάντηση, αυτή η επιλογή συγκεντρώνει πολύ λίγες απαντήσεις. Οι πρώτοι απαντούν ότι συνδικαλιστής ίσον διεφθαρμένος, και η δεύτερη, έτσι, και μου κάνει εντύπωση και αυτό, απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν σωματεία. Δηλαδή υπάρχουν πια επαγγελματικοί χώροι που δεν υπάρχει σωματείο για να τους εκπροσωπήσει. Αρκετοί, ως φαίνεται, τις απαντήσεις.
0: Εντάξει, το δεύτερο είναι σίγουρα πόρια της περίοδου της κρίσης. Δηλαδή ότι υπήρξαν μια σειρά από επαγγελματικοί χώροι οι οποίοι βρεθήκαν χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση, και βεβαίως όσο επικρατεί μια λογική επισφαλούς εργασίας, τόσο δυσκολότερη είναι η οργάνωση στη συνδικάτα και η συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Το πρώτο το οποίο αναφέρατε, το οποίο ήταν και αυτό το οποίο απάντησαν οι περισσότεροι τους ερωτώμενους, Δηλαδή δεν μπαίνω σε ένα συνδικάτο γιατί θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται του συνδικάτου είναι διεφθαρμένοι ή τέλος πάντων δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματά μου. Αυτό πάει πακέτο και με μια τάση η οποία υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα και το ελληνικό αλλά και σε διεθνή κλίμακα μιας γραφειοκρατικοποίησης. Δηλαδή φτιάχνεται ένα γραφειοκρατικό στρώμα σε αυτές τις συνδικαλιστικές οργανώσεις το οποίο έχει τα δικά του συμφέροντα και προσπαθεί να αναπαραχθεί ως γραφειοκρατία για να εκπληρώνει αυτά τα ιδιαίτερα συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα της γραφειοκρατίας δεν τα στίζονται με τα συμφέροντα της βάσης και έτσι προκύπτουν αυτά τα χάσματα τα οποία οθούν πολλούς από τους εργαζόμενους να θεωρούν ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι διεφθαρμένες. Και αυτό είναι ένα δομικό ζήτημα το οποίο αφορά
1: και κανείς θα έλεγε κύριε Ελευθερίου και πούς ακόμα διότι δεν ξέρω αν έτυχε να το δείτε το είχαμε συζητήσει πρόσφατα ο κύριος Κυλακάκης παρουσίασε το βιβλίο του το βιβλίο που έγραψε για το πώς τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να απορριθμίσει την αγορά εργασίας. Θέλω να πω, αν δεν έχουμε λύσει τα βασικά και επικαλούμαστε ακόμα τα απόνερα της κρίσης, φανταστείτε τι είναι αυτό που έρχεται και θα μας βρει πάλι ανοχήρω τους.
0: Κοιτάξτε, το γενικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και από τη σκοπιά της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης αλλά και από τη σκοπιά της πολιτικής εκπροσώπησης των κομμάτων είναι ότι πολλά μεγάλα κομμάτια, δεν θα έλεγα τόσο της κοινωνίας όσο των πολιτικών ελίτ και των συνδικαλιστικών ελίτ κατ' επέκταση είναι ακόμα αρκετά πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή ενώ ότι εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την πολιτική ή την ίδια την κοινωνική εκπροσώπηση με όρους κάπως παροχημένους, παρελθόντος. Και άρα έχουν μια δυσκολία να αντιληφθούν το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που στην ελληνική κοινή γνώμη επικρατούν στάσεις χαμηλής πολιτικής εμπιστοσύνης. Έχει οδηγήσει σε συγκινησμό, σε απάθεια.
1: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Θα χρειαστεί να σας διακόψω κάπως άγαλμα το ομολογώ, αλλά θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ήταν ενδιαφέρουσα η έρευνα που τρέξατε. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ελευθερίου, συντονιστής του κύκλου πολιτικής ανάλυσης του Ινστιτούτου Αναλλακτικών Πολιτικών, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Δημοκρατίο της Θράκης. Και η Vodafone είναι μαζί μας, που σας υπόσχεται ότι έχει τους τρόπους να είστε ήσυχοι, να μπορείτε να σας καθησυχάζει μπροστά σε όλο αυτό τον καταιγισμό των ψηφιακών απειλών που μπορεί να αντιμετωπίζει ενδεχομένως και η δική σας επιχείρηση. Με το Vodafone Business μπορείς, σου δίνει υπηρεσίες cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεσαι εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκου Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε η μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα. Στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων. δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε φλέξη τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: τίποτα να φοβηθείτε, γιατί από όσο είδα στο χάρτη δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα οποία είχαμε νωρίτερα και στον Κηφισό και στην Κηφισίας έχουν περιοριστεί. Λοιπόν, να το πω άλλη μια φορά, γιατί κάποιοι μπορεί να ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο εξάλλου, στο τέλος αυτού του ημιώρου, θα κάνουμε και την κλήρωση. Σήμερα και καθ' όλη την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, τη Δευτέρα την προσπεράσαμε, θα έχουμε εισιτήρια. Εισιτήρια με έναν νικητή ένα ημέρα από την C-Jets. Ο διαγωνισμός τρέχει ως εξής. Εσείς καλείτε τώρα στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε στη Βρετάκου το όνομα τεπώνυμό σας και στο τέλος, με τη βοήθεια του Κώστα, Κώστας Πανός εδώ απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, και έλατε τώρα να ανοίξουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Μάλλον το θέμα είναι γνωστό. Είναι αυτές οι απάτες που πια όλο και περισσότερος κόσμος την πατάει, ακόμα και αν νομίζουμε ότι το ξέρουμε, ότι δεν θα εξαπατηθούμε. Είναι τόσο μπροστά πια όλη αυτή η επιτίδη με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, που είναι πάρα πολύ απλό να εξαπατηθείς. Θα το δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι είμαστε πια στο καλοκαίρι. Πολλοί κλείνουμε τις διακοπές μας, κάποιοι τώρα μαθαίνουν πότε θα μπορούν να λείψουν από τη δουλειά. Μπαίνουν λοιπόν στις πλατφόρμες, γιατί πια το παιχνίδι γίνεται κυρίως από εκεί, έχει αλλάξει το σύστημα τα τελευταία χρόνια, να κλείσουν τις διακοπές τους. Και εκεί λοιπόν οι επιτίδιοι καραβοκούν, διότι υπάρχει μια νέα απάτη που χτυπά τις ταξιδιωτικές κρατήσεις και έχει ενδιαφέρον να είστε ενήμεροι για να μην εξαπατηθείτε. Θα κάνουμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς δρούν οι επιτίδιοι και πώς εσείς όλοι, οι πελάτες, εμείς όλοι, οι ενδυνάμοι πελάτες, μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι σε έξαρση το φαινόμενο, είναι κάτι πολύ οργανωμένο με ηλεκτρονικό τρόπο και έχουν ήδη στοχεύσει αρκετούς ταξιδιώτες που κλείνουν τις κρατήσεις τους μέσω της Booking, μέσω της Expedia και άλλων δημοφιλών υπηρεσιών online κρατήσεων. Υπάρχουν πολλές αναφορές ξενοδόχων από διάφορες περιοχές της χώρας και μάλιστα ο πρώτος ο οποίος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου, έτσι, εξέβωσε μια δημόσια προειδοποίηση, ήταν ο προϊστάμενος επιθεωρήσεων, ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού, ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος. Έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ αυτό το απόγευμα, να μας πει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και πώς μπορούμε να το προλάβουμε. Γεια σας κύριε Σαρούκη, καλησπέρα σας.
1: Και έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι αμοιβαίο αυτό, άρα πάμε παρακάτω. Πείτε μας λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Μάλλον, πώς φτάσατε εσείς στο σημείο να απευθυνθείτε δημοσίως και να πείτε προσοχή, εδώ υπάρχει μια νέα απάτη που χτυπά τους ταξιδιώτες?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ένα κακό ιστορικό προηγούμενο. Ωστόσο όμως, πριν από μερικές ημέρες είχα κάποιες εντός εισαγωγικών οχλήσεις από ξενοδόχους, φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και όχι μόνο, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι λαμβάνουν τόσο οι ξενοδόχοι όσο και οι πελάτες ένα περίεργο μήνυμα, ένα περίεργο SMS από κάποιον αριθμό κινητού, μάλλον από τη Λατινική Αμερική, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν σε επιβεβαίωση μιας κράτησης που είχε γίνει μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, Booking, Expedia, όπως ακριβώς το είπατε. Όλο αυτό, αν θέλετε, δημιούργησε μια καχυποψία και τελικά όντως οι επαναλήψεις ήταν συχνότατες, μία αναφορά γίναν δύο, γίναν τρεις, γίναν δέκα. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό το πράγμα ήταν μία οργανωμένη, αν θέλετε,
0: κυβερνοαπάτη.
1: Τουλάχιστον σε πρώτη φάση στην περιοχή της δικής μου εποπτείας και από ό,τι κατάλαβα, επειδή αν θέλετε είναι ένα ντόμινο που ανοίγουν στόματα, ναι, με καλέσανε κιόλας και φίλοι, συνάδελφοι, επιχειρηματίες, συνοδοιπόροι στον τουρισμό και από τα Δωδεκάνησα αλλά και από τη Στερεά Ελλάδα, και όντως αυτό συνέβαινε. Αντιλαμβάνεστε πως πήγε ένα Σαββατοκύριακο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ανεβάσω μια σχετική ανακοίνωση για προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ήταν τόσο πιστικό.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και του Αγίου Πνεύματος.
1: Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν όμως τόσο πιστικό που πραγματικά θα μπορούσε να

0: να θυματοποιήσει πάρα πολλούς ευκολόπιστους καταρχήν επιχειρηματίες. Και ξέρετε, ήταν δομημένο με αυτό που το οποίο ορίζουμε η ψευδής αίσθηση του κατεπήγοντος. Γιατί όντως τέτοια μηνύματα δημιουργούν κάποιες, αν θέλετε, αγχώδεις ειδοποιήσεις όπου θα πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε.
1: Ποντάρουν σε αυτό, σε αυτή τη σπασμωδική κίνηση. Δηλαδή, μην προλάβεις και να το πολύ σκεφτείς, να καταληφθείς από πανικό και να πατήσεις πάνω, να γίνεις μια.
0: Βεβαίως, πόσο μάλλον όταν φανταστείτε, έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου, φεύγω από τον κόσμο, από το Παγκράτη, είναι κάπου στον Κηφισό, θέλω να σηκωθώ, να φύγω και ξαφνικά λαμβάνω ένα τέτοιο μήνυμα. Αντίο τριήμερο. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως οι κινήσεις οι οποίες στηρίζονται ακριβώς σε κάτι το οποίο παντρεύει στοιχεία πανικού, άγνοιας για τους ξενοδόχους, θα μου επιτρέψετε να πω, ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού.
1: Υπάρχει
0: και αυτό ποντάρουν πάρα πολύ. Και
1: αυτό
0: εδώ,
1: είναι σημαντικό
0: θέλετε,
1: που λέτε, αλλά να πω κάτι έτσι που νομίζω θα βοηθήσει και την κουβέντα μας. Γιατί είναι σημαντικό και το αναδεικνύει και ο Κώστας Οντέρ.
0: Κάτι το οποίο σαν εμένα, σαν Booking, σαν Expedia, σαν οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ το πόσο ευάλωτο είναι το περιβάλλον λοιπόν κρατήσεών μου.
1: Και τα προσωπικά μας δεδομένα.
0: Βέβαια. Δεν είναι, λοιπόν, εφόσον δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, εννοείται πως διαδικτυακές πύλες με τέτοια δυναμική, τέτοια στιβαρότητα, τέτοια ιστορικότητα, όπως είναι για παράδειγμα η Booking, όπως είναι όλες όσες αναφέρετε
1: και
0: εσείς.
1: Και μονοπόλιο, κύριε Σαρουκό, έτσι. Δηλαδή και αυτό να το. Δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι πια να κλείσει και που θες σχετικά εύκολα. Δεν είναι όπως παλιά που είχες τον τουριστικό οδηγό και έψαχνες, έπαιρνες ένα τα τηλέφωνα και δεν ήξερες και τι θα συναντήσεις.
0: Αν δεν το πούμε μονοπόλιο, θα το πούμε σίγουρα ολιγοπόλιο. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι οι οποίοι είναι στην πρωτοκαθεδρία των κρατήσεων στο παγκόσμιο, που αν μη τι άλλο όφυλαν και οφείλουν να αναπτύξουν πολύ πιο όρημα αντανακλαστικά σε σχέση με την διαρροή δεδομένων.
1: Είναι διάτρητο το σύστημά τους. Αφού μπορεί κανείς να παίρνει στοιχεία και να φτιάχνει, να μεθοδεύει έτσι μια απάτη. Δηλαδή, εντάξει, εμείς είμαστε εύπιστοι, είμαστε πανικόβλητοι, τρέχουμε. Αλλά βοηθά πάρα πολύ και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Γιατί εδώ είναι θέμα υποδομών, νομίζω, να θωρακιστεί καλά το σύστημα.
0: Σε αυτό, άρα λοιπόν, επιστρέφουμε, αν θέλετε, στην ατομική προσοχή από πλευράς του καθενός μας, είτε του πελάτη, είτε του επιχειρηματία. Δηλαδή, όταν σου ζητάνε ευαίσθητα δεδομένα, καταρχήν ένας αξιόπιστος φορέας ποτέ δεν πρόκειται να σου ζητήσει κωδικούς πρόσβασης, ποτέ δεν πρόκειται να σου ζητήσει τον αριθμό της χρεωστικής σου κάρτας ή κάποιες τραπεζικές πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Άρα λοιπόν, όταν επίσης υπάρχουν κάποιες γλωσσικές αστοχίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ένα κείμενο το οποίο έχει κάποια περίεργα συντακτικά, ακόμα και ορθογραφικά λάθη.
1: Υποψιάζεις εκεί.
0: Ακριβώς, ναι, εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε το όποιο κείμενο με μια δεύτερη ή τρίτη ματιά. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε πως ο πανικός είναι εχθρός της σοφροσύνης, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε πια με το βιός μας εμείς οι ξενοδόχοι. Μάλιστα. Και με την ξεκούρασή μας και το εισόδημά μας εμείς οι πελάτες. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο αφετηρίας. Προσοχή.
1: Ναι. Πάντως και οι ξενοδόχοι, μιας και το αναφέρατε, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ψηφιακή τους επιμόρφωση, μιας και λέτε ότι δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς ο ψηφιακός αναλφαβητισμός είναι ένα μεγάλο βαρύδιο στον τουριστικό κλάδο ακόμα και τώρα. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε μεσαίες και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Φανταστείτε ότι έχουμε χιλιάδες μονάδες νοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, οι οποίες δεν είναι η κύρια απασχόληση, είναι πάρεργο.
1: Σωστά.
0: Άρα, εδώ λοιπόν, όποιος ιδιοκτήτης, όποιος επιχειρηματίας, είτε που τον νοιάζει να εκπαιδευτεί καταρχήν στη διαχείριση θυμού ενός πελάτη, στον πώς θα αναβαθμίσει τη μονάδα του σε κάποια διακοσμητικά, σε κάποιες διακοσμητικές παρεμβάσεις, σε. Όσο μάλλον θα πρέπει
1: ακριβώς
0: να το πας και ένα βήμα παραπέρα για να έχεις κάποια, να το πούμε, ηλεκτρονικά αντισώματα στην σωστή λειτουργία της επιχείρησής σου.
1: Εντάξει, δεν μπορώ.

0: κάνουν όλοι τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας ηλικίας, έχουν ζήσει το έργο τελείως αλλιώς, το βλέπουν να εξελίσσεται και να φεύγει και από τα χέρια τους, έτσι, και τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Και αυτοί όμως δικαιούνται μερίδιο σε αυτή την αγορά.
1: Εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για επιχειρηματίες 60-70 ετών, θα μιλήσουμε ακόμα και για επιχειρηματίες, προσέξτε, η μαγική λέξη είναι λέξη πάρεργο, που είναι 40 ετών, που είναι 35, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να στύψουν τη γνώση εδώ και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν και ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να λειτουργήσει, να δημιουργήσει μια ασπίδα γνώσης, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε πολύ γοντοί ευάλωτοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαρούκο. Νομίζω είναι χρήσιμο. Αν δείτε SMS που να λέει επιβεβαιώστε ότι θα πάτε διακοπές εκεί για τα λοιπά, δεν πατάτε πάνω. Αντιθέτως, επικοινωνείτε με το κατάλημα και τους ενημερώνετε.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Και θα υπάρξουν. Δυστυχώς είναι ένα βήμα πιο μπροστά ο κάθε επίδοξος
0: επιτυχίας
1: από τη δική μας πάντα καλή θέληση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Νικόλαος Σαρούκος είναι ο προϊστάμενος των επιθεωρήσεων, ελέγχων και τουριστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, έτσι, όπως του Υπουργείου Τουρισμού. Και έχετε το νου σας, μέχρι και οι ταξιδιώτες του Μουντιάλ είναι θύματα. Το Μουντιάλ ξεκινά μεθαύριο, έτσι, 11 Ιουνίου. Και γίνεται χαμός. Τρέχει μια εκστρατεία συγκεκριμένη. Αφορά δηλαδή όσους θα μετακινηθούν για τις ανάγκες του Μουντιάλ, που έχουν πέσει θύματα. Διότι καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και για εισιτήρια και για διαμονή και για μετακινήσεις και για όλα. Προφανώς είναι το πεδίο τους, το βούτυρο στο ψωμί τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Δημιουργούνται εξειδικεύσεις μοναδικές. Τουλάχιστον στη χώρα μας για πρώτη φορά τη συναντά κανείς. Δίπλα στους φοιτητές είναι μια ομάδα που κερδίζει, μια ομάδα προσωπικότητων με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, με ομότιμους καθηγητές, με μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για λίγο πριν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, 7 λεπτά μας χωρίζουν από το μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τώρα με τη βοήθεια του Κώστα θα κάνουμε την κλήρωση. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 56, κυρία Σπανέ.
20: Το 46.
0: Η κυρία Βουτάλη Μαρία κερδίζει τα εισιτήρια της C-Jets. Αύριο πάλι θα δοκιμάσετε την υπόλοιπη την τύχη σας. Λοιπόν, να σας πω, έτσι για να μην το ξεχάσω, ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα έρχεται από την Vodafone που φροντίζει ώστε να θωρακίσετε τις επιχειρήσεις σας ενάντια κάθε ψηφιακής απειλής. Να, τα λέγαμε και νωρίτερα, πολλές οι προκλήσεις σήμερα. Η Vodafone έχει τις απαντήσεις με τις υπηρεσίες Cyber Security και την συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business. Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server και υπάρχει και το Firewall Management με το οποίο έχει τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Περισσότερα μαθαίνετε είτε σαν κατάστημα Vodafone είτε στο vodafone.gr / business. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το Mundial. Τώρα όσο πότε είναι, την Πέμπτη ξεκινά το Μουντιάλ, επομένως θα συζητάμε συχνά για αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο Economist βάζει ένα ερώτημα το οποίο θα ήταν ανήκουστο πριν από κάποια χρόνια. Αναρωτιέται αν αυτό, το φετινό δηλαδή παγκόσμιο κύπελο, μπορεί να είναι και το τελευταίο για μια σειρά από λόγους. Καλά ακούσατε. Από τη μία είναι ο πόλεμος, από την άλλη είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στην FIFA είναι από μόνες τους οι συνθήκες πάνω στις οποίες πατά αυτό το ερώτημα. Που ακούγεται υπερβολικό, παραδέχομαι, αλλά ακούστε κι εσείς πώς ακριβώς το εξηγεί. Το παγκόσμιο κύπελο γνώρισε αρχικά μεγάλη άνθηση, τουλάχιστον εν μέρη επειδή ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό όχημα προώθησης των πολιτικών επιδιώξεων της εκάστοτε εθνικής κυβέρνησης. Ας πούμε το 1934 στην Ιταλία του Μουσολίνη, το 1934, και εκείνο που διοργάνωσε η Χούντα της Αργεντινής το 1978, συγκαταλέγεται στα πλέον διαβόητα παραδείγματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις με θετικό πρόσημο, είναι η περίπτωση της Γαλλίας το 1998 ή της Γερμανίας το 2006, που θεωρήθηκαν πετυχημένες επειδή εξυπηρετούσαν ευρύτερες εθνικές στρατηγικές. Στη Μεν Γαλλία ήταν η προώθηση τότε το 1998 της πολυπολιτισμικότητας, στη Γερμανία η εθνική ενοποίηση, έτσι, η φιλική εκδοχή του πατριωτισμού. Η FIFA επίσης προωθούσε επί δεκαετίες τη δική της πολιτική ατζέντα, είτε πιέζοντας την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 2002, είτε ανοίγοντας το δρόμο για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που φιλοξενήθηκε στην Αφρική το 2010. Η φετινή διοργάνωση έχει επίσης πολλές ιδιαιτερότητες. Η διοργάνωση του 26 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι πολιτικά φορτισμένη, και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που χώρα διοργανώτρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με χώρα που μετέχει στη διοργάνωση, με το Ιράν εν προκειμένου. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που πολίτες ορισμένων χωρών που μετέχουν υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβάλλει η διοργανώτρια χώρα. Η ενδεικτική είναι η απαγόρευση εισόδου σε σωμαλοδιαιτητή. Και βέβαια οι εντάσεις που έχει ο Άνσιγκτον με τους συνδιοργανωτές, παρακαλώ, με τον Καναδά από τη μία, με το Μεξικό από την άλλη, και αυτό ανεβάζει τα επίπεδα της αβεβαιότητας, της πολιτικής αβεβαιότητας. Επομένως, αποκλείεται από γιορτή του ποδοσφαίρου να δούμε ένα Μουντιάλ που μετατρέπεται σε πεδίο έκφρασης αντιπαραθέσεων, γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Βάλτε και το τι συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό της FIFA. Θα το παρακολουθήσουμε όμως, όπως και να έχει. Απλώς σας δίνουμε έτσι ένα υπόβαθρο να έχετε να επεξεργάζεστε. Δεν σας αποχαιρετώ. Σε πολύ λίγο τα λέμε με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
25: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
5: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Plus. Plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή?
28: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
27: Plus, plus, plus.
28: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
29: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Ρούλα Βρατάκου. Είμαι η Καταρίνα Βράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η Νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε 17 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι εξυσυλληφθέντες που φέρονταν να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με την συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασυλικής πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε χθες σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος ιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιγνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στον λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο, σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων και ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη στην Καστοριά. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, προαναγγέλλοντας παραπέμποντας, με συγχωρείτε, στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολόνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολη είναι η Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βόρειου Ιρλανδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις πολιτικές ειδήσεις στον δρόμο προς τις εκλογές. Στο χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί μία ακόμα συμβιλική δήλωση του στενού συνεργάτη του που έδωσε νέα όθηση στα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την κυβέρνηση παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ξανά σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
1: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
3: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
1: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
5: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
5: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
6: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
1: Στάση αναμονή στηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς. Κάποια ίσως.
1: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην κεντροαριστερά. Εκεί κοιτούν τις δημοσκοπήσεις που δεν κομίζουν πάντα καλά μαντάτα, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και την μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σωκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί αναζητούν βηματισμό. Αναζητούν βηματισμό, όπως θα ακούσετε τώρα, Δέσποινα Βλεπάκη, αλλά και στρατηγική συσπήρωσης.
1: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
8: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
9: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
1: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
10: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Να διαλυθεί, θα τιμήσω την εντολή του Αδραμινό που με εξέλεξε.
12: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
1: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
14: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
1: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.
15: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
16: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Μια οργάνωση που είχε ιεραρχία, δομή και διακριτούς ρόλους με διαλόγους που καίνε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ντοκουμέντα που προδίδουν το αλυσβερίσι των παράνομων διευθετήσεων. Χρήματα που άλλαζαν χέρια και άλλαζαν σε κοινή θέα, όπως ακούσετε τώρα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
17: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες, φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
18: Οι άλλοι δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουνε καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
19: Όποτε θέλεις παίρνω να πιούμε έναν.
17: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δοσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Απαιότερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει.
20: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
17: Λίγα λεπτά μετά, οι άντρες του εσωτερικών υποθέσεων του συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο.
21: Οι ταρίφες για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
22: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω, ναι, αγόρι μου, σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
19: Ναι, ναι.
17: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
23: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη.
20: Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
2: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
3: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
4: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
23: Η παρέτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην Πολεδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρει γαλάζια ακρίδα τη κυβέρνηση.
20: Οι μαραθώνιες απολογίες των έξι συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για αυτό το δεδαλώδες κύκλωμα με τα πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμεσα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Ένα ακίνητο, δύο παρατυπίες, έναν πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Για να μας πει περισσότερο ο Παναγιώτης.
24: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας, δύο υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνούντος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγό με την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη συναρχηγός, μάλιστα, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό. Είναι στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Μαλιαράκης, μέσα σε ένα κουτί από γλυκά, μέρος του οποίου μάλιστα παρέδωσε την ίδια σχεδόν ώρα στην 59χρονη προϊσταμένη του Ιδώμα Μαρουσίου, η οποία μάλιστα είχε λάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό κάποιες μέρες νωρίτερα. Υπάρχουν νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου του 2026 έως και τις 5 Απριλίου του Μαΐου, συγγνώμη, του 2026. Πάλι με την 50χρονη αρχηγό και την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου. Και αυτό αφορά για το ίδιο ακίνητο την αποδόμηση και αρχιοθέτηση καταγγελίας κατά της νομιμότητας της παράτυπης άδειας κατεδάφησης για το ίδιο ακίνητο του νυν πολιτευτή και μάλιστα έναντι 3.000 ευρώ.
0: Για να καταλάβουμε λίγο, λόγω θέσης αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι ο συγκεκριμένος πολιτευτής είχε τον τρόπο, είχε και την θέση και τα μέσα για να ζητεί εξυπηρετήσεις και να λαδώνει για αυτές. Αυτό περιγράφεται. Εσύ μίλησες μαζί του. Για να δούμε τι σου είπε.
24: Ακριβώς. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο Λογοθέτη λίγο νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικά οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του και μάλιστα σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην ελόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεση του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερίσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του. Να σου διευκρινίσω επίσης ότι οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου.
0: Αυτό είναι ακινητό του, Παναγιώτη.
24: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Αυτό είναι τελικά κινητό του, για να καταλάβουμε λίγο τι υπόθεση είναι αυτή και τι προεκτάσεις έχει.
24: Όπως περιγράφεται στην δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, φαίνεται ιδιοκτήτης ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Ωστόσο, ο ίδιος μιλάει για ένα οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει καταδαφιστεί και γίνεται μια εξκαφή για την ανέγερση ενός νέου και την απόλυτη εκμετάλλευση έχει η σύζυγός του και η αδερφή του. Τουλάχιστον όπως ο ίδιος υποστηρίζει και αναφέρει.
0: Το ζευγάρι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όταν άρχισε να στριμώχνεται Παναγιώτη, τότε φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκίσει σύμφωνα πάντα με τις αρχές και μια σειρά δημόσιων λειτουργών.
24: Ναι, ακριβώς. Από τις συνομιλίες μελών του κυκλώματος προκύπτει ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρχικά έκανε έλεγχο στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης του αρχηγικού ζευγαριού και ενός ακόμα συνεργού τους. Εκεί ο έλεγχος ανέδειξε ανακρίβεια στα δηλωθέντα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως επίσης και στο σύνολο των τραπεζικών τους συναλλαγών, που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί η προέλευσή τους. Έτσι, η 50χρονη αρχηγός, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει τρόπους χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, μάλιστα με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο που την φέρνει σε μια επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια προσπάθεια στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με διάμεσο πρώην στέλεχο του ΔΟΕ. Να σου πω για την πρώτη περίπτωση, για την ανέβρεση ενός δικαστικού λειτουργού, ο ενδιάμεσος, ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ, λαμβάνει και 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό. Τώρα, 69χρονο μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και Σχετικού Τομέα Αθηνών κάνει αναφορά χρηματισμού υπαλλήλων σε υπηρεσίες δόμησης Αθηνών, σε νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, χωρίς τουλάχιστον να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αν έχει υπάρξει αυτή η παράνομη δοσοληψία. Υπάρχει όμως και ένας χρηματισμός μιας επιθεωρήτριας εργασίας που λαμβάνει από 41χρονο κατηγορούμενο στην υπόθεση για διαγραφή προστίμου επιχείρησης 3.000 ευρώ.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην κόντρα για το μεταναστευτικό που χτύπησε κόκκινο στη Βουλή. Ο Νομάκης Βορύδης έθεσε το δίλημα αν τις βάρκες τις βυθίζουμε ή τις αφήνουμε. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν οργισμένες, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί στη συνέχεια πως επιχειρήθηκε διαστρέβλωση των λεγόμενων του.
1: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
5: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
1: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα? Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου?
7: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαιωμάτου του ανθρώπου.
8: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίσι και να πυροβολούμε.
1: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
5: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
9: Η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει. Και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς.
5: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.
25: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
26: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
27: Νιάου.
26: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
26: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά.
14: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
15: Σύνορα η αγάπη.
14: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
27: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
27: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
27: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Επιμένεις.
29: Επιμένω.
28: Να το κάνουμε.
29: Ε, ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
28: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
29: Έτσι νομίζω.
28: Δηλαδή θέλεις.
29: Ε, ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
28: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
29: Τι να σου πω.
30: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
28: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
30: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
31: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
32: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο του απόψινου βράδυ μαγκαζίνο. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά και το φημολογούμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που παγώνει χρονικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη θα έχει πιο γενικές, ως φαίνεται, διατυπώσεις. Η Τουρκία όμως όλο το τελευταίο διάστημα έχει χτίσει μια προκλητική ατζέντα με κορώνες αλλά και με πράξεις όπως η τελευταία, η παραμπολή στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Λίγες ώρες μετά την παρενόχληση, ο κύριος Δένδιας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο αποτυπώνονται οι παράνομες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, λίγες ώρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
2: Η χώρα χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάση των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων. Όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής μιας άλλης χώρας.
1: Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετασχηματίζονται και εισέρχονται στη νέα εποχή ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.
2: Η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, κάνοντας έκκληση στην αντιπολίτευση για σύμπνοια στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα ή η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης, να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτική άσκηση Δούριος Ήπος, στην οποία δοκιμάζονται drones και αυτόνομα συστήματα που αναπτύσσουν εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος.
0: Λοιπόν, και έπεται και συνέχεια βεβαίως. Ο Ερντογάν ποντάρει πάρα πολλά στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό τουλάχιστον λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που στέκονται και στην ατζέντα των συνομιλιών. Πάμε να δώσουμε το λόγο στο Μανώλη Κωστίδη που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Ναι, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στην Τουρκία για την πιθανή συνάντηση, αν έρθει ο Τραμπ, θα γίνει αυτή η συνάντηση Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και εκεί έχουν προσδοκίες για πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των F-35. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να επιστρέψει στα F-35 και για να βρεθεί μια φόρμουλα έστω εκεί σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τους S-400, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα των F-35. Τα F-16 που θέλει να τα εξυγχρονίσει η Τουρκία και αυτό το θέμα έχει παγώσει. Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, αλλά το σημαντικότερο που αφορά την Ελλάδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να θέσει και άλλα ζητήματα, όπως τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ζητήματα υφαλοκρηπίδας, την ενεργεία.

0: Είναι κάτι πακέτο, ένα πακέτο εκεί, έτσι ώστε να πάρει κάτι και να δώσει κάτι. Θα το δούμε αυτό.
1: Πακέτο ατζέντα θέλει η Τουρκία. Βέβαια, αυτά όλα διαρρέουν από τον τουρκικό τύπο. Ο Ερντογάν τώρα, Μανώλη, τα βάζει με την αντιπολίτευση, θυμώνει με όσους διαφωνούν, τα βάζει όμως και με ισχυρούς Τούρκους επιχειρηματίες, ίσως τον πιο ισχυρό, και το κάνει για έναν έκδοτο ή τουλάχιστον αυτή είναι η δημόσια πρόφαση.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση ότι έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τον 95χρονο, το μεγαλύτερο επιχειρηματία της Τουρκίας, Ραχμί Κότς, για ένα ανέκδοτο που είπε και τον είχαν καταγράψει οι κάμερες, επειδή κάπως σατήριζε μια κούρδισσα γυναίκα κτλ. Ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα γι' αυτό. Πραγματικά όλοι απόρρισαν το τι συμβαίνει. Ο Κότς είναι το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τουρκίας. Τράπεζες, μαρίνες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πάντα έχει στην Τουρκία. Το 10% των φόρων πληρώνει στην Τουρκία. Και τώρα έρχεται και ξεκινάει εισαγγελική έρευνα. Τον κατηγόρησαν από την κυβέρνηση οι πάντες. Ξαφνικά λέγαμε τι έγινε. Όμως
2: τώρα, αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών μπαίνουν μεταγωγικά αεροσκάφη, υποβρύχια και άλλα οπλικά συστήματα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας πει περισσότερα.
3: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέλει να περάσει προγράμματα που είναι όρημα πριν τις εκλογές, να κλείσει εκκρεμότητες δηλαδή. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι αυτές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για τα νέα μεταγωγικά τύπου jet που θέλει να αποκτήσει η πολεμική αεροπορία, τα C390. Είναι το αεροσκάφος που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μεταγωγικά jet για πρώτη φορά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και είναι, θα λέγαμε, έχει τη μερίδα του λέοντος ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο, καθώς το κόστος για τρία αεροσκάφη ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται υποβρύχια οχήματα Βίκτα, τα οποία θα υπηρετούν στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, 145 εκατομμύρια θα τα αγοράσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και δύο Ισραηλινά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, τα μη επανδρομένα τύπου Χείρων. Δύο συστήματα θα αποκτήσει η Ελλάδα έναντι 60 εκατομμυρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων και των θαλάσσιων περιοχών, αλλά και τα σόναρ για τις 4 φρεγάτες ΜΕΚΟ.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία. Περνούν αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών. Μετά τι απομένει, Σταύρο, για να μπει τελική σφραγίδα?
3: Πρέπει να πάει στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το Barak MX, το David Sling, το Spider All-in-One και τα ραντάρ του συστήματος. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει το 25% της προμήθειας είτε να έρθει πίσω ως βιομηχανική συμμετοχή, είτε με κάποιο άλλον τρόπο. Όμως είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί αυτό στις συμβάσεις. Υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν μπλοκές στις διαπραγματεύσεις.
1: Άρα έχει κολλήσει.
3: Και όπως μαθαίνουμε, αυτό το πρόγραμμα πάει πίσω, διότι μιλάμε για το 25% είναι πάνω από 700 εκατομμύρια, περίπου 750 εκατομμύρια, τα οποία θέλουμε ως βιομηχανική επιστροφή.
2: Τώρα πάμε να δούμε πώς συνεχίζονται οι ροές στην Κρήτη. Σε Κρήτη και Αγάπητο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το νησί πια δέχεται ασφυκτική πίεση. Μόνο χθες εντοπίστηκαν 124 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Από την αρχή του έτους ο αριθμός ξεπερνά τις 7.000. Η Μαρία Δουρουδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
4: Thank you. Μία ακόμη λέμβος με δεκάδες μετανάστες, όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια.
5: Και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
4: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις δύο προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην ενδοχώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα.
5: Για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Μεσανατολικό. Μετά τις επιθέσεις 15 ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ένα ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε στα στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ λέει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Εκεί που στραβώνει η όποια διπλωματία είναι στο Λίβανο, με το Ισραήλ να θέλει να αποσυνδέσει, να το αποσυνδέσει από την Κεχυρία και την Τεχεράνη, είναι εδώ θεωρεί προϋπόθεση. Ήδη πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Τύρο και επιμένουν στην εξόντωση της Χεσμπόλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Γνατίου, διότι ο Τραμπ θέλει να φαίνεται ότι είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, αλλά το Ιράν φαίνεται πως για ακόμα μία φορά του χαλά τα σχέδια και συνδέει σαφώς την εκεχηρία με τον Λίβανο.
13: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν, θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιάρχης έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά, αναφέροντας ότι...
14: να σταθούμε, ναι, λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε Αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι.
13: Σαφής.
14: Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
13: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, Λένα. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας, και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
14: και
13: αυτή η εξέλιξη. Και πόσο
14: θα τα αλλάξει.
13: Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει. Και Ελένα, αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε. Είναι
14: βέβαια,
13: πολύ δυσαρεστή.
14: Μιχάλη.

0: Λέμε ναι. ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
1: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία, που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι ναι. απάντησε, τώρα μας το έστειλαν, έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ναι. Προειδοποίησε στις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
0: Απειλές τις απειλές.
1: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο κύριος που γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
0: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνη που το κατέρριψαν.
1: Σωστά.
0: Μιχάλη, λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρίας. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
2: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κουβέντα που είχε με την δημοσιογράφο του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ, σε ειδική εκδήλωση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.
3: Στη συζήτηση που συνδιοργανώνει το iFM Μερίδα με τον Economist, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην Ελλάδα, στις επιδόσεις της στην οικονομία. Είπε πως η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση μέσα στην Ευρώπη, δεν είναι πια το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της και συνδιαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης. Μίλησε ακόμη για την πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα θέματα της ενέργειας αλλά και στην άμυνα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Μίλησε για τα στενά του Ορμούς και το πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία. Είπε και για τις εκλογές. Πριν από λίγο, μάλιστα, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Είπε πως το στίχημα στις επόμενες εκλογές θα είναι να συνεχιστούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα επισήμανε πως οι καλές προβλέψεις εξαρτώνται από το αν η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ενώ πράγματι, μέσω αναφοράς στην Ουκρανία, τόνισε πως η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι αντίθετη στην αλλαγή συνόρων δια της βίας.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα για το τελευταίο θέμα. Έχει ενδιαφέρον διότι ο ΣΚΑΙ ανοίγει το φάκελο καλλιτικά και έφηβη. Η ιστερία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικα παιδιά να εθίζονται στον κόσμο των προϊόντων ομορφιάς και να παγιδεύονται στην εικόνα τους, στην εικόνα της αψεγάδιας της εξωτερικής εμφάνισης. Είτε υπερκαταναλώνοντας προϊόντα περιποίησης, είτε διαφημίζοντάς τα, δημιουργώντας έτσι μια τάση μεταξύ συμμαθητών και φίλων. Το κέρδος είναι τεράστιο. Η αγορά καλλιτικών στην Ευρώπη αγγίζει σήμερα τα 37 εκατομμύρια. Για να ακούσουμε περισσότερο από τη Μαρία Δουρουδή.
4: Την αρχή έχει κάνει ήδη η Ιταλία, Λένα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ανοίξει από την περασμένη άνοιξη δύο ξεχωριστές έρευνες κατά εταιριών πώλησης προϊόντων ομορφιάς. Στόχος να διαπιστωθεί πρώτον εάν έχουν καταστήσει σαφές πως τα προϊόντα τους δεν προορίζονται για παιδιά και εφήβους, και δεύτερον εάν προωθούν έμεσα την αγορά τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ηλικιακές ομάδες μέσω των social media και δι' μέσω συνεργασιών marketing με πολύ νεαρής ηλικίας micro-influencers. Οι δύο εταιρείες δηλώνουν πρόθυμες να συνεργαστούν με τις αρχές. Οι ειδικοί όμως, Λένα, ανησυχούν για το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης με το δέρμα με σκοπό ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ονομάζεται κοσμετικορέξια και ανιχνεύεται ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, τα οποία φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν προϊόντα ομορφιάς.
2: Και θα κάνουμε φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό. Επευλήθη πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τους, αλλά θα την εκτίσουν από τη νέα σεζόν. Επομένως, θα έχουν κανονικά τον κόσμο μαζί τους, στο πλευρό τους, στον αυριανό τέταρτο τελικό. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι τελικά προπονητής της μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ανακοινώθηκε από την Ένωση η επέκταση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού. Για δύο επιπλέον χρόνια η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και μια τελευταία είδηση σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Βορείου Ιρλανδίας.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό, εκεί στο ύψος του Βελεστίνου. Μάλιστα, ο ακροατής που μας έδωσε και την ενημέρωση μας λέει ότι λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος, μετά το Μίλλερ υπάρχει και εκτροπή της κυκλοφορίας. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου, που αναλαμβάνει από εδώ και πέρα, θα έχει περισσότερα για την ιστορία αυτή, που ελπίζω ότι δεν θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
14: Σύνορα η αγάπη.
13: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
23: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
24: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του Ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά, κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο και προσπάθεια χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΔΟΕ. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγείου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη υιοθετεί σκληρή ρητορική. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάθ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη με φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. 3 νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στην θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμέτων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με τη συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό τέταρτο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Τι τραγούδι κι αυτό έτσι. Ολόκληρη ιστορία. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Σκέφτομαι πάρα πολύ την πρώτη είδηση και λέω τι ωραία που δεν έχω ένα κινητό, κάτι να, αυτό, να χρειάζεται μια πολεοδομία να το ρυθμίσω, το παραμικρό. Τίποτα. Ένα χιλιαράκι στο όνομά μου, αυτό είναι όλο. Αλλά είναι φοβερή ιστορία γιατί πόσα χρόνια δουλεύω, κοντά από τα 35. Από τότε που θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου, λέγαμε, τότε βέβαια ήταν κάτω από άλλο καθεστώς, ήταν οι νομαρχίες, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής, που βεβαίως σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Κακουργηματικές διώξεις για την συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σημείο που έχει να κάνει με τα ποσά, διότι το μπικικίνι που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες ήταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, προσέξτε, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Ήταν μη σου κάτσι δηλαδή. Και άντε μετά να αποδείξεις και ότι δεν είσαι κελέφαντας. Βέβαια, θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτή, γιατί η απάτη θέλει δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί προφανώς και οι άλλοι είχαν κάτι το οποίο έπρεπε να κρύψουν και δεν ήθελαν να ακολουθήσουν προφανώς μια ρύθμιση που θα τους κόστιζε ενδεχομένως παραπάνω. Οπότε σου λέει, θα δώσω τόσα, θα την κάνω και εγώ τη δουλίτσα μου, ο άλλος θα έβγαζε και να πως στείνονται οι λαμογές. Βέβαια προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky ότι στις προσπάθειες δωροδοκιών του κυκλώματος ήταν αρκετή. Υπήρξε μια προσπάθεια κρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο. Να τα μας. Και προσπάθεια χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με ενδιάμεσο πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ. Έχει ζουμί η ιστορία. Και αυτή η ιστορία προφανώς είναι μία από τις πολλές που σκιαγραφούν μια λογική και μια νοοτροπία που όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα μνημόνια και αν έχουμε πληρώσει, γιατί όλα αυτά είχαν σχέση τότε, κακά τα ψέματα, με το τι τράβηξε μια χώρα ολόκληρη. Και αυτά. Δεν αλλάζουν όμως. Έτσι. Εδώ είναι καλά κατούν και στην ουσία είναι σαν να έχουν περάσει στο DNA μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Τώρα και απ' την άλλη, θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής, επειδή μου ζητήσατε μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη αρκετές ακροάτριες και αρκετοί ακροατές να ασχοληθούμε με αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που υπάρχουν για την καταπολέμηση του καρκίνου. Μου το ζητήσατε και μου έκανα και εντύπωση, πρέπει να σας πω. Δεν περίμενα ότι τέτοια θέματα, όταν, ναι, υπάρχει μια τόσο πλούσια επικαιρότητα, άχαρη επικαιρότητα, θα κέντριζαν το ενδιαφέρον σας. Και βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν προέκυψαν τέτοιου είδους ειδήσεις για αισιόδοξα μηνύματα για τη μάχη κατά του καρκίνου, αν είχα μια δική μου εφημερίδα, κάποια στιγμή θα το έκανα και πρώτο θέμα. Γιατί αυτά είναι ζητήματα. Και σου έρχεται λοιπόν η είδηση ότι ένας γιατρός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, γιατί έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή σε μια 60χρονη νεότατη γυναίκα η οποία ήταν ασθενής του, χωρίς η ίδια όμως να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Ξέρετε, είναι αυτό το τεστ που κάνουν για να δουν αν υπάρχει προγενετική διάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο λοιπόν, προσέξτε, έκρινε ένοχο το χειρούργο για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα. Με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, αυτό έλειπε, γιατί προφανώς και ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Έγινε ο προγενετικός έλεγχος, δεν έδειξε κάτι και έκανε, λέει, προληπτική μαστεκτομή στη γυναίκα, 60 ετών. Και απ' την άλλη, λέει, ειλικρινή μεταμέλεια. Ήταν ένα κριτήριο. Τι να πω. Μη σου κάτσει. Στην κυριολεξία μη σου κάτσει. Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε και μου το ζητήσατε με μηνύματά σας, Να κάνω πρώτα τις συστάσεις και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχή συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 210-48-00-170-4. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντάει και προσέξτε, επειδή είδα ένα μήνυμα νωρίτερα ότι έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα κοντά στο Βελεστίνο. Εάν όντως ισχύει αυτό, γιατί είναι μήνυμα, δεν έχω κάτι περισσότερο. Είδα στο χάρτη, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι στο Βελεστίνο. Αν λοιπόν υπάρχει το παραμικρό που θέλετε να μας το πείτε, αφήνετε αριθμό κινητού στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα. Δήμητρης Γιατζόγλου όπως κάθε βράδυ, 9 με 11 εδώ στον Sky 100,3 και βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πάρα πολύ χαρά, εμείς θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου, για χαρά και στο Γιάννη, οδηγός τρόλεϊ, που είναι σήμερα τη γραμμή. Έχουμε γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Μου είσαι σε... έτσι, πιο εύκολα δρομολόγια τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά είμαι, καλησπέρα σας κύριε Γιατζόγλου και καλησπέρα και στους ακροατές της.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Λοιπόν, ναι, διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες μέρες και μάλιστα είδα και ένα βίντεο κάπου με ογκολόγους κάπου στο εξωτερικό να σηκώνονται και να χειροκροτούν ανακοινώσεις για αισιόδοξα μηνύματα για την μάχη κατά τον καρκίνο. Τι είναι λοιπόν αυτό το νεότερο που έχει προκύψει και μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι?
1: Υπήρξαν δύο νέα σκεφάρμακα τα οποία έχουν σχέση με δύο μορφές καρκίνου, στο κεφαλή και τράχυλο και στο πάγκρεας. Mm-hmm. Αυτό που απέσπασε στα χειροκροτήματα ήταν το φάρμακο για το πάγκρεας, γιατί είναι ένας από τους πολύ δύσκολους καρκίνους. Όταν μιλάμε για καρκίνο, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλές υπομορφές. Όπως λέμε, η γρήπη έχει τόσα στελέχη, έτσι ο καρκίνος έχει διάφορες μορφές με τις δικές τις δημορφίες. Mm-hmm. Και τώρα, στο συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί που σηκωθήκαν και χειροκρότησαν, ήταν ότι το χάπι που δόθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος, η αποτελεσματικότητά του, για να ξέρει και ο κόσμος να μην ακούει ιάσεις και τέτοια, άλλο ίαση, άλλο θεραπευτική πρόοδος.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Αντί για 6,5 μήνες, το πήγε στους 13 μήνες, αλλά η στόχευση του φαρμάκου ήταν μια πρωτεΐνη, μια ομάδα πρωτεΐνων, η οποία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο σε πολλούς καρκίνους. Mm-hmm. Αυτοί δεν μπορούσαν να τη στοχεύσουν, γιατί τώρα πια επιλέγεται η στόχευση στις χημικές διαδικασίες μέσα στο κύτταρο ή στην επιφάνεια του κυττάρου που υπάρχουν υποδοχής και σταματάει έτσι την συνομιλία των κυττάρων που είναι χημικές ενώσεις, την μία εντολή στην άλλη με αυτοματισμούς. Όταν κάτι χαλάσει, στραβώσει, είτε από το γονίδιο που παράγει πρωτεΐνη, είτε η ίδια πρωτεΐνη ή οι ομάδες των πρωτεΐνων χαλάσουν, θα έχουμε ανεξέλεγκτο παραπλασιασμό, δεν θα μπορεί να σταματήσει ή μπορεί να ξεκινάσει το νοσοποιητικό και έτσι ο καρκίνος να προχωρά. Αυτή η συγκεκριμένη ομάδα πρωτεΐνων κατάφερε αυτό το φάρμακο, το χάπι, να την χτυπήσει.
0: Στην ουσία είναι πρόοδο. Αυτό που είπατε, ότι σταματάει ο διάλογος μεταξύ των κυττάρων. Να το πω πάρα πολύ απλά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το είπατε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η εξάπλωση που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε αυτή η ουσία. Έτσι.
1: Αυτή κατάφερε να στοχεύσει, σας λέω, κάτι που το κυνηγούσαν οι ερευνητές.
0: Αισιόδοξο μήνυμα πάντως. Πολύ αισιόδοξο.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, αλλά μην μιλάμε
0: όχι.
1: Για ίαση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα σας πω το εξής. Γιατί μας ακούγει κόσμος τώρα, μπορεί να είναι και σε ένα νοσοκομείο και να είναι και δικοί τους άνθρωποι.
1: Έτσι,
0: δεν
1: μπράβο.
0: Είναι. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι τόσο απλό. Ενδεχομένως είναι ακόμη σε ένα πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Η έρευνα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάμε το ότι ακόμα και τα φάρμακα που είχαμε, τα εμβόλια για τον COVID, είχαν στην ουσία ξεκινήσει από έρευνες που είχαν γίνει με τα συγκεκριμένα.
1: Για
0: τον καρκίνο. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά κρατάνε χρόνια. Ένα ερώτημα όμως που θέλω να διατυπώσω, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Γιατί βγήκανε στοιχεία και για την θνησιμότητα από τον καρκίνο στην Ευρώπη και έχουμε την δεύτερη ψηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Αυτή η έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αλλά εδώ αν διαβάσει κάποιος με προσοχή τα αποτελέσματα, θα δει ότι το σημαντικότερο είναι η απουσία πρόληψης στη χώρα μας. Ότι αυτό στην ουσία πληρώνουμε, ότι δεν λειτουργούμε προληπτικά. Δεν κάνουμε εξετάσεις.
1: Τα λέτε σωστά. Mm-hmm. Και να σας πω ότι αν θριαμβολογούμε και γεμίζουμε και με ειδήσεις και τον κόσμο με αισιοδοξία και κάποιες βελτιώσεις στη θεραπευτικά αποτελέσματα, ξεχνάμε το βασικότερο, ότι υπάρχουν τρόποι να μειώσεις την επίπτωση του καρκίνου. Δηλαδή, αντί να έχεις 100 καρκίνους την ημέρα, να έχεις 60. Είναι μεγάλη πρόοδο. Και ένα φάρμακο δεν το επιτυχάνει αυτό. Το επιτυχάνει όμως η πρωτογενής πρόληψη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, την εκστρατεία που ετοιμάζουμε τώρα πολύ έντονη. Αν συνεχίσεις να καπνίζεις με τη διάγνωση του καρκίνου, κάνεις φοβερή ζημιά. Αν το κόψεις, επιμηκύνεις την επιβίωσή σου μέχρι και 50% σε καρκίνο.
0: Αυτό σημαίνει και άλλη ποιότητα ζωής.
1: Και όμως καλή ποιότητα ζωής περισσότερο, λιγότερες παρενέργειες, τα φάρμακα ζουν καλύτερα. Δηλαδή απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα περάσουμε στον κόσμο, που κάνουν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση στην καταπολέμηση του καρκίνου παρά το οποιοδήποτε νέο φάρμακο. Το άλλο είναι η έγκαιρη διάγνωση. Το να βρεις δηλαδή τον καρκίνο σε πιο πρώιμο στάδιο, που είναι και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμος. Αυτό οι γυναίκες είναι σχετικά καλύτερα και είναι ένα θέμα κουλτούρας και πρέπει να το μιλήσουμε και με τον πληθυσμό γενικά και με τους άντρες. Οι γυναίκες κάπως καλύτερα με τη μαστογραφία και με το PAP test είναι πιο τακτικές.
0: Ναι, έχουν το ραντεβού τους.
1: Ναι, ενώ οι άντρες δεν πάνε στο γιατρό εύκολα. Γι' αυτό και εμείς απευθυνόμαστε στην αντικαρκινική στις γυναίκες και λέμε: πάρτε τον άντρα σας, σπρώξτε τον άντρα σας, γιατί μπορούν οι γυναίκες να πάνε να κάνουν εξέταση του προστάτη του, του παχαίου σου.
0: Χαριτολογώντας. Χαριτολογώντας. Εκτός και αν τους έχουν βαρεθεί. Έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά συνήθως είναι τυπικές του γυναίκες.
0: Χαριτολογώντας. Να σπάσω λίγο το θέμα.
1: Ναι, έτσι.
0: Γιατί το λέτε πολύ καλά
1: εσείς.
0: Το λέτε πολύ καλά εσείς.
1: Μην την υποτιμούμε.
0: Ναι, όχι, προφανώς. Προφανώς,
1: αλλά και εμείς σαν πολιτισμός, σαν Έλληνες, πρέπει να ξέρουμε πρώτον ότι δεν είναι τραγικό στην κατάστασή μας ό,τι αφορά την νέα φάρμακα που έρχονται. Είμαστε σε καλή κατάσταση και υπάρχει πρόσβαση. Εκείνο που πάσχει είναι η οργάνωση στην Ελλάδα. Λέμε μπλα μπλα μπλα, αν δείτε, επειδή εμείς έχουμε μεγάλη καταγραφή πολλά χρόνια σε αυτή την ιστορία, θα δείτε ότι τα ίδια και τα ίδια λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή,
0: όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε? Όταν λέτε οργάνωση, τι εννοείτε? Όταν λέτε
1: η οργάνωση εννοώ. Ένα παράδειγμα το σχάρι. Εάν αυτή τη στιγμή είναι μια προχωρημένη φάση της νόσου που δεν σηκώνει θεραπεία. Και αυτός ο άνθρωπος θα δείτε να ταλαιπωρείται από νοσοκομείο σε το νοσοκομείο, από διάδρομο σε διάδρομο, από ράντζο σε ράντζο. Δεν υπάρχει σύστημα παρηγορικής παραδείγματος χάρη φροντίδας, πνευμανοκουπιστικής, για τους ανθρώπους να πεθάνουν με αξιοπρέπεια, όχι ευτελιζόμενοι. Με μια αξιοπρεπή συνθήκη. Αυτό είναι τώρα πόσα χρόνια το λέμε. Τα ιατρία πόσο παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Είναι στον αέρα. Είναι ημιπαράνομα. Δεν είναι στον οργανισμό των νοσοκομείων. Η πρόληψη δεν είναι μόνο το SMS που στέλνετε και κάνε δωρεάν. Βρήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψη. Άντε θα βρούμε και τώρα λίγο τον προπολογισμό. Είναι οργανωμένη κατάσταση, η οποία θέλει χρήμα. Και δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει οργανωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 75% του πληθυσμού που θες να ελέγξεις, το ελέγχεις κάθε χρόνο, το υπενθυμίζεις, το παρακολουθείς και βάζεις κάποια περιθώρια και κάποια στόχους που είναι ανεφικτή. Αλλά θέλει προσωπικό, θέλει τέτοια πράγματα που εκεί η Ελλάδα πάσχει. Και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Η έλλειψη ενημέρωση του πληθυσμού, η άγνοια, η ιατρική και καμιά φορά αμέλεια. Το βλέπουμε και προσπαθούμε να δώσουμε βάρος ότι ξέρετε, άμα έχετε αίμα από το πεπτικό, και μην το πείτε ότι είναι αιμορροίδες. Αποκλείστε πρώτα ότι είναι κάποιος καρκίνος και ας είναι άλλος 35 χρονών ή 40. Τα συνδέεται. Πρώτα ξέρεις την κακή περίπτωση και μετά προχωρήσει. Η ιατρική έχει κάποιους κανόνες.
0: Και επίσης δεν αποφασίζουμε μόνοι μας και δεν κάνουμε μόνοι μας διάγνωση.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει, κύριε Φιλόπουλε, ο φόβος του γιατρού. Κακά τα ψέματα. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας αυτό. Δεν το έχουμε.
1: Μακριά από γιατρό και από δικηγόρο. Είναι γνωστό αυτό.
0: Και από δημοσιογράφους ενίοτε.
1: Εντάξει, αυτό, αλλά οι δημοσιογράφοι υγείας το πάνε καλά. Σας το λέω γιατί.
0: Είναι άλλο αυτό. Άλλο. Όχι, δεν λέω για τους δημοσιογράφους υγείας. Δεν λέω για τους δημοσιογράφους. Ναι. Για τα λαγωνικά.
1: Γενικά.
0: Για τα λαγωνικά. Για τα λαγωνικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να τα ξαναπούμε. Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Για χαρά. Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκίνικης Εταιρείας. Λοιπόν, υπάρχουν αισιόδοξα. Δεν σημαίνει ότι μιλάμε για λύση του θέματος. Έτσι. Τώρα αυτό που είπε για την παρηγορητική, αν υπάρχουν άνθρωποι στην παρέα μας που έχουν περάσει από αυτή την ιστορία, να πω τώρα μια ιστορία, λέει είναι λίγο προσωπική. Τέλος πάντων, έχω μιλήσει γι' αυτό εξάλλου και δημόσια μου κάνει και συνέντευξη η Ρέα Βιτάλη στην εκπομπή της στην ΕΡΤ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν ο αδελφός μου ήταν στα τελευταία του, μπήκε μέσα ένας ψυχολόγος του νοσοκομείου. Και πάει και στέκεται από πάνω του και αρχίζει και του λέει τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τον άρπαξα και τον πέταξα έξω και του μίλησα και πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή αυτό τι είναι, παρηγορητική? Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή? Άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στη Μανιάνα. Μου λέει, γράφω σε σένα γιατί δεν έχω που να αποθανθώ. Μάλιστα. Λέει, για τα ελληνικά. Πρώτον, οι μετανάστες δεν διασώζονται, περισυλλέγονται. Η διάσωση σημαίνει ότι κινδυνεύουν ζωές. Στις προκειμένες περιπτώσεις. Δεν το ξέρουμε αυτό όμως, Μανιάνα. Δηλαδή, αν είναι καιρικές συνθήκες, αν είναι.
2: Κινδυνεύουμε το μπουμπού στη βάρκα.
0: Μανιάνα. Ναι, έχει δίκιο τώρα ο Κώστας, μου κάνει νόημα. Κινδυνεύουμε το που θα μπουν στη βάρκα. Πόσες βάρκες έχουν βουλιάξει και δεν ξέρουν και κολύμπι οι περισσότεροι. Δεύτερον, το emergency. Ναι, δεν είναι αναγκαστική. Α! Για την αναγκαστική προσγείωση. Δηλαδή, προσγείωση με την κοιλιά χωρίς τροχούς. Είναι έκτακτη ή επίγουσα προσγείωση εκτός διαδρόμου. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι πιλότος. Αλλά το άλλο, πώς δεν κινδυνεύουν ζωές? Κινδυνεύουμε το που θα μπουν στις βάρκες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μαγιάννα μου, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Δημήτρης, πολλές φορές λέει συχαινόμαστε τον ίδιο μας τον τόπο. Πώς είναι δυνατόν γιατρός που είπε ψέματα σε ασθενή και την ακροτηρίαση να είναι ελεύθερος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα? Όχι μόνο θα τον είχαν ξυλώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος αυτό, αλλά θα είχε μπει και φυλακή. Δικαιοσύνη για πλάκα, μου λέει ο Δημήτρης. Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ τραγική είδηση. Ακροτηριάστηκε μια γυναίκα για. Και πρόσεξε, τα ελαφρυντικά τα ακούσατε, έτσι. Είναι, λέει, η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Δηλαδή, το επόμενο που θα περίμενε κάποιος, τι θα ήτανε? Τι θα πει μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά? Και η ειλικρινής μεταμέλεια. Αυτό θα έλειπε. Δεν ξέρω. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικός η μεγάλη μας Μαρία Φαραντούρη.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Έλα,
7: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι εξεσυλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλώζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του μεγάλου μοναστηρίου μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Αθήνα και υπάρχει αναστολή πληρωμής των διοδίων στο Μοσχοχώρι. Η τροχέα εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

της πολιτικής, της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση θα είναι αυτή τη φορά, νομίζω, εκρηκτικός. Θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Θα λέμε για το Μουντιάλ, εννοείται ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και δικαίως. Έχω και μια επιστολή από τη φίλη την Κωνσταντίνα, δεν την έχω διαβάσει. Μου αναφέρεται σε ένα περιστατικό τέλος Απριλίου, έχει να κάνει με το θέμα της υγείας. Τέλος Απριλίου, ο σύζυγος της κόρης μου, 39 ετών, χωρίς κάποιο λόγο, αρχίζει να έχει πρόβλημα στο δεξί του χέρι. Το έπεφταν αντικείμενα που κρατούσε ή δεν είχε δύναμη να τα συγκρατήσει πια. Απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη παθολόγο και του πρότεινα να απευθυνθεί σε ιδιωτική νευρολόγο. Νευρολόγο, ο οποίος τον παρέπεψε στα επίγοντα εφημερεύοντος νοσοκομείου. 7 και 20 λοιπόν πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Καρέκλα ή κάπου να ακουμπήσει κανείς, πουθενά. Από την διαλογή είναι η διαδικασία. Περάσαμε σχετικά γρήγορα και από εκεί τον έστειλαν στο νευρολογικό. Ο κόσμος ιερμούσε περίοδο εορτών. Τον φώναξαν τελικά και να τον εξετάσουν μετά από 5 ώρες αναμονής. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Έγινε αξονική, καθαρή, δόθηκε παραπεμπτικό για μαγνητική, εξωτερικά, και αφού περίμεναν έως τις 4.30 τα χαράματα για καρδιογράφημα και η κούραση δεν μπορούσε να την αντέξει κάποιος, έγινε συνεννόηση με τον γιατρό και δόθηκε παραπεμπτικό για να γίνει και αυτό εξωτερικά. Για να μην σας ζαλίζω, την επόμενη το βράδυ, μετά από μια φυσιολογική μέρα, άρχισε να μην μπορεί να πει λέξεις. Στα επίγοντα του εφημερόβοντος πήγαμε στο εγγυνήτιο, αγγειογραφία, προβλήματα εισαγωγή, εγκεφαλικό. Νεότατος άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να θυμώσω, δεν νιώθω αγανάκτηση, δεν θέλω να μοιράσω ευθύνες. Οι γιατροί στον αγώνα τους, με αυτοθυσία θα έλεγα, το νοσηλευτικό βοηθητικό προσωπικό το ίδιο. Ένα παράπονο βαθύ αισθάνομαι και με κατακλείζει η απορία. Οι αρμόδιοι πώς μπορούν και τα βλέπουν όλα καλοσκαμωμένα. Ιστερόγραφο. Την ιστορία την παρακολούθησα από μακριά γιατί είχα χειρουργηθεί προσφάτως στο μάτι. Ιδιωτικά βεβαίως, καθώς έχανα ταχύτατα την όρασή μου και που χρόνος.

0: Αυτό το εκπληκτικό τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην εκπομπή μας όταν ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Αφροαμερικανού George Floyd. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, ακινητοποιημένο στο λαιμό από τον αστυνομικό, ο οποίος του επιφέρει το θάνατο από ασφυξία. Ένα τραγούδι όμως που είναι μια διαμαρτυρία για σε κάθε μορφή βίας και διάκριση. Έργα στα οποία συνομιλούν ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική, η δημιουργία και βεβαίως ωραίο πάντρεμα και ο ηλεκτρονικός ήχος. Κυρία Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Έχω μια φωτογραφία μέσα από το σαλόνι σας που είχαμε κάνει μια φοβερή συνέντευξη πριν από τώρα 2-3 χρόνια, έναν Αύγουστο, τέλη Αυγούστου ήταν.
1: Ναι.
0: Τι φοβερή κουβέντα.

0: το θεώρησα δώρο. Εκείνο τον Αύγουστο, ένα Σάββατο απόγευμα, προς βραδάκι είχα έρθει και κάναμε μια φοβερή κουβέντα. Ελπίζω να είστε καλά. Γερή δυνατή πάντα.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Είμαστε τώρα στις πρόβες, οι τελικές πρόβες, με το, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητικά έργα, αλλά και μοντέρνα. Δηλαδή ξεκινάμε από τις αρχές ποιητρίες, πάμε στις μοίρες του Πλάτωνα, παίζει το σαμποτάζ, παίζουμε το σαμποτάζ και στο τέλος τραγουδάμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, «Καινούριοι άνθρωποι», ένα καινούριο τραγούδι.
0: Είναι του Νίκου Μωραήτη, νομίζω, η στίχη, έτσι.
1: Μωραήτη του Νίκου, ναι, πάρα πολύ ωραία στίχη. Και θα το τραγουδήσουμε την Αθήνα, μια εξαιρετική νέα τραγουδίστρια, η Αθήνα Ρούτσι. Και θα το πει μαζί μου στο τέλος το «Καινούριοι άνθρωποι», που λέει: «Κάποτε θα έρθουν καινούριοι άνθρωποι που να είναι ατρόμητοι με όσα τα συμβούν. Κάποτε θα έρθουν γενιές γενναιότερες, αυτά που θα ήθελες να τα ονειρευτούν». Και να τολμήσουν να τα υλοποιήσουν, βέβαια, αυτό υπονοεί παρακάτω το τραγούδι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ξεκινάμε από τον λόγο των αρχαίων ποιητριών. Μετά πάμε στην θεωρία του Πλάτωνα, από την πολιτεία του Πλάτωνα, για την αθανασία της ψυχής, και έχει κάνει τις τρεις μοίρες.
0: Οι μοίρες,
1: ναι.
0: Και έγινε, νομίζω, για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έτσι. Δημιουργήθηκε ειδικά αυτό το έργο.
1: Ναι, και θα λάβει μέρος, πρέπει να σας πω, ένας εξαιρετικός παγκοσμίου φήμης, Θάνος Καραπάνος, Στάθης Καραπάνος, καταπληκτικός φλαουτίστας, με τον οποίο είχα τη χαρά να παίξω και στο εξωτερικό, στη Βιέννη και στο Λονδίνο, και είναι καταπληκτικός, και γνώριζε και θαύμαζε πάρα πολύ και τη Λένα. Εγώ είχα συνεργαστεί και παλιότερα με τη Λένα, την Τρίτη Πόρτα που είχαμε κάνει περίπου το 2000, και τώρα με αυτά τα έργα, τα οποία μην φανταστείτε ότι είναι στα αρχαία ελληνικά, είναι στα νέα ελληνικά, το έχει κάνει ο Θάνος Τσακνάκης, ο φιλόλογος και ποιητής, που τα βρήκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και τα έβγαλε στην επιφάνεια, γιατί ήταν συγκλονιστικά. Είναι 15 ποιήτριες που διασώθηκαν τα ποίηματά τους, μικρή στίχη, όχι όλα τα ποίηματα, κάποια σπαράγματα. Γι' αυτό τα ονομάσαμε σιωπηλών σπαράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάνε για τον έρωτα, μιλάνε για τη ζωή, για τη φιλία, για την ισότητα, για την ειρήνη, για τα παιδικά τους παιχνίδια, για την καθημερινή τους ζωή. Ήταν καταπληκτικό πόσο μοιάζουν. Δηλαδή τα ίδια σχεδόν προβλήματα, απλώς εμείς τα βλέπουμε με τα μάτια του παρόντος, ας πούμε, και τα αντιμετωπίζουμε, ενώ υπήρχαν άλλοι τρόποι τότε, είχαν στη σιωπή τότε.
0: Τι θαυμάζετε στη Λένα Πλάτωνος?
1: Θαυμάζω, είναι καλά, είναι πέρα από κάθε, δηλαδή έχει μια συμπαντική σχέση, θα λέγαμε, με τη μουσική, και είναι, καταργεί το χρόνο, δηλαδή είναι παρόν, μέλλον, δηλαδή, και είναι το καταπληκτικό σε αυτή τη γυναίκα, το μεγαλείο της έμπνευσής της, είναι αξιοθαύμαστη πάρα πολύ, και νομίζω ότι τα νέα παιδιά αυτή τη φορά θα τα βρουν και θα τα σκιστούν. Πέρα από τα. Και οι αρχαίες ποιήτρες έχουν πολύ ωραίους ρυθμούς, αλλά και οι μοίρες, πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Και επίσης τα γνωστά της τραγούδια, το σαμποτάζ που το ξέρουν, Ρόζα Ροζαλία που θα το παίξει στο πιάνο, είναι καταπληκτική στιγμή αυτή με το φλάουτο. Και το τέλος που.
0: Και το τέλος και το τραγούδι. Αυτό το «Καινούργιοι άνθρωποι» με το φοβερό στίχο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούσαμε και ένα τραγούδι εμβληματικό. Εμείς το είχαμε ξανακούσει και στην επέτειο της δολοφονίας του Λόιντ. Γιατί δεν μπορείς να μη στέκεσαι σε τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Και αυτός ο ρατσισμός, αλλά και η εμφυλιβία. Και για τον Ζακ Κοστό.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί το λέει και ο στίχος. Θέλω να σας ρωτήσω ότι χρόνια κρατάτε την σημαία ψηλά. Και αν θέλει κάποιος να μιλήσει για ανθρώπους του τόπου μας που μέσα από την τέχνη τους πάντα ήθελαν να στέλνουν ένα μήνυμα, είστε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Τι σας κάνει να, δηλαδή τόσα χρόνια μετά, να επιμένετε στο να στέλνετε μηνύματα μέσα από την τέχνη, σε μια εποχή που δυστυχώς γίνονται εκπτώσεις?
1: Ναι. Ναι, και ζούμε σε μια άλλη εποχή. Σαφέστατα είναι άλλα τα μηνύματα, άλλες. Η τεχνολογία έχει αλλάξει όλα, ασφαλώς. Ωστόσο, το κλασικό μπορεί, αν είναι διαχρονικό και έχει αξία και ποιότητα, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ μοντέρνο, ξέρεις.

0: Mm-hmm. Πάντα υπάρχει, θέλω να πω, και μια μερίδα κόσμου που θα αγαπήσει το κλασικό, είτε την κλασική μουσική, είτε το, ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ένα υπέροχο του Μίκη ή ένα έργο. Βλέπω πόσους νέους στις συναυλίες μας που κάναμε και πέρυσι και με το Κάντο Χενεράλ στο Μέγαρο Μουσικής και λοιπά, έχουν νέα παιδιά που είτε γράφουν, είτε παίζουν μουσική, είτε έχουν ενδιαφέρον να δουν την παράδοσή τους. Εκεί μέσα θα βρουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτοί είναι κλασικοί καλλιτέχνες, δεν είναι της τύχης, ας πούμε, και της μικρής εφημερίσεως. Λοιπόν, έχουμε όλοι ακουμπήσει εκεί, όλοι έχουμε πάρει στοιχεία, ακόμα και η Λένα που ήταν κοντά στο Μανώ Χατζηδάκη, που δημιουργήσανε τότε όλοι μαζί τη Λιλιπούπολη. Θέλω να πω ότι το ξεκίνημά της ήταν πολύ σοβαρό. Και μετά έφτιαξε τον ιδιαίτερο προσωπικό της ήχο με όλες αυτές τις ηλεκτρονικές, με τους ήχους τους ηλεκτρονικούς, αλλά και την έμπνευση, τη βαθιά έμπνευση. Αλλά νομίζω υπάρχουν και νέα παιδιά, όπως αυτός που έγραψε το Σιγή 846, το τραγούδι που βάλατε, mm-hmm. Ο Θανάσης ο Βούτσας, είναι ένας εκπληκτικός συνθέτης. Άκουσα όλα του τα τραγούδια από το δίσκο Crack και μιλάει και για υπαρξιακά θέματα.
1: Ακριβώς. Ναι, μαζί του κάναμε μια συνέντευξη ακριβώς για αυτό το τραγούδι εκείνη την ημέρα.
0: Ναι. Και επίσης εγώ πάντα μ' άρεσε να πειραματίζομαι και να μπαίνω μέσα σε, δηλαδή είχα κάνει και το Μοζαϊκ με τραγούδια και ελληνικά και ξένα και τραγούδια από την Τουρκία, από την Αμερική, με τον Τζον Σλόιτ Τζαζ, δηλαδή πάντα μου άρεσε να ξεφεύγω λίγο από το, από το καθιερωμένο και το σοβαρό, το κλασικό μας ας πούμε τραγούδι, και να πηγαίνω και να κάνω και άλλα πράγματα επίσης εξίσου σοβαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για τις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ωραία, ναι, ό,τι πρέπει, ναι. Αυτό, αυτές οι δύο πολύ σημαντικές γυναικές μορφές, η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη, σε ένα πολύ ωραίο
0: και ο Στάθης Καραπάνου,
1: ναι, βεβαίως.
0: Είπα, και η Αθηνά Ρούτσι, μια καινούρια τραγουδίστρια καταπληκτική, και όλοι αυτοί θα παρουσιάσουμε το έργο της φίλης μας της Λένας Πλάτωνος, της άξιας αυτής συνθέτριας.
1: Χάρηκα που έστω και τηλεφωνικό στα είπαμε, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γερή δυνατή πάντα να είστε. Για χαρά.
0: Αυτό το έχουμε ανάγκη.
1: Λοιπόν, όταν αυτό τώρα είχε γίνει, ήταν για μια συνέντευξη που τη είχα κάνει για την εκπομπή για την ΕΡΤ. Μην είχαν πάρει τηλέφωνο που λέτε στις διακοπές μου. Ήταν Αύγουστος. Και μου λένε, θες να κάνεις μια συνέντευξη με την Μαρία Φαραντούρ. Λέω, είχαμε ξανακάνει παλιά στο ραδιόφωνο. Νομίζω η τελευταία φορά ήταν το 13 από κοντά. Και λέω, με ρωτάτε. Και μου λέει, θα γίνει στο σπίτι της ένα Σάββατο. Είχα γυρίσει λίγο πιο γρήγορα από τις διακοπές μου για να το κάνω, να φανταστείτε. Δεν το είχα με τίποτα. Και πήγα στο σπίτι της, ξετυλίξαμε ένα απίστευτο κουβάρι με μαρτυρίες για πάρα πολλά πράγματα και τη ζωή της. Και ήταν ίσως από τις πιο ωραίες συνεδέξεις που της είχα θεωρήσει και δώρο. Και έχουμε βγάλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία στο σαλόνι της μαζί. Λοιπόν, να είναι καλά η Μαρία Φαραντούρη, και είναι και ωραίο αυτό που γίνεται στο Ηρώδιο 19 Ιουνίου. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε μια εξαιρετική παρέα μετά. Θα είναι κοντά μας η Ίντρα Κέιν. Θα περάσουμε φοβερά. Ωραία τύπισσα, την χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε ξανακάνει συνέντευξη, οπότε μαζί με εσάς θα την ανακαλύψω κι εγώ. Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Να ακούσουμε κάτι από τη συνεργασία της Μαρίας Φαραντούρη με τη Λένα Πλάτωνος.

Λοιπόν, περιμένουμε την Ίντρα Κέιν. Θα είναι κοντά μας από τις 10 μέχρι τις 11. Γιώργο, από το Far West, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα. Εσύ το λες με χιούμορ αυτό που λες και έχεις ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο Κανίδη. Ναι, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Περιμένουμε την Ίντρα Κέιν γιατί το Σάββατο 20 Ιουνίου, μια μέρα μετά λοιπόν από το Ηρώδιο, θα είναι στον κήπο του Μεγάρου μαζί με τον Θοδωρή Οικονόμου. Ίντρα Κέιν. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί της, πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε θα σας έλεγα να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3 και να τη χαρούμε μαζί, παρεούλα. Σε λίγο θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 και συνεχίζουμε μέχρι τις 11 εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ό,τι θέλετε, το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημαίνονται ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ασφάλεια και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τάκης και Μπούπης.
11: Μπούπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
14: Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Ο γέρο νεκροτζίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μία μόλις ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε την γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκη σε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δηλώσει ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Ωστόσο, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παφέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Αθήνα και υπάρχει αναστολή πληρωμής των διοδίων στο Μοσχοχώρι. Η τροχιά εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τρίτη αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες το βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν 3 πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 2 άτομα συνελήφθησαν σε οικισμού στις Παλίνες για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων. Στα αθλητικά, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στο αυριανό 4ο τελικό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έχουν περάσει κόσμος λαός από εδώ. Μου έχουν πει ότι πρέπει να τη φέρεις. Εγώ δεν είχα και τρόπο να σας πω την αλήθεια, να επικοινωνήσω. Γιατί δεν ήξερα ποιος τρέχει. Ο Ζερόμ κάποια στιγμή μου είπε ότι να σας φέρω εγώ σε επαφή και τα λοιπά, και ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου όταν έχει πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών να έρθει εδώ. Δηλαδή καλύτερο δεν γινότανε για μένα. Είναι εξαιρετική, ήθελα πάρα πολλά χρόνια να την γνωρίσω. Είναι η Drag Queen και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, performer, τα πάντα. Κάνει φοβερές μιμήσεις, μεταμφιέσεις στο παιχνίδι που τη βλέπουμε στον Αντένα. Και είναι το μόνο που βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί.
1: Τιμή μας.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δηλώνω φαν. Έχω ακούσει πάρα πολλές συνεντεύξεις που έχεις πάρει σε πολύ κόσμο.
0: Με δουλεύεις.
1: Καθόλου.
0: Με τρολάρεις.
1: Καθόλου. Όπως είπες και εσύ, έχουν έρθει και φίλοι μου και έχουν συνεντευξιαστεί εδώ.
0: Αυτό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: είναι,
1: και
0: αυτό.
1: Όχι, μου είσαι πολλά χρόνια. Πολύ συμπαθής, χωρίς να σε ξέρω.
0: Μεγάλος και εσύ μαζί μου. Έτσι, ναι.
1: Μου το έχουν πει και εμένα και τους είπα περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Εσένα τι να σου πούνε εμένα που μου λένε άκουγαν κάτι εκπομπές πριν από 25 χρόνια.
1: Ξεκίνησες και είσαι ενήλικος να δουλεύεις. Τι να σε κάνω.
0: Έλατε, αυτό είναι.
1: Και μπερδεύεται ο κόσμος. Πού να ξέρει ότι είσαι μόλις 29 ετών.
0: Να ξέρει ότι είμαι και έτσι εδώ.
1: Καλοκαιράκι.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, το ραντεβού είναι για το Σάββατο 20 Ιουνίου στον κήπο στο Μέγαρο Μουσικής. Πολύ ωραίο σημείο συνάντηση στην Αθήνα, που ό,τι πρέπει να υποδεχτείς και το καλοκαίρι.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Είσαι με τον Θοδωρή Οικονόμου και πες μου τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει και γιατί Blue επίσης.
1: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει την παράσταση Blue, που είναι πιανοφωνή θα είναι αυτή η συναυλία δηλαδή, και έχουμε φτιάξει ένα playlist από τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, που σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να τα τραγουδήσω εγώ. Σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να είναι αγαπημένα και του Θοδωρή. Είναι, θα το πω έτσι κομψά, είναι ένας αχταρμάς.
0: Και γιατί να μην είναι.
1: Να σου πω, γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Εμείς σκεφτήκαμε τι κομμάτια θα μας άρεσε να ακούμε στο αυτοκίνητο κάνοντας ένα ωραίο road trip στην Ελλάδα. Και επειδή η Ελλάδα τι είναι, θάλασσα και ουρανός. Εξού και το Blue.
0: Α, εξού και το Blue.
1: Γιατί λέγαμε τώρα όλο αυτό το. Πώς θα το ονομάσουμε, βρε Θοδωρή μου, γιατί θα ακούσετε από Νίνα Σιμών και Μαριάν Faithfull μέχρι Τσιτσάνη και Κυπουργό. Που λες τώρα. Και αυτά όλα τα τραγουδάω εγώ. Λες τώρα αυτό το. Πώς θα γίνει αυτό.
0: Δεν είναι όμως μια απαραίτητη προϋπόθεση προσέγγισης της τέχνης σου. Με κάποιο τρόπο αυτό.
1: Θα συμφωνήσω. Αλλά.
0: Αυτή η βεντάλια. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Εμένα γενικά, μέσα στα. Και η ζωή μου το έχει αποδείξει. Και εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούργια πράγματα και να εξελίσσομαι και να κάνω. Δεν τα πάω καλά με τα κουτάκια.
0: Ωραία.
1: Και επειδή γενικά, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, υπάρχει μια τάση να μπαίνει ένα κουτάκι.
0: Άρα και μια ταμπέλα.
1: Και μια ταμπέλα.
0: Okay.
1: Που. Έχω σηκώσει μια ταμπέλα με δόξα και τιμή και μ' άρεσε, αλλά είπα εντάξει, okay, αρκετά με αυτό το κάναμε αυτό το κομμάτι, αυτό το soul, funk, queen και πολύ ωραίο, το αποκηρύσω, αλλά είμαι και άλλα πράγματα. Έχω μεγαλώσει ακούγοντας πάρα πολλά είδη μουσικής και μου αρέσουν πολύ διαφορετικά πράγματα και λέω εντάξει, okay, γιατί να μην τα δοκιμάσω, μπορεί να μην τα λέω καλά, μπορεί όμως και να τα λέω καλά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, πρώτα απ' όλα. Έχει σημασία και το μέρος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ο κήπος στο Μέγαρο Μουσικής μαζεύει ωραίο κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω ακυρώνοντας άλλα μέρη ή βάζοντας και εγώ τα μπελάκια στον κόσμο που έρχεται.
1: Ναι, όχι, μαζί πολύ τερόκλητο κόσμο.
0: Ακριβώς. Είναι λοιπόν αυτή η βεντάλια που από ό,τι μου είπες, καλά, είδα και Μπρέχτ.
1: Όλα θα τα έχω.
0: Ναι, δηλαδή. Χατζηδάκη, γειτόνα τα άλλο, Νίνο Ρότα, Νίκος Κατσαρός, Έλβις Πρίσλεϊ, τα πάντα. Ξέρεις όμως, είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ και στην νεολαία σήμερα αυτό το άνοιγμα. Με κάποιο τρόπο.
1: Μ' αρέσει αυτό και το βρίσκω έτσι πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί κάπως και στην νεολαία έχει μπει μια ταμπέλα.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο μουσικό της γούστο. Που δεν είναι μόνο αυτό και μπορεί όντως ένα παιδί σήμερα στην εφηβεία να ακούει από. Θα ακούσει και τραπ.
0: Ναι.
1: Που οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μια άρνηση και με αυτό. Mm-hmm. Μπορεί όμως. Θα ξέρει και το Χατζηδάκι, θα του αρέσει ο Χατζηδάκι. Υπάρχουν και στιγμές που θα βάλει να ακούσει και Χατζηδάκι. Εγώ έχω γνωρίσει τέτοιο έφηβο και είχα πάθει σοκ.
0: Ξέρεις κάτι. Αν πας ένα. Από τα λίγα μπαράκια που έχουν μείνει στην Αθήνα που παίζουν ωραία ελληνική μουσική. Mm-hmm. Θα δεις. τριαντάριδες να διασκεδάζουν με τραγούδια που η δική μου γενιά τα έχει γνωρίσει τελείως διαφορετικά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, θα ακούσουν και Μοσχολιού.
1: Ισχύει. Ξέρω σε ποια μπάρα και μου λέει συγκεκριμένα.
0: Αχάγγελο. Γιατί δεν σε έχω πέτει ποτέ.
1: Πάω incognito.
0: Καλά, φαίνεσαι. Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά.
1: Χάνομαι στο μαύρο φόντο.
0: Εγώ δεν βλέπω εκεί ψηλά. Τι γίνεται. Είναι ψηλή, παιδιά.
1: Είναι ψηλή. Έβαλε σήμερα και λίγο το κουνάκι μου. Το κάνουμε εδώ.
0: Για να νιώθω εγώ κομπλεξικά, κατάλαβες. Λοιπόν, ναι, άρα η νεολαία είναι λίγο και τι θα τους δώσεις.
1: Ισχύει.
0: Είπες για την τραπ. Τι άποψη έχεις γι' αυτό?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τραπ. Πώς θα το πω τώρα. Ως παραγωγή, ως beat, ως φάση. Έχω θέμα με το στίχο. Δηλαδή τραπ. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ σοβαρά κομμάτια τραπ, αισθητικής. Υπάρχουν και άλλα που δεν συμφωνούν με το στίχο. Οπότε εντάξει. Όλοι έχουμε αντίληψη. Ξέρουμε,
0: και
1: μπορεί και κάτι να μ' αρέσει που είναι σίγουρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη σε κάποιο στίχο για τη γυναίκα.
1: Ναι, από
0: είναι
1: την
0: κτήμα,
1: άλλη.
0: Είναι και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Και είναι και ένα παρακλάδι, μια εξέλιξη του παλαιότερου hip hop και σε παλαιότερα hip hop. Υπήρχε και στίχος με τον οποίο δεν συμφωνούσα και απλά σε κούνα για τον beat. Απλά όσο μεγαλώνεις και δεν θέλω να καταδικάζω και κάποια πράγματα εντελώς, γιατί και εγώ μπορεί να έχω σιγοτραγουδήσει στίχους με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου και ειδικά στο αγγλόφωνο που δεν έχουμε και τόσο, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς το πόσο προσβλητικό μπορεί να είναι αυτό που τραγουδάς και σιγοτραγουδάς. Ναι, δεν θέλω να... Έχουμε υπάρξει όλοι έφηβοι και έχουμε τραγουδήσει όλοι καφρίλες.
0: Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανε στην εφηβεία σου ποια ήτανε?
1: Να σου πω κάτι, ήμουν πάρα πολύ φλώρος. Το έχω κοπανίσει πάρα πολλές φορές στους γονείς μου. Και ότι και εγώ και ο αδερφός μου που γκρινιάζουν ότι είχαμε δύσκολη εφηβεία. Και... Ο αδερφός μου έκανε πρωταθλητισμό. Και εγώ και ασχολήθηκα με τη. Ήμουν πιο καλλιτεχνική φύση. Δηλαδή, ούτε κοπάνω το σχολείο δεν έχω κάνει. Τίποτα. Τίποτα.
0: Πολύ κάτι.
1: Καλή τίποτα. Δύο εκτός τάξης όλο στα 12 χρόνια σχολείου. Ντροπή. Φλώρος.
0: Παίρνει έξω δηλαδή.
1: Φλώρος, ναι. Και αυτό επειδή μίλαγα πολύ. Εντάξει. Okay. Να μην μιλήσω με τους φίλους μου στο θρανείο. Τίποτα, ήμουν πάρα πολύ φλώρος. Τις καφρίλες τις έκανα στην ενήλικη ζωή και μπράβο μου.
0: Ωραία. Η μεγαλύτερη καφρίλα που έκανες στην ενήλικη ζωή ποια ήταν?
1: Εντάξει. Έχω ζήσει στα άκρα. Μ' αρέσει, είμαι από τους ανθρώπους και θέλω να δοκιμάζω. Ρε παιδί μου, να δοκιμάζομαι. Να δω μέχρι που. Τα όρια μου. Δεν. Μέχρι εκεί. Να πω ότι εντάξει, το δοκιμάσαμε και αυτό. Οκ. Okay. Το βάλαμε, κάναμε τικ στο bucket list και πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, δεν μου είπες για τον Θοδωρή Κονόμο.
1: Θοδωρή Κονόμο.
0: Να ξαναπώ, περίμενε. Κάποιος που άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει ένα ραντεβού. 20 Ιουνίου στο Μέγαρο, στο κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής. Blue η παράσταση. Η Ιντρακέιν Θοδωρής Κονόμου. Θα μας ξαναπεί όλο αυτό το πάντρεμα από τα είδη. Είναι παιδιά. Φοβερά και είπε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν. Βεβαίως είναι ένας σημαντικός συνθέτης ο Θοδωρής.
1: Είναι πολύ σημαντικός συνθέτης. Εγώ ήξερα ποιος είναι ο Θοδωρής Κονόμου και είχα τη χαρά και την τιμή πέρυσι να τον γνωρίσω, που έκανα μια αντικατάσταση στην παράσταση Μίξερ για την οποία έχει γράψει μουσική ο Θοδωρής και έτσι γνωριστήκαμε και από το πρώτο δευτερόλεπτο που ήρθε ο άνθρωπος να μου κάνει τη μουσική διδασκαλία γιατί έπρεπε να μάθω τραγούδια της παράστασης. Ένιωσα ότι είναι άνθρωπος πολύ του κύκλου. Λέω, α, με αυτόν εδώ θα κάνουμε χωριό, σίγουρα. Είναι αδιανόητα ευφυής, καταπληκτικό χιούμορ. Και το καλοκαίρι κιόλας παίξαμε την παράσταση και στη Φραγκφούρτη και στη Σύφνο και έπαιζε ο Θοδωρής, ήρθε να παίξει πιάνο. Και εκεί κατάλαβα ότι εντάξει, εδώ είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να κάνουμε παρέα πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει αμοιβαία αγάπη, σεβασμός και είναι και πολύ τιμητικό ότι μου πρότεινε να κάνουμε αυτή την... Εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πω στο Θοδωρή, ήθελε να κάνουμε...
0: Γιατί δεν θα τολμούσες?
1: Από τεράστιο σεβασμό.
0: Τι θα πει σεβασμό, γιατί.
1: Πώς να σου πω, θεωρώ. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι ένα άλλο level ο Θοδωρής. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και δικό μου κόμπλεξ, γιατί είμαι και βαθιά κομπλεξικός άνθρωπος, θα τα λέμε και αυτά ανοιχτά. Και επειδή αισθάνομαι ότι είμαι και σε έναν άλλο χώρο μουσικά, ένα άλλο είδος έχω υπηρετήσει. Και κάπου αλλού δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ αυτό
0: που έκανα. Ναι, αλλά δεν ήταν ο τρόπος να βγάλεις το ταμπελάκι.
1: Τα βλέπεις.
0: Αλλά πρόσεξε. Πέρα από το ταμπελάκι, όταν έχεις μια συστολή, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και το εκτιμώ. Σε έναν άνθρωπο, το εκτιμώ τη συστολή παντού.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπεις απέναντι σε έναν άνθρωπο να έχει μια συστολή. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες. Αλλά όταν λοιπόν έρχεται ο Θοδωρής Οικονόμου και σου λέει, γιατί δεν είναι και εύκολο το πιάνο φωνή και σε έναν τέτοιο χώρο.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Δεν είναι όμως και μια ωραία πρόκληση για σένα.
1: Είναι εξαιρετική πρόκληση και επίσης να πούμε ότι όταν ο Θοδωρής Οικονόμου παίζει πιάνο, δεν ξεχνάς ότι ακούς απλά ένα πιάνο.
0: Ναι.
1: Είναι σε πολλά κομμάτια που λέω, Χριστέ μου, είναι σαν να παίζω με μια ορχήστρα.
0: Ναι.
1: Και ένας άνθρωπος μόνος. Και το λέω πολύ συχνά στην πρόβα, χαζεύω τα χέρια του. Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά, καθημερινά. Και με εντυπωσιάζει επίσης ότι ένας τόσο σημαντικός συνθέτης είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Δεν ξέρω, μπορώ να μιλώ για όρες για το Θοδωρή, για το πώς τον θαυμάζω.
0: Είπες κάτι πριν ότι μόλις στο πρώτο δευτερόλεπτο, όταν ήρθε να μάθουμε τα τραγούδια της Παράσης και τα λοιπά, είπα ότι με αυτόν θα κάνω χωριό.
1: Ναι.
0: Και μετά θα μπορούσα να είμαι. Με ποιον άνθρωπο κάνεις χωριό? Τι απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να έχει ένας χαρακτήρας για να πεις ότι εγώ μαζί του θα κάνω χωριό?
1: Ναι. Να είναι ευγενής. Οπωσδήποτε. Πρέπει να υπάρχει μια αλφα ευφυΐα. Θέλω να υπάρχει και μία συναισθηματική ευφυΐα.
0: Συναισθηματική ευφυΐα, τι ωραίο.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρισμός.
1: Ναι.
0: Του συναισθήματος. Δεν πάω στην ευφυΐα. Έτσι. Πολύ ωραίο, δεν το ξαναπέω, το αντιγράφω.
1: Και να έχει κάτι, να τον θαυμάζω για κάτι. Είτε επαγγελματικά, είτε καλά περισσότερα. Να τον θαυμάζω σαν άνθρωπο. Για το πού στέκεται κοινωνικο-πολιτικά, κάπου να ταιριάζουμε, να μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στην παράσταση αναλυτικά. Τι σημαίνει το όνομά σου?
1: Σημαίνει το παιδί που γεννήθηκε και δεν χτύπαγε καρδιά του και χτύπησε μετά.
0: Γιατί λοιπόν αυτό το όνομα, υπήρξε κάποιος λόγος?
1: Αυτό το όνομα, ο πατέρας μου ήταν από την Ουγκάντα.
0: Ουγκάντα.
1: Και στην διάλεκτο που μιλούσαν στο χωριό που γεννήθηκε, ο πατέρας μου στην ουσία γεννήθηκε έτσι. Και είναι ένα όνομα που έχω επιλέξει και εγώ. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας και όσο περισσότερο γνώριζα και αποδεχόμουν τον εαυτό μου, συνειδητοποίησα ότι όντως από ένα σημείο και μετά άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου. Δεν χτυπούσε μέχρι.
0: Πότε η καρδιά σου ανεβάζει παλμούς?
1: Α! Πότε ανεβάζει παλμούς? Όταν με εκνευρίζουν.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι ο θυμός. Αγαπώ το θυμό. Όχι ότι είμαι οξύδημη.
0: Ως έκφραση.
1: Ότι είμαι καμία τρελή.
0: Ότι χρειάζεται να τον εκφράζει.
1: Χρειάζεται ο θυμός.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: επειδή.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τον έχουμε γενικά δαιμονοποιήσει πάρα πολύ και τον φοβόμαστε πάρα πολύ. Είναι ένα απολύτως υγιές συνέστημα. Αν εκφραστεί τη στιγμή που πρέπει να εκφραστεί και στο μέτρο που πρέπει να εκφραστεί. Επειδή όμως καθημερινά νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καταπιεσμένο θυμό, γιατί τον έχουμε βαφτίσει ως κάτι πολύ αρνητικό. Δεν μεγάλωσες και εσύ ακούγοντας, δεν είσαι στο να θυμώνεις?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όχι,
0: Εγώ δεν θύμωνα, ξέρεις. Εγώ είχα ένα άλλο. Ότι όταν θύμωνα έπρεπε να κρυφτούν όλοι.
1: Εγώ τέτοιος άνθρωπος ήμουν. Δηλαδή, εγώ το άκουγα κιόλας. Δηλαδή, ότι όταν θύμωνα ήταν γιατί θύμωσες. Δεν επιτρέπεται να θυμώσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θύμωνα. Γενικά ήμουν. Ναι, αλλά όταν θύμωνα.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να κρυφτούν όλοι.
1: Κι εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος. Που προσπαθώ μεγαλώνοντας. Το δουλεύω πάρα πολύ. Και λέω, κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα αρρωστήσω.
0: Κάτσε,
1: για κανέναν.
0: Περίμενε. Μου πήγες σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγνωση του, του χτυποκαρδίου. Περίμενε. Γιατί δηλαδή μόνο όταν θυμώνεις χτυπάει η καρδιά σου έντονα?
1: Είναι με το πολύ, πολύ σύνηθες για μένα.
0: Αλλά κάτσε, δεν έχει λογική αυτό που λες.
1: Επειδή μου θυμώνω για πολλά πράγματα.
0: Περίμενα.
1: Γιατί θυμώνω για πολλά πράγματα.
0: Άστα, το θυμώ. Περίμενε. Χτυποκάρδι νιώθεις, μπορεί και από ένα βλέμμα. Μπορεί να νιώθεις χτυποκάρδι και από μια αμήχανη δική σου στιγμή να εκφράσεις κάτι που θα ήθελες να εκφράσεις.
1: Ναι, αυτό ήταν παλιότερα. Πλέον αυτή την αμηχανία την δουλεύω πολύ γρήγορα. Δηλαδή με το που θα αισθανθώ την αμηχανία την επικοινωνώ. Εγώ έχω βρει αυτό το κόλπο, ότι με βοηθάει πάρα πολύ.
0: Επίθεση.
1: Ότι ξέρεις τι, άμα το πεις έχει φύγει το μισό.
0: Το έχεις πετάξει στο μπαλάκι.
1: Ναι, όχι, απλά να λες ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ αμηχανή. Και ξαφνικά σου έχει φύγει το μισό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και δεν έχεις κάνει και μια πολύ ωραία έτσι, ειλικρινή επικοινωνία με τον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Οπότε, γιατί να μην το πεις? Γιατί Όλοι το βιώνουμε αυτό.
0: Η ειλικρίνεια πληρώνεται. Έχω και άλλε ερωτήσει, αλλά ξέρεις τι, μ' αρέσει πολύ η κουβέντα, δεν κοιτάω τίποτα από αυτά.
1: Εντάξει, μ' αρέσει και εμένα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Δηλαδή, μου πετά τώρα λέξεις και μου έρχονται ερωτήματα. Η ειλικρίνεια πληρώνεται. Και πρόσεξε. Δεν σου λέω εγώ αν πληρώνεται στις σχέσεις. Γιατί θα σου πω, έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για την αλήθεια.
1: Για πες.
0: Άρα και για την ειλικρίνεια. Είπες πριν ότι λέω εγώ αυτό και μου έχει βγει το μισό. Η αλήθεια, με όρους ψυχανάλυσης, είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα. Δηλαδή.
1: Το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που
0: θα
1: λες.
0: Θα σου πω εγώ τώρα την αλήθεια μου, στην πετάω και εσύ κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεούλης.
1: Μα δηλαδή, εκεί θέλει μια διαχείριση και βασικά να μην τα βαφτίζουμε απλά και όλα την αλήθεια μου και αυτό ότι εγώ πρέπει να μοιραστώ το συναισθημά μου και αυτό που κάνεις τώρα.
0: Με όχι, δεν είναι θέμα συναισθήματος. Μπορεί να είναι μια αλήθεια, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, το οτιδήποτε.
1: Υπάρχει πάντα ο τρόπος να πεις την αλήθεια με... Άμα την μοιράζεσαι για να εξελίξουμε κάτι και όχι απλά για να πετάξω εγώ το δικό μου από πάνω.
0: Μπράβο, κατάλαβες πώς το εννοούσα.
1: Θέλει ένα αλφα φίλτρο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μας πήρε η κουβέντα.
0: Όχι, θα πούμε με τραγούδι μετά. Ποιο θες να πούμε μετά από. Όχι, να μας πει και ποιο και γιατί.
1: Θέλει να πούμε με την αυταπάτη.
0: Γιατί?
1: Γιατί επειδή έχω υπηρετήσει το αγγλόφωνο για χρόνια πολλά. Επειδή είχα. Είναι τώρα το όλο αυτό στην ταμπέλα που μου είχε φορεθεί και που επέλεξα κι εγώ και τη σήκωσα με καμάρι. Καθόλου κακό δεν ήταν, αλλά από ένα σημείο και μετά είπα να σου πω και κάτι. Πρέπει κι εγώ να δοκιμαστώ στη μητρική μου γλώσσα. Διότι.
0: Okay. Άρα το ερώτημα θα είναι: ποια ήταν η μεγαλύτερη αυταπάτη που είχε στη ζωή σου? Εντάξει, δεν φταίω εγώ.
1: Το έχει πολύ. Μετά θα σου
0: μετά, πω. Μετά. Η Τρακέν, εδώ στο Sky 100,3 και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Μια πολύ όμορφη βράδια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr / Fiber.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
10: Έλα, Μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα άστενα του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Η Τράκια κοντά μας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3. Είναι τρίτη βραδάκι. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που επιτέλους την συναντώ. Και αφορμή

0: Ιουνίου, εξαιρετικά.
1: Στις 9, έτσι, μόλις έχει πέσει και βέβαια είναι παραμονές της 21ης Ιουνίου, που είναι μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο και εντελώς για τα γενέθλιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Θα σε στενοχωρήσω. Πολλοί κόσμοι στενοχωριέται. Είμαι δίδυμος, αλλά. Αλλά υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να είμαι και καρκίνος, γιατί είμαι πάνω στην αλλαγή. Οπότε τα πιάνω λίγο και τα δύο.
0: Να είσαι. Βέβαια δεν ξέρω από ζώδια, τώρα ρωτάω έτσι από περιέργεια.
1: Αισθάνομαι δίδυμος. Μ' αρέσει ο δίδυμος, τον εκτιμώ.
0: Άρα γιατί αφήνεις ανοιχτό το δεχόμενο,
1: θα με έχει επηρεάσει λίγο και ο καρκίνος.
0: Αυταπάτη, συγγνώμη.
1: Θες πια να σου πω ότι μια μεγαλύτερη αυταπάτη.
0: Μεγαλύτερη αυταπάτη που είχε στη ζωή σου και γκρεμίστηκε αυτό το πράγμα.
1: Ότι ένας έρωτας θα με σώσει. Πώς φάνηκε, στρέλανε τώρα.
0: Ούτε κάνει βροχή.
1: Ότι θα έρθει ένας έρωτας.
0: Τι θα σε, δηλαδή. Τι,
1: και θα σε σώσει.
0: Από τι θα σε έσωζε ένας έρωτας?
1: Θα με έσωζε από την δική μου ανεπαρκία. Θα με έσωζε από την γενικότερη δυσλειτουργία που μπορεί να βίωνα. Από το σκοτάδι στο οποίο βυθιζόμουν. Σε έχω τρελάνει τώρα, σε έχω τρελάνει. Βαθιά ψυχοθεραπευτική θα γίνει αυτή η εκπομπή.
0: Περίμενε. Και γιατί δεν πήγαινε σε ένα ψυχοθεραπευτή και δεν λες έρωτα?
1: Κοίτα.
0: Και αν ο έρωτας σου φόρτωνε τα δικά του σκοτάδια.
1: Θεωρώ ότι ειδικά οι γυναίκες της δικής μου γενιάς έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ με αυτή την αντίληψη. Μας έχει φορεθεί πάρα πολύ αυτό.
0: Περίμενε. Δεν εννοείς πρίγκιπα?
1: Όχι απαραίτητο πρίγκιπα, εντάξει, γιατί ας πούμε εγώ δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήμουν η πρίγκιπισούλα και περίμενα τον πρίγκιπά μου, αλλά υπήρχε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι πολύ έντονο στην ελληνική κοινωνία. Θα ξαναπώ από τη θέση της γυναίκας, μιλάω αποκλειστικά. Mm-hmm. Η αντίληψη ότι θα βρεθεί, θα βιώσεις έναν έρωτα που θα σταλάξει όλα και την κοσμοθεωρία σου και θα σου βελτιώσει τη ζωή. Θα έρθει, θα σε πάρει από το χέρι και πάμε να πορευτούμε μαζί. Ο μοναδικός άνθρωπος που θα σε σώσει από το οτιδήποτε είναι αυτός σου.
0: Είσαι του για πάντα, δηλαδή, σε έναν έρωτα? Ξεκινάς με αυτή την προοπτική?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Να μην έχω μια κάμερα.
1: Το βιογραφικό μου.
0: Αυτό τώρα. Αυτό αν είχα κάμερα έχει γίνει viral. Το χάσα. Πού είναι η διοίκηση?
1: Δεν πιστεύω στο για πάντα. Μάλλον δεν θέλω να είμαι και απεσιόδοξη. Η ζωή μου έχει ότι δεν υπάρχει το για πάντα. Το για πάντα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλει δουλειά. Θέλει θυσία. Και από τις δύο. Θυσία, δεν θέλω να το πω θυσία. Θέλει ένα συμβιβασμό, θέλει δουλίτσα. Αλλά και να μην προκύψει το για πάντα, δεν έγινε και κάτι. Ο μόνος που έχεις για πάντα θα ξαναπώ είναι αυτός. Οπότε κοίτα να βιώνεις τον απόλυτο έρωτα με τον εαυτό σου. Και όλα τα άλλα μετά γίνονται.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι εντάξει, έρωτας με τον. Εσύ έχεις δώσει μαστίγωμα. Πόνο στον εαυτό σου.
1: Πολύ,
0: γιατί έτσι?
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αν αυτό δεν το έχουν μάθει από μικρό παιδί, ότι το number one. Και δεν το λέω εγωιστικά και να τσακίσουμε τους υπόλοιπους. Το self-love είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν το έχεις μάθει. Με το αυτομαστίγωμα.
0: Ωραία.
1: Ήρθε ο γάμος.
0: Όταν λοιπόν είπε η μητέρα σου στους δικούς της ότι θέλω να παντρευτώ.
1: Έναν Αφρικανό.
0: Ναι. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για άλλες εποχές.
1: Εντελώς άλλες εποχές.
0: Εντελώς άλλες εποχές.
1: Και μάλιστα είναι μια ερώτηση που την έχω κάνει στους γονείς μου ξεκάθαρα και δεν θα πω. Εντάξει. Ναι. Ένα λεπτό.
0: Δεν νομίζω να πέρασε εύκολα η μαμά σου ασχέτως ζωδίου.
1: Κοίτα, η μητέρα μου δεν πέρασε κοινωνικά τόσο. Δηλαδή έπρεπε να διεκδικήσει και να πράγματα. Και να εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών πολύ κόσμο. Νομίζω όμως ότι οι γονείς της δεν είχαν θέμα, γιατί και σε εκείνες τις παλιές τις εποχές είναι άλλο να έρθει ένας μετανάστης που προσπαθεί να κάνει την τύχη του εδώ και κάπως να βελτιώσει τη ζωή του, και άλλο να έρθει ο ένστολος, ο εξασφαλισμένος οικονομικά και επαγγελματικά για πάντα. Έχει ένα άλλο πρεστίζ.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον στα 70's είχε ένα σοβαρό πρεστίζ η όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε ναι, δεν είχαν πρόβλημα.
0: Απλώς το λέω με την έννοια την εξής. Αν πει κάποιος ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική mm-hmm. κοινωνία, εγώ το βλέπω και σε μηνύματα. Έτσι.
1: Καλά, μπορείς, υπάρχουν ζητήματα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
1: Και τώρα μην κρυβόμαστε στο δίκλα μας.
0: Όταν υπάρχει θέμα, βούλιαξε μια βάρκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Κάβδο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται. Άστο. Αλλά. Έπαιξε ένα τραγούδι πριν με τη Μαρία Φαραντούρη για mm-hmm. την ιστορία του Φλόιντ που τον πάτησε κάτω ο αστυνομικός. Mm-hmm. Και αυτό το τραγούδι λέει μέσα και για το Ζακ. Δεν ξέρεις τι έρχεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έρχεται.
1: Επειδή ένα από τα χόμπι μου είναι να διαβάζω όλα αυτά τα σχόλια στα social media, αντιμετώπιση μια γυναίκα άλλης φυλής από έναν άντρα άλλης φυλής.

0: ο πατέρας μου κι αν έκανε αγώνα. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μιλούσε άπτεστα ελληνικά και πάλι έπρεπε τώρα στα 70s και στα early 60s, στα late 60s να εξηγήσει το ότι παιδιά κι εγώ Έλληνας πολίτης πια, ναι, εδώ.
1: Και με στολή.
0: Ναι, και με στολή.
1: Ναι. Ερώτηση. Δεν θα πω για το σχολείο αν ένιωθες σαν τιμή με στο γάλα.
0: Ναι, ένιωθα.
1: Άστο. Εμένα δεν με νοιάζουν οι συμμαθητές σου, με νοιάζουν οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης όταν εσύ πήγαινες σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πώς αντιμετώπισαν?
0: Κοίτα.
1: Δεν λέω για τα παιδάκια, το ξαναλέω.
0: Ναι, όχι. Μεγαλώνοντας, επειδή συνειδητοποιώ και κάποια πράγματα, ότι και το θέμα του ρατσισμού είναι και λίγο ταξικό. Επειδή οι γονείς μου, και μεγαλώνοντας για άλλη μια φορά θα ξαναπώ, αντιλήφθηκα πολλά πράγματα, φρόντισαν να πάω σε ιδιωτικό σχολείο. Με κόπο, με πολύ κόπο. Ήταν άλλη αντιμετώπιση όταν είσαι μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο και όχι στο δημόσιο σχολείο της Κυψέλης.
1: Εντάξει. Παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Οπότε, εκ πέρα από, δηλαδή, από έναν φιλόλογο, θυμάμαι, που είχε κάνει κάποια άκομψα σχόλια, όχι απέναντι σε μένα, αλλά κάτι είχε πει και αντιλήφθηκα τις αντιλήψεις του. Ότι είχε την αντίληψη ότι όλοι στην Αφρική πεινάνε. Ενώ όλοι φτωχοί, όλοι αργό πεθαίνουν. Αλλά βέβαια είναι και αυτή η εικόνα που έχει προβληθεί πολύ προς τα έξω. Δηλαδή, δεν νομίζω, ακόμα και σήμερα πρέπει να εξηγήσει κάποιους ανθρώπους, παιδιά, δεν είναι μόνο έρημος και τους τσιμπάνει μύγες και δεν έχουν τι να κάνουν. Υπάρχει και άλλη τάξη. Δεν είχα κανένα θέμα με τους καθηγητές. Δεν είχε υποθεί τίποτα περίεργο. Δεν ένιωσα κάτι περίεργο.
1: Καταλαβαίνω όμως. Το καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ τι παιδί σου? Πέρα από. Μου είπες πριν. Φλόρος. Ναι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί, πολύ ισοστρεφές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ήμουνα και πάρα πολύ δραστήρια. Δηλαδή, ήμουνα, θυμάμαι, ότι ήταν η μόνιμη γκρίνια όταν πηγαίνανε οι γονείς να πάρουν βαθμούς. Ότι χτυπάει το κουδούνι και είναι η πρώτη που θα βγει από την τάξη. Μιλάει πάρα πολύ με τους φίλους μέσα στο μάθημα. Και πολύ αθλητικό παιδί. Τα ύστερα του κόσμου.
1: Γιατί κοινωνική λειτουργός πήγες να σπουδάσεις?
0: Κοίτα τώρα.
1: Δηλαδή, όχι, γιατί κοινωνική λειτουργός?
0: Δεν είχα καμία απολύτως επιθυμία. Ήταν η σχολή στην οποία πέρασα. Διότι οι γονείς μου, εγώ όταν άρχισα να διαβάζω για πανελληνίες και πήγα και τους είπα, ξέρετε κάτι, εγώ θέλω από 3 χρόνια να γίνω τραγουδίστρια. Μου είπαν, εντάξει παιδί, πάρε ένα πτυχίο και κάνε μετά ό,τι γουστάρεις. Από την άλλη είχαν και το κόλλημα ότι στο μηχανογραφικό, θες να πας επαρχία, δεν μπορούμε να σε στηρίξουμε οικονομικά να σπουδάσεις. Θα βάλεις στην Αθήνα.
1: Ό,τι είχαμε να δώσουμε το
0: άλλο. Μιλάμε μόνο για τους γονείς μου. Κλείνω τα 18 και μου λένε πάρα πολύ ωραία. 12 χρόνια ιδιωτικό, τα χόμπι σου, τα πάντα όλα. Τώρα αρχίζει να συνεισφέρει στο σπίτι. Πρώτο σοκ. Έχω δουλέψει.
1: Δεν υπάρχει όμως και μια εξήγηση. Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά θέλει
1: εγώ
0: μια.
1: Εγώ είμαι πέρα αυτή τη λογική.
0: Επειδή να σου έχουν πει όμως ότι από τα 15 και τα αγάπη μου στα 18 θα αρχίσει να συνεισφέρει. Όχι ξαφνικά κλείνει τα 18. Λοιπόν, τώρα αρχίζει. Γίνει μια προετοιμασία. Έχω δουλέψει σερβις μπαρ, έχω δουλέψει δασκάλα αγγλικών, έχω δουλέψει γραμματική υποστήριξη σε εταιρείες, τηλεφωνικά κέντρα. Τα έχω κάνει, δηλαδή, ναι, έπρεπε να δουλεύω, έχω δουλέψει.
1: Και πότε αποφάσισες ότι τα αφήνω όλα στην άκρη για να αφοσιωθώ σε αυτό που γουστάρω πολύ? Κομβικό σημείο, πες μου.
0: Κομβικό σημείο. Λοιπόν, όταν... Εγώ έβλεπα, είμαι πολύ εργατική. Γενικά, μου αρέσει να δουλεύω, θέλω να είμαι αυτόνομη. Είμαι υπέρ πολύ της αυτονομίας.
1: Ναι. Τόσα πράγματα, ναι.
0: Ναι. Όμως σε όλες τις δουλειές τις άσχετες δεν μπορούσα να αντέξω ποτέ πάνω από ένα. Αλλά το 5 με 10 το βράδυ ήθελα μόνο να τρώω, να βλέπω τηλεόραση και να κοιμάμαι. Για να συνέλθω από το 9-5.
1: Έχεις πάρα πολλά φιλιά από την Αλεξία της Τουρνάρης.
0: Την αγαπώ.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Αλεξάκι μου, δεν ξέρω.
1: Μου δίνει και εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή είσαι εσύ.
0: Εντάξει. Δεν βρίσκει εσύ τα φιλάκια.
1: Αστειεύω. Να είσαι καλά, Αλεξία μου. Χαίρομαι που μας ακούς. Και αποφασίζει λοιπόν ότι θέλει αυτό, έτσι.
0: Ναι, και είπα θα δώσω ένα χρόνο στον εαυτό μου. Και ό,τι γίνει, έγινε.
1: Ζει κάποιος εύκολα από αυτό?
0: Ζει κάποιος εύκολα? Όχι.
1: Πρέπει να...
0: Δεν γίνεται να κάνεις ένα πράγμα
1: ένα
0: μόνο.
1: Πράγμα.
0: Δεν γίνεται. Και επίσης είναι τεράστιο το στρες ότι πες, μπορεί να έχεις μια πολύ καλή σεζόν. Δεν σου εγγυάται κανείς ότι αυτή η σεζόν θα υπάρξει και δεύτερη τέτοια σεζόν. Κάθε σεζόν ξεκινάς από την αρχή.
1: Αν σου έλεγε κάποιος, επιλέγεις πια αυστηρά από τραγούδι ή υποκριτική.
0: Αυτά τώρα δεν μπορώ. Αυτά τα διλήμματα δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Στη ζωή. Αυστηρά.
1: Αυστηρά.
0: Αν το τραγούδι δεν είναι με τους δικούς μου όρους.
1: Καλά, βέβαια θα μου πεις μπορείς να μπλέξεις το ένα με το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά θεωρώ ότι το

0: Τραγούδι έχει μεγαλύτερο κομμάτι υποκριτικής παρά το υποκριτική από το τραγούδι.
1: Ωραία το πες, ναι. Αλήθεια.
0: Τουλάχιστον για μένα, έτσι το βιώνω εγώ. Μόνο... ενώ, δεν ξέρω, όταν τραγουδάω είμαι ναι μεν ο εαυτός μου, αλλά είμαι και ένας ρόλος για να αντιμετωπίσω το ότι είσαι τόσο εκτεθειμένος και είναι τέτοια κατάθεση ψυχής, δεν το πεις οτιδήποτε είναι αυτό, είσαι εκτεθειμένος. Που, εντάξει, υποδίεσαι και λίγο.
1: Ισχύει. Ποιον από αυτού, ωραίο. Από ρόλους τραγουδιού, ποιον έχεις αγαπήσει πιο πολύ?
0: Από ρόλους τραγουδιού ποιον έχω αγαπήσει πιο πολύ? Κάτσε τώρα, το κατάλαβα αυτό που μου είπες.
1: Περίμενε, υποδίεσαι έναν ρόλο την
0: υποδίω,
1: ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, από ρόλους λοιπόν τραγουδιών που έχεις πει, ποιον έχεις αγαπήσει πιο πολύ?
0: Έχω αγαπήσει πιο πολύ τον ρόλο της πάρα πολύ δυναμικής γυναίκας. Ναι. Το, δεν υπολογίζω το και δεν με νοιάζει και δεν. Εγώ είμαι αυτός μου και δεν με νοιάζει η άποψή σας.
1: Ωραία.
0: Είναι ρόλος αυτό.
1: Πες μου λίγο για τη συμμετοχή στο παιχνίδι του Αντένα. Στο... παιχνίδι δεν το λέμε.
0: Παιχνίδι.
1: Πρέπει να σου πω ότι. Ναι. Το βλέπω, σε θαυμάζω. Θαυμάζω όλη την ιστορία και έχετε. Ωραία πλάκα. Όχι πλάκα με την έννοια της πλάκας.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Δηλαδή είναι ότι πρέπει για Κυριακή βράδυ.
0: Ναι. Συμφωνώ. Περνάω. Πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Γιατί αισθάνομαι ότι. Εγώ δεν ήξερα ότι έχω την ικανότητα, την παραμικρή ικανότητα σε οποιαδήποτε μίμηση. Μπορεί και να μην τα πετυχαίνω. Για μένα είναι τεράστιο βήμα το ότι προσπαθώ και κάπως προσεγγίζω έναν άλλο καλλιτέχνη που σε θαυμάζω και πάρα πολύ, γιατί παίζει και το άγχος ότι μην είναι και καρικατούρα, γιατί μπορεί και να με δει τώρα αυτός ο άνθρωπος και να με βρίζει.
1: Ποιο σε δυσκόλεψε πιο πολύ ή ποιο ευχαριστήθηκες πιο πολύ? Ό,τι θες μου απαντάς.
0: Λοιπόν, με δυσκόλεψε πάρα πολύ η Δήμητρα Γαλάνη, γιατί έπρεπε να την υποδηθώ και σε μια εποχή που η Δήμητρα Γαλάνη ήταν δεν ξέρω, δεν νομίζω ήταν στην αρχή της, αλλά η Δήμητρα Γαλάνη των 80's, που δεν ήταν η τόσο μεγάλη περσόνα σκηνικά. Και επειδή τη θαυμάζω και πάρα πολύ και ξέρω ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το δει. Δηλαδή, με πιάνει και αυτό το άγχος. Θέλω να τον τιμήσω τον άνθρωπο αυτό που θαυμάζω τόσο. Και αυτό που ευχαριστήθηκα πιο πολύ, αν και γκρίνιαξα γιατί είμαι πολύ γκρινιάρα, ήταν η Τζάνετ Τζάκσον. Γιατί από πολύ μικρή ακούω ότι μοιάζω πάρα πολύ με την Τζάνετ Τζάκσον.
1: Και γιατί γκρίνια?
0: Γκρίνια γιατί είχε πάρα πολύ χορογραφία.
1: Αυτό εδώ. Αν έχετε και αυτά τα ζώνια.
0: Και είναι πολύ σύντομο το διάστημα που πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα.
1: Τι σε κάνει να γκρινιάζει λοιπόν?
0: Με κάνει να γκρινιάζω ο περιορισμένος χρόνος και όταν η κούραση. Η κούραση, κανονική κούραση, όχι συναισθηματική. Στη συναισθηματική έχω μεγαλύτερες αντοχές. Η κανονική κούραση. Όταν δεν έχω κοιμηθεί και δεν μου φτάνει ο χρόνος να κάνω κάποια πράγματα και πρέπει να καταπιεστώ να τα κάνω.
1: Γιατί στον έρωτα μας αρέσει να πονάμε?
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Αφού μου λες, έχω μεγαλύτερη αντοχή συναισθηματική.
0: Η συναισθηματική
1: πίεση.
0: Κούραση εννοώ είναι άλλη. Δεν είναι μόνο έρωτας, είναι και κοινωνικά. Καταπιεζόμαστε συναισθηματικά. Όχι, στον έρωτα, παιδιά, δεν θέλω καθόλου να πονάω. Όλο αυτό που μας. Το κλισέ που ζούμε και κάπως.
1: Το δράμα.
0: Όλο αυτό που έχει στηθεί, το παιχνίδι.
1: Και τότε γιατί τα περισσότερα τραγούδια.
0: Πόσο κρίμα.
1: Περίμενε. Μιλάνε για χωρισμούς. Τσακυρκέφι. Περίμενε. Μιλάνε για πατώματα. Τσακυρκέφι. Μιλάνε για κλάμα. Δώσε. Τσακυρκέφι.
0: Εντάξει, τώρα είναι νομίζω και στο DNA.
1: Καλά,
0: του Έλληνα.
1: Η Τσακυρκέφι είναι και στο δύο πόρτες, έχει ζωή.
0: Ναι.
1: Άστο.
0: Είναι στο DNA του Έλληνα. Θέλει να ζήσει λίγο τη μύρλα του.
1: Τι θαυμάζεις τον εαυτό σου?
0: Τι θαυμάζεις τον εαυτό μου? Την προσαρμοστικότητά μου. Και τι θα πω, και τη δύναμή μου.
1: Ποια είναι η δύναμή σου? Σε τι είσαι δυνατή?
0: Στα πάντα. Δεν είμαι στον Μπραντεβέρ τώρα. Ναι, ότι έχω μια ανθεκτικότητα. Δηλαδή και πράγματα που αισθάνομαι ότι πω αυτό, στο παρελθόν βασικά το έλεγα, τώρα τα τελευταία χρόνια κάνω ένα πατ-πατ στον εαυτό μου που έλεγα ότι αυτό θα με τσακίσει και δεν με έχει τσακίσει.
1: Ωραία. Πάμε στο ραντεβού το Σάββατο.
0: Στο ραντεβού το Σάββατο, 20 Ιουνίου, στον κήπο του Μεγάρου, με τον λατρεμένο μου Θοδωρή Κονόμου, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία, πολύ συναισθηματική θα την πω, αλλά και διασκεδαστική παράσταση, το Blue, με κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πιάνο φωνή.
0: Πιάνο φωνή.
1: Πω.
0: Και θα θέλαμε, είναι κομμάτια που θα βάζαμε στο αυτοκίνητο να ακούμε να ταξιδέψουμε όλη την Ελλάδα. Και να κοιτάμε τον ουρανό και να χαζεύουμε και τη θάλασσα.
1: Ένα αγαπημένο ταξίδι που έχεις κάνει με αυτοκίνητο και το θυμάσαι πάντα και έτσι με μια ωραία ανάμνηση.
0: Λοιπόν, είχα ταξιδέψει μόνη μου πριν κάποια χρόνια και ήταν και χειμώνας κιόλας για να πάω από την. Ξεκίνησα από την Άνω Κυψέλη και έφτασα στην Καστοριά. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Και ναι, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ να οδηγώ. Και κάπως το απολαμβάνω πολύ, το οδηγώ μόνη μου. Και χαζεύω τη φύση, βάζω τη μουσική μου.
1: Τέλεια.
0: Σκέφτομαι τι
1: ζωή. Τι θες να σου ευχηθώ?
0: Καλή επιτυχία.
1: Ας την επιτυχία μου, τώρα θα την έχετε.
0: Καλή σταδιοδρομία, κούκλα μου.
1: Τι.
0: Τι να μου ευχηθείς? Να μου ευχηθείς να παίρνω πάντα τέτοιες χαρές σαν αυτές που παίρνω το τελευταίο τρίμηνο. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Άπειρες.
0: Σε ευχαριστώ και το ίδιο
1: μέσα
0: έχουμε και
1: σε
0: σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Μέσα από την καρδιά μου.
0: Μακάρι αυτή η συνάντηση να ήταν τουλάχιστον τρίωρη.
1: Και δεν θα φαινόταν και καθόλου σε πληροφορώ. Θα ξανάρθεις τώρα, έτσι.
0: Όποτε θες. Σε ευχαριστώ. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι, όχι. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Ιντρακέν, κυρίες και κύριοι. 20 του μήνα, μεγάλα μουσικής, τέλεια. Έχει γενέθλια 21.
0: Ελάτε να με γιορτάσετε λίγο νωρίτερα.
1: Έχει γενέθλια 21.
0: Κλείνω πάλι τα 24. Κάθε χρόνο 24.
1: Κλείσε ό,τι αισθάνεσαι. Έτσι. Και σπίτια επίσης.
0: Δεν κλείσω σπίτια.
1: Όχι. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Εμείς αύριο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της ακιχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατήθηκε και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η τροχέα εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Στη Θεσσαλονίκη, γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρούργο για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο, η κατηγορία όμως μετατράπηκε σε πλημέλημα με την αναγνώριση ελαφρυντικών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. Τρεις νεαροί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ μετά από καταγγελία για περιστατικό με ρατσιστικά χαρακτηριστικά στο πάρκο Ζαπίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι νεαροί μαζί με άλλα άτομα εξύβρισαν και απείλησαν τρία πρόσωπα μέσα στο πάρκο, χρησιμοποιώντας φράσεις και χειρονομίες που σχετίζονταν με το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο άτομα συνελήφθησαν σε οικισμούς της Παλίνης για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό τους στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, ΣΚΑΙ 100,3. Απόψε μια διαφορετική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Απόψε θα μιλήσουμε για την γεωπολιτική του Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκινά στις 11 του μήνα, σε δύο βραδιές από τώρα. Και ο Κωνσταντίνος θα ακούσει τον Κωνσταντίνο Φίλη από ως αναλυτή διεθνών ζητημάτων, αλλά με άλλο αντικείμενο. Και ξεκινήσαμε με Μπομπ Μαρλή, διότι μεταξύ πολλών άλλων είχε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι μου. Όταν παίζω, ο κόσμος ξυπνάει γύρω μου. Και ο Αλμπέρ Καμί είχε γράψει όλα όσα γνωρίζω με βεβαιότητα για την ηθική και τις υποχρεώσεις, τα οφείλω στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, κύριε Φίλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Φιχόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Με διαφορετική ανάγνωση θα ακουστεί το όνομα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για άλλο. Για άλλο
1: και
0: λόγο.
1: Προς το τέλος. Και προς το τέλος. Γιατί θα έλεγα να ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή, μιας και αναφερόμαστε στο Μουντιάλ και τις πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες σχετίζονται με την γεωπολιτική και την πολιτική, με την ισχύ, με την ισορροπία δυνάμεων, με το πώς το ποδόσφαιρο τελικά το αξιοποίησαν ή το εκμεταλλεύτηκαν από δικτάτορες όπως ήταν ο Μουσολίνη μέχρι ολόκληρα έθνη για να μπορέσουν να αποτινάξουν από πάνω τους, όπως έγινε με τη Δυτική Γερμανία, τη ρετσινιά του υπεύθυνου για της υπεύθυνης χώρας για τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και οφείλω να πω δημόσια και να ευχαριστήσω το γιο μου, ο οποίος έχει μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παιδεία από εμένα και έτσι μια ευρυγόνια ματιά, γιατί μου έτσι έδωσε κάποιες από αυτές τις ιστορίες, τις κατέγραψε δηλαδή ο ίδιος, και θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τις μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
0: Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που είχε αυτή την ευγενή καλοσύνη να συνδράμει σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή εν ώψη της πρεμιέρας του Μουντιάλ, για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γίνει μετάδοσεις, είναι το σημείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη και τον ανδρικό πληθυσμό και το γυναικείο. Μην ξεχνάμε ποτέ τις γυναίκες. Τα κορίτσια λατρεύουν επίσης το ποδόσφαιρο.
1: Ασφαλώς.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το στερεότυπο ότι οι γυναίκες και καλά δεν ξέρουν. Βοήθεια θέλουν όσες δεν γνωρίζουν για να μάθουν.
1: Τα υπόλοιπα είναι. Συμφωνώ και μακάρι να είχαμε και περισσότερες γυναίκες στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Μην την ανοίξουμε αυτή την συζήτηση γιατί δεν τελείωσε ποτέ.
1: Το λέω επειδή πηγαίνω στο γήπεδο από τριών ετών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τριών ετών. Είμαι γεννημένος σε 77. Για πρώτη φορά, το καλοκαίρι μάλιστα το 77, για πρώτη φορά πήγα στο γήπεδο το φθινόπωρο του 80, στα πρώτα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού, μέχρι που η ομάδα ανέκτησε τις δυνάμεις της και έγινε πάλι πανίσχυρη. Και ένα παράπονο, μια διαπίστωση μετά από 45 χρόνια στα γήπεδα, είναι ότι αν είχαμε περισσότερες γυναίκες θα είχαμε περισσότερη ενσυναίσθηση στους φιλάθλους Παύλα Οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων τώρα κακά τα ψέματα πηγαίνουν στο γήπεδο για να εκτονωθούν. Και δεν λέω ότι το γήπεδο είναι μέγαρο μουσικής, ούτε λέω ότι είναι ένα θέατρο ή ένας κινηματογράφος ή ένας καλλιτεχνικός χώρος όπου έτσι ανυψώνονται περισσότερο τα ήθη και το πνεύμα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει και μια ηθική και σε σχέση με τον αθλητισμό.
0: Φυσικά, μα αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή και αυτή θα πρέπει να είναι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να δίνει και ένα παράδειγμα να μην εκτραχύνεται. Και ξεκινάει όλους, από τους παίκτες που παίζουν στο γήπεδο μέχρι και τους παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι να πλακώνεσαι στο γήπεδο ή άλλες συμπεριφορές. Κύριε Φίλη, πάρτε μια να σας παρακαλώ για να δούμε την τρέχουσα επικαιρότητα εν συντομία από τον Στέφανο Νικολαίδη για τα μέσα ενημέρωση του πολιτισμού και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως την καταγράφει το sky.gr.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κύριε Φίλη, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεν θα διολυστήνω από το κόνσεπτ της απόψινης εκπομπής, θα ξεκινήσω από το Μουντιάλ που έρχεται σε δύο βράδια από τώρα, το Μουντιάλ 2026, διότι στο sky.gr υπάρχουν τα επιβλητικά στάδια που θα φιλοξενήσουν τη γιορτή του παγκόσμιου αυτού ποδοσφαίρου, διότι δεν θα μοιάζει με κανένα προηγούμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση φιλοξενείται σε τρεις χώρες και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Μεξικό και βεβαίως σε Καναδά. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο Toronto Stadium, το γήπεδο του Toronto, που αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις του Καναδά. Άνοιξε τις πύλες του πριν από σχεδόν μια εικοσαετία, 2007. Έχει χωρητικότητα περίπου 45.000 θεατών. Οι φωτογραφίες και τα πλάνα, πραγματικά, αν μπείτε αυτή την ώρα στο sky.gr, κόβουν την ανάσα. Επίσης, έχουμε το ιστορικό γήπεδο της πόλης του Μεξικού, γνωστό ως Αστέκα, που θα γίνει το πρώτο στάδιο στην ιστορία που θα φιλοξενήσει αγώνες σε τρία διαφορετικά μουντιάλ. Εκεί διεξήχθησαν, να πούμε, και οι τελικοί του 70 και του 86 με Πελέ και Μαραντόνα, πάνω από 80.000 θέσεις συγχωρητικότητα. Και θα καταλήξω βεβαίως στο New York New Jersey Stadium, το επιβλητικό στάδιο MetLife, έδρα των New York Giants. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αθλητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 85.000 οι θεατές. Θα φιλοξενηθεί εκεί βεβαίως ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ του 2026. Τώρα, φεύγουμε από τα αθλητικά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον χώρο του video gaming, κυρίες και κύριοι, διότι ο δικός μας, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ, ο Άρης Δραγώνης, που είναι και έχει φιλοξενηθεί και είναι και φίλος της εκπομπής, πριν από λίγες μέρες, το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου, η ελληνική gaming κοινότητα είχε ένα πολύ καλό λόγο να αφήσει για λίγο τις οθόνες της και να συναντηθεί διαζώσεις. Το Necrophosis Full Consciousness, που είναι δημιούργημα του Άρη, γιόρτασε στα public την κυκλοφορία του σε PlayStation 5, Xbox Series και τη φυσική του έκδοση βεβαίως για PlayStation 5, σε μια εκδήλωση με έντονη παρουσία ανθρώπων του κλάδου, εκπροσώπων της εγχώριας gaming κοινότητας και φίλων γενικότερα των video games. Και θα κλείσω προς το παρόν με το Scooby-Doo. Το Scooby-Doo, η σειρά που αποκαλύφθηκε από το Netflix, αποκαλύφθηκαν οι πρώτες εικόνες από μια νέα σειρά ζωντανής δράσης του Scooby-Doo. Οι θαυμαστές δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα με το cast. Υπάρχει ένα πρωτοβίντεο 22 δευτερολέπτων, κυκλοφόρησε χθες και ξεκινά από την οπτική γωνιά ενός σκύλου, συμπεριλαμβανομένου του ήχου του λαχανιάσματος, του γρυλίσματος, τα ρουφουνίσματα βεβαίως, σε ένα δασικό τοπίο. Εμφανίζεται αυτός ο σκύλος στη συνέχεια στην αγκαλιά του Σάγκη σε μικρή ηλικία. Ενώ σχολίασαν οι θαυμαστές στα social ότι ο Σάγκη, τον οποίο υποδίεται ο Τάνερ Χάγκεν, μοιάζει με το χαρακτήρα,
0: και με αυτό ολοκληρώνουμε.
2: Στήριξαν ότι δεν μοιάζει ο σκύλος καθόλου.
0: Ευχαριστώ.
2: Και υπάρχει μια σχετική γκρίνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και για τον ποδόσφαιρο έχουν τοποθετηθεί και οι πολιτικοί μας. Ο σημερινός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017 από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε με δήλωσή του πάρει θέση σε μια αναμέτρηση, ένα γκολ που αμφισβητήθηκε σε αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
3: Είναι αστείο να ταυτίζεται οποιοδήποτε άνθρωπο με ιδέες και έννοιες με τόσο μεγάλο ιστορικό βάθος. Έλεγα και σε μια άλλη συνέντευξή μου ότι έχω φίλαθος του Ολυμπιακού, αλλά έχω πάει στην Τούμπα 17 ετών. Έχω τεράστιο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία. Τολμώ να σας πω κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται ένα πέτσινο γκολ. Δεν θα χρειαζόταν μάλλον ένα πέτσινο γκολ για να κερδίσει.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης το 2017, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, για να αναλύσουμε το Μουντιάλ, την γεωπολιτική του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.
1: Να ξεκινήσουμε από το 1934.
0: Φυσικά.
1: Είναι το δεύτερο Μουντιάλ. Το πρώτο διεξήχθη στην Ουρουγουάη με 13 ομάδες το 1930. Το φετινό Μουντιάλ διεξάγεται σε τρεις χώρες με 48 ομάδες, όπου πρόκειται για ρεκόρ, καθότι από κάποια στιγμή και μετά καθιερώθηκαν οι 32 ομάδες. Ναι. Να πω επίσης ένα στατιστικό στοιχείο, ότι είναι η τρίτη φορά που διεξάγεται Μουντιάλ στο Μεξικό. Είναι Σωστά. Η πρώτη χώρα στον κόσμο στις οποίες στην επικράτεια το Μουντιάλ γίνεται για τρίτη φορά. Πάω λοιπόν πίσω στο 34, όταν το Μουντιάλ λαμβάνει χώρα στην Ιταλία. Μουσολίνη, φασιστική Ιταλία, κάνει τα πάντα προκειμένου οι Ιταλοί να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Δεν του αρέσει του Μουσολίνη ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, αλλά καταλαβαίνει τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, στα προκριματικά είναι ενδεικτικό ότι παρετείται η Ελλάδα από τον αγώνα με την Ιταλία, από το δεύτερο μάτς, διότι υπάρχει ένας χρηματισμός της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με 50.000 λιρέτες.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Η δε διατησία είναι εξόφθαλμα υπέρ της Ιταλίας το 1934. Παίρνει λοιπόν το πρώτο της Μουντιάλ και το 1938 ο Μουσολίνη δίνει τα πάντα. Έχει πλέον εδραιωθεί στην εξουσία για να κερδίσει η Ιταλία για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Μουντιάλ, καθότι θεωρεί ότι αυτό είναι μια επίδειξη δύναμης από πλευράς Ιταλίας. Πράγματι, στην Γαλλία το 1938, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, κύριε Κουφό, που έχει μείνει το περίφημο τηλεγράφημα θανάτου, όπου λίγο πριν τον τελικό ο Μουσολίνη λέει προς τους παίκτες της Ιταλίας: νίκη ή θάνατος. ή θα κερδίσετε ή δεν θα επιστρέψετε. Αυτό που καμιά φορά το ακούμε να το λένε και παράγοντες προς τους παίκτες τους, δυστυχώς και στα χρόνια μας.
0: Και έχει επιστρέψει ως οπαδικό σύνθημα πλέον και στα ελληνικά γήπεδα από συγκεκριμένη πλευρά οπαδών που ασπάζονται τουλάχιστον ακροδεξιές ιδέες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό υφίσταται και βλέπουμε πώς έχουν υπησέλθει στον αθλητισμό και ιδεολογίες ακραίες, εντελώς ακραίες, οι οποίες είναι περιττό να πω ότι είναι κατακριτές και θα έπρεπε να βρίσκονται έξω από τον αθλητισμό. Όπως και να έχει, για να πάμε στο 38, η Ιταλία λειτουργεί αυτή η πίεση. Ναι. Κερδίζει 4-2 στον τελικό, νομίζω την Ουγγαρία, και στέφεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχουμε πάρα πολλά άλλα περιστατικά. Έτσι, ακροθυγώς θα αναφερθώ σε κάποια που μου έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση, ευχαριστώντας και πάλι δημόσια το Φίλιππο, το γιο μου, για την. Για τις πληροφορίες που μου παρήχε. Το 1954, ας πούμε, έχουμε το περίφημο θαύμα της Βέρνης. Αυτό έχει να κάνει με τη Δυτική Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Η Δυτική Γερμανία χάνει στον πρώτο γύρο από την Ουγγαρία 8-3.
0: Ναι.
1: Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τους Γερμανούς ότι αν συναντήσουν εκ νέου τους Ούγγρους σε κάποιο από τα επόμενα μάτς μπορεί να τους κερδίσουν. Ελάτε όμως που η Δυτική Γερμανία φτάνει στον τελικό και στα πρώτα 20 λεπτά χάνει 2-0 από τους Ούγγρους, οπότε όλοι προετοιμάζονται για ένα νέο θρίαμβο των Ούγγρων σε βάρος των Γερμανών. Όμως κάτι συμβαίνει, περίεργο ημί, και η Γερμανία ανατρέπει το μάτς, κερδίζει τελικά 3-2 και είναι μια στιγμή που η Δυτική Γερμανία, γιατί τότε ήταν χωρισμένη στη Δυτική και την Ανατολική, αρχίζει να γίνεται ταυτόχρονα αντιπαθής ως εκφραστής και στη συνέχεια της Γερμανίας, γιατί οι περισσότεροι οποίοι παρακολουθούν Μουντιάλ από το 1945-50 κάτι μάλλον, όταν ξεκινάει και πάλι, γιατί έχει διακοπεί λίγο του Παγκόσμιου Πολέμου, μέχρι περίπου το 1980 έχουν ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν είναι?
0: Και
1: άρα έχουν μνήμες.
0: Φυσικά, ναι.
1: Πολύ ωραία. Και είναι μάλιστα νοπές. Οι περισσότεροι λοιπόν αντιπαθούν τη Δυτική Γερμανία και γι' αυτό και το βλέπουν και πολιτικά, ότι θα πρέπει η Δυτική Γερμανία να μην είναι αυτή η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Την αντιπαθούν όμως και γιατί έρχεται μετά από κάποια χρόνια να πει ο Λίνεκερ ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Ενώντας τη Δυτική Γερμανία. Το ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι η Δυτική Γερμανία αναμετράται για μία μόλις φορά σε παγκόσμια κύπελα με την Ανατολική Γερμανία, η οποία είναι σαφώς υποδιέστερη, όμως η Ανατολική Γερμανία κερδίζει το μάτς εκείνο 1-0. Νομίζω πρέπει να είναι τη δεκαετία του 70. Μέχρι το 1989 έχουμε την επανένωση της Γερμανίας και πλέον οι δύο ομάδες γίνονται μία.
0: Δύο υποσημειώσεις για το θαύμα της Βέρνης. Έχει γυριστεί και ταινία το 2003 μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και δείχνει πως η Γερμανία ανακάμπτει και αισθάνεται υπερήφανη ξανά για τη χώρα της. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά, ο Πούσκας έχει ισοφαρίσει 3-3, αλλά ο διαιτητής το έχει ακυρώσει ως offside. Και έτσι η Γερμανία κατακτά το παγκόσμιο κύπελο με 3-2, αλλά θεωρούν όλοι ότι ήταν ένας στημένος αγώνας και ενδεχομένως το έχουν χρησιμοποιηθεί και παράνομες ουσίες.
1: Τώρα με πηγαίνετε κάπου αλλού. Με πηγαίνετε το 1966, όταν η Αγγλία κερδίζει τη Δυτική Γερμανία με το περίφημο γκολ του Χέρστ, που ακόμα δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο θέμα συζήτηση.
1: Το οποίο έχει μείνει, και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλη την αντιπαλότητα μεταξύ Εγγλέζων και Γερμανών ή Γάλλων και Γερμανών, η οποία φτάνει στην περίπτωση της Γερμανίας και της Γαλλίας μέχρι τη δεκαετία του 80.
0: Μέχρι το 80, ναι, όντως.
1: Και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι μόνο σε παγκόσμια, αλλά μιας και μιλάμε για Μουντιάλ και δίνουμε έτσι κάποια στοιχεία, θα αναφερθούμε εννοείται στο χέρι του Θεού το 1986.
0: Είναι,
1: αυτό δεν μπορούμε
0: κλασικό,
1: να το αφήσουμε.
0: Είναι το σημείο αναφοράς.
1: Γιατί είναι το χέρι και το πόδι του Θεού. Το χέρι στο πρώτο γκολ και το πόδι του Θεού στο δεύτερο, όπου είναι ένα καταπληκτικό γκολ, ίσως το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ από τον ίδιο άνθρωπο.
0: Αν και
1: από τον Μαραντόνα.
0: Αν έχει ξεκινήσει από φάουλ, ότι έχει γίνει φάουλ στην αρχή τη φάση.
1: Ως προς το δεύτερο γκολ, μικρή σημασία έχει, γιατί είναι απολαυστικό το γκολ. Έτσι και η κούρσα του Μαραντόνα παίρνει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Αλλά ως προς το πρώτο, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι μεγαλύτερη σημασία για τους Αργεντίνους έχει ότι παίρνουν την εκδίκησή τους για τον πόλεμο των Falklands Malvinas, και λέω, δίνω δύο ονομασίες γιατί η
0: σωστά
1: βρετανική εκδοχή των συγκεκριμένων νήσων είναι Falklands κατά τους Αργεντίνους είναι τα Μαλβίνας. Εκεί λοιπόν, σε μια απόσταση που είναι μεγαλύτερη από 200 ναυτικά μίλια από το νησί, όπου οι Βρετανοί έχουν ορίσει ως την απαγορευμένη ζώνη, βυθίζουν ένα καταδρομικό των Αργεντίνων με 323 νεκρούς το 1982. Και 4 χρόνια μετά, ένα μάτς ποδοσφαίρου λαμβάνει χαρακτηριστικά στο μυαλό πολλών Αργεντίνων της δυνατότητας για την απόλυτη εκδίκηση. Και έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και προτρέπω τους ακροατές μας να διαβάσουν την ιστορία των δύο διαιτητών, γιατί τότε οι διαιτητές δεν ήταν από μία χώρα. Ναι. Νομίζω ότι ο διαιτητής ήταν Τινήσιος και ο επόπτης ήταν από κάποια άλλη χώρα ή το ανάποδο, και δεν μπορούσαν, λέει, να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και ακόμα και σήμερα ο ένας από τους δύο έχει πεθάνει, νομίζω ο άλλος ζει ακόμα, επέριπταν μέχρι που πέθανε ο ένας από τους δύο την ευθύνη ο ένας τον άλλον για την μη συνεννόηση, ναι, διότι ο επόπτης ισχυρίζεται ότι είχε δει ότι τον γκολ ήταν αντικανονικό. Ναι. Ο διαιτητής ισχυρίζεται ότι δεν είδα τον επόπτη να κινείται από τη θέση του και θεώρησε ότι το γκολ ήταν κανονικό, παρότι με παραξένεψε, γιατί ο Χίλτον, ο Σίλτον, συγγνώμη, ο δερματοφύλακας της Αγγλίας,
0: σπουδαίος,
1: ήταν σπουδαίος δερματοφύλακας, ήταν πολύ ψηλότερος του Μαραντόνα και αναρωτιούνται όλοι πώς έφτασε ο Μαραντόνα σε αυτό το ύψος. Όπως και να έχει, ακόμα και σήμερα λοιπόν, ή μέχρι πρότινος, κατηγορούνταν οι δύο διαιτητές, αλλά για τους Αργεντίνους ήταν μια εκδίκηση, η οποία ήρθε μέσα από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και μάλιστα μέσα από ένα τρόπο ο οποίος δεν ήταν νόμιμος. Αναφέρομαι στο πρώτο γκολ που όλοι ξέρουμε ότι μπήκε με το χέρι, το οποίο ο Μαραντόνα τότε προσδιορίσε ως το χέρι του Θεού και όχι το χέρι το δικό του, που ήταν το χέρι του Θεού της εκδίκησης των Αργεντίνων για τους 323 ναυτικούς νεκρούς από το 1982 την επίθεση των Βρετανών.
0: Άρα εδώ βλέπουμε απολύτως την επίδραση της γεωπολιτικής στο ποδόσφαιρο και αντίστροφα.
1: Σε απόλυτο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι το παιχνίδι εκείνο του 1986 είναι από τα χαρακτηριστικότερα, όπως ας πούμε και το 1998, όταν στο Μουντιάλ της Γαλλίας για πρώτη φορά αναμετρώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
0: Α, ναι.
1: Όπου το 1979 έχουμε την ανατροπή του Σάχη. Θυμίζω το 1953 οι Αμερικανοί είναι η πρώτη πετυχημένη προσπάθεια της τότε νεοσυσταθής CIA για την ανατροπή ενός μη αρεστού στους Αμερικανούς, που ήταν όμως Αντέκ. Οι Ιρανοί από τότε βέβαια το κρατάνε μανιάτικο. Το 1979 λοιπόν ανατρέπουν τον Σάχη, που είναι ο φιλοαμερικανός, φιλοβρετανός και έχει και πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, βασιλιάς του Ιράν. Και το πρώτο μάτς που γίνεται μέχρι το επόμενο, και θα σου πω Βασίλη γιατί το λέω αυτό, είναι το 1998, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν κερδίζει 1-0.
0: Ναι.
1: Και ένας Αμερικανός παίκτης, του οποίου δεν θυμάμαι το όνομα, λέει ότι εμείς σε 90 λεπτά, μισό λεπτό να δω γιατί μου το έχει σημειωμένο ο γιος μου, είναι ο Τζεφ Άγκους, λέει, κάναμε περισσότερα σε 90 λεπτά από ό,τι η πολιτική σε 20 χρόνια. Καθότι το 1998 είναι το μάτς και το 1979 είναι η επανάσταση, η οποία, θυμίζω για τους ακροατές μας, οδήγησε και στο θάνατο Αμερικανών ομήρων, όπου τότε για πάρα πολλές μέρες είχαμε σχεδόν ένα χρόνο τους Αμερικανούς ομήρους που κρατούσαν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Επίσης λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο άφησε ιστορία, και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα παιχνίδι που θα αφήσει ιστορία σε αυτό το Μουντιάλ, καθότι βλέποντας τους ομίλους,
0: ναι,
1: έκανα την εξής διαβολική σκέψη. Αν οι Ιρανοί αν οι Ιρανοί τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλό τους και οι Αμερικανοί επίσης δεύτεροι στο δικό τους όμιλο, δεν ξέρω ποιες είναι οι πιθανότητες, έτσι, απλώς το καταθέτω, ναι, τότε αντιμετωπίζουν η μία χώρα την άλλη σε αμερικανικό έδαφος στον επόμενο γύρο.
0: Και κλεισμένο των θυρών θα γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι κλεισμένο των θυρών.
0: Παρουσία του,
1: του Τραμπ και ίσως προσκαλέσει και τον Χαμενεή, μιας και είπε ότι θα ήθελε να τον συναντήσει. Το γιο του δολοφονηθέντος ηγέτη, από αμερικανικά και ισραηλινά χέρια, ας το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αν τα φέρει έτσι η τύχη, ώστε δούμε τις δύο χώρες να αναμετρώνται σε λίγες εβδομάδες από σήμερα.
0: Είναι πολύ ουσιαστική και διαφορετική αυτή η προσέγγιση, ανάγνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, που γίνεται απόψε εδώ στον αέρα του Sky από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι το ποδόσφαιρο προκαλεί πάρα πολλά πάθη. Πολύ ένταση, πολύ ευτυχία για δευτερόλεπτο και πολύ μεγάλη στεναχώρια και δυστυχία. Και όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, πόλεμοι και όλα όσα βλέπουμε τώρα, μια τέτοια προοπτική διασταύρωση των δύο ομάδων, τι μπορεί να κάνει, δεν το ξέρουμε, γιατί είναι και απρόβλεπτος ο Ντόναλντ Τραμπ. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε με την γεωπολιτική του Μουντιάλ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμού, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
0: Το 2017, ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός της χώρας συγκρίνει την Ελλάδα με τον Πανελευσίνιακο, την ομάδα της Ελευσίνας, που είχε να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα. Και κάναμε γενναία διαπραγμάτευση. Τώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες, μοναδικό δώρο, άλμπουμ Πανίνι με κάρτες. Το κουτάκι με τις κάρτες για όλους εσάς και το άλμπουμ μαζί, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του Sky, μέχρι και τις 12.30 θα πάμε. Σας δίνουμε μία ώρα για να λάβετε μέρος. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Με την αποστολή του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα συμμετάσχει και ο Μεχντί Ταρέμι, ο εξαιρετικός σέντερφορ του Ολυμπιακού. Να. Και με τη Σαουδική Αραβία προπονητής είναι ο Δόνης. Αυτά για ορισμένους.
1: Να πω ότι όταν η ομάδα του Ιράκ έφτασε στις ΗΠΑ, ένας παίκτης και ένας από το προπονητικό team κρατήθηκαν για αρκετές ώρες και νομίζω ότι αυτός από το προπονητικό team τελικά απελάθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Ο παίκτης κρατήθηκε για αρκετές ώρες, έγινε έλεγχος στο κινητό του, στις φωτογραφίες, δεν πέρασε καλά. Και επίσης να πω ότι σε χθεσινό φιλικό σε αμερικανικό έδαφος μεταξύ Ουσμπεκιστάν και Ολλανδίας, ενώ η ομάδα των Ολλανδών μπήκε κανονικά στο γήπεδο, η ομάδα των Ουσμπέκων, κατεβαίνοντας από το πούλμαν, της έγινε ξενυχιστικός έλεγχος. Το Ουσμπεκιστάν, θυμίζω ότι είναι μια χώρα της Κεντρικής Ασίας, περίπου 27 εκατομμυρίων μουσουλμανική. Τους έγινε λοιπόν ξενυχιστικός έλεγχος σε όλους τους παίκτες, ακόμα περνώντας και από ανιχνευτές μετάλλων, για να δουν αν εκτός από ποδοσφαιρικά παπούτσια μπορεί να είχαν και όπλα ή μαχαίρια στις αποσκευές τους. Δεν προϊονίζεται κάτι θετικό όλο αυτό. Είναι δύο περιστατικά μέσα σε μόλις λίγες μέρες, σε αμερικανικό έδαφος, και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η άποψη του Προέδρου Τραμπ αλλά και αρκετών Αμερικανών για τους μετανάστες, για τη διαφορετικότητα συνολικά, σε θρησκεία, σε χρώμα.
0: Εκείνοι είναι σε αποστολή, παίκτες, αθλητές που...
1: Κι όμως από ό,τι σας λέω, δεν από ό,τι σου λέω, Βασίλη, δεν επηρεάστηκαν.
0: Και στο παρελθόν γνωρίζουμε επίσης ότι όταν υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και ήταν η Ευρώπη διαιρεμένη στα δύο, πάρα πολλοί από τον Ανατολικό Μπλοκ έβρεσαν ευκαιρία για να αποδράσουν. Δηλαδή ζητούσαν πολιτικό άσυλο και η διοίκηση τους έκανε δεκτούς. Διότι υπήρχε τότε ο τείχος του Βερολίνου. Και η διαφορετικότητα ως προς την πολιτική αντίληψη ήταν αποδεκτή. Ήταν χαρά της Δύσης να υποδέχεται έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, πιανίστα, μπαλαρίνα, τενίστρια.
1: Ναι, ναι, γιατί το μήνυμα ήταν ότι εμείς είμαστε ο παράδεισος,
0: ναι,
1: ενώ εσείς βρίσκεστε στην, ναι, κόλαση.
0: Και οπότε, τώρα ποιο είναι το μήνυμα?
1: Ότι μάλλον εδώ είναι η κόλαση για τους μετανάστες. Αυτό είναι το μήνυμα από πλευράς Προέδρου Τραμπ. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, δύο ακόμα ιστορίες που έχουν το ενδιαφέρον τους. Μάλλον θα έλεγα δύο και μία. Το 1978.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή βρίσκεται υπό τη δικτατορία του Βιντέλα από το 1976. Γίνονται πράγματα και θάματα προκειμένου η Αργεντινή να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Το χαρακτηριστικότερο όλων είναι στη δεύτερη φάση των ομίλων, όπου η Αργεντινή χρειάζεται να κερδίσει το Περού με 3 γκολ διαφορά. Τουλάχιστον δηλαδή 3-0, 4-1 και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση λοιπόν της Αργεντινής, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι, στέλνει 35.000 τόνους σιτηρών στο Περού και η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής, μιας χώρας η οποία έχει τις περισσότερες πτωχεύσεις από κάθε άλλη χώρα στην νεότερη

0: Όχι που θέλω εγώ σαν πατέρας. Που θέλει η κοινωνία μου. Η Ελλάδα μου. Εάν θέλουν την Ελλάδα μου, την Ελλάδα μας, να την κάνουν Βενεζουέλα, πρόβλημά τους να πάνε στη Βενεζουέλα.
1: Εδώ και μήνες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Μέχρι στιγμής οι εκκλήσεις της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού να μεταφερθεί η δίκη σε δικαστική αίθουσα του εφετείου δεν έχουν εισακουστεί.
2: Βλέπω ότι κανένας δεν απαντάει σε αυτό το αίτημά μας. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε στον Κορυδαλλό. Απορώ γιατί δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν μας αλλάζουν την αίθουσα, τι φοβούνται, ποιον προστατεύουν, τι υπάρχει πίσω από αυτή τη δίκη, ποιον καλύπτουν, τι γίνεται.
3: Ο φυσικός χώρος αυτού του δικαστηρίου δεν είναι η δικαστική φυλακή Κορυδαλλού.
1: Την έκπληξη αλλά και την οργή της μητέρας του αστυνομικού προκάλεσε μάρτυρας που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι αν και υπήρχε γιατρός στο γήπεδο, δεν είχε ενημερωθεί για να βοηθήσει το Λιγκερίδη που καιγόταν από την ναυτική φωτοβολίδα.
2: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοηθείες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και καιγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί.
4: Δεν άκουσαν
2: ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους.
1: Για ψευδείς καταθέσεις που υποτιμούν την νοημοσύνη της έδρας κάνουν λόγο οι συγγενείς του Γιώργου Λιγκερίδη.
5: Είχαν ανάψει φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων. Βάλαμε το κεφάλι μας από πάνω γιατί ο καπνός διαλύει τα δακρυγόνα.
0: Πνιγόταν από τα δακρυγόνα και ανάψαν και φωτιά να πνιγούνε. Θα το πω σε απλή λαϊκή έκφραση, σαν τα ποντικιά.
1: Έτοιμα στο δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, αν και εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, υπέβαλαν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού μέσω των δικηγόρων τους.
6: Στο ρεπορτάζ Έλληνα Γαλάρη, 39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, 210-48-00, 170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα μέχρι και τη μία. Να δούμε παρακαλώ την κλήρωση. Έχουμε τους ακροατές. Σε λίγο θα την κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Ξεχάστηκαμε. Σας ζητούμε συγγνώμη. Και τώρα, περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και θα επιστρέψουμε με την κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνα.
7: Ήταν μια μόδα που ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια με αποκορύφωμα το Euro του 2024. Public viewing. Γιγαντοοθόνες στείνονταν στις μεγαλοπόλεις και οι οπαδοί που δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία και τα συναισθήματα της κοινής θέασης των αγώνων μαζί με χιλιάδες άλλους. Για πολλούς ήταν μια νέα απόδειξη συλλογικότητας μιας κοινωνίας που τότε είχε σκαρφανιστεί.
6: Σταματάμε την μετάδοση του ρεπορτάζ του Κώστα Αργύρου. Ο ήχος δεν είναι καλός. Σας ζητούμε συγγνώμη για αυτό που ακούσατε, την ποιότητά του. Τώρα, ο Κώστας Πανός θα αναλάβει τη δύσκολη αποστολή να κάνει την κλήρωση. Θέλουμε έναν αριθμό από το 1 έως το 14. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ της Πανίνη με όλα τις κάρτες έτοιμες για συμπλήρωση.
8: Το 10.
6: Το 10, είπε ο Κώστας Πανός. Το 10 είναι ο κύριος Τασόπουλος Αναστάσιος. Ο αριθμός τελειώνει σε 8-11. Παραλαβή από τον Sky. Εθνάρχου Μεγαρίου Κεφαλιρέως 2 στο Νέο Φάληρο. Θα είναι σε λίγη ώρα διαθέσιμο στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Το άλμπουμ και το κουτάκι με τα χαρτάκια. Μην έρθετε τώρα μες τη νύχτα. Από αύριο το πρωί. 41 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα να δούμε τι γίνεται ξανά κυρίες και κύριοι στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όπως έχουμε ήδη μεταδώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει πλήγματα κατά του Ιράν. Είναι τα αντίτυπα για την συντριβή του Απάτσι. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυτά. Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ενόπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα εξαιρετικά προηγμένα ελικόπτερα Απάτσι μας. Οπότε θα πρέπει να απαντήσουμε, ήταν η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου. Και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε 42 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα, 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Κυρίες και κύριοι, μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τη μία. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια για τα θέματα της επικαιρότητας, για τα θέματα που θέλετε να αναδείξουμε τις επόμενες ημέρες από την εκπομπή. Και υπάρχουν αρκετά θέματα κοινωνικής πραγματικότητας. Παράδειγμα, πληροφορηθήκαμε έγκαιρα, μάλλον, πως υπάρχει, είναι υποχρεωτικό

Το εμβόλιο, υπάρχει ένα εμβόλιο, υπάρχει εμβόλιο για τη μενιγκίτιδα Β, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά μέχρι τα 18 τους χρόνια να το κάνουν. Για τα βρέφη έως 18 μηνών το εμβόλιο αυτό είναι δωρεάν. Όμως για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μωρά δηλαδή και αργότερα παιδιά, το κόστος της μίας δόσης είναι 120 ευρώ. Οι τρεις δηλαδή που χρειάζονται φτάνουν 460 ευρώ για να αποφευχθεί η εξάπλωση της μενιγκίτιδας. Είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν καλύπτεται από το δημόσιο. Και η ερώτηση είναι, οι οικογένειες με αυτόν το βασικό μισθό, πώς μπορούν να δώσουν 120 ευρώ για το εμβόλιο, συν 70 ευρώ η επίσκεψη στο γιατρό. 120 και 70 κάνουν 190 ευρώ μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα. Δηλαδή το 1 πέμπτο του βασικού μισθού. Και οι αρμόδιοι αποφάσισαν ότι για τα βρέφη άνω των 18 μηνών και για τα παιδιά συνέχεια μέχρι και τα 18 τους έτη δεν καλύπτεται από το δημόσιο το κόστος του εμβολίου. Πλην όμως είναι υποχρεωτικό. Όπερα αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι οι οικογένειες είτε θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα θυσιάσουν για την υγεία των παιδιών τους. Και αν είναι δύο τα παιδιά, αν είναι τρία, ποιος θα πληρώνει αυτό. 120 ευρώ η δόση, χρειάζονται τρεις, άρα 360 ευρώ. Βάλτε το, αν υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια δύο παιδιά. Αυτομάτως το κόστος πολλαπλασιάζεται. Γιατί που πληρώνουμε τους φόρους, αν σε αυτά τα θέματα δημόσιας υγείας δεν υπάρχει κάλυψη. Ποιος σκέφτηκε ότι ενώ το εμβόλιο αυτό είναι υποχρεωτικό, δεν θα πρέπει να καλύπτει το κόστος από το δημόσιο. Ή έστω να υπάρχει μια συμμετοχή, αλλά μικρότερη. 120 ευρώ με τη μία για ανθρώπους που δεν βγάζουν πέρα σε αυτή την εποχή. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στους πανηγυρίζοντες λοιπόν διαρκώς για τα επιτεύγματα και όσοι θαυμάζουν τα σούπερ μερίσματα, να σκέφτονται ότι κάποιοι αυτά είναι φόροι, είναι χρήματα που αφαιρέθηκαν από άλλους ανθρώπους και δεν έχουν επιστραφεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μια, αν θέλουν στην κυβέρνηση, να υπάρξει μια αποκατάσταση του προβλήματος, διότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα και εδώ υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, διότι κανείς δεν ξέρει από πού και πότε θα ξεσπάσει η επόμενη πανδημία και αν τα παιδιά θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ή όχι. Έχει περάσει κάτω από τη γραμμή. Τις επόμενες μέρες πάντως αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, θα το αναζητήσουμε. Θα αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και πόσο επικίνδυνο είναι ενδεχομένως αν δεν γίνει το εμβόλιο, διότι πάρα πολλοί θα σταθμίσουν από τη μία η υγεία των παιδιών και από την άλλη η οικονομία. Αν δεν τα βγάζουν πέρα, αν έχουν δόσεις, δάνεια ή αν ο μισθός τους δεν αρκεί με αυτές τις τιμές τα ενίκια, πώς θα τα φέρουν πέρα βόλτα. Εδώ λοιπόν είναι η κοινωνία που αντιδρά. Και θυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο το εμβόλιο, πρέπει να πληρωθεί και ο γιατρός που θα κάνει το εμβόλιο. Γιατί αυτά όταν πας στον παιδίατρο υπάρχει ένα κόστος δεδομένο. Εκδίδεται η απόδειξη εννοείται και ενδεχομένως ένα μέρος να καλύπτει το ταμείο της επίσκεψης, αλλά και πάλι το πληρωτέο ποσό είναι πολύ μεγάλο. Εάν θέλουμε να έχουμε οικογένειες με παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε κοινωνική πολιτική. Και εδώ λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς από όλα τα επιτελεία και από τους ανθρώπους που έχουν καριέρα στα social media και δεν αφήνουν βίντεο για βίντεο στο Instagram, δεν πέρασε κάτω από τη γραμμή αυτή η ιστορία με ένα τόσο πολύ ακριβό εμβόλιο. 47 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky η εκπομπή τη Prime Time. Ο Χρήστος Νικολαίδης ταξιδεύει στον Εύρο και καταγράφει τη ζωή στη Μεθόριο, σε μια περιοχή με ειδικό βάρος που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δημογραφική συρρήκνωση, απανωτές οικολογικές καταστροφές, αλλά μπροστά και σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Είναι ένα συγκινητικό οδηπορικό στα κριτικά χωριά του Βορείου Εύρου, εκεί όπου οι άνθρωποι επιμένουν να μένουν και να δημιουργούν στον τόπο των προγόνων τους παρά τις δυσκολίες. Στο βορειότερο δημοτικό σχολείο της ελληνικής επικράτειας στα Αδίκια, εκπαιδευτικοί γονείς μιλούν για την ερήμωση Πέθρου, για την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής και των παιδιών που έχουν απομείνει. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού περιγράφουν τις συνέπειες
που αφήνουν πίσω τους μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες και οι ζωονώσεις, ενώ άνθρωποι που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή εξηγούν τι σημαίνει να ζεις και να εργάζεις στα σύνορα της χώρας και στο Δέλτα του Εύρου, οι αναπομείνοντες επαγγελματίες αλλήλεις περιγράφουν την αναπηρετική καθημερινότητά τους στο δάσος Δαδιάς. Η φύση δείχνει τα σημάδια της αντοχής και της αναγέννησης μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και στην Αλεξανδρούπολη η νέα αναπτυξιακή δυναμική και επενδύσεις εθνικής σημασίας γεννούν ελπίδες τοπικούς παράγοντες και επαγγελματίες, χωρίς όμως να λείπει ο προβληματισμός για τα νέα δεδομένα που συνεπάγεται η αναζωογόνηση χρήματα αγοράς, κυρίως από ιδιώτες και επενδυτές από γειτονικές χώρες, διότι έχουν έρθει και εκείνοι στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Sky, εκπομπή Prime Time με τον Χρήστο Νικολαίδη.

Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Ο Δημήτρης γράφει ότι προφανώς και μιλάς για το γνωστό εμβόλιο, αναφέρεται στην εμπορική του ονομασία. Έχω στείλει εδώ και χρόνια 10 email στο Υπουργείο Υγείας και άλλα τόσα στον Άρη το πρωί. Δεν βρίσκει άκρη, αγαπητέ. Συμμετέχω ότι το εν λόγω εμβόλιο, όταν πρωτοβγήκε στην Ελλάδα, διαφήμιζε γνωστό τραγουδιστή. Αλλά τότε δεν υπήρχε συνταγογράφηση ούτε για βρέφη κάτω 18 ετών όπως γίνεται τώρα. Αυτές είναι οι καθημερινές μάχες των πολιτών. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας μας, γράφει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης θα πρέπει να το θέσει απευθείας στον Υπουργό αυτό το θέμα του εμβολίου. Ο Υπουργός θα πρέπει να το είχε θέσει στην καθημερινότητά του. Ακούστε, η δημοσιογραφική διεργασία δεν είναι να το θέτει στον Υπουργό ή μόνο στον Υπουργό και να απαντήσει ο εκάστοτε κύριος Υπουργός τι πιστεύει. Η δημοσιογραφική εργασία, δουλειά είναι να φτάσει το θέμα μέχρι σε βάθος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν αρκεί μια απάντηση ή οποιαδήποτε του εκάστοτε αρμοδίου. Εδώ είναι αυτό βαρύ το κόστος. Και βλέπω ότι υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από εσάς, όπως του Δημήτρη, ο οποίος έχει στείλει πάρα πολλά email, 10 τον αριθμό, στο Υπουργείο Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι θέλουμε? Την πανδημία την αντιμετωπίσαμε επειδή τα κράτη ανέλαβαν το βάρος της αγοράς του κόστου των εμβολίων και υπήρχε η πολύ μεγάλη υπόθεση να πάνε οι άνθρωποι στα κέντρα εμβολιασμού και να κάνουν αυτό το βήμα. Και η τεράστια κινητοποίηση και από τα μέσα ενημέρωση προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Εδώ το ξεχάσαμε. Άλλες άρχες ίσχυαν τότε και άλλες ισχύουν σήμερα. Τα παιδιά δεν πρέπει να προφυλαχθούν? Και εν πάση περιπτώσει, κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν. Τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν, που πληρώνουν φόρους? Εδώ είναι και κομβικό το ζήτημα. Από τη μία είναι η υγεία των παιδιών και μια ενδεχόμενη πανδημία, και από την άλλη είναι το βαρύ κόστος. Όταν ένα εμβόλιο στοιχίζει 120 ευρώ μόνο για την πρώτη δόση, θα έπρεπε στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας να χτυπήσει καμπανάκι και να δώσει μια λύση. Γι' αυτό είναι η πολιτική. Αλλά μην φλερούμε πολύ περισσότερο. Θέσαμε το θέμα δημοσίως. Θα συνεχίσουμε για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και να μάθουμε γιατί φτάνει να κοστίζει ένα εμβόλιο τόσο μα τόσο πολύ, που θεωρείται απαραίτητο από τους επιστήμονες ιατρούς για την προφύλαξη των παιδιών από την μηνιγκίτιδα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, αν θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε για την μηνιγκίτιδα τύπου Β είναι το εμβόλιο αυτό, διευκρινίζω. Λοιπόν, τώρα στα τρέχοντα, στα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας κυρίες και κύριοι, θα υπάρξουν καθυστερήσεις της πτήσης από το Ελευθέριος Βενιζέλος που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τη μία ώρα σήμερα και αύριο. Είναι αιτία είναι η προγραμματισμένη έλεγχη στα αεροβοηθήματα προσέγγιση ακριβία του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, τους οποίους πραγματοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Οι έλεγχοι διεξάγονται με ειδικό αεροσκάφος και απαιτούν τη μείωση της ροής της εναέρης κυκλοφορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αεροπορικών εταιριών, οι καθυστερήσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 45 και 60 λεπτών, τόσο αφήξεις όσο και τις αναχωρήσεις. Οι επιπτώσεις αφορούν το σύνολο των πτήσεων που εξυπηρετούνται από το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ δεν αποκλείται να δημιουργηθούν αλληλεπιστωτές καθυστερήσεις και σε μετεγενέστερα δρομολόγια. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σήμερα με αποτέλεσμα καταγραφούν καθυστερήσεις στο πτυτικό πρόγραμμα. Τώρα όμως είναι απαραίτητο να γίνει αυτός ο έλεγχος. Και είναι έλεγχος, κυρίες και κύριοι, που γίνεται στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει να ελέγξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αν είναι καθαρό από παρεμβολές στο αεροδρόμιο. Αν μπορούν να προσγειωθούν με ασφάλεια και να απογειωθούν με ασφάλεια τα αεροσκάφη. Είναι κομβική σημασία. Εντάξει, οι συνέπειες για τους επιβάτες θα είναι σημαντικές αυτή της καθυστέρησης, αλλά προέχει η ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη για την συμμετοχή του. Θα ερευνήσουμε το θέμα αυτό με το εμβόλιο. Κώστας Πάνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο.
η Κωνσταντίνα Βαρσάμιση, μουσική μέλεια, υποστήριξη δημοσιογραφική από τον Θανάση Καραγιάννη, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο. Απόψε μαζί μα εκτάκτο ήταν Κωνσταντίνο Φίλη για την γεωπολιτική του Μουντιάλ. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Στη μία το δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και μετά μαζί σα ο Μάνος Βλαρίνος.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα κρατικά μέσα του Ιράν νωρίτερα έκαναν λόγο για εκρήξεις στο Σιρίκ, μια ιρανική πόλη, λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αναφέρουν εκρήξεις και στο νησί Κέσμα, έπειτα από επίθεση στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μόλις μία ημέρα αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος μεσολάβησε για την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, κατέληξε στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε δηλώσεις του στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι έξι συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες γίνονταν μάλιστα σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώνει το δράστη χτυπώντας τον με ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης ηλικίας 30 ετών Σουδανός συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο άντρες συνελήφθησαν χθες το πρωί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για ψευδείς και υβριστικές διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος αστυνομικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση μετά από μήνυση σε βάρος 5 χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι δημοσίευσαν στοιχεία του αστυνομικού, συνοδευόμενα από εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, το οποίο παρακινούσε και σε πράξεις βίας εναντίον του. Οι χρήστες του διαδικτύου, με δημοσιεύσεις του, συνέδεαν ψευδό στον αστυνομικό με θανατηφόρο τροχείο που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλλιθέα. Τον κατονόμαζαν και υποκινούσαν σε πράξεις βίας εις βάρος του. Από την έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως διαχειριστές σε δύο από τους πέντε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που ερευνήθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στα υπηρετικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πανηγυρίζει. Ναι, πανηγυρίζει. Γιατί να το κρύψω, άλλωστε πανηγυρίζει που επιτέλους βγήκε μια δημοσκόπηση στην οποία η πασοκάρα μας είναι τρίτη. Είναι τρίτη. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για την τρίτη θέση της πασοκάρας. 31,2 Νέα Δημοκρατία, 16 η Ελλάς του Αλέξου ή του κύριου Μιχάλη. Τρίτο το Πασόκ με 14,7. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 8,2 και στις 8,1 η ελπίδα για τη, Ρωσία, για τη Δημοκρατία, ζητώ συγγνώμη, της Μαρίας της Καριστιανού.
1: Όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα.

είναι τυχαία άραγε αυτή η τρίτη θέση. Το ότι αυτή η τρίτη θέση έρχεται μετά ακριβώς από την εμφάνιση της Βάσιας μας.

0: Βέβαια να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν νόημα και απορώ γιατί δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πω, όταν παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις, έχει νόημα να συγκρίνονται μόνο με τις προηγούμενες της ίδιας εταιρείας. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε, α, προχτές ήταν τέταρτο το Πασόκ, τώρα ήρθε τρίτο. Είναι άλλες εταιρείες, δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Είναι το πορτοκάλι και το μήλο. Θέλω να πω, είναι μάλλον λάθος. Ενώ το σωστό είναι να πάρεις ένα μήλο, να βάλεις άλλο ένα μήλο δίπλα και να πεις ποιο είναι πιο μεγάλο μήλο. Οπότε, στις 25, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε του μηνού, μισό λεπτό να το δω για να είμαι σίγουρος ότι δεν λέω μπούρδες, ενώ δεν λέω πάλι μπούρδες. 25-26 του μηνός παρουσιάστηκε, του Μαΐου, δηλαδή προς το τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση της Interview για την οποία μίλησα πριν είχε με στην εκτίμηση ψήφου 29,5 τη Νέα Δημοκρατία, 14,4 τον Αλέξη μας, 13,5 το Πασόκ, 8,5 την Ελπίδα για τη Ρωσία και με 7 τη ρωσική λύση. Και μιλάμε για εμφύλιο κανονικό. Τώρα έχουμε 31,2 για τη Νέα Δημοκρατία, ανέβασμα. 16 για τον Αλέξη, ανέβασμα. 14,7 για το Πασόκ, ανέβασμα και πάλι. Ελληνική λύση 8,2, ανέβασμα. Ελπίδα για τη Ρωσία 8,1, είχε 8,5 πτώση. Α, για να δω λίγο και κόρη Νίκου Κωνσταντόπουλου, 3,3 τώρα, 3,6 πριν. Δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάλι νεύρα. Οπότε θέλω να πω ότι η τρίτη θέση στο Πασόκ από στην τελευταία δημοσκόπηση δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Το τσίμπημα της μιας μονάδας που έχουν τσιμπήσει όλοι οι τρεις μπροστά, έχουν τσιμπήσει όλοι από μια μονάδα, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορεί να απαλλαγούμε από τα κομματίδια, από αυτά τα τσουτσεκάκια που πάνε και μπλέκονται μέσα και ξαφνικά η Βουλή έχει 9 και 10 κόμματα. Τέλος πάντων, εμείς το παίρνουμε ως νίκη του σοσιαλισμού, ως νίκη του Πασόκ και θυμόμαστε το πώς καταστράφηκε η χώρα.
1: Εγώ ξέρω ένα πράγμα, επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσα, παιδιά, παντρέψαν, κορίτσια, τα πάντα λοιπόν, με το Πασόκ.
0: Με δανεικά λεφτά θα πει κάποιος, αλλά έλα μωρέ, τι σημασία έχει, σαν πως οι ίδιοι τα πληρώσανε, τα παιδιά τους τα πληρώσανε. Μερικιά και οι ίδιοι με τις συντάξεις τις κομμένες. Έτσι δεν είναι, κυρία μου?
1: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Καλά, οι περισσότεροι μετά το 81 έχουμε πάρει, διότι είμαστε και πια δεν είμαστε 100 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ποτέ τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα από όσο ήταν με το Πασόκ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ωφελήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα ανάγκητα. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Τώρα αυτό γιατί είναι καλό? Θέλω να πω. Είχε και αρνητικά η περίοδος του Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ήταν το Πασόκ, παιδιά, σαν ένα φοβερό πάρτι που είσαι λιωμίδης και είναι όλα φανταστικά. Και μετά ξυπνάς στο κρεβάτι και βλέπεις δίπλα σου και λες, όχ, Παναγία μου. Αλλά στο πάρτι ωραία είχες περάσει, δεν λέω. Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και δεν το έχει κάνει ποτέ. Όχι, δεν αμφισβητεί γενικώς, αλλά καμιά φορά κάνει και καμιά εξαίρεση και τις αμφισβητεί. Ποτέ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, που να σκεφτώ τέτοια χωρατά. Τα λέει ο σύντροφος Γλαβίνας.
3: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ. Πέρα από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις που κάνουν τη δουλειά τους, αν και μπορεί κανείς να κάνει, θα πω, δόκιμη κριτική. Και υπάρχουν και πρόσφατα αποτελέσματα που δεν πέτυχαν για τον σκοπό τους και συνήθως η αλήθεια είναι το Πασόκ λίγο κάπως το υπομετρούνε κατά κάποιο τρόπο. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις έχουμε αμφισβητήσει ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ, ειδικά ο Γλαβίνας, παιδιά. Γιατί μπορεί κανένας άλλος να αμφισβήτησε. Αλλά ο Γλαβίνας, ο οποίος μίλησε και είπε ποτέ δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, όντως ο άνθρωπος ποτέ δεν τις έχει αμφισβητήσει.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
4: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21, λοιπόν.
4: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
4: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
4: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
4: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
0: Εντάξει, τα μαγειρέματα τα είπαμε, δεν είναι ότι είναι κάτι κακό. Το μαγείρεμα είναι μαγείρεμα. Μαγειρεύουμε για να φτιάξουμε ένα, δεν το λέμε για κακό. Δεν έχει. Το μαγείρεμα είναι ωραίο πράγμα. Λέμε, αυτός είναι μάγειρας. Δεν το λέμε για κακό, για όνομα του Θεού. Άκου, λέει, αφισβητήσαμε εμείς τις δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Γλαβίνα, αφήστε και κάποιον άλλο να μιλήσει. Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσάς?
4: Μια χαρά κουνιέται. Όχι. Έχετε καταλάβει γιατί ο Μητσοτάκης είναι στο 20%.
2: Ποιο 20 είναι?
4: Στο 20 είναι, ναι.
2: 28
4: είναι με τα μαγειρέματα.
0: Ρε εσείς, γιατί λέτε πράγματα, αφού είναι όλα ηχογραφημένα? Ρε πείτε, καμιά φορά μπορεί να έχουμε αμφισβητήσει πάνω στα νεύρα μας, πάνω στην πίκρα μας, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν βαριέσαι? Όταν το δέχομαι, αλλά ποτέ κιόλας. Ποτέ δεν έχουμε αμφισβητήσει ο άνθρωπος που αποκαλεί τις δημοσκοπήσεις μαγειρέματα. Πασόκ. Πασόκ. Τι είναι? Α, ναι. Βάσια.
5: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις. Έχουμε προγραμματάρα και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Έχουμε στελεχάρες.

η φωνή λογικής πέφτει από στην, λέμε, μετράμε, συγκρίνουμε παιδιά ίδιες δημοσκοπήσεις έτσι των ίδιων εταιριών. Πέφτει από 4,6 έχει πάει στο 4.

0: Τέλος πάντων, εντάξει, το Πασόκ ανεβαίνει, ανεβαίνει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία, παιδιά, διαπρέπει, αν έχω καταλάβει καλά και αν τώρα έτσι άκουσα το, δεν πρόλαβα να τον κόψω, δεν έχει σημασία, το πιστεύετε ότι το είπα, άκουσα το, τον Υπουργό Πλεύρη να λέει πόσο τα σύνορα φυλάσσονται. Δεν είναι με Νέα Δημοκρατία, δεν είναι παίξε γέλαζε. Τα φυλάμε τα σύνορα με τις μεταναστευτικές ροές και όλα αυτά. Δεν είναι άντε μπάτε σκύλια λέστε. Με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. Τρία χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο.
0: Ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς. Ρε μην τα φυλάτε τόσο καλά τα σύνορα, αφήστε να περάσει και κανένας. Θα μου πει σιγά ρε βουλάρι, πέρασαν και ένας τρομοκράτης και μπορεί να έχουν περάσει καμιά δεκαετία ακόμα. Σιγά πια, τι έγινε να πούμε. Πιάνει, όμως δεν θα πέρασαν. Δηλαδή δεν θα πέρασαν όλοι οι τρομοκράτες. Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να το πιστωθεί η κυβέρνηση. Συνεχίζω να στηρίζω Περιφέρεια Αττικής. Περιφέρεια Αττικής. Όντως μπορεί. Είναι πράγματα που δεν ξέρω, παιδιά. Και όταν κάτι δεν το ξέρω, λέω δεν ξέρω. Κυνηγάει τα σάπια κρέατα ο Χαρδαλιάς. Το κάνει καλά. Έκαψαν κάτι αυτοκίνητα της περιφέρειας. Μπορεί να είναι οι τύποι που εμπορεύονται τα σάπια κρέατα. Μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι άλλοι ψυχασθενείς. Κανείς δεν ξέρει. Οπότε ας υποθέσουμε, εγώ λέω, δέχομαι ότι τους κυνηγάει πολύ με τα σάπια κρέατα. Αλλά ρε παιδί μου, έχει σημασία και έχουν σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Έχει σημασία να μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή.
2: Μάλλον το μήνυμα δεν ήταν ξεκάθαρο. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία. Οι υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής εντόπισαν και κατάσχηκαν περισσότερο από 5,3 τόνους ακατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά. Μέσα από τη διαδικασία χνηλάτησης, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το δίκτυο διακίνησης και διαπιστώσαμε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έφταναν ακόμη και σε νησιά και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Έγιναν επιπλέον κατασχέσεις και δεσμεύσεις προϊόντων ώστε να προστατευτεί πλήρως η δημόσια υγεία.
0: Ναι, να πω ότι. Πώς να το πω τώρα, να το πω απαλά, να μην είναι πλήρως η δημόσια υγεία ή τέλος δεν μπορεί να προστατευτεί, αλλά πολύ να προστατευτεί μπορεί εάν μάθουμε ποιος είναι ο κύριος που είναι διευθυντής της συγκεκριμένης εταιρείας και ποια εταιρεία είναι αυτή. Επίσης ένας άλλος τρόπος ακόμα καλύτερος είναι να μάθουμε ποιοι προμηθεύονταν κρέατα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θέλω να πω προστασία του καταναλωτή χωρίς δημοσιοποίηση των εταιριών που πάνε να τον δηλητηριάσουν δεν υπάρχει. Είναι να είχαμε να λέγαμε, θέλω να πω, διότι αυτός που πάει να δηλητηριάσει μια φορά, δεν πάει να δηλητηριάσει μάλλον, αυτός που πουλάει σάπια κρέατα θα τα πουλήσει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κυρίως επειδή όλοι ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν τιμωρείται ανάλογα με το έγκλημά του. Οπότε θα του δοθούν ευκαιρίες να πουλήσει σάπια κρέατα ξανά και ξανά και ο μόνος τρόπος να αμυνόμαστε είναι να ξέρουμε ποιος είναι. Είναι να ξέρουμε τις εταιρείες τις οποίες ιδρύει ή έχει. Και να ξέρουμε και τους πελάτες του ακόμα καλύτερα. Έτσι ώστε στο μέλλον, εάν κάποιος θέλει να γίνει πελάτης του, να το σκεφτεί δυο και τρεις φορές, γιατί λέει, όπ, θα ξέρουν ότι είμαι πελάτης αυτουνού. Γενικά, η δημοσιοποίηση στοιχείων είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Όχι μόνο σε επίπεδο εταιριών και σε επίπεδο προσώπων. Αλλά τώρα αυτά είναι η προστασία των πολιτών. Να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Ασήμαντο κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πάω σε διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων μετά. Και επιστρέφουμε με τον αγαπημένο μου σύντροφο Νιφούδη. Ή αλλιώς το Χαζιαβάτη του Αλέξη. Και ξαναλέω, το διευκρινίζω έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Απλώς ο άνθρωπος έχει πει τον πρόεδρο του Καραγκιόζη. Οπότε αναγκαστικά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις στο Σιρίκ, ιρανική πόλη λιμάνι στα στενά Τορμούζ, στο νησί Κέσμα, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στον Μπαντάρ Αμπάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά Τορμούζ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου νωρίτερα, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος, η ατύχημα έκανε λόγο σε έναρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολωδημίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει μοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντομπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμου και Ζουλούλου, Γιώλα και Καντιφέ μου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύστημα.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Πόσο ωραία χρόνια, μας λέει ο κύριος.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Πασοκάρα, όχι, όχι αστεία. Συχνά γίνεται αυτή, επιτρέψτε μου, ανόητη σύγκριση ανάμεσα στη δεκαετία του 80 και στην εποχή μας. Πόσο τότε ζούσαμε, είμαστε άνετοι, είχαμε πράγματα, μας έμεναν και λεφτά στην άκρη, ενώ τώρα πρόκειται για ανόητη σύγκριση, διότι πάλι συγκρίνουμε, όχι μίλαμε πορτοκάλια, μίλαμε καρπούζια. Διότι δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη όταν γίνεται αυτή η σύγκριση το πόσα περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε σήμερα. Πόσο περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα πράγματα καταναλώνουμε. Θέλω να πω, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ, εάν σήμερα κάποιος ζούσε όπως ζούσε τη δεκαετία του 80, θα αισθανόταν πιο φτωχός και από άστεγος. Τι θέλω να πω, ότι αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις για την οικονομία, γιατί τι χρήματα είχαμε, έχουμε τώρα, τι χρήματα είχαμε τη δεκαετία του 80, πόσο καλύτερα ήταν η δεκαετία του 80, καταρχήν θα πρέπει να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Μας φαίνεται πολύ το 5, το 20 κάτι, λίγο περισσότερο δεν είναι ρε παιδιά? Αλλά και πάλι, αφήστε το αυτό. Ξέρετε πώς ζούσαμε τη δεκαετία του 80, ξέρετε που δεν ξοδεύαμε? Δεν ξοδεύαμε για κινητή τηλεφωνία. Δεν ξοδεύαμε για delivery. Δεν ξοδεύαμε για συνδρομές σε πλατφόρμες για να βλέπουμε τηλεόραση. Δεν ξοδεύαμε σε συνδρομητικά. Δεν ξοδεύαμε σε γεύματα σε εστιατόρια μια και δύο φορές την εβδομάδα. Μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ για να σας δείξω ότι δεν είναι μόνο το ότι δεν είναι ότι τότε είχαμε λεφτά, είναι ότι τότε δεν είχαμε έξοδα. Καταναλώναμε πολύ λιγότερα πράγματα. Καλό ή κακό, ξέρω εγώ. Καλό, ξεκακό, καλό ή κακό δεν έχει σημασία. Είναι η πραγματικότητα. Οπότε δεν μπορεί να συγκρίνεις τη δεκαετία του 80 με τη δεκαετία του 2020 και να λες, α, τότε μας έμεναν και 5 φράγκα στην άκρη. Ναι βέβαια, αφού δεν έκανες τίποτα. Δεν είχες που να τα ξοδέψεις. Και δεν λέω ότι είναι, ξαναλέω, καλό ή κακό. Είναι αυτό που είναι, η ζωή έτσι είναι, εξελίσσεται. Πια, εάν κάποιος προσπαθεί να ζήσει και να κάνει μόνο τα πράγματα που μπορούσε να κάνει την δεκαετία του 80, να ζήσει όπως θα ζούσε στη δεκαετία του 80, θα αισθανθεί πολύ άσχημα και πολύ στερημένος. Α, του μείνουν λεφτά στην άκρη μπόλικα. Αλλά για αρχή θα πρέπει να κόψει τον καφέ στο χέρι. Αμάν! Είναι σαν τους άλλους, λέει, ακριβίνει το σουβλάκι πάρα πολύ. Ναι, μήπως φταίει ότι είσαι συνέχεια στο app και παραγγέλνεις? Γιατί αυτό από κάπου πληρώνεται. Αυτή η ευκολία που σου δίνει το app. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν είναι πολύ καλό να συγκρίνουμε τόσο ανώμοιες εποχές. Το λέω, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Απλώς το λέω, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα πράγμα στο κεφάλι μας όταν το κάνουμε. Να πάμε στα πιο ευχάριστα, να πάμε στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη μας και όχι του κυρίου Μιχάλη, να πάμε.

0: φράση. Έτσι και ο σύντροφος Νιφούδης τι λέει, απομονώθηκε η φράση του.
1: Και μετά η συνέχεια την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Ο Μαρκίσιος Νιφούδης ήθελε να δείξει ότι μιλάει με κανονικούς, απλούς, καθημερινούς ανθρώπους που δεν είναι σαν και εκείνον και απομονώσαμε αυτή τη φράση του και αποδείξαμε ότι μάλλον δεν ξέρει, είναι λίγο, πώς να το πούμε, λίγο επιπόλαιος στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Λογικό είναι, ο άνθρωπος δεν έχει στεριώσει ακόμα, δεν έχει αφήσει, τέλος πάντων. Γιατί ο σύντροφος Νιφούδης, παιδιά, έχει ικανότητες. Τον κοροϊδεύουμε, αλλά εκεί που περπατάει, καταλαβαίνει τι γίνεται, ποια είναι τα οικονομικά σας. Δηλαδή, αν δείτε τον Νιφούδη να περπατάει δίπλα σας, να ξέρετε ότι σας έχει ακτινογραφήσει και ξέρει τι έχετε και τι δεν έχετε.
2: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
1: Η αρχή της τοποθέτησης μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Περπατάμε και το βλέπουμε. Δεν κατάλαβα, εσείς δεν περπατάτε και το βλέπετε. Μα πόσο απλός ο Μαρκίσιος Νιφούδης περπατάει ανάμεσά μας. Καμιά αύξηση να δώσει δεν είναι. Φανταστείτε πόσο λίγο τους πληρώνει, παιδιά, στις επιχειρήσεις του που τους τελειώνουν από τις 15 του μηνός τα λεφτά. Φανταστείτε τι Σκρούτζ είναι, τι Σκρούτζ εργοδότης. Ξέρω εγώ, ανεμόμυλους. Με ρωτάει ο Παναγιώτης τι επιχειρήσεις έχει. Ανεμόμυλους θα έχει. Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζει ο σύντροφος Νιφούδης, ο Μαρκίσιος, ζητώ συγγνώμη, γιατί έχει μια επαφή με τους απλούς ανθρώπους, παιδιά. Ο Μαρκίσιος Νιφούδης, η επαφή σταματάει όταν πρέπει να τους δώσει αύξηση. Και μας λέει ότι, καταρχήν αποκαλύπτει ότι αγοράζει φέτα. Επίσης αποκαλύπτει ότι τον δουλεύουν ψηλό γαζί όταν αγοράζει φέτα.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει.
0: Τι με κάνει, ρωτάει. Κορόιδο μεγάλο. Αν πλήρωνες 10 ευρώ για μισό κιλό φέτα και τώρα πληρώνεις 10 ευρώ για 250 γραμμάρια φέτα, σε κάνει τεράστιο κορόιδο. Από πού ψωνίζεις φέτα, ρε? Α, τους θεοπαίκτες του πουλάνε του Νιφούδη 250 ευρώ φέτα, 40 ευρώ το κιλό φέτα του πουλάνε. Δεν πρέπει να έχει αγοράσει φέτα στη ζωή του ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα και που μιλάμε για λεφτά και αυξήσεις και αν παίρνεις περισσότερα, τι σημασία έχει, ρε παιδιά, αφού δεν το βλέπετε. Είναι στην κάρτα μέσα, δεν το βλέπετε εσείς, δεν το πιάνετε με τα χέρια σας.
1: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Τους άλλους τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Καλώς ήρθατε στο 1980. Είναι πλαστικό, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο χρήμα. Δεν είναι αληθινό σαν ένα κομμάτι χαρτί που έχει αξία μόνο και μόνο επειδή γράφει τρεις λέξεις επάνω. Και του οποίου η αξία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, όσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και του χρήματος που έχει στον τραπεζικό σου λογαριασμό, που επίσης δεν το βλέπεις. Φαντάζομαι τον Νιφούδη να έχει σεντούκια με τα λεφτά για να τα βλέπει. Για να λέει, τα λεφτά μου, να τα εδώ, τα πιάνω. Ή να νομίζει ότι απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους και τώρα που το σκέφτομαι, σε τέτοιους ανθρώπους μάλλον να απευθύνεται, σε τέτοιους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται και η συντρόφισσα Δούρου που θυμίζω χτες μας είχε συγκλονίσει όλους με το σπαρακτικό της μήνυμα.
3: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Τώρα τι πρέπει και τι δεν πρέπει στον καθένα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό στους οποίους σίγουρα δεν πρέπει είναι στα σκυλιά. Δηλαδή τι φταίει να κάνουμε να τα ταΐζουμε με Σιριζέους. Δηλαδή είπαμε είναι, αυτό μπορεί να ενταχθεί στην κακοποίηση ζών, την οποία η συντρόφισσα Δούρο την πάει και ένα βήμα πιο πέρα.

0: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
1: Σκληρή, Ναϊδούρου, άγρια. Είναι ένα δούρου, δεν έχει έδρα στη Βουλή, βέβαια. Δεν ξέρω τι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα αποκτήσει, παιδιά. Θα αποκτήσει έδρα στη Βουλή, γιατί.
0: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
2: Με ποιο
0: αλλά
2: κόμμα?
0: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τώρα πώς να τους το εξηγήσεις αυτό το. Εσύ παραμένεις συντρόφισσα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πια. Δηλαδή είσαι αφεαυτού σου, ΣΥΡΙΖΑ μόνη σου. Και εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε να λέει ότι θα είναι στο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Το ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι το όνειρο των άστεγων ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ, των ζητιάνων αυτών της τσιπρικής αγάπης, να βρούνε, να χωθούνε, να τρουπώσουν μέσα στην Ελλάδα. Μπας και καταφέρουν να εκλεγούν βουλευτές, να μην μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι. Φοβούμαι θα φάνε πόρτα. Συντρόφισσα Κουφονικολάκου.
3: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
1: Κοινό σύντροφοι, άμα θέλετε μπείτε στην ουρά, γραφτείτε και βλέπουμε. Ξέρετε ότι δεν εκτιμώ ιδιαίτερα την ευφυΐα του συντρόφου Αλέξη, του Αλέξη μας. Όμως νομίζω ότι τη στοιχειώδη ευφυΐα, το λίγο αυτό μυαλό που απαιτείται για να καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, μάλλον ότι όχι μόνο δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, αλλά θα του κάνουν και κακό, το έχει. Και όταν λέω δεν χρειάζεται κανέναν από αυτούς, ενώ και το Φάμελο και όλους αυτούς που έχουν βγάλει μια γλώσσα και τον γλύφουνε, που είναι πεσμένοι στα γόνατα και του κάνουν τεμενάδες, οικετεύοντάς τον να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, γιατί όλοι αυτοί μαζί. Βάλε Φάμελους, Αχτσιόγλους, Τζανακόπουλους, όλους, βάλ' τους όλους μαζί, πιάνουν 1%. 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4% την τελευταία αυτή δημοσκόπηση που είδαμε. Να, σε άλλες λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντως εκεί κινούνται όλοι. Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι αυτοί τους οποίους τους αντιμετωπίζουν διάφοροι ως σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, είναι κάτι πουθενάδες, οι οποίοι, από τους οποίους μόλις έφυγε ο Τσίπρας, κατέρευσαν. Αυτούς γιατί να τους πάρει στο νέο του μαγαζί? Τι λόγο, κακό θα του κάνει. Δεν θα του φέρει τίποτα και θα του στερήσει και θα του στερήσει τη δυνατότητα να παραμυθιάσει ότι είναι κάποιος άλλος. Για φανταστείτε το τώρα ξανά να δείτε τον Τσίπρα πάλι δίπλα του το Φάμελο, πάλι δίπλα του τη Δούρου, πάλι δίπλα του το Τζανακόπουλο, πάλι δίπλα του το Χαρίτσι. Θα χάσει. Χωρίς να έχει κερδίσει όμως, σας ξαναλέω, τίποτα. Γιατί αυτοί όλοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν πολιτικά, δεν υπάρχουν. Όλοι μαζί, αν κατέβουνε, δεν θα περάσουν το 1%. Ο Κώστας Μάνο πριν από λίγο καιρό είπε ο Φαραντούρης ότι βγαίνουμε έξω και δίνουμε 50 ευρώ τη μακαρονάδα. Πού τρώει ο Φαραντούρης, ρε εσείς? Είναι αυτό, είναι διάφοροι φραγκάτοι τύποι που δεν έχουν. Με πολλά φραγκά όμως, όχι είναι λίγο άνετοι. Μιλάμε φραγκάτοι. Άνθρωποι που έχουν λύσει το βιωτικό τους πρόβλημα. Και ο μόνος λόγος να μην το έχουν βρήσει, να μην το έχουν λύσει, είναι ότι ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά για διάφορα λούσα. Και λένε, αυτό έχει ακριβήν 50 ευρώ η μακαρονάδα. Τι δια, ο άλλος λέει, αγοράζει 10 ευρώ το 1/4 της φέτας. Και μου στέλνετε διάφορα για τα δεκαετία του 80 και πόσο ανόητο είναι να συγκρίνουμε τις δύο εποχές και το πόσο οικονομικά. Τώρα είμαστε καλύτερα, έτσι, απλώς ξοδεύουμε για πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερα πράγματα. Πράγματα που πριν 40 χρόνια ούτε καν θα μας περνούσε από το μυαλό να ξοδέψουμε λεφτά γι' αυτό. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξτε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.

Ο Αλέν Πυρόρε, μάλλον πήγαινε μακριά. Μόνο τα αυτοκίνητα που υπάρχουν πλέον σε κάθε οικογένεια να υπολογίσει φτάνει για να καταλάβει τη διαφορά. Είναι πολλές, παιδιά, οι διαφορές. Όποιο προσπαθεί να συγκρίνει την οικονομική κατάσταση που είχαμε τη δεκαετία του 80 με τη σημερινή, είναι απατεώνας, παιδιά. Πάει να σα κοροϊδέψει, πάει να σα δουλέψει. Γιατί σα θυμίζω, θα τα βάλω τώρα όσα μου έρχονται και όσα μου έχετε στείλει, γιατί μου έχετε στείλει κι εσεί πολλά που τα ξεχνάω. Δεκαετία του 80. Δεν είχαμε έξοδο για κινητό. Δεν είχαμε έξοδο το delivery. Μια φορά τις 15 μέρες και αν. Έξω φαγητό σε εστιατόρια, μπραντς και τέτοια, πολύ σπάνια, ήταν γιορτή. Καφέ στο χέρι, δεν υπήρχε καφέ στο χέρι. Όποιος θέλει να πιει καφέ τον έφτιαχνε σπίτι του ή πήγαινε στην καφετερία. Στο αυτοκίνητα ένα είχε κάθε οικογένεια, οι πολύ πλούσιοι είχαν και δεύτερο. Συνδρομητικά κανάλια, συνδρομητικές για υπηρεσίες, Netflix και τέτοια. Τι είναι αυτά που, τι, είστε καλά?

0: ποτάκι κάθε δεύτερη μέρα και έξω και τα λοιπά. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω, δεν λέω ότι ήταν καλύτερα έτσι. Δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα των ανθρώπων που επειδή ήταν οι ίδιοι οι νεότεροι πιστεύουν ότι ήταν και καλύτερη η ζωή τότε. Όχι, εσύ ήσουν καλύτερα γιατί ήσουν νεότερος. Αλλά ξοδεύαμε πολύ πολύ πολύ λιγότερα. Δεν είχαμε τόσα πράγματα να καταναλώσουμε. Και άρα έμενε και κανένα φράγκο. Δεν σημαίνει ότι βγάζαμε περισσότερα. Λιγότερα βγάζαμε. Καλά, για διακοπές δεν το συζητάω. Δεν υπήρχαν η παραλία με τις ξαπλώστρες. Τι είναι αυτό? Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Σε κανένα ξενοδοχείο μπορεί. Και κυριλέ ξενοδοχείο κιόλας. Διακοπές. Πού θα πας διακοπές? Πού θα πας? Στο χωριό μου θα πάω. Πού άλλο να πάω διακοπές? Ταξιδάκια στο εξωτερικό. Τι, έφευγε ένα στο εξωτερικό και του λέγαμε τι να μας φέρει. Έφευγε με λίστα. Timberland, τέτοιο, το μπλερώνε. Γι' αυτό, παιδιά, σας λέω, μην πέφτετε τώρα θύματα του κάθε απατεώνα που θέλει να σας μιζεριάσει για να εκμεταλλευτεί τη μιζέρια. Και με αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα. Αλλά στα αλήθεια αισιόδοξο, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτε τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ. Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα. Είχαν από δύο γυναίκες που καθ'

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Σιρίκτ, ιρανική πόλη λιμάνι στα ασθενά τουρμού, στο νησί Κέσμ, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στο Μπανταραμπάς. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα εράμινας και ραντάρ γύρω από τα ασθενά τουρμούς, όπως αναφέρει το Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι, που πραγματοποιούσε περιοπολία στα ασθενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμπάς Αραχτσί. Χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμα του ο Ιρανός Υπουργός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε δηλώσεις του χθες στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολοδομίας Αττικής, που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αντποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 ληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξηγνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώνει το δράστη, χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθερίος Βενιζέλος λόγω των προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο από τις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτών με τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στα υπηρετικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν. Είμαι χαρούμενος διότι στο στούντιο είναι ο φίλος μου Γρηγόρης Ψαριανός. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας.
3: Φίλοι, φίλοι.
2: Καριοφίλοι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: αυτό με την τζουγκράνα μου άρεσε πολύ.
2: Τώρα, ένα.
3: Προχώρα, προκάλεσε.
2: Όχι, όχι, θα προχωρήσω εκεί. Από εκεί έχω φουγγιστεί τώρα. Έχω φουγγιστεί. Θα αρχίσω από αυτό.
3: Κόντε
2: ένα μισό λεπτό να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό πρωινό και υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε στην Αττική Επικράτεια και άλλοι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό.
3: Να κάνω κι εγώ μια έκκληση στο φίλο μας, τον Μιχάλη Χρυσοκοΐδη, ναι, για αυτά που έλεγες.
2: Τώρα περίμενε.
3: Να κάνει κάτι με τον Κορυδαλό.
2: Τώρα περίμενε.
3: Και με τους σοφρονιστικούς γενικά.
2: Να τα βάλω
3: κάθε μήνα. Φεύγουν 2-3 από τις φυλακές, αλλά οι σοφρονιστικοί πάλι δεν ξέρουν τίποτα.
2: Πριν από 10 χρόνια, φανταζόσου, πριν από 15
3: μην
2: χρόνια.
3: Μην το πεις.
2: Όχι, θα το πω. Όταν σε μένα κάποιος λέει μην το πεις, τόσο πολύ που
3: φουντώνεις.
2: Εντάξει, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, αλάργα από μένα, μακριά. Κάντε τη δουλειά σας, μην φωνείστε σε μένα, μην φωνείστε.
3: Λίγο να κάνω, κάτσε να κάνω λίγο πιο εδώ.
2: Φανταζόσου πριν από 15 χρόνια ότι θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον δεξιό.
3: Με αυτόν τον παραδεξιό. Ασφαλίτη.
2: Γερμανός
3: Σολιάκης. Της Χούντας Κούλη.
2: Φανταζόσου.
3: Όχι φίλε, όχι. Όχι. Φανταζόμουν, είχα ζήσει να λασκάρω, αλλά όχι τόσο.
2: Ότι θα έρχονταν και ότι θα είναι και θα ήταν και ο μοναδικός που τον φωνάζει κιόλας.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος, καταλάβεις πόσο βλαμμένος είναι κι αυτός.
3: Να σου πω τώρα να απευθυνθώ στον εαυτό μου και να πω αυτό που μου λέει η γιά μου. Έχεις ξεφύγει.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, σοβαρά πιάνω αυτό το θέμα, γιατί έχω εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους, γιατί μπήκαν, πρέπει να το εξηγήσω από την αρχή το θέμα. Σε φίλους οι οποίοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, αλλά έχω εξέλιξη και πρέπει να τη διαχειριστώ τώρα.
3: Δύο παιδιά.
2: Είναι δύο εφηβάκια.
3: Πολωνό
2: είναι δύο
3: πατέρα.
2: Εφηβάκια, τα οποία, ένα-ένα. Τα οποία δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβετε όλοι. Είναι δύο εφηβάκια. Όσα εφηβάκια έχουν πρόσβαση, έχει σημασία αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζουν σε δομή. Μορφώνονται σε ένα εξαιρετικό σχολείο.
3: Ορφανά.
2: Είναι ορφανά. Θα εξηγήσω από πού γιατί είναι ορφανά. Επαναλαμβάνω όμως, ας δούμε πρώτα τα χαρακτηριστικά τους. Ζουν σε δομή, είναι δύο αδελφάκια, εφηβάκια. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έτσι μου περιγράφουν, σεβαστικά, μορφωμένα, πολύγλωσσα. Πολύγλωσσα, ήδη γιατί πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Και το οποίο σχολείο είναι διατεθειμένο και συγχαρητήρια στο σχολείο να μείνουν εδώ έτσι ώστε να τελειώσουν και να αποφοιτήσουν προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεθαύριο σε πανεπιστήμια.
3: Λοιπόν, που θα το πω, ιδιωτικό σχολείο μάλλον.
2: Είναι έτσι. Ιδιωτικό και είναι και άλλης εθνικότητας σχολείο.
3: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχασαν τον πατέρα τους, ο οποίος δολοφονήθηκε με συνέργεια της μητρός, η οποία προσφάτως ακούσαμε ότι έδωσε τέλος στη ζωή της. Αυτοκτόνησε στις φυλακές. Η μάνα...
3: Ελληνίδα η μάνα,
2: Ελληνίδα, η μάνα Πολωνός ο πατέρας. Την ίδια ώρα η γιαγιά και ο θείος ενδιαφέρονται να τα πάρουν τα παιδιά να ζήσουν στο εξωτερικό.
3: Στην άρα, Πολωνία.
2: Πολωνία, άρα έχουν και αυτό το... δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν αυτά που έχουν ως κενό μέσα τους.
3: Και το άχθος ότι μπορεί να πάνε στην
2: και
3: Πολωνία.
2: Προσθέστε και αυτό. Λοιπόν, η μάνα... Προσχωρέστην, άφησε μια επιστολή στα παιδιά της. Στα παιδιά της άφησε την επιστολή. Την πήραν όλα, όλη η δημοσιογραφία, η παραδημοσιογραφία, η κατοδημοσιογραφία, όλα τα, πώς τα λένε, τα social media. Πήραν την
3: και άλλα σκουπίδια.
2: Και άλλα σκουπίδια.
3: Όλοι διάβασαν την επιστολή της μαμάς,
2: εκτός από τα δύο παιδιά. Από τα δύο παιδιά.
3: Δεν δώσαν την επιστολή της μάνας που αυτοκτόνησε στα παιδιά της.
2: Και τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στη δομή απευθύνονται σε μένα και μου λένε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πίεσε λίγο να πάρουν τα παιδιά την επιστολή από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού. Εκεί κολλάει τώρα. Φτιάξτε τον Κορυδαλό πανάθεμα. Πετάξτε τους όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι η κοινωνική υπηρεσία. Προσλάβετε άλλους, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Και θα γίνονταν σύγχρονες μεγάλες φυλακές κάπου στον Ασπρόπυργο, μακριά από τον Κορυδαλό.
2: Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι. Ναι. Έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, έτσι θα βγω και οι φυλακές.
3: Στον τρίτο αιώνα.
2: Δεν έχουν. Ναι, στον τρίτο
3: αιώνα. 2200 τόσο.
2: Ναι, πραγματικά. Εμείς είμαστε του προηγούμενου.
3: Βέβαια. Μη σου πω του προ-προηγούμενου.
2: Έλατε. Λοιπόν, κάτσε, μην χαθούμε τώρα.
3: Όχι, το κρατάω, ξέρω που είμαστε.
2: Λοιπόν, οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου, των φυλακών Κορυδαλού δεν δίνουν την επιστολή στα παιδιά, τα οποία για τα παιδιά την άφησε η μάνα τους. Λοιπόν, μου γράφει, το θέμα είναι λοιπόν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοϊδης, γιατί είναι ο υποπτεύων υπουργός των φυλακών.
3: Δεν ήταν του Φλωρίδη που έλεγες και είπε ο Φλωρίδης, έστειλε μήνυμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι είναι αρμοδιότητα του προπό.
2: Δεν το έχω εμπεδώσει ακόμη, οι φυλακές είναι πια προπό, δεν είναι δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Στις αυτοκτονίες σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα και τα ιδιόχειρα σημειώματα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας που διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Δεν δίνονται σε συγγενείς, αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Απαντώ. Καλημέρα κυρία Δημογλίδου. Μα η επιστολή απευθύνεται στα παιδιά της. Μέσω της δικογραφίας που είναι διάτρητη στα χέρια των. Που είναι διάτρητη, βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων, κυκλοφορεί σε όλους εκτός από τα παιδιά. Τι να σας πω, λάθος, της λέω. Μα απαντά. Κακώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο φυσικά, αλλά αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυτοχειρία και αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στον εισαγγελέα. Τώρα εσύ βγάλτε άκρη, τι να σας πω παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ σηκώνω τα χέρια.
3: Από πού και από ποιους διέρευσε η επιστολή που άφησε η μάνα η αυτόχειρη που αυτοκτόνησε στα παιδιά της τα ορφανά? Από την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού εκεί μέσα, ποιοι την έδωσαν στη δημοσιότητα?
2: Την διέσπηραν, παιδί μου, διέσπηραν.
3: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Μπορεί να μην είναι αυτοί και να είναι μέσα στη δικογραφία που τη βρήκε κάποιος στη δικογραφία. Τι να σου πω τώρα, είναι τώρα εδώ, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά θα πάρουν την επιστολή, ναι ή όχι?
3: Ελπίζω να την
2: πάρουν. Πρέπει να νομοθετήσουμε δηλαδή γι' αυτό. Να υπάρξει, δηλαδή, νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι πολλές, που δεν είναι ευτυχώς.
3: Μήπως να φτιάξουμε ένα μικρό παραθυράκι σε αυτό το νόμο.
2: Μια τροπολογία της
3: νύχτας. Όπως έχουμε χιλιάδες παραθυράκια και μπαλκονόπορτες σε όλους τους νόμους, να φτιάξουμε ένα μικρό σε αυτό.
2: Μια τροπολογία της νύχτας που να λέει ότι νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που τότε.
3: Γονέας αφήσει επιστολή στα παιδιά του να. Τα πάρουν αμέσως τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Και κανείς άλλος, όποιος άλλος θέλει μετά, αν τα παιδιά θέλουν να τη δώσουν.
2: Η ανταπάντηση που έρχεται τώρα από τους ανθρώπους που είναι μαζί με τα παιδιά, λέει ότι τα παιδιά πρέπει να καλύψουν, δεν θα λόγω να πω τώρα σε
3: πεδίο
2: άλλων επιστημόνων, ότι είναι αναγκαίο για, το, για τα κενά. Δεν θέλω να πω άλλο.
3: Για την ψυχοσύνθεσή τους και για το μέλλον τους και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα ορφανά.
2: Κράτος, γραφειοκρατία, κυρία Δημοκλίδου μου, κύριε Ξοχοίδη μου, κύριε Διευθυντά των Φυλακών.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Τι να πω, κύριε Υπηρεσία Κοινωνική των Φυλακών Κορυδαλού. Κύριε Μαξίμου, επιτελικό κράτος.
3: Κύριε των δυνάμεων.
2: Βρείτε λύση. Βρείτε άκρη, τι να σας πω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια.
3: Μην το πεις αυτό.
2: Από αυτό αρχίσουμε.
3: Το 2000...
2: Θέλεις Σταύρο Θεοδωράκη ή αυτό. Θες να το πάμε τη σειρά.
3: Όχι, μη μου το κάνεις αυτό και τα δύο. Όπου είναι overdose. Και Κουβέλη και Σταύρο.
2: Όταν έρχεσαι εδώ, θα ξέρεις ότι έρχεσαι πριν σε έναν παλαβό.
3: Και Φώτιο Φανούριο και Σταύρο.
2: Και Σταύρο.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, τώρα από τι θες να αρχίσουμε.
3: Σαν σήμερα ο μήνας έχει 9, ήταν η χρονιά ήταν 2010.
2: Μάλιστα.
3: Υπήρχε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Φάληρο και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, εγώ βουλευτής τότε, χωρίς να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα πιο πριν της ανανεωτικής αριστεράς, ΕΑΡ και Ρήγας και τα λοιπά, Κύρκος, Παπαγιαννάκης και τα ρέστα, Γιάνναρος και τα ρέστα. Βρέθηκα. Έγινε πρόταση από τον Αλαβάνο, είπα υποψήφιος, βγήκα βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε ο Αλαβάνος, ήρθε ο Τσίπρας, μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα άθροισμα από γκρουπούσκουλα, του έλεγα του Τσίπρα μάζεψέ τους, εδώ θα μας βγάλουν στο βουνό με τα φυσεκλήγια σαν τον Μάρκο, μου λέει ποιο Μάρκο, του έλεγα το Βαμακάρι. Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια. Ευθράπελα και όχι μόνο. Και
2: με βαθιές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Και πολύ βέβαια. Πάντα. 360 στροφές, 360 μοιρών, Μυτιλίνη, Λέσβος, οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, όλα αυτά. Όλο αυτό το γνωσολόγιο, όπως λέμε, εορτολόγιο, είχε ένα τεράστιο γνωσολόγιο ο Ελασσίδης.
2: Εύρος γνώσεων. Εύρος γνώσεων, ναι, λοιπόν.
3: Και αποφασίσαμε να βάλω εδώ μία μικρή παρένθεση και να πω ότι ως βουλευτής είχα πει στον Κουβέλη, επειδή αυτό είχε δρομολογηθεί με έναν τρόπο η ανανεωτική πτέρυγα να φύγουμε από το άθροισμα των γκρουπούσκουλων που είχε μέσα από 17 Νοέμβρη μέχρι Χαμάς και Χεσμπολάχ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, είχαν μαζευτεί όλοι με πρόταση του παλιού μου φίλου και σύντροφου.
2: Εσύ καφίγια δεν φορούσες τότε, δηλαδή καφίγια δεν φορούσες.
3: Ναι, είχα φορέσει μετά που πήγα ως βουλευτής, πήγα Ραμάλα, Ναμπλούς, Τζενίν στην Παλαιστίνη. Πήγα ως Χαμάς και γύρισα πίσω ως... IDF, πώς να σου πω, ως Mossad.
2: Δηλαδή, σαν Χαμάς και γύρισε σαν.
3: Μπράβο, μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβα τι γίνεται ακριβώς. Στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα δεν πήγα, γιατί θα ήμουν τώρα χειρότερος και από τον Νετανιάχου. Νετανιάου.
2: Λοιπόν, λέει και ο Κοέν.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα πει στον Κουβέλη και στον Λεβέντη και στον Νίκο, τον Τζούκαλ, το φίλο μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Και ναι, μουσουξου. Και είπα, έκανα δημόσια δήλωση και είπα ότι αν μέσα στο τέλος του συνεδρίου δεν αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα δώσω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ότι φεύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιούμε. Και τους πίεσα όσο μπορούσα και αποφάσισε ο Κουβέλης και ο Λεβέντης, ο Τσούκαλης, εγώ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ήτανε από τους προεξάρχοντες που έλεγαν να φύγουμε, αλλά μετά φαίνεται έγινε ένα deal με την Ευρωβουλή, δεν ξέρω τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ αστυνομία, ας τα βρει η αστυνομία αυτά. Η κυρία Δημοκλίδου μπορεί να το ερευνήσει.
2: Ούτε είσαι το ηθικό πλεονέκτημα.
3: Καθόλου ηθικό πλεονέκτημα. Τελείως ανήθικος. Λοιπόν, και δεξιούρα και γυρολόγος και όλα. Δεν μπορώ να σου πω πολλά τέτοια.
2: Και πιάσεις τον εαυτό στον καθρέφτη και λες και φτύνεις.
3: Ναι, και θέλω να πάω να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΗ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχω στηρίξει αθλειότητες κατά καιρούς, ξέρεις. Στηρίξει. Δηλαδή, σερνόμουν σαν προοδευτική.
2: Προοδευτικός άνθρωπος, προοδευτικός.
3: Ως προοδευτικές δυνάμεις. Έτρεχα εκεί και έλεγα βόηθαγα. Όχι, Παναγία μου, τι μου θυμίζεις. Και αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το δικό μου εκβιασμό, δικό μου το μου και το εκβιασμό, εισαγωγικά πολλά δεν μου αρέσουν αυτά τα δικό μου και εγώ. Όλοι δικοί μας είμαστε. Και αποφασίσαμε να φύγουμε. Και Κυριακή απόγευμα από εδώ απέναντι είπαμε χαίρετε και φύγαμε. Αποφασίσαμε να φύγουμε και μετά ιδρύθηκε η Δημάρ, η Ρημάδ μάλλον, δηλαδή η Δημάρ η οποία διελήθη στα έξω, συνετέθη πολύ σύντομα και ο Κουβέλης και διάφοροι άλλοι γύρω το αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που του λέω εγώ, Φώτη, αν έχεις στόχο. Μετά από χρόνια τώρα, το 14, μετά την κυβέρνηση Σαμάρο Κουβέλο Βενιζέλων, που ήμουνα κατά της αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο Κουβέλης αποφάσισε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση την τρικομματική. Τεράστιο έγκλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και προϊόντους του χρόνου έβλεπα ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και στρίβει συνέχεια και συριζοφέρνει κάπως. Και του λέω, Φώτη, φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναρχίσουμε να κολλωτήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, με τη λογική αυτή. Ότι εμείς... Και μου λέει, Γρηγόρη μου, εμείς είμαστε αριστεροί. Δηλαδή,
2: δεν πάμε, δεν πάμε, ναι, κάνουμε κάτι άλλο.
3: Του είχε γίνει
2: αλλά
3: πρόταση,
2: τον φάμελο, τον
3: είχε
2: κατα...
3: γίνει η πρόταση, ναι, να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά να γίνει πρωθυπουργός στην τρικομματική σε πρώτη φάση.
2: Από ποιον έγινε?
3: Σαμαρά, από τον Σαμαρό Βενιζέλους.
2: Έγινε η πρόταση, ναι, να γίνει.
3: Αλλά... να γίνει πρόεδρος μου και είπε όχι.
2: Είπε όχι.
3: Και του λέω, γιατί, Φώτη, μου λέει, δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας με τους δεξιούς. Λέω, και ο Βενιζέλος δεξιός είναι όλοι και το Πασόκ που ήταν... Τέλος πάντων, του λέω, Φώτη, αν έχει σκοπό να μας σύρεις πάλι πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυνατή αρρώστια τη αριστερίλα, έτσι.
3: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Ψυχολογική.
3: Μπορεί να είναι από τα τρίκαλα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να αρρώστηκε των τρικάλων αυτή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Χώθηκαν τα τρικάλα τώρα.
3: Το Κουβέλι, το χωριό.
2: Α, μάλιστα.
3: Μπορεί να είναι καταγωγή.
2: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Ναι. Μπορεί να είναι.
2: Άρα τον φάμε να τον καταλαβαίνει που του δίνει, που του σερβίρει κόμμα. Δεν του πιάνει όλου
3: αυτού.
2: Το έχω. Το έχει όλο. Είναι το. Όχι, γι' αυτό εγώ σκοπίμω σε κάνω την ερώτηση. Είναι η αριστερίλα ή το μεροκάματο?
3: Και
2: η
3: αναγκή
2: για μεροκάματο.
3: Και τα δύο. Δύο. Απλώς μερικοί χάνουν το μεροκάματο, όπως οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο και τέτοια. Άμα
2: αλλά
3: τα,
2: αυτούς,
3: άμα
2: τώρα,
3: τα δουν τα λεφτά σφύρα μου. Ναι, μπορεί να τους τα δώσει ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου, που θα πάρουν την κληρονομιά. Το κτίριο και τους οργανισμούς.
2: Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για οικονομικά.
3: Του είπα, αν έχει, ναι, σκοπό, Φώτη, ναι, μου, να μας ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα αυτό το σχέδιο δεν με περιλαμβάνει. Όχι, μη μου το λες αυτό! Πεταγόντουσαν οι φίλοι στο έξω, γινόταν έξαλλος. Και μετά από 3 χρόνια το έκανε. Πάμε παρακάτω.
2: Ότι,
3: μη μου πείσει τώρα για το Σταύρο, για το επόμενο.
2: Όχι, και Σταύρο, και ηχητικό Σταύρο, και μετά όμως. Θα κάνουμε διάλειμμα.
3: Okay.
2: Έχουμε διάλειμμα. Και έχω κρατήσει και ένα κομμάτι σήμερα από, το, από τη στήλη του Ηλία Κανέλη.
3: Γεια σου, Ηλία.
2: Και από το The Books Journal που εκδίδει ο Ηλίας Κανέλης. Και εκεί λοιπόν ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καραγιάννης εξηγεί τι γίνεται με την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δηλαδή αυτή η πρόταση.
3: Τι θα γίνει με τα φράγκα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που θυμίζει Γιούρια Γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Δηλαδή όπου αυτά είναι.
3: Γιούρια στον ταβλά με τα αγκούρια.
2: Είναι μια ενιαία αντίληψη. Το Γιούρια του Παναγιώτη στο νομιζοτοκοπείο να αρπάξει τα λεφτά.
3: Με το ταξί που πήγαινε.
2: Με το ταξί που πήγαινε και το έκανε και χιουμοράκι.
3: Για να μετά κόψουμε δραχμές. Ναι,
2: ναι, ναι. Και σε συνδυασμό, σε αυτό πάνω αναφέρεται και ο Θοδωράκης το ηχητικό χθες από την εκπομπή.
3: Ο Σταύρος, ναι,
2: ναι.
3: Το είδα.
2: Που πήγανε στον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά είναι η ίδια αντίληψη και του Χατζησοκράτη. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το ένα κόμμα. Θα το πάμε στο άλλο κόμμα και θα παίρνουμε τα λεφτά.
3: Μάλιστα. Μια χαρά.
2: Αλλά δεν λέει αυτό ο νόμος όμως. Αλλά και επίσης η σχέση της αριστεράς με τον νόμο είναι λίγο χαλαρή, εκτός και αν ο νόμος είναι αριστερός.
3: Ξέρεις, η Σκουμουνδούρου, yeah, το κτίριο ανήκε στον Κουβέλη και τον Κύρκο. Είναι η ιδιοκτησία, δηλαδή εκ του κομματικού νόμου ήταν υπεύθυνοι για το κτίριο και είχαν αυτοί το κτίριο. Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Φώτης Κουβέλης. Τώρα θα το κληρονομήσει ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς.
2: Σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε.
3: Δεν ξέρω ποιο θα το μπορεί, η Εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν.
3: Μάλλον μπορεί μια άλλη Εκκλησία. Λοιπόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Σιρίκ, ιρανική πόλη λιμάνι στα στενατορμούς, στο νησί Κέσμι, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στο Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα εράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενατορμούς, αναφέρει το Άξιος. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα ασθενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, είχε κάνει λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και να κρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε αυτό το πρωινό.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα και μπαίνετε ελεύθερα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
3: Είναι ανοιχτή για σας πάντα. Λοιπόν, κύριε Ψαριανέ, το ηχητικό του Σταύρου Θεοδωράκη, με το οποίο κλείνω το αφιέρωμα το σύντομο σήμερα στην.
4: Στο παρελθόν.
3: Υπέροχη δουλειά που έκαναν οι κυρίες Δεντρινού.
4: Αυτό το αριστούργημα. Έξι με μέρη του ντοκιμαντέρ, ένα αριστούργημα. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε όλο από την αρχή στο sky.gr, τηλεόραση και τα 6 επεισόδια. Άμα έχετε δηλαδή με το που θα τα αρχίσεις, εγώ περίμενα πότε θα έρθει η επόμενη Δευτέρα. Παρόλο που τα έχω φάει στη μάπα και ανατριχιάζω και τρελαίνομαι που τα ξανακούω, αλλά όποιος δεν το έχει δει και δεν το έχει ακούσει, και ξέρεις, πιστεύω ότι ένα 10% αν έχουν δει και όσοι έχουν καταλάβει από όλους αυτούς, γιατί είμαστε λίγο για τα μπάζα, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ράνταν Πλάν.
3: Στο δεκάλεπτο από τις 9 παρα 10 έως τις 9 είχα ένα μικρό αφιέρωμα με πολλά ηχητικά, τα οποία είναι μια περίληψη πολύ σύντομη, εννοείται, της χθεσινής εκπομπής του χθεσινού τελευταίου επεισοδίου. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης.
5: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
6: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει, ή να βοηθήσει να παίρναμε ρούλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είμαι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
3: Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε. Ναι,
4: να ακούσουμε το σήμα από τους πρωταγωνιστές. Γεια σου Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη.
3: Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το σκηνικό αυτό, πως το
4: μέσα έχει στο πάει ο Τσίπρας με τον Λαφαζάνη στα Μόσχα, έχει κάνει ο Παναγιώτης τους Θεμενάδες,
3: αρχή όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, ενώ
4: ναι, το 15 του Αγίου Γρηγορίου που ξεκίνησε αυτό το κακό.
3: Μπράβο. Έτσι. Εκεί λοιπόν τηλεφωνεί ο Πούτιν στον Γάλλο, πώς τον λέγανε, στον Ολάν, και του λέει, ήρθαν κάτι τύποι εδώ και ζητάνε να τους τυπώσω λεφτά σε δραχμές και λέει, ναι. Του λέει Ολάν, τάση είναι δικό μας θέμα αυτό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν,
4: είχε πάει ο Παναγιώτης.
3: Ο Πούτιν δεν θέλει να παίξει ο Πούτιν δεν θέλει να...
4: Αφού πήγε η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και είδε τον Πούτιν και έκανε τους δεμένους Παναγιώτης.
3: Ναι, ναι, ο οποίος δεν ήταν το παίξει αντισυστημικός ο Πούτιν, παίρνει τηλέφωνο την Ευρώπη και λέει έχουν κάτι δική σας εδώ, κάτι παρτάλια, μαζεύτε τους.
4: Με την διαπραγμάτευση,
3: διαπραγμάτευση
4: που ξενύχτησε ψόφιος ο Τσίπρας 48 ώρες και δεν άντεχε άλλο και έκανε την κολοτούμπα ολοκληρωμένη. Στα διαλύματα ανάμεσα στη διαπραγμάτευση έπαιρνε τον Πούτιν και του έλεγε θέμα.
3: Όχι, εδώ έχουμε συνάντηση πολιτικών αρχηγών, έρχεται
4: ναι,
3: πίσω.
4: Ναι, το ξέρω. Εδώ. Μα την αυτή την έκανε από εκεί.
3: Ναι, ναι, και την ώρα που συζητούν οι
4: πολιτικοί αρχηγοί με τον Προκόπη Παυλόπουλο.
3: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας που έχει αποδεχθεί το δημοψήφισμα.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
4: και που είπε ότι άμα υλοποιήσετε το ναι του δημοψηφίσματος, εγώ παρετούμε. Ναι, πρέπει ναι, να κάνετε την κολοτούμπα.
3: Και φοβήθηκαν αυτοί. Λοιπόν. Τηλεφωνεί στο μεταξύ ο Λαφαζάνης στον Πούτιν και ξανακανονίζει και βγαίνει από τη σύσκεψη ο
4: Τσίπρας.
3: Ο Τσίπρας να πάει να ξαναμιλήσει στον Πούτιν. Και εκεί πάνω είναι
4: αυτά
3: που λέει
4: ο Τσίπρας στο Σταύρο ότι μίλησα με τον Πούτιν και μου είπε αυτό, ότι εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω, του είπε ο Βλαδόλφος, ο Βλαντιμίρ, αυτός ο καλός, ο σωστός, ο Άγιος, ο αδερφός Ξανθού.
3: Αρχηγός του Ξανθού Γένους, ρε φίλε.
4: Τα αδέρφια μας,
3: τόσο αδέρφια
4: μας, αλήτες, πουλιά, ο χριστιανισμός, ορθοδοξία, κομμουνισμός. Λοιπόν,
3: μαζί είναι αυτά.
4: Έλα, χριστιανό, ναι. Και του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Αλέξη μου, του είπε ο Βλαντιμίρ, ο Βλαδόλφος, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στη λύσα την Κάρια τη Μέρκελ να σας βοηθήσει, ας πούμε. Και αυτά, καταλάβεις.
3: Να σου πω κάτι,

0: Κάνε χαρακτήρα να πάει στο διάλογο.
1: Λοιπόν, και όταν αυτά γίνονται, ο Τσίπρας έχει πουλήσει μέχρι τον το Δημήτρη Αβραμ. Για πρόεδρο Δημοκρατία. Του είχε πει του Αβραμόπουλου, θα σε προτείνω για πρόεδρο Δημοκρατία. Έφτιαχνε τις βαλίτσες στους Βρυξέλλες τότε ο Αβραμόπουλος και πρότεινε τον Μπάκη. Έτσι.
0: Τον
1: σύντροφο Προκόπη. Φίλο μου.
0: Και αυτός φίλος. Μια παρέα είστε όλοι μαζί.
1: Γιατί όταν μου ανοίξαν το σπίτι.
0: Κομμουνιστό δεξί μαζί σας.
1: Όταν ανοίξαν το σπίτι και μου πήραν το μισό σπίτι δίσκους και τέτοια και αυτό την, εκεί που έμενα, είχα πει, ήμουν το 8 ήταν αυτό, ήμουν δεύτερο χρόνο βουλευτής και είπα στον Προκόπη, ήταν υπουργό εσωτερικών με δημόσια τάξη, το Χινοφώτη, που ήταν υφυπουργό εσωτερικών επιθεμάτων δημοσία τάξεω, ο Χινοφώτης. Και του λέω, αγαπητέ μου Προκόπη, έτσι και έτσι με διαρρήξαν, μου έγινε αυτό και αυτό. Βουλευτή και σε διαρρήξανε. Άστο, θα το τακτοποιήσω εγώ.
0: Αυτά. Τακτοποιήθηκες. Λοιπόν,
1: τακτοποίησε περίπου 800.000 άτομα στο δημόσιο. Και μου είπε λοιπόν τότε ο Σταύρος.
0: Τον είχε πιστέψει ο Τσίπρα.
1: Ο Σταύρος μου είπε, όταν έφτιαξε το τρίτο μνημόνιο, μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital control κτλ. Μετά την Κολοτούμπα που κλείνει, εκεί κλείνει το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών. Συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά. Και το βιβλίο, η Μπλόφα, και αυτό το σύριαλ όμως είναι ανατριχιαστικό, είναι θρίλερ πραγματικό. Για να μαθαίνουμε ιστορία και για να μην κάνουμε, να κάνουμε καινούργια λάθη. Ναι, μην κάνουμε τα ίδια.
0: Ναι, έχει καμία σημασία αυτή που μαθαίνουμε ιστορία.
1: Και μου είπε λοιπόν.
0: Αφού είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε, γιατί έχει αλλάξει.
1: Θα σε βάλει στο βρακί του, του λέω Σταύρο. Δεν μπορείς να διανοηθείς, θα σε τυλίξει, θα ψηφίσουμε το μνημόνιο του, το τρίτο το μακρύτερο, με τα 100 δις με υπονόμευση εθνικής περιουσίας, όλα αυτά που περιγράφουν και τα κορίτσια. Όχι τα κορίτσια, η πραγματικότητα, ναι. Όλη η Ευρώπη τα περιγράφει και οι Αμερικάνοι, Υπουργοί Οικονομικών κλπ. Και ο Γιούγκερ τα έχει δώσει όλα, τα δώσαν όλα χήμα. Ντάισεμπλουμ, τι υπέροχος. Τέλος πάντων. Και του λέω πρόσεξε, θα ψηφίσουμε όλοι το μνημόνιο του Τσίπρα και θα μας πάει σε εκλογές. Μου λέει αυτό αποκλείεται, μου δώσε το λόγο του. Μου είπε ο Σταύρος για τον Αλέξη. Ότι του δώσε το, ότι αν ψηφίζει το μνημόνιο μου δεν θα πάω σε εκλογές. Του λέω,
0: έλα τώρα,
1: το πιστεύεις εσύ. Μου λέει μου δώσε το λόγο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, εντάξει άλλο με τον Τωτό, για πες.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Ο Ανδρουλάκης την γλιτώνει από το αν τους χάψει ο Τσίπρας, νομίζεις?
1: Με τίποτα. Παλεύει για την τρίτη θέση νομίζω ο Νίκος. Φίλος μου, είναι στεναχωριέμαι, αλλά τόσος ήτανε. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν νομίζω να τη βγάλει.
0: Καινούργια interview πολύ γρήγορα.
1: Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει στις εκλογές.
0: Ναι, λοιπόν, καινούργια interview, κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και τα τρέχω, γιατί είναι πολύ ωραίες κάρτες. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας σε επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου δίνει λύση έστω ένα, που θα μου λύσει έστω ένα πρόβλημα 43%. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή 39%. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω 15%.
1: Θα ψηφίσω επειδή με ψεκάζουν και κάτω η Χούντα Κούλη 70%.
0: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
1: Το ψεκαστικό.
0: Αποτέλεσε μια πραγματική πολιτική ανανέωση 19%. Ένα προσωρινά πολιτικό φαινόμενο 48%. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα 27%. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
1: Όλοι είναι ίδιοι.
0: Έλα ρε.
1: Αυτή είναι η πιο χοντρή, ναι, χοντράδα. Όλοι είναι ίδιοι.
0: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Ελλάς, αρνητική 75%. Θετική, μάλλον θετική 20%. Ελπίδα, αρνητική, μάλλον αρνητική 60%. Θετική, μάλλον θετική 30%. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? 23% Τσίπρας, 27% Σαμαράς και οι δύο, το ίδιο και οι δύο 3%, κανένας από τους δύο 45%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%, λίγο 9, αρκετά 6, πολύ 5. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29-4, κανένας 17-4, Τσίπρας 13-6,
1: Ανδρουλάκης... 13,6 έχει ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Δηλαδή, ψεκ.
0: Λοιπόν, Ανδρουλάκης 9,7, έλα ρε! Ανδρουλάκης 9,7, Βελόπουλος 9,6, Καριστιανού 5,

0: Κουτσούμπας 3-3, Λατινοπούλου 3, Κασελάκης 2-6, Βαρουφάκης 2-2, Κωνσταντοπούλου 1-5, Χαρίτσης 1-2, Φάμελος 0-5, Νατσιός 0-5, Σακελαρίδης 0-5. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ρωτάει η interview του Δημήτρη Βασιλιάδη και απαντούν. Είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση. Θα την πούμε και την εκτίμηση μετά. Νέα Δημοκρατία 28-3, Ελλάς 14-6, η διαφορά τους στο 13-7%. Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα 7,3, Κουκουέ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, εντυπωσιακό, η Λατινοπούλου αντέχει. Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 2, Δημοκράτες 1,8.
1: Θα την καταπιεί ο Σαμαράς μόνο αν κατέβει,
0: ναι,
1: αν
0: ναι,
1: κάνουν
0: θα
1: κάποια,
0: το δούμε. ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, αναποφάσισης στην 10,3.
1: Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 06, ναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, σκέψου, πήγαμε κάτω και από το 3 που έλεγα εγώ. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νούδου 31,2. Ελλάς 16, η διαφορά τους 15,2. Πασόκ 14,7 στην εκτίμηση, έτσι.
1: Άρα,
0: Ελληνική Λύση 8,2. Ελπίδα Καριστιανού 8,1. Κουκουέ 4,6. Φωνή Λογικής 4.
1: Κουκουέ 4,6.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2. ΣΥΡΙΖΑ 06. Νίκη 04. Νέα Αριστερά 04. Άλλο 4.
1: Μάλιστα. Νέα Αριστερά 04 και yes. ΣΥΡΙΖΑ 06. Ναι. Ωρε φίλε.
0: Διάλειμμα εδώ.
1: Ντέρμπι. Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό λοιπόν, να πω κάτι που έχασα.
1: Ναι,
0: ότι ο Νίκος Νιφούδης με πληροφορεί ο Τάσος ότι ήταν χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και εγώ το έχασα.
1: Θα το βγάζουν παντού τώρα.
0: Δεν τροπή.
1: Η Ελασίτη.
0: Κύριε Γιανίρη, παρακαλώ, αύριο πρέπει να βγάλουμε τα ηχητικά.
1: Είναι ο φρέσκος Ελασίτης πρώην ποτάμι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το. Διαφωνώ με την Ελλάς. Έπρεπε να το βγάλει Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας. Όχι Ελλάδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας, δουσουέ, για να παραπέμπει στον εμφύλιο.
0: Έτσι, κανονικό, καθαρό.
1: Ο Ελλάς έχει για κάτι το εθνικών.
0: Σωστά, ενώ ο δουσουά είναι κανονικά. Ο δουσουέ.
1: Δουσουέ, ο άλλος είναι δικηγόρη.
0: Συγγνώμη, λοιπόν.
1: Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο θεός των παραμυθιών για μεγάλους. Έχει βγάλει του Νελόδρακου και βγάλει αριστουργήματα. Το καινούριο του βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά είναι η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Αριστούργημα εκδόσεις ψυχογιός, μην τα πειράζεις,
0: ναι.
1: Ανδρέας Πανταζόπουλος στο κάλεσμα του Ντοστογεύσκη εκδόσει επίκεντρο του Πέτρου του Παπασαραντόπουλου.
0: Φύγαμε.
1: Το ένα και η πίστη, ομορφιά και η ταυτότητα. Πάει αυτό. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Μας αφορά όλους. Του Μίχαλ Πόλαν. Είναι αριστούργημα. Keybooks.
0: Ναι, πολύ
1: φύγαμε. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Πάρτε το, σωθείτε. Παρακαλώ, σωθείτε να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Δεν πάμε καλά.
0: Δεν αλλάζει τα μυαλά.
1: Βασίλης Παπαθεοδόρου. Εκδόσεις Μπέλ. Σπασμένος χρόνος. 343 μέρες στη φυλακή. Και Athens Voice. Γεια σου, Φώτη Γεωργιελέ και η παρέα. Athens Voice. Χίλιοι λόγοι που να αγαπάς στην Αθήνα.
0: Μπράβο. Αριστούργημα, καλό τάξιδα και καλό διάβαστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε.
1: Συντρόφισσα Δήμητρα, γεια σου.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Γρηγόρη Ψαριανέ, το ξέρεις ότι δεν έχουμε καμία καλή σχέση. Δεν θέλω πραγματικά να μιλάω μαζί σου.
1: Δεν είχαμε καμία καλή σχέση από παλιά. Αλλά τώρα που σε ακούω συνεχώς εδώ, σου εγώ αυτό θα πω, έτσι. Άσε τη σχέση που είχαμε. Σου βγάζω το καπέλο για τη στάση που έχεις. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
2: Την ίδια είχα και τότε που με έβριζες.
1: Όχι, δεν. Εσύ με έβριζες, όχι εγώ.
2: Μιλάμε στον αέρα, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Αλήθεια.
2: Δεν
1: κρύβουμε τίποτα.
0: Κυρία Χαλικιά, ζητώ μισό λεπτό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μην μιλάς. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό. Δεν ήξερα καν τα προσωπικά σας. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν είναι προσωπικά.
0: Ναι. Όχι, εννοώ αυτό που είτε. Δεν ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαλικιά, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη το θέμα μας. Σύμφωνοι, απλώς ήταν να σας πω να μην. Για να. Πώς θα το πω.
2: Είχα σκοπό να. Ναι. Θέλατε να ακούσω ότι ο κύριος Ψαριανός διάβασε το βιβλίο για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ελπίζω να τον ακούσω την επόμενη φορά με αλλαγμένα μυαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι άλλο να τα αλλάξω, τα έχω αλλάξει τόσες φορές.
2: Έλα, δηλαδή, εντάξει.
1: Εσύ μένεις σταθερή εκεί που ήσουν, να.
2: Εκεί που ήμουν, Γρηγόρη, να.
1: Μπα, όχι, εγώ αυτά που λες, σου βγάζω το καπέλο γιατί βλέπω ότι περιγράφεις τα πράγματα καθαρά. Τότε ήσουν αλλιώς.
2: Εκεί που ήμουν. Όχι. Η σταθερότητα εκεί
1: εντάξει,
2: που
1: εντάξει,
2: αυτά
1: εντάξει,
2: είναι.
1: Εντάξει, μίμη μου, δεν πειράζει.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την Πέμπτη. Συνεχίζουμε την Πέμπτη και ζητώ συγγνώμη.
1: Τα σβιντάνια.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά. Επειδή είπα χθες ότι θα συνεχίσουμε το θέμα
1: δεν
0: του ΚΚΠ, το οποίο θα μου πει και πέ, βλέπω ότι χάθηκε, έφυγε, τέλειωσε.
1: Πάει
0: τέλειωσε
1: αυτό. Άμα το ξανακούσει.
0: Η διαφθορά τη Χούντα Κούλη.
1: Και τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
0: Και δεν σου πω κάτι, η οικονομική αστυνομία βρίσκει διαφόρους.
1: Έχουν πάρει πολλά ως τώρα.
0: Κάτι ακούω, κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα πάρουν πίσω. Δεν είμαι μέσα στην οικονομική αστυνομία.
1: 1500 μαραβέδια συνολικά.
0: Η οικονομική, θέλω να σου πω, διότι γίνονται κάποιες δίκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μακάρι να τα πάρουν πίσω, μακάρι να γίνουν και όσα δεν έχουν γίνει ως τώρα και μακάρι με τα καινούργια μας μυαλά να μην παίξουμε τις τύχες της χώρας πάλι κορώνα γράμματα. Έχουμε παίξει τις τύχες της χώρας όλοι οι Έλληνες κορώνα γράμματα πολλές φορές με 6 πτωχεύσεις και 3-4 εμφύλιους. Ας μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή δεν είμαστε για πειράματα, είμαστε σε ένα δρόμο που όλη η Ευρώπη μας βγάζει το καπέλο και η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο νοήμων κόσμος παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά δεν υποφέρεται.
1: Αφού όλοι μας βγάζουν το καπέλο, εμείς να μην φορέσουμε
0: ναι,
1: το σομπρέρο.
0: Αλλά
1: ο
0: Μητσοτάκης δεν υποφέρεται.
1: Ναι, κάτω η Χούντα Κούλη, δεν το συζητάω. Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
0: Συντόμως, κυρίες και κύριοι,
1: χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας και ραντάρ. Είχε εκρήξεων ακούστηκαν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Τζάσκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις επίσης στο Σιρίκ, ιρανική πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμού, στο Κέσμ, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοσγκάν και στο Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε καταλήξει στο μήνυμά του ο Ιρανός Υπουργός. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που πέρασαν χθες στο κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος, περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός.